0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και...
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα κανονικά στην ωρίτσα μας. Δεν υπήρχε καμία απολύτως καθυστέρηση. Εχθές ήταν μια μικρή παρένθεση, επειδή μου στέλνατε μηνύματα και μου τα λέγατε. Α, μας έσυσες, μας έκανες, μας έρανες. Καμία απολύτως σχέση. Όπως βλέπετε, κανονικότατα εδώ στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Ελάτε λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, να τα βάλουμε όλα στην σωστή τους σειρά. Διότι απέναντί μου σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, βέβαια εντάξει, έλειπα και δύο εβδομαδούλες, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Έστω και τόσο πουρνό-πουρνό. Τι πουρνό, άγρια μεσάνυχτα. Μαυρίλα έξω, πολύ μαυρίλα. Να προσέχετε. Διαπίστωσα όπως ερχόμουν να γκρινιάξω από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, μια και μου ήρθε στο μυαλό, διαπίστωσα ότι σε πάρα πολλά σημεία του λεκανοπεδίου, διότι κάνουμε και μια διαδρομή αρκετά έτσι, ναι, χορταστική πρωί-πρωί, πολλά φώτα δεν είναι αναμένα. Για κάποιο λόγο που φαντάζομαι ότι το γνωρίζουν μόνο οι υπάλληλοι εκεί των δήμων από τους οποίους περνάω για να έρθω στον Real FM. Θα επικοινωνήσω πρώτα μαζί τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι χθες δεν ήταν έτσι, και αύριο θα σας έχω ρεπορτάζ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να προσέχετε όλοι σας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα, μπορείτε να καλείτε για να δίνετε τα μηνύματά σας, αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Εάν τώρα, στην περίπτωση που βαριέστε να γράψετε, θα μου ταλαιπωρήσετε τη Βάσια. Εάν δεν έχετε όμως, δεν βαριέστε να γράψετε, θα στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr και με αυτόν τον τρόπο κιόλας δεν σας ακούει ο διπλανός σας. Ακούσει απλά στον αέρα που ακούτε παραΐτσα η κυρία Λεφέμ, θα ακούσει στον αέρα αυτό το οποίο θέλετε να ακουστεί. Ελάτε λοιπόν να μου δώσετε το θέλω αυτό. Κάθε πρωί είναι η χαρά του δημοσιογράφου. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι.

Στα δυσάρεστα και θα μου επιτρέψετε, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, να ξεκινήσω από τα δυσάρεστα, να ξεκινήσω από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά της Πάρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Λίγο μετά τη 1:30 εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους, 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Αγκεριά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Στις 2:15 εστάλει δεύτερο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Δριό. Ακούστε τώρα, επειδή στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Συνδράμουν βεβαίως και εθελοντές. Σήμερα το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς, θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και τα εναέρια μέσα. Προσοχή μωρέ, προσοχή, προσοχή. Να σας πω ότι 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ξεκινάω λίγο απότομα, ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο. Σας εφιστώ την προσοχή, διότι βλέποντας το χάρτη επικινδυνότητας, θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα, αλλά για τους πολύ πρωινούς τύπους, και επειδή πάρα πολλοί από εσάς ταξιδεύετε ή θα ταξιδέψετε ή ετοιμάζεστε να φύγετε ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και εσείς που μας ακούτε σε αυτές τις περιοχές που θα αναφέρω, είναι κατηγορίας 4 σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας οι περιοχές της Κρήτης, της Σάμου, της Λέσβου, της Χίου και της Ικαρίας. Προσοχή. Σήμερα όλα αυτά, Τετάρτη 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα πούμε σήμερα και για το στεγαστικό. Πάρα πολλοί φίλοι μου που τυχαίνει να βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και να μένουν, που το παιδί τους πέρασε στην Αθήνα, έχουν πραγματικά στεναχωρηθεί διότι ψάχνουν να βρουν σπίτι και τα μαντάτα δεν είναι καθόλου μα καθόλου μα καθόλου καλά. Θα μιλήσουμε και για τις τιμές της βενζίνης. Εκεί θα στεναχωρηθούμε ακόμα περισσότερο. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.

Είμαστε λοιπόν στο μέσο της εβδομάδας. Σήμερα Τετάρτη, ο ήλιος θα ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μικραίνει η μέρα. Μικραίνει η μέρα, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Αύγουστος είναι όλος μπροστά μας, μπροστά σας, για να κάνετε τα δικά σας και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει ασφαλώς τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο ζήτημα εκεί έξω. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Τώρα το αν θα δούμε φως ή όχι. Ρε παιδιά, ειλικρινά, περνώντας, χθες μου στείλατε μηνύματα. Μάλιστα κάποια στιγμή πήρε και ο Τέρενς Κουίκ τηλέφωνο, ο οποίος βρισκόταν στο δρόμο, και διαπίστωσε ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ ήταν στο συγκεκριμένο βενζινάδικο από το οποίο περνούσε, αλλά και η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και σήμερα το πρωί, από όσα βενζινάδικα έτυχε να περάσω, διαπίστωσα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εχθές, εν πάση περιπτώσει, ναι, είδα 2-3 βενζινάδικα όπου η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν σχεδόν η ίδια με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, και πάνω από τα 2 ευρώ. Τα περισσότερα ήταν, όπως τα γνωρίζουμε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης χαμηλότερη, έστω και κάτι της. Τέλος πάντων, τι να τα λέμε τώρα, έχουν εξομοιωθεί οι δύο αυτές τιμές και τώρα γίνεται μία μάχη για το αν θα καταφέρουν να την κρατήσουν κάτω από τα 2 ευρώ. Δύσκολο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολο. Βοήθειά μας. Διανύουμε ήδη τη 210η ημέρα του έτους.

σήμερα να σας πω ότι γιορτάζουν ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Ναι, θα περάσουμε και στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας. Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πάντα αυτοί, όταν μπαίνουμε για να δούμε τις γωνιές της ιστορίας, βρίσκουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Τώρα όμως το άσμα, τι μας επιτάσσει? Μα τις επιτάσσει να πάμε στο αρχείο μας γνωμικό.

Ναι, ναι, ναι, ετοιμαζόμαστε κύριε Νιφλή, για το αρχαίο μας γονομικό ετοιμαζόμαστε. Χθες, ναι, και εσείς, την κακιά συνήθεια, μετά περιμένουμε από τους υπόλοιπους. Είπαμε χθες, έγινε ένα μικρό, πώς να το πούμε, ένα, ας το πούμε ένα μικρό μπερδεματάκι. Αλλά οι εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, 5 με 8 το πρωί, τα έχουμε πει, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία μέρα του Αυγούστου, έτσι θα πορευθούμε. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Κλισθένη. Γιατί για τον Κλισθένη, δεν ξέρω, επηρεάστηκα υπερβολικά από το σχέδιο Αριστοτέλης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια, διότι τελικά σε αυτό τον άμυρο τον τόπο δεν πρόκειται να βρούμε ηρεμία. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μπορεί να μην υπάρχει κάποιο γνωστό αρχαιογνωμικό ή απόφθεγμα του Αθηναίου νομοθέτη Κλισθένη. Όμως ο Κλισθένης έμεινε γνωστός στην ιστορία για τις πολιτικές του μεταρρυθμίσεις και τη θεμελίωση της ισονομίας και της δημοκρατίας στην Αθήνα. Ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά ασχολήθηκε στην αρχαία Ελλάδα με την λεγόμενη, όπως τη λέμε εμείς σήμερα και την έχουμε στο μυαλό μας, τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεχίζουμε κυρία Χριστοδούλου. Ναι, δεν θα διαβάσουμε αρχαιογνωμικό σήμερα. Ήθελα να μοιραστώ αυτό με τον Κλισθένη. Πειράζει? Φαντάζομαι πως όχι. Πάμε.

Πάνω επειδή με ρωτάτε, ναι, δεν στην Πάρο έχει ηχήσει τουλάχιστον δύο φορές το 112. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω επίσης ότι από το μεσημέρι, από χθες το μεσημέρι, στην περιοχή Καμπή στο Χιτά της Πάρου, που έχει ξεσπάσει η συγκεκριμένη πυρκαγιά, βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ζητήσει η πολιτεία μέσω του 112. Το τελευταίο μήνυμα ήταν στις 2 και 4 το πρωί. Στάθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δριό. Περιμένουμε και περιμένουν εκεί οι κάτοικοι να ξημερώσει προκειμένου να αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Το λέγαμε, δεν δαγκώναμε τη γλώσσα μας ότι πήγαινε καλά το όλο πράγμα, εντάξει, αναλογικά. Πάντως εχθές, το τελευταίο μάλλον 24ωρο, γιατί αρχίζουν και το μετράνε από το απόγευμα μέχρι το επόμενο απόγευμα, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. 25. Το μεγαλύτερο μέτωπο στην Πάρο. Πάρα πολύ προσοχή, τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Καλημέρα Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Θα επανέλθω, διότι βλέπω πολλά μηνύματα από το εξωτερικό. Διεθνής καριέρα τα έχουμε πει αυτά, αλλά θα πούμε και ακόμη περισσότερα πραγματάκια. Είπαμε, στεγαστικό, οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που μυρίζει προώρες εκλογές, χωρίς όμως να έχουμε εκλογές, διότι το έχει ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης την άνοιξη του 2027. Ισχύει, δεν ισχύει, τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του? Θα τα συζητήσουμε σήμερα, γιατί σας έχω και ρεπορτάζ. Πάντως ο Πρωθυπουργός εχθές ήταν στη Λέρο, σήμερα θα βρεθεί στο Αγαθονήσι, ακριτικές περιοχές, περνάει και τα μηνύματά του ο κύριος Μητσοτάκης προς την απέναντι πλευρά, αλλά και στο δεξιό ακροατήριο, διότι υπάρχει και έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό. Ο Γκουτιέρες είχε συναντήσεις. Και μάλιστα σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα έχουμε και τριμερή συνάντηση. Άρα θα έχουμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα. Λοιπόν, οι γωνιές της ιστορίας εδώ στο ημερολόγιο, στην ατζέντα μας. Το 904, τόσο πίσω θα πάμε. Ο ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμό τη Λέοντα, τον Τριπολιτή, και αγκυροβολεί έξω από την Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοί της θα εχμαλωτιστούν και θα πουληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 η μάχη στο Κλειδί, ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Ήταν σκληρά τα πράγματα, πολύ σκληρά τα πράγματα. Το 1900, για να περάσουμε σε πιο ευχάριστα, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο κοστίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε.

Η δήλωση η οποία έκανε, γιατί σας αναφέρθηκα στο Κυπριακό, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή η Λευκωσία. Πιο παλιά λέγαμε, ήταν και το Βερολίνο, δεν ήταν πρωτεύουσα πόλη. Εδώ όμως τα πράγματα έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε μια διαφορετική και ιδιαιτέρως ενοχλητική διάσταση, διότι συζητήσεις επί συζητήσεων, λύσεις δεν υπάρχουν, η προκλητικότητα από την άλλη πλευρά συνεχίζεται, προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο, συνοδευόμενη η επιθετική τους ρητορική με διάφορες έτσι πράξεις και δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη βάζουν τους αγρότες εκεί, τους Τουρκοκυπρίους, από το ψευδοκράτος, από το ψευδοκαθεστώς τους δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη βάζουν τους

περιφέρεται στην περιοχή. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς επιλύονται κάποια ζητήματα. Να μην επιλύονται εις βάρος των εθνικών μας θεμάτων. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η συνάντηση την οποία είχε ο κ. Μητσοτάκης, η επίσκεψη του κ. Χριστοδουλίδη στην Αθήνα το Σάββατο, για να δείξουν, και πολύ καλά έκαναν, και να περάσουν το μήνυμα ότι Αθήνα και Λευκωσία σε αυτή τη διαδικασία περπατάνε χέρι-χέρι. Ασφαλώς η Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίζει, αλλά είναι δίπλα, συνδράμει και στηρίζει η Ελληνική Δημοκρατία. Τώρα, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Ερχιουμάν, εκεί του ψευδοκράτους, έκανε αυτή τη δήλωση ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ανέφερε μάλιστα πως η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί και ευελπιστούμε, όπως είπε, να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινής συζήτηση. Και κλείνω τα εισαγωγικά. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τα δήλωσε αυτά. Καλή σου μέρα, Νικόλα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, πολλές καλημέρες, να περνάτε καλά, και όσοι αυτό δεν πιείτε ένα καφέ, εάν θέλετε ελάτε από εδώ, κερνάμε κιόλας καφέ, ξέρετε, το δικό μου, όμως θα πρέπει να τον υποστείτε αυτό το καφέ. Ο καπιταλισμός μας δυσκολεύει τη ζωή, γράφει ο Μανώλης και παραπάνω, ενώ ψηφίζονται να μας τη διευκολύνουν με ακρίβεια, τέμπιο, πεκεφέ, φόρους, θα έχει βάλει όλα. Λογαριασμούς, βενζίνες, θα έχει βάλει όλα μέσα στο μήνυμα ο Μανώλης και πολύ καλά έχεις κάνει. Πού πάμε, αναρωτιέται. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γενικότερα στον πλανήτη, αλλά εμείς να μείνουμε στα δικά μας γειτονιά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυτή η κλιμάκωση και αυτή η ανασφάλεια δημιουργεί ασφαλώς τεράστια ανασφάλεια και στις αγορές. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο, το Brent. Βεβαίως έχει μία τάση μείωσης. Και αυτά τα οποία είχαμε ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι κοιτάξτε, από τη στιγμή που πέφτει, θα πρέπει αυτό που θα πέφτει, η τιμή του πετρελαίου Brent, το βαρέλι, θα πρέπει αυτό να το βλέπουμε στο ταμπλό. Αν δεν το βλέπουμε, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σας είπα, επισκέφθηκε τη Λέρο, και μάλιστα θέλησε να δείξει τα έργα τα οποία έχουν γίνει εκεί, ειδικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περνάει το αφήγημα και προσπαθεί να περάσει, για να είμαστε ακριβείς, το αφήγημα ο Πρωθυπουργός, ότι πρώτον δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Εδώ μάλιστα έχουμε φιλοξενήσει και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Έχουμε συνομιλήσει μαζί του και τον έχουμε ρωτήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν θα χαθεί έστω ένα ευρώ. Και η απάντησή του ήταν πολύ μα πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ότι μετά από δύο μνημόνια, μετά από τόσα μνημόνια, τρία, τέσσερα, έχουμε χάσει το μέτρημα. Μετά από τα μνημόνια, μετά από όλη την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες, δεν δικαιούμαστε, δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Ισχυρίζονται όλοι ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Ισχυρίζονται επίσης ότι κάποια έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί και αντλούν τα χρήματα, τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα ολοκληρωθούν με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάποια προγράμματα και κάποια έργα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί πριν από κάποια χρόνια στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά βλέποντας ότι δεν μπορεί ούτε καν να ξεκινήσουν, έχουν βγει. Και τα χρήματα, λένε οι πόροι, έχουν δοθεί αλλού. Το αναφέρω πολύ απλά. Όσον αφορά στη Λέρο, η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, εισαγωγικά έχω ανοίξει, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού ο κύριος Μητσοτάκης. Επισκέφθηκε επίσης τις μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, όπως δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε τώρα,

όλο αυτό το brand affair. Εχθές είδαμε, μια και, αναφερθήκαμε στο Πασόκ, ο κύριος Χουρδάκης μεταγραφή, μεταγραφάρα. Δεν ξέρω, κύριε Νιφλή, τι άποψη έχετε. Καλημέρα στο Μάνο τον Νιφλή και το Γιάννη τον Κολοκυθά. Εκπομπάρα, στο Open. Να τα λέμε και αυτά να μην ξεχνιόμαστε.

0: Ο Μιχάλης μου γράφει: πότε υπολογίζετε να αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για τη σωτηρία μας σε μια καλύτερη Ελλάδα για τους περισσότερους. Καλημέρα Σπυράκο μου γράφει. Καλή σου μέρα αγαπητέ μου Μιχάλη. Αν αναφέρεσαι στην ημερομηνία των εκλογών, να μείνουμε στο by the book, σε αυτά τα οποία έχει δηλώσει σε δύο μάλιστα διαφορετικές γλώσσες ο κύριος Μητσοτάκης, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, δεν ξέρω, πρέπει να το πει και σε άλλες γλώσσες, την άνοιξη του 2027. Το παράθυρο για εκλογές νωρίτερα θα ανοίξει, αν θα ανοίξει, εκεί γύρω στον Οκτώβρη, και αυτό θα έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις και αν τελικά το καλάθι της ΔΕΘ έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα καταγραφεί από τις δημοσκοπήσεις, θα καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Ούτως ή άλλως τα πράγματα θα είναι πολύ πιο, θα είναι, πώς να το πω, λιγότερο ρευστά από το Σεπτέμβρη και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, μόλις δούμε την παρουσίαση των προγραμμάτων των τριών τουλάχιστον βασικών κομμάτων, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί δημοσκοπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα γίνεται μία μάχη για το ποιος θα είναι αμέσως μετά, για το ποιο κόμμα θα είναι μετά το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε να χάνει έδαφος η Μαρία Καριστιανού, αυτό έδειξαν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Θα δούμε όταν θα επανέλθουν οι δημοσκοπήσεις εκεί προς τα τέλη Αυγούστου πού θα βρίσκονται αυτά τα κόμματα. Σε αποδρομή ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να κάνουν, προσπαθούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει μία σκληρότερη ρητορική σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επειδή γενικότερα είχα κάποιες απορίες, θα τις συζητήσουμε αργότερα, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Νίκο Παπά, για να μας πει για τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Φεύγουν όλοι! Φεύγουν όλοι και είτε βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και περιμένουν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ή ψάχνουν από μόνοι τους και σε άλλες κατευθύνσεις την υπόλοιπη που θα συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους. Είναι περίοδος μεταγραφών. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Περίοδος μεταγραφών. Πολιτικών, μην παρεξηγηθούμε. Πάνω σε αυτό το τραγουδάκι θα μου επιτρέψετε να βγάλω λίγο, ναι, την κρινίτσα μου, διότι τι γίνεται ρε παιδιάκι, τι γίνεται σε αυτή τη Βουλή. Η ολομέλεια η οποία θα έπρεπε να αναδεικνύει, να βγάζει προς τα έξω πολιτισμό, να βγάζει προς τα έξω ήθος, να βγάζει και να εκπαιδεύει όλους μας. Με ηθική, με σωστό λόγο, με σωστές τοποθετήσεις, να μας ξεκλειδώνουν το μυαλό όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί μέσα. Γίνεται τελικά το αντίθετο. Ο κύριος Κυριαζίδης επανήλθε τελείως ξαφνικά. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει μπαρούτι στο Μαξίμου. Όταν σας λέω ότι βγάζουν καπνούς, αν περάσετε από την Ηρώδου Αττικού θα μου πείτε ο Μητσοτάκης δεν είναι εκεί, είναι σε περιοδία, ναι.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αλλά αν περάσετε από το Μέγαρο Μαξίμου, πραγματικά θα δείτε να βγαίνουν καπνοί. Για ποιο λόγο? Διότι την ώρα που ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε περιοδία, την ώρα που προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα, την ώρα που προσπαθεί να βάλει τη δική του ατζέντα, την ώρα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, θα αρχίσει, λέει, να εφαρμόζεται αυτό το οποίο ανακοίνωσε στην ανάρτησή του την Κυριακάτικη ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα 10 λεπτά επιπλέον έκπτωση στο ντίζελ στην Αντλία, που θα φτάσουμε στα 15 λεπτά. Θα το δούμε λοιπόν απότομα να κατεβαίνει το ντίζελ, η αμόλυβδη βενζίνη θα μείνει εκεί που θα μείνει. Μάλλον λέει από αύριο, ίσως από σήμερα, τέλος πάντων θα το δούμε. Τώρα ρε αδέρφια και εσείς εκεί πέρα, βρε αστέρια, αφήσατε πρώτα να έρθουν στην απόλυτη ισορροπία οι τιμές του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης για να φανεί διαφορά μετά. Γιατί δεν το κάνατε από χθες. Από την Κυριακή το έχει πει ο Μητσοτάκης, το έχει γράψει και έχει κάνει την ανάρτηση. Όλα είναι επικοινωνία.

Όχι, βρε μάνα μου, έχουμε πει. Βρε μάνα μου, μάλλον άργησες να. Για τις φωτιές στην Πάρο είπαμε. Για το Κυπριακό είπαμε. Για τον Μητσοτάκη που είναι στη Λέρο είπαμε. Και για το γεγονός ότι όλο αυτό το οποίο έγινε με τον Κυριαζίδη, ο οποίος ένα χρόνο μετά το πήγαινε κάνε κανένα παιδί. Γι' αυτό σας λέω, βουλή, ήθος, κάτι, οτιδήποτε που να πάρει ευχή. Μετά το πήγαινε κάνε κανένα παιδί που είχε απευθύνει στην Κωνσταντοπούλου ο Κυριαζίδης. Επανήλθε στο περιστατικό επιτιθέμενος στην πρόεδρο της πλεύσης. Τι είπε, λέει, τότε λέει της εξέφρασα μια ευχή. Αυτό είπε. Εξέφρασα, λέει, μια ευχή. Μίλησε με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, δεν θα μπω εγώ σε αυτή την περαιτέρω διαδικασία. Σημασία έχει ότι ο Νικήτης ο Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, παρέπεψε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ο Κυριαζίδη, στον πρόεδρο της Επιτροπής, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Γιώργο τον Γιωργαντά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εχθές, ενώ ο στόχος επικοινωνιακά του Μαξίμου ήταν να παίξουν οι δηλώσεις του Μητσοτάκη στη Λέρο, να δοθεί έμφαση. Επίσης, το κλιμάκιο το οποίο είναι στη Δυτική Μακεδονία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο Χατζηδάκη, με Δήμα, με Καραγκούνη, με Παπαθανάση, όλοι έχουν πάει, όλοι οι αστεράτοι έχουν πάει στη Δυτική Μακεδονία να μιλήσουν και για τη δίκαιη μετάβαση και για όλα όσα συμβαίνουν εκεί στην περιοχή. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, σε πάρα πολλούς νομούς που ήταν κάστρα, που ήταν προπύργια, βλέπει τα ποσοστά της να μειώνονται υπερβολικά. Έχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, υπάρχει ζητηματάκι. Ενώ λοιπόν περίμεναν και είχαν κάνει ένα ολόκληρο σχεδιασμό να υπάρξει ένα επικοινωνιακό κύμα για αυτές τις περιοδίες, εχθές συζητούσαμε το περιστατικό με τον Κυριαζίδη. Θα μου πεις, τι γελάς ρε εσύ Παπαδάκη, για γέλια είναι. Είναι για γέλια, είναι για κλάματα, όχι για το επικοινωνιακό ότι τους το χάλασε, για το γεγονός ότι ακούγονται τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στην ολομέλεια της Βουλής. Θα έχουμε εξελίξεις, αφού το επιστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ακούστε λοιπόν τώρα σε αυτή τη χώρα πώς γίνονται τα πράγματα, ε! Πριν από ένα μήνα περίπου ψηφίστηκε στη Βουλή, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία ο κώδικας της τοπικής, ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ όλων των υπολείπων, επίσης δεν θα σας κουράσω, μεταξύ όλων των υπολείπων προβλέπει ο νέος κώδικας εκλογή των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους και περιφερειάρχες, με μία κάλπη ένα γύρο. Έχει έναν υπολογιστή εκεί. Ναι, έχει έναν υπολογισμό πολύ περίεργο. Αντί δεν ψηφίζεις μόνο τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη της αρεσκίας σου, ψηφίζεις και την εναλλακτική. Σε περίπτωση που δεν πάρει το 42% ο πρώτος, και γίνεται μια προσαφαίρεση, ένα πραγματάκι, ένα τουρλουμπούκι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτοί που θα κάνουν τον υπολογισμό να το έχουν καταλάβει καλά. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν και λέει το εξής. Ορίστε, λέει, σας καταθέτω τον Αριστοτέλη για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα το αποκάλεσε ως ένα νέο σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Ανέφερε ο κύριος Τσίπρας ότι βασίζεται σε τέσσερις αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι. Ήταν εκεί πρώτα απ' όλα και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ήταν και ο δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης. Τελικά ο κύριος Χαρδαλιάς δεν πήγε, παρόλο που μας έδιναν ως πληροφορία ότι θα είναι και ο κύριος Χαρδαλιάς εκεί. Δεν πήγε ο κύριος Χαρδαλιάς. Αλλά η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι.
ότι μεταξύ όλων των υπολείπων που προβλέπει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, ο συγκεκριμένος σχέδιο Αριστοτέλης, επαναφέρει και την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη με δύο γύρους, με δύο κάλπες, με πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτά μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εάν λοιπόν η κάλπη βγάλει πρώτο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θέλετε να το πάω και ένα βήμα παραπάνω και με αυτοδυναμία, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα κάνει είναι να καταργήσει τον νόμο της σημερινής κυβέρνησης που ψηφίστηκε, επαναλαμβάνω, πριν από ένα μήνα, για να επικρατήσει ο νέος σχεδιασμός Αριστοτέλης. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν πρόκειται να πάει μπροστά αυτή η χώρα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε πείραξε? Εδώ αλλάζει υπουργό σε υπουργείο και αλλάζει και η πολιτική του υπουργείου. Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον οικισμό Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε όλο εκεί το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές σε κτίρια. Δεν έχει λάβει κλήσεις το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για απεγκλωβισμό ατόμων. Είναι σε εγρήγορση, διότι δόθηκε αμέσως εντολή από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, και έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Υπήρου, καθώς και η 5η ΕΜΑΚ. Ας ελπίσουμε ότι εντάξει, ταρακουνηθήκατε, ανησυχήσατε, απόλυτα λογικό, και μέχρι εκεί. Εάν πάντως... ναι, και χτυπάμε ξύλο, υπάρχει το οτιδήποτε, εδώ το παρακολουθούμε, είμαστε σε απευθείας επικοινωνία με τον ΟΑΣΠ. Τι ωραία και πόσα πολλά είναι τα μηνυματάκια σας και πόσο πολύ μας αρέσει και θέλουμε κι άλλα. Να τη ελπίδα μας, καλημέρα ελπίδα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Μιχάλη μου, το διάβασα το μήνυμα στον αέρα, δεν ξέρω εάν το άκουσες. Γεια σου ρε Λεωνάρδο, καλή σου μέρα. Καλημέρα λέει Σπύρο, κοντά σου για την πρωινή ενημέρωση και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν με αφήνετε μοναχούλη μου, διότι ξέρετε, μέχρι τις 8 η ώρα μονάχους, κατά το καρέτα μονάχους. Το Στεφανάκι μας, το τσουνάμι μας κάνει τις διακοπούλες του λίγο να ξεκουραστεί, διότι όλοι έχουμε ανάγκη ανάπαυλας και να βάλουμε το ποδαράκι μας και στο θαλασσινό νεράκι. Κάνει καλό το θαλασσινό νεράκι, ξελαμπικάρει και το μυαλό. Καλά θα κάνετε να πηγαίνετε να κάνετε το μπανάκι σας. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Υπάρχει γενικότερα μία γκρίνια για αυτά τα οποία συναντάμε καθημερινά. Θα σας πω το εξής, γιατί μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Όσον αφορά στις τιμές, θα τα πούμε και αργότερα, της βενζίνης. Η κατάσταση είναι λίαν επίοικος απαράδεκτη. Οι φόροι κατανάλωσης των καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασε στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 ήταν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα πως αυτοί οι οποίοι κάνουν τους υπολογισμούς και μας λένε διάφορα δημόσια, αυτά τα οποία μας λένε καταρρύπτονται από την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι οι φόροι από την κατανάλωση των καυσίμων έχουν μειωθεί κατά 10% μέσα σε ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω, η μέτρηση αυτή, πρώτο εξάμηνο του 2026, και το συγκρίνουμε με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι ο κόσμος πηγαίνει τσουρούτικα στο βενζινάδικο. Δεν έχει λεφτά και βάζει κάθε μέρα 10 ευρώ παραδείγματος χάρη. Γυρίζει στο σπίτι και είναι αναμένη η ρεζέρβα. Και κάνει το σταυρό του την επόμενη μέρα το πρωί, άντε να φτάσουμε και το βενζινάδικο, να βάλω άλλα 5 ή 10 ευρώ για να βγάλω την ημέρα. Ενώ πιο παλιά πηγαίναμε και λέγαμε, βάλε μου 30 ευρώ, και ήξερες ότι με τα 30 ευρώ θα περάσει όλη την εβδομάδα. Πολλοίς κόσμος τη μισή εβδομάδα πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο και την υπόλοιπη μισή παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για οικονομία. Για οικονομία. Επίσης, πάρα πολλοί κόσμος έχει παροπλήσει το αυτοκίνητό του. Το έχει αφήσει στο γκαράζ του σπιτιού, το έχει αφήσει στο δρόμο, στο πάρκινγκ, όπου βρει δηλαδή ο καθένας, και πηγαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ταλαιπωρείται,
είχαμε μέσα στην εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ταχιάου στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Εχθές συνομιλήσαμε εδώ στο Real FM με τον υπουργό, με τον κύριο Δήμα. Κάτι πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα αυτό το σύστημα, αυτό το που να πάρει ευχή, έχουμε δώσει του κόσμου τα χρήματα. Πληρώνουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω σε ποια διάσταση να το βάλω. Και αυτές οι ταμπελίτσες εκεί της τηλεματικής είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι και όπως να είναι. Ή δεν θα γράφει τίποτα, ή θα γράφει άλλα ντάλα, ή τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα application το οποίο το κατεβάζετε στο κινητό σας. Εκεί κάπως βοηθά αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή σου λέει πάνω κάτω από τη στάση στην οποία βρίσκεσαι, πάνω κάτω την ώρα που αναμένεται, που έχει υπολογιστεί να έρθει το λεωφορείο. Εάν παραδείγματος χάρη το λεωφορείο έχει κάπου μπλοκαριστεί ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά ντάλα. Και κάθεσαι εσύ και περιμένεις με τα λεπτά, αν είσαι και λίγο πιο μακριά από το... στο λεκανοπέδιο, δηλαδή όσο ανοίγει ο κύκλος περιμετρικά σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας, το πράγμα γίνεται και πιο σκληρό, γίνεται και πιο άγριο. Η συχνότητα στον Ισά, παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στους σειρμούς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φτάνει μερικές φορές και τα 11 λεπτά. Γιατί ο ένας σειρμός σε σχέση με τον άλλον, και μάλιστα σε ώρα αιχμής, τα 11 λεπτά, γιατί? Και στα 11 λεπτά ξέρετε τι σημαίνει? Το ξέρετε, το ζείτε. Έχουν γεμίσει οι αποβάθρες και ο κόσμος στιβάζεται. Και τα μισά από αυτά δεν έχουν air condition ή έχουν και δεν λειτουργούν. Τέλος πάντων, επειδή από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού μας επηγαίνει, χάνει λοιπόν και το κράτος. Χάνει και το κράτος. Και να σας πω το εξής. Ξεκινήσαμε αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχοντας σε ένα επίπεδο το βαρέλι το Brent. Υπήρχαν κάποιες ισορροπίες και όλα τα σχετικά. Εγώ θα σας πάω τον τελευταίο μήνα, τον Ιούλιο. 1η Ιουλίου το βαρέλι το Brent είχε 71,5. 71 δολάρια το βαρέλι. Θυμάστε πόσο ήταν η βενζίνη στο ταμπλό? Φλέρταρε με τα 2 ευρώ. Φλέρταρε με τα 2 ευρώ. 23 Ιουλίου το βαρέλι ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, 100,6. Εμείς εκεί στα 2 ευρώ. 2 και κάτι. Ανακοινώνει την πρώτη Παρασκευή διαβήματος από το βήμα της Βουλής ο κύριος Μητσοτάκης τα πρώτα 10 λεπτά. 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αν θυμάμαι καλά, και 5 στην Αμόλυβδη, ότι αυτό θα είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Εκεί, στα 2 ευρώ παραμένει. 28 Ιουλίου, χθες, 86,8, και είμαστε πάνω από τα 2 ευρώ. Και το ένα και το άλλο. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Έχω να σας δώσω τιμές μέσω όρο, μηνιαίες μεταβολές, ξέρω, ναι. Απλά για να ενημερωθούμε, για να γνωρίζουμε και να ξέρετε κι εσείς που είσαστε στο δρόμο τι θα συναντήσετε στα βενζινάδικα και να μας ενημερώσετε και εμάς, εκεί που είσαστε, εκεί που οδηγείτε, πόσο είναι η τιμή που βλέπετε στα βενζινάδικα. Κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Είμαστε στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Να το ξέρετε ασφαλώς για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Να ξέρετε επίσης ότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και μπορείτε να μας ακούτε παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εκεί στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, να βρείτε τη συχνότητά μας και να κολλήσετε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να ενημερώνεστε σωστά και αληθινά, έγκυρα και έγκαιρα που λέγαμε παλαιότερα. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr, είμαστε πολύ μπροστά τεχνολογικά, αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή από το Apple Store ή το Google Play. Apple Store, ναι, για iPhone, και Google Play για Android και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, τι άλλο έχουν ανακαλύψει. Εμείς έχουμε μείνει στα κλασικά, τα παραδοσιακά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Δεν θα έρθω στην Ελλάδα σύντομα, ναι, γιατί χθες ρώτησα τον Νίκο πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει για διακοπές. Έρχομαι μόνο, λέει, όταν χρειάζεται. Μένω λίγες ημέρες μέχρι να τελειώσω κάποιες δουλειές και επαφές που πρέπει να πραγματοποιηθούν και όπου φύγει, φύγει. Τόσο πολύ, αδερφέ. Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Τι ρωτάω και εγώ τώρα, πρέπει. Είναι. Μη χαζή η ερώτηση της ημέρας. Υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σαϊγκόν. Καμιά εκατοσταριά χρόνια, πώς πάει. Τώρα για διακοπές στην Ελλάδα ούτε το συζητώ. Είναι πανάκριβες και υπερτιμημένες. Η τιμή που πληρώνεις με αυτό που παίρνεις είναι η μέρα με τη νύχτα. Και μην μου πείτε για τα όμορφα νησιά, τις παραλίες και όλα τα σχετικά, γιατί εγώ δεν τα αγοράζω. Εδώ κάτω έχει ομορφιές που τις απολαμβάνεις χωρίς να χρειάζεσαι μια περιουσία. Και μου αναφέρει στη Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ταϊβάν, Κορέα. Να σου πω, κοίταξε, επειδή όλα αυτά εμένα, όλα τούτα μου ακούγονται πολύ έτσι εξωτικά και πολύ μακριά. Εγώ, αδερφέ, μολάει Λακωνίας και μπάνιο στην Πλήτρα ή στα Τηγάνια. Δεν είναι τόσο εξωτικές οι ονομασίες, αλλά παραλία σαν την Πλήτρα δύσκολα θα βρεις. Μη σε πάω κιόλας και στην Ελαφώνησο. Εκεί είναι που θα πάθεις την πλάκα σου, στην παραλία του Σίμου. Τη διάσημη παραλία του Σίμου. Βεβαίως, με 2,02 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, ρε, πού πας, ρε Παπαδάκη. Έχουμε μια αύξηση λοιπόν στην αμόλυβδη που ξεπερνά το 4,5%. 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Έχουμε μία απόκληση της τάξης του 26%. Στις Κυκλάδες λοιπόν, επειδή ο Νίκος από το Ho Chi Minh City αναφέρθηκε στα ελληνικά νησιά, η αμόλυβδη είναι στα 2,25 ευρώ το λίτρο. Να κατεβαίνεις, ας πούμε, στο νησί και να λες, πάω να φουλάρω. Τώρα θα μου πεις, από τον Πειραιά κατεβαίνεις, πηγαίνεις σε οποιοδήποτε νησί και αντί να έχεις φουλάρι από τον Πειραιά θες να φουλάρεις στο νησί. Θα μου πεις, και οι βενζινοπόλεις θα κάνουν εκεί. Στην πορεία, ρε παιδί μου. Και βλέπεις τα ταμπλό εκεί, 2,25. Το ντίζελ, 2,23. Τεράστιο μα τεράστιο θέμα. Στα Δωδεκάνησα η αμόλυβδη 2,14 και το ντίζελ 2,12. Είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο πλέον η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης με την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Τη φθηνότερη βενζίνη τη βρίσκουμε στη Φλόρινα, 1,994, και στη Χίο 1,991. Αυτές είναι οι φθηνότερες. Βοήθειά μας.

0: Παύλος από το Ντίζελντορφ έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Τι γίνεται, μου λέει, στους δρόμους. Τώρα τη φωτογραφία, επειδή έχει έρθει λίγο, ξέρεις, στο πλάι, δεν μπορώ να την... μου έχεις μια απίστευτη, μα απίστευτη πανσέλινο. Ναι. Έχετε και εσύ και εκεί στο Ντίζελντορφ. Εδώ να δεις, το πρωί που ερχόμουν ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το φεγγάρι. Σίγουρα, λέει, δεν ενδιαφέρει το τι γίνεται στους γερμανικούς δρόμους, γι' αυτό σου στέλνω κάτι άλλο. Πίνουμε με τη γλυκιά μου τον πρωινό μας καφέ και έχουμε αυτή την εικόνα απέναντί μας. Σημείωση, ένα φεγγάρι βλέπουμε, τα άλλα δύο τα έπιασε ο φακός γιατί έχουμε το παράθυρο ενδιάμεσα. Σου εύχομαι, λέει, σας εύχομαι στο σταθμό μια καλή και ήρεμη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου, να περνάς όμορφα με τη γυναίκα σου. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Νάτος και ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Αριστοτέλης. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, όπως μάθει κανείς. Μάλιστα. Τι να μασίσουμε, λέει, ρεγατάκια. Εμάς, τη δική μας εποχή. Τα ακούτε, κυρία Χρυσοδούλου, γιατί είσαστε και μικροί. Εμάς, λέει, μας διαπαιδαγώγησαν άνθρωποι που μας έλεγαν «Έλα εδώ να σε δείρω» και πηγαίναμε. Ναι, Τέλη μου, διότι αν δεν πηγαίναμε, ήταν θέμα χρόνου να μας πιάνανε και μετά είχε double dot. Είχε και bonus. Είχε και bonus φαλιάρας. Τι να κάνουμε. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Έλα το Σαρδάμ, κολλάει μίζα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είπαμε, μπαίνουμε σε ρυθμό. Εμένα μου κάνει κακό η άδεια. Τα λέω αυτά, μ' ακούνε και θα μου πούνε, τι θέλεις άδεια να πάρεις. Εδώ, συνεχόμενα. Κανένα Σαββατοκύριακο να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω, μόνο αυτό. Ο συνονόματος λοιπόν, ο ταξιτζής μας, ο Σπύρος, θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω που παλεύετε με τα θηρία. Να προσέχετε μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Την καλημέρα μου και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων που σας ζαλίζουν σήμερα πάλι. Ναι, έτυχε το πρωί πριν βγω στην Αττική Οδό και έπεσα πάνω σε ένα απορριμματοφόρο. Μάλλον δεν έπεσα πάνω σε απορριμματοφόρο, έπεσα πάνω σε έναν βλαμένο που ήταν πίσω από ένα απορριμματοφόρο. Έκαναν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και έβλεπα ότι αναβοσβήνει τα φώτα. Τι αναβοσβήνεις, ρε μπακλαμά, τα φώτα, να πας πού? Έβγαλε και το κεφάλι έξω και το χέρι, ξέρετε, το χέρι του Έλληνα. Τι θα γίνει, ρε μεγάλε? Δεν άκουγα τι έλεγε, αλλά φαντάζομαι. Τον κοίταξαν οι άνθρωποι, δεν έκαναν καμία κίνηση, δεν είπαν τίποτα. Με το που άδειασαν τους κάδους, απλά ο ένας από τους δύο υπαλλήλους, ξέρετε, από αυτούς τους υπαλλήλους που καθημερινά μας ξεβρωμίζουν, εμάς ξεβρωμίζουν, είπε στον οδηγό, προφανώς, κάνε πιο δεξιά, γιατί έχουμε περίεργο από πίσω. Και προχώρησε το όχημα 100-200 μέτρα πριν συναντήσει τους επόμενους κάδους. Έκανε δεξιά για να περάσει ο βιαστικός. Δηλαδή, όπου και να το πεις αυτό το πράγμα. Anyway, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλα έτοιμη. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Από τα πακέτα ανάκαμψης, λέει, είδε κανένας πολίτης ανάκαμψη? Άκουσε. Το μεγάλο παράπονο των επιμελητηρίων, γενικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης όλα αυτά τα χρόνια ήταν απρόσιτο για αυτούς. Και το ακούω. Έρχεται τώρα ΕΣΠΑ και το εθνικό, αυτό το οποίο ανακοίνωσαν πριν από μία εβδομάδα οι Υπουργοί Οικονομικών. Και μάλιστα ο κ. Παπαθανάσης ήταν αυτός ο οποίος έκανε την περισσότερη δουλειά. Στην εκδήλωση μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Τα χρήματα που έρχονται από το Εθνικό Επενδυτικό Σχέδιο είναι περισσότερα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Φτάνουν τα 21-22 δισεκατομμύρια ευρώ. Γίνονται έργα. Αν μη τι άλλο, κάτι θα μείνει πίσω. Κάτι μένει πίσω. Ε65, επειδή πρόσφατα η γυναίκα μου πήγε προς τα εκεί, δηλαδή ξεκίνησε από την Αθήνα για να φτάσει στην Κοζάνη. Και μέχρι ενός σημείου πήγαινε μια χαρά, μετά έπρεπε να μπει από τον παλιό δρόμο και με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει έχω πάθει την πλάκα μου, μου λέει ωραίο το τοπίο, το ένα τ' άλλο, αλλά πάρα πολλές στροφές, έχω δεινοπαθήσει. Τώρα θα φτάνει στην Κοσάνη εν ρηπή οφθαλμού. Μειώνεται ο χρόνος, μειώνεται η απόσταση. Πολύ σημαντικό. Μένουν λοιπόν έργα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί. Έχουμε αλλαγή βεβαίως φρουράς. Έχουμε τον κύριο Μορτάκη απέναντί μας. Γεια σου ρε Μόρτη. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θες καφέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχεις το δικό σου. Α, τώρα θα το πάμε ανάποδα. Κοιτάξτε τώρα, μου δείχνει τον καφέ. Ξέρετε, που είναι φτιαγμένος από τα χεράκια της υπαλλήλου εκεί και χτυπημένος καλά-καλά. Είναι από το γνωστό μαγαζί, το τέτοιο που είναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι από το γνωστό, από τη γνωστή περιοχή που είναι, ναι αυτό. Έχει την καλημέρα μου την επόμενη φορά. Τώρα θα το πάω ανάποδα λοιπόν. Δεν θα γκρινιάξω για ποιο λόγο δεν θέλει να πιει από τον καφέ μου. Θα γκρινιάξω για ποιο λόγο ερχόμενος ρε μεγάλε δεν έφερες και ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο παραπάνω. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν το σκέφτηκες. Θα στον πληρώναμε ρε αδερφέ, δεν θα το αφήναμε τώρα. Δεν θα το αφήναμε χρέος ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Αλλά λέμε τώρα, έτρεχες, ναι. Έτρεχες τι είναι, έκανες τζόκινγκ. Έκανες τζόκινγκ. Γι' αυτό είσαι fit. Ευθυτενής πρέπει να σας πω ο κύριος Μορτάκης. Να το ξέρετε εκεί έξω, γενικότερα. Ναι. Σε περίπτωση, λαμβάνουμε και μηνύματα. Όχι, δεν θέλω, δεν βγαίνει η Ανίτα Πάνια από μέσα μου σε καμία των περιπτώσεων. Δεν βγαίνει το χρυσό κουφέτο. Το θυμάστε το χρυσό κουφέτο. Τι ωραίες εποχές. Χρυσές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μορτάκης είναι εδώ στη ρυθμίση των ήχων και θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 8. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, το ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν, ναι, δεν χορταίνω ποτέ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, ο αχόρταγος. Σπύρος Παπαδάκης λοιπόν, εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Δεν είναι καλά τα μαντάτα όσον αφορά στη φωτιά στην Πάρο. Έχουμε και νέα μηνύματα από το 112. Οι φλόγες έχουν περάσει από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρυπητή. Οι αρχές μάλιστα ζητούν να... Ένα λεπτάκι τώρα για να σας δώσω και τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι ανεξέλεγκτη και στην περιοχή Φράγκα. Στην Πάρο η φωτιά. Τέλος πάντων, περιμένουν οι κάτοικοι εκεί. Μου στέλνετε και φωτογραφίες από τον, από εκεί από το νησί, από διάφορα σημεία, πώς φαίνεται η φωτιά. Μάλιστα. Δεν είναι, είναι, συμπαθάτε με που κολλάω, αλλά είναι η πρώτη πολύ μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού. Να σβηστεί γρήγορα, να την αντιμετωπίσουν γρήγορα οι αρχές και να είναι και η τελευταία. Να είναι η τελευταία. Προσοχή σήμερα, προσοχή σήμερα, διότι ο χάρτης της επικινδυνότητας δείχνει περιοχές στο βαθύ πορτοκαλί. Και θα σας πω ποιες είναι αυτές οι περιοχές για να προσέξετε. Είναι κατηγορίας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 λοιπόν σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Προσοχή. Προσοχή βεβαίως και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες που να πάρει ευχή. Δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Δεν μας έρχεται τώρα να λύσουμε όλα τα θέματα και να έχουμε διάφορες έτσι δραστηριότητες. Λίγο ψυχραιμία για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Σήμερα η Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, σε περίπου 16 λεπτά θα έχουμε την ανατολή του ηλίου, 6 και 24, ελπίζω να έκανα σωστά την αφαίρεση. Ο ήλιος θα δει σε 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα εδώ από το παρατηρητήριο κάνει κάτι φοβερά έτσι χρώματα πάνω από την πεντέλη. Ξέρετε αυτό το βαθύ μπλε, λίγο μαυράκι, λίγο κοκκινάκι, κόκκινο πορτοκαλί. Στο υπόλοιπο κομμάτι είναι περισσότερο το μαύρο. Ψυχραιμία.
όπου να είναι θα ξημερώσει. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες, σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε και πηγαίνετε, είτε πηγαίνετε προς την εργασία σας, είτε φεύγετε, γιατί υπάρχουν ναι και αυτές οι δουλειές. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε στον δρόμο. Το μεγάλο λοιπόν θέμα δυστυχώς είναι η Πάρος και η φωτιά εκεί, η πυρκαγιά η οποία μένεται. Έχουμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ. Ανακοίνωσε επίσης εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Είχαμε και τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Εντάξει, γίνανε και κάποιες δηλώσεις. Ο κύριος ο Μπίμπι θέλει να δείξει ότι όλα είναι μια χαρά με τον Τραμπ. Ο Τραμπ από την άλλη θέλει να το παίξει και λίγο αδιάφορος, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι συζητούν αφορούν στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι έχει πάρει διαβεβαιώσεις ο Μπίμπι για το θέμα των F-35. Σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε εξηγήσει. Είναι τελείως διαφορετική η ρητορική, η δημόσια ρητορική, που έχουν άλλους σκοπούς, και διαφορετική η ρητορική όταν κλείνουν οι πόρτες και όταν έχουν να συζητήσουν τα πολύ σοβαρά θέματα. Η Αθήνα παρακολουθεί, επειδή έχει αυξηθεί και η ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας για πάρα πολλά θέματα. Πέρασε τα μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης με την έλευσή του, με το ταξίδι αυτό, με την περιοδία σε Λέρο και σήμερα σε Αγκαθονήσι. Θέλει να δείξει ότι όπως και να το κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ, εξοπλιζόμαστε. Έχει περάσει και από το Κησέα το νέο εξοπλιστικό και ο Ερντογάν, όσο βλέπει τα F-35 να μην κάνουν την εμφάνισή τους σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί ακόμα και αν καταφέρει να το γυρίσει τούμπα το παιχνίδι ο Ερντογάν με τον 47ο, τα F-35 θέλουν και κάποιο χρόνο μέχρι να κατασκευαστούν. Αφήστε που προηγούνται άλλες χώρες, αλλά τα έχουμε πει. F-35 η Τουρκία θα πάρει όταν θα δείτε ότι το Ισραήλ, στο Ισραήλ προσγειώνονται F-22 Raptor. Μη σας πω ότι στην τεχνολογία όσον αφορά στα F-35 θα περιμένουν να έχει εξελιχθεί, να έχουμε φτάσει σε 6,5 γενιάς μαχητικών αεροσκαφών και μετά να αρχίσουν να κατασκευάζονται F-35 για την Τουρκία. Αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την ισορροπία στην περιοχή. Και η ισορροπία στην περιοχή λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή και όχι η Τουρκία. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε στο Λευκό Οίκο.

Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Επισκέφθηκε το λιμάνι, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Επισκέφθηκε και το ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο του νησιού. Αυτό λέει το ξενοδοχείο θα χρησιμοποιηθεί κιόλας προκειμένου να λυθεί, αντιλαμβάνεστε ποιο μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα ότι πηγαίνουν γιατροί ή πηγαίνουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και λόγω των ενοικίων, λόγω του στεγαστικού δεν έχουν που να μείνουν. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Συναντήθηκε με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Και στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα υπάρχει, λέει, διάδραση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στους πολίτες, στους νησιώτες. Να δούμε λοιπόν τι θα του πούν και τι απαντήσεις θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Το αναμένουμε αυτό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νησιωτική πολιτική. Ανεβάζει στην ατζέντα τα θέματα της νησιωτικής πολιτικής ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, είναι που δεν έχουμε, που οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα, ειλικρινά, δεν έχουμε τη μαγική σφαίρα. Κάποιοι από εσάς, ας πούμε, όπως ο Κωνσταντίνος, μου λέει, έλα τώρα ρε Παπαδάκη να πούμε, καλύπτει το... Όλοι ξέρουμε ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν εσείς το ξέρετε. Αν μιλάτε με το Μητσοτάκη και σας έχει πει τις, έτσι, σας έχει βγάλει τα σώψυχά του. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε ρεπορτάζ. Αυτά τα οποία μας λένε. Αυτά τα οποία μας λένε και βεβαίως να κάνουμε και την ανάλυσή μας. Οι κινήσεις που γίνονται από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, η περιραίουσα ατμόσφαιρα όχι απλά μυρίζει, μυρίζουν προώρες εκλογές. Το βηματισμό τον δίνει όμως ο Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν είναι από σημείο σε σημείο ανά την Ελλάδα, από κορδέλα σε κορδέλα, πήγε στον Ασπρόπυργο, ανακοίνωσε δρόμο, πήγε στον Ε65, έκοψε κορδέλα και έδωσε το τελευταίο τμήμα του Ε65 στην κυκλοφορία. Τώρα είναι στη Λέρο. Θα πάει σήμερα στο Αγαθονήσι. Μαθαίνω ότι μέσα στον Αύγουστο, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εγκαινιάσει κιόλας το τελευταίο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο. Ποιος ξέρει ενδιάμεσα τι άλλο θα βγάλουν, εννοώ ως πρόγραμμα. Εχθές κλιμάκιο υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Βρίσκονται από χθες στη Μακεδονία. Όλα αυτά ασφαλώς, ναι, δίνουν την αίσθηση ότι πάμε σε εκλογές. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης όμως και οι συνεργάτες του και γενικά τώρα με όσους μιλάμε προκειμένου να αντλήσουμε πληροφορίες είναι ξεκάθαρη. Άνοιξη του 2027. Μεταξύ μας τώρα. Οι δημοσκοπήσεις σε καμία των περιπτώσεων δεν ευνοούν αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία να πάει σε πρόωρες εκλογές. Απέχουν πολύ τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από τα ποσοστά που χρειάζεται για την αυτοδυναμία. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο αφήγημα όταν θα μεταβεί, όταν θα πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής. Ποιο θα είναι αυτό? Ότι θα πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Άρα τι θα πει, θα πάει σε εκλογές έχοντας δηλώσει ότι το μείγμα το οποίο χρησιμοποιεί από το 2019 απέτυχε? Ερωτήσεις κάνω. Δώστε τις απαντήσεις εσείς που ξέρετε.

Στα πολύ δυσάρεστα, ο 71 ετών εκεί συμπολίτες μας στην τραπεζίτσα Κοζάνης, είναι, όσοι είχατε παρακολουθήσει και είχατε ακούσει την είδηση, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη εγκάβματα κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στη συγκεκριμένη περιοχή, στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Υπέκυψε στα θράματά του. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Έχουμε πολύ έντονη δραστηριότητα και στο δικαστικό, παύλα, αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σας πω ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της η 30χρονη. Η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον, και με τον τύπο αυτό, και το λέω έτσι, συμπαθάτε με, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την, τη δικαιοσύνη ούτε καν. Ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν την κρίνουμε τη δικαιοσύνη, τουλάχιστον όχι εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, εάν υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, γιατί ξέρετε η δικαιοσύνη ασφαλώς είναι και τυφλή και πρέπει να είναι και κουφή και πρέπει να παίρνει από μόνη της τις αποφάσεις, βλέποντας συγκεκριμένες τις υποθέσεις συγκεκριμένα, χωρίς διάφορες παρεμβολές και παρεμβάσεις. Από εκεί και έπειτα όμως δεν είναι να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους, και όταν εντοπίζουμε τέτοιους που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τους κρεμάμε σαν μανταλάκια, και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα να σας πω, με ρωτάτε για τον καιρό, δεν σας είπα για τον καιρό, με πάτε τώρα σε άλλο θέμα. Δεν σας καλάω εγώ, Χατήρη. Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να σας πω.

και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία φορά εάν τη δείτε, μετά θα τη βλέπετε συνέχεια, γιατί όντως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι μέχρι την Καλαμάτα? Καλαμάτα, όπου ο φίλος μου εκεί, ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος, την έχει κάνει κούκλα την πόλη. Χαιρόμαστε και εμείς να την επισκεπτόμεθα, τη συγκεκριμένη πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Τρεις ημέρες λοιπόν στην Καλαμάτα, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Σας καλωσορίζει λοιπόν η GrecoStrom στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του Real FM. Φριτέζα Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Φραχά.

Μανώλη μου, καλή σου μέρα. Δεν θα ήθελα, ποτέ δεν το έβλεπα εγώ προσωπικά, να ξέρεις, δεξιά-αριστερά και όλα τα σχετικά αναφέρομαι στα κόμματα, και για το πώς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί ο κάθε χώρος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τα πολλά τελευταία χρόνια. Τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη κυβερνήσεις που προέρχονται από την κεντροαριστερή πτέρυγα, που προέρχεται το κόμμα, να ακολουθούν ένα τελείως διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής σε σχέση με αυτό το οποίο ενδεχομένως μας είχαν συνηθίσει κατά το παρελθόν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι πάρα πολύ απλά έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ. Γεια σου Γεώργιε. Καλημέρα λέει Σπύρο, έχω την εντύπωση ότι η Βόρεια Ελλάδα δείχνει για ακόμη μία φορά τον δρόμο. Υπάρχει δυσαρέσκεια πάνω στη Μακεδονία για το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί. Υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας. Υπάρχει δυσαρέσκεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τη μία, η ακρίβεια που μας ακουμπάει όλους, το γεγονός ότι ανάμεσα στο 2023 και στο 2024 υπήρξε μία ατζέντα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που απομάκρυνε πάρα πολλούς γαλάζιους ψηφοφόρους. Τους απομάκρυνε τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους έβαλε να κάθονται στον καναπέ τους, και ο αριθμός δεν είναι μικρός. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο πολιτών. Για να δούμε λοιπόν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία για το κόμμα του Σαμαρά. Διότι αυτοί οι οποίοι είναι στον καναπέ τους ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία διότι είναι πληγωμένοι. Δεν τους πάει η καρδιά να σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Βλέπουν θετικά όμως τον Σαμαρά. Όπου μπορεί ο Σαμαράς, το επικείμενο κόμμα, να τους κάνει να σηκωθούν από

0: το καναπέ την ημέρα της Κυριακής, την ημέρα των εκλογών, εκείνη την Κυριακή, και να πάνε να ψηφίσουν. Αυτός είναι ένας πολύ έντονος προβληματισμός. Πολύ έντονος προβληματισμός υπάρχει στο Μαξίμου και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις τον έχουν φέρει σταθερά στη δεύτερη θέση. Και όσο από τη μία πλευρά και από την άλλη, διότι το Πασόκ, βλέποντας ότι χάνει τη θέση του στο δίπολο, έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο. Ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να μπει εμβόλυμα, γιατί μέχρι πρότινο στο δίπολο ήταν Μητσοτάκης-Ανδρουλάκης. Εκεί λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Το ενίδατο τον κύριο Χουρδάκη. Προσχώρησε στο Πασόκ. Συναντήθηκαν στο γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή. Είναι μεταγραφές αυτές. Από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Τελευταία ήταν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη ο κύριος Χουρδάκης. Να δούμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Γεια σου μου λέει αδερφέ μου, αύριο γυρίζω κι εγώ από λίγες μέρες διακοπών στο Λαγονίσι μου λέει, μη φανταστείς. Είναι νησί γεμάτο λαγούς αυτό, αστείο. Ναι, ο κύριος Μορτάκης, να ξέρετε, το εκτίμησε. Στο Λαγονίσι λέει, μη φανταστείς, πριν 10 μέρες μου κοινοποιήθηκε κλίση 100 ευρώ για λεωφοριολωρίδα που είχαν κάνει. Τι λες τώρα, ακούστε ρε παιδιά, ιστορίες καθημερινής τρέλας στη χώρα. Του ήρθε, του κοινοποιήθηκε πριν από 10 μέρες του Γιάννη, που είναι και επαγγελματίας, ήταν επαγγελματίας ταξιτζής, επαγγελματίας αυτοκινητιστής, ήταν με το ιδιωτικό του, με το γιο ταχύ του. Μπήκε προφανώς λεωφοριολωρίδα, έλα το είπαμε. Έπεσε στη φάση όπου ήταν η κάμερα που λειτουργούσε και του ήρθε η κλίση. Πότε όμως πάτησε η ρόδα του γιο ταχύ αυτοκινήτου του λεωφορείου Λωρίδα? Πριν από 10 χρόνια. πριν από 7 χρόνια, συγγνώμη. Πριν από 7 χρόνια. Κάνεις το σταυρό σου. Όλοι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Είχε κάνει, λέει, η ένσταση τότε, διότι προφανώς, τώρα αν πάτησε λίγο η ρόδα ή το οτιδήποτε, είχε κάνει η ένσταση, προσέξτε, το 2019 έκανε ένσταση. Και 7 χρόνια μετά έμαθε ότι την έχουν απορρίψει την ένσταση και ήρθε να πληρώσει την κλίση. Είμαστε φοβεροί τύποι ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Διαφημισούλες.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Όλονύχτα ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη φωτιά στο καμπί της Πάρου, οι οποίες ενισχύθηκαν με μέσα από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν.

ελληνικά Αττική από το 112. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβουλίο Πλημμυριωτικών αν θα προφυλακιστεί.

Πάμε, πάμε. Με ξεμυαλίζεις, με ξεμυαλίζεις. Δηλαδή είναι... Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά στις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συγνότητά μας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Και βεβαίως τα μηνυματάκια σας, τα οποία βλέπουμε, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στέλνετε το mail σας και εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Συνονόματε Σπύρο. Υπομονή λέει, ναι, ότι θα φτάσει άμα ξαναβγεί η παρούσα κυβέρνηση, αν ξαναεκλεγεί, θα το πω εγώ λίγο πιο αυτό, συνονοματέ μου, θα φτάσει λέει 3 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, να χτυπήσουμε πολλές φορές ξύλο, βέβαια θα μου πεις. Περίμενες εσύ ότι θα δεις το 2 μπροστά? Να σας πω την αμαρτία μου ρε παιδιά, όχι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Διότι αυτή η τάση της ανόδου έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν ακόμα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απλά εκεί το πράγμα τερματίστηκε. Με το που ξεκίνησε και άρχισε να βαράει ο Τραμπ, εκεί δυστυχώς το πράγμα ξέφυγε. Καλημέρα Λάκωνα, μου γράφει ο Βάιος με υγεία και ρωτάμε ήρεμα. Αν λέει από το 2015 έως το 2019, δεν θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Το 2015 δεν ήτανε, δεν κατέβηκε. Ήταν ο Μημαράκης στις δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τι άλλο μου γράφεις εδώ, γιατί ο τρόπος που μου το έχεις γράψει, να μην ξεχνάμε λέει τη χώρα την έβγαλε από τα μνημόνια, άφησε τα ταμεία γεμάτα. Αναφέρεσαι στον κύριο Τσίπρα. Παιδιά, κοιτάξτε, Βάιε, θα σου πω το εξής. Ρεπορταζιακά, δεν λέω την άποψή μου, λέω τα πράγματα ακριβώς όπως αυτό το μαξιλαράκι το περιβόητο. Την ώρα παραδείγματος χάρη που υπήρξε, που είχαμε αυξημένη φορολογία, είχαμε αυξημένο ΦΠΑ, την ώρα παραδείγματος χάρη που υπήρχαν δυσκολίες και τότε σε πάρα πολλά δεν ήταν τόσο υψηλή η ακρίβεια, αλλά είχαμε χαμηλούς μισθούς. Δεν βγήκε καλά αυτό, βγήκε και μια κορονίτσα. Είχαμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Θυμάστε το κατώτατο μισθό πόσο ήταν? Θυμάστε το κατώτατο μισθό? Δούλευες 8 ώρες και παίρνεις 480 ευρώ. Λέω, μπορεί να λέω και πολλά. Θα μου πεις δηλαδή τώρα που θα φτάσει τα 1000 ευρώ μεικτά? Αυτό λένε. Οι πληροφορίες μου, να ξέρετε, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει κατώτατο μισθό πάνω από τα 1000 ευρώ. Θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Υπάρχει διαφορά. Όταν όμως ο πληθωρισμός καταπίνει αυτές τις αυξήσεις, είναι πρόβλημα. Αν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, εάν ισορροπήσουν τα πράγματα, θα είναι σαφώς αυτά τα χρήματα τα παραπάνω δεν θα σου μένουν στην τσέπη. Ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδιά, τις δυσκολίες τις βιώνουμε όλοι μαζί, όχι μόνο εσείς. Και θα πάμε τώρα και σε μία ακόμη δυσκολία. Εμένα με έχει ενοχλήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τα στοιχεία τα οποία μου έχουν στείλει.

Με παίρνουν, έχουν έρθει σε επικοινωνία διάφοροι φίλοι μου που είμαστε έτσι της ίδιας γενιάς, που τα παιδιά τους έδωσαν πανελλήνιες, έχουν περάσει στην Αθήνα, θα μείνω στο κομμάτι της Αθήνας, και ψάχνουν να βρουν και μάλιστα μου λένε, ρε Σπύρο, μήπως μπορείς να βοηθήσεις τον Ατάλο, ψάχνουμε σπίτι. Τους εξήγησα τη δυσκολία. 2-3 τηλέφωνα, κάποιους γνωστούς. Έπεσε στα χέρια μου η έρευνα από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates, για να λέμε και τις πηγές. Η μέση αύξηση, και αυτό το οποίο εκεί που έχω επικεντρωθεί, είναι το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέγη. Ακούστε λοιπόν, και να τα ακούσετε και στα Υπουργεία, να τα ακούσετε εκεί που λαμβάνετε αποφάσεις, εκεί που έχετε και διάφορα εισηγητικά σημειώματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακούστε, η μέση αύξηση ενοικίων αγγίζει το 7% σε σχέση με το 2025. Το 2025 δεν ήταν χαμηλά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν το 2025 που ήταν τραγικά τα πράγματα και τραγικές οι τιμές, προσθέστε άλλο ένα 7%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις βλέπουμε σε κατοικίες από 30 μέχρι 45 τετραγωνικά μέτρα. Από 30 μέχρι 45. Πόσοι άνθρωποι μπορεί να μείνουν, εγώ σας παίρνω το μάξιμο, σε 45 τετραγωνικά. Ξέρετε γιατί το λέω, διότι η κυβέρνηση έχει πετάξει και το αφήγημα, εντάξει, παιδί μου, συγκατοικούμε. Πόσα άτομα, ρε μορτάκι, μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά. Για να καταλάβω δηλαδή, πόσοι φοιτητές μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά. Και βεβαίως, για να μιλήσουμε με αριθμούς, στο νέο κόσμο, έως 35 τετραγωνικά είναι από 450 ευρώ μέχρι 700 ευρώ. 700 ευρώ στο νέο κόσμο έως 35 τετραγωνικά. Από 40 έως 50 τετραγωνικά, άμα το ψάξεις πάρα πολύ, δεν ξέρουμε και την κατάσταση, θα βρεις και με 480. Αλλά θα βρεις και με 800. Στο νέο κόσμο, επαναλαμβάνω, 40 έως 50 τετραγωνικά μέτρα από 480 έως 800 ευρώ το μήνα. Βοήθειά μας. Στην Καλλιθέα, τα 35 τετραγωνικά από 400 έως 600 ευρώ. Στην Καλλιθέα, 35 τετραγωνικά από 400 έως 600 ευρώ. Δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να σας αποθαρρύνω, να σας δημιουργήσω έτσι αρνητικότητα. Είναι όμως αυτά τα νούμερα. Από 40 έως 50 τετραγωνικά η τιμή του στο ενίκιο κυμαίνεται από 540 έως 850 ευρώ το μήνα. Βοήθειά μας. Στην Καλλιθέα αυτά. Στα Πετράλωνα, 35 τετραγωνικά από 600 έως 1000 ευρώ. Δηλαδή, φτάνει στο σημείο να αναρωτηθείς, δεν μπορεί, κάπου υπάρχει ένα λάθος. Εύχεσαι κάπου να υπάρχει λάθος, και όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως λάθος. Επαναλαμβάνω, Πετράλωνα, τα 35 τετραγωνικά από 600 έως 1000 ευρώ. Από 40 έως 50 τετραγωνικά στην ίδια περιοχή από 600 έως 750 ευρώ το μήνα. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν τα βρίσκεις αυτά. Ψάχνεις, δεν τα βρίσκεις. Είδατε το παράδοξο. Τα 35 τετραγωνικά είναι πιο ακριβά. Πάμε στο Κουκάκι. 500 ευρώ το μήνα τα 35 τετραγωνικά. 40 έως 50 τετραγωνικά. Η μέση τιμή είναι στα 650 ευρώ το μήνα. Και εδώ δεν τα βρίσκεις τώρα. Δεν τα λες φθηνά. Στο ευρύτερο κέντρο, εκεί στην περιοχή της Νεάπολης, στο Μουσείο, στα Εξάρχεια, έως 35 τετραγωνικά από 450 έως 780 ευρώ το μήνα, και από 40 μέχρι 50 τετραγωνικά ο μέσος όρος του ενοικίου φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα. Μπορούμε να πούμε κάτι έτσι παραπάνω? Ναι, αμέ. Κυψέλη, 35 τετραγωνικά από 380 έως 650 ευρώ, και τα 40 έως 50 τετραγωνικά από 480 έως 850 ευρώ το μήνα. Εσείς αυτά τα ακούτε φυσιολογικά?
αυτές τις τιμές τις ακούτε φυσιολογικές? Μορτάκι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πήγαινες, να σου λέγανε ένας φίλος όπως εγώ, έτυχε, ξεκίνησα να ψάχνω να βρω τι γίνεται, διότι πήρα ένα τηλέφωνο για να βοηθήσω ένα φίλο μου που έρχεται, η κόρη του, και μου λέει εκεί σε διάφορα, και πήρα στις φοιτητοπεριοχές, Παγκράτη, Ζωγράφου, να είναι και δίπλα το παιδί, από την κάτω πύλη να πηγαίνει με τα πόδια. Όσο πλησιάζεις στην Πανεπιστημιούπολη, μειώνονται τα τετραγωνικά και αυξάνεται το ενίκιο. Σε έναν δεν άντεξα, του το είπα, λέω, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί, τα 35 τετραγωνικά. 8,5 εκατοστάρικα. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει έλεγχος στην αγορά. Πρέπει να υπάρξει οροφή. Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος, αρχίσουν να ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους. Κάντε κάτι. Διαφημισούλες, δικό σας κύριε Μουρτάκη.

0: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επειδή έχουμε φτάσει στα 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εκ νέου και ασφαλώς να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω πως η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια παρακαλώ. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει, κάνει τα παιχνίδια του ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Εγώ δεν την είδα την αφρικανική σκόνη, δεν ξέρω αν την είδες εσύ εχθές, γιατί έτσι λέγανε, αφρικανική σκόνη, τον Ατάλο. Βεβαίως θα μου πείτε, εντάξει, βγήκες προς τα έξω το μεσημέρι? Όχι, δεν βγήκα προς τα έξω, ήμουν αγχωμένος εκεί. Είχαμε και την τηλεοπτική εκπομπή, οπότε δεν είχα εικόνα, αλλά το βλέπω το πρωινό, πολύ καθαρός ο ουρανός. Απολαύστε τον. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι και πάρα πολλά. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος ο περιπτεράς μας από το Μενίδη. Δεν είσαι μόνος, είμαστε και εμείς εδώ, μου γράφει ο Αλέξανδρος. Τι γίνεται με το πρόγραμμα του σταθμού μας? Θα ενημερωθείτε θεσμικά την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει. Και πέρυσι με ρωτούσατε νωρίς. Δεν σας έδωσα καμία απάντηση. Σας είπα το ίδιο πράγμα. Θεσμικά θα ενημερωθείτε από την διοίκηση του σταθμού. Όλα καλά, όλα ανθυρά, να ξέρετε. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Σπυρό, πάντως να ξέρεις ότι όσοι χρησιμοποιούμε τα δύο λεωφορεία το έχουμε ρίξει και λίγο στην πλάκα, διότι δηλαδή λέμε ο ένας τον άλλον, μην ανοίγεις βρε το παράθυρο και φύγει η δροσιά από το air condition. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Τα χρησιμοποιούμε και εμείς. Εντάξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα όσον αφορά στην κίνηση, τελευταίο, εντάξει. Από τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, τέτοια ώρα θυμάμαι λίγο που το συζητούσαμε με το τσουνάμι μας, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό ήταν μεγάλου μήκους. Ο άγνωστος οδηγός είχε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια. Και τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι. Εδώ φτάσαμε, μποτιλιαρισματάκι, το οποίο ξεκινά από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου και φτάνει μέχρι, ούτε καν μέχρι την Αχαρνών, μέχρι και το Σκλαβενίτη. Πολύ ελάχιστο για όσους έχετε την εμπειρία εκεί του Κηφισού. Στη δε κάθοδο φεύγετε σαν να μην, δεν σας σταματάει τίποτα, αλλά να μην τρέχετε, μην τα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι απόλυτο λογικό το γεγονός ότι έχει κινησούλα και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη ροή, διότι φεύγετε και πάρα πολύ καλά κάνετε και πανέμορφα να περάσετε. Στη λεωφόρο Αθηνών, από τον Βοτανικό Κήπο περίπου, ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι και δεν φτάνει καν μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί μέχρι το μεγάλο περίπτερο. Σχεδόν. Που ήθελα να καταλήξω, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτως ή άλλως από τον Real στο κανάλι της Ναυτεμπορικής πηγαίνω και βεβαίως επιστρέφω στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Το προηγούμενο διάστημα όμως, που λόγω συναντήσεων έπρεπε να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, επειδή ήταν απίστευτη η κατάσταση, μεγάλη ταλαιπώρια να πας με το αυτοκίνητο, κατέβαινα με τη συγκοινωνία. Τα λεωφορεία σε αθλία κατάσταση. Λυπάμαι κύριε Υπουργέ. Λυπάμαι που το λέω και το λέω στον αέρα. Εξακολουθούν να είναι, και το ακούω το εφήγημα, μα γίνεται αλλαγή του στόλου σιγά σιγά. Πόσο σιγά πλέον, πόσο σιγά πια. Απαράδεκτη κατάσταση και στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό. Έχει γίνει ένα βαψιματάκι, δεν υπάρχουν όμως νέοι σειρμοί. Στους περισσότερους δεν λειτουργεί το air condition. Μεγάλη απόσταση του ενός σειρμού σε σχέση με τον άλλον, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και εκνευρισμό στους πολίτες, όπως και να το κάνουμε. Και καλά κάνετε όμως, διότι ο Θωμάς δίνει και την άλλη διάσταση, ότι ο Έλληνας δεν χάνει ποτέ το χιούμορ του. Καλημέρα μου, αγαπητέ μου. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Γιώργος, ο Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Καλημέρα μου, γράφει Σύγχαβρε και Συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική. Τις καλημέρες μου στα παιδιά στο σταθμό και τους συνακροατές. Χθες φίλτατε καθώς πήγαινα στη δουλειά σε βενζινάδικο. Δεν θα πω ασφαλώς την εταιρεία. Το πρωί η τιμή της βενζίνης είχε 1,959. 1,959. Λέω δεν πειράζει, θα έρθω το απόγευμα. Πήγα στις 19.54 και είχε 1,979. Δεν το βλέπες. Σήμερα το πρωί, καλό μου λέει, τρίκαλο θα έλεγα. Τους είπαμε με ευγενικό τρόπο, ρε παιδιά, το πρωί είχε άλλη τιμή. Τώρα τι να πούν κι αυτοί, υπάλληλοι είναι. Ευχαρίστησα, ακούνησα το κεφάλι. Καβάλισα λέει τη μηχανή μου και χάθηκα στο σούροπο. Γιώργο μου, την αγάπη μου, καλή εκπομπή μου, γράφει Σπυράκος. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου, ρε Τρίφωνα. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη. Καλό χειμώνα λόγω επιστροφής από διακοπές. Από τώρα, μωρέ. Από τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Ήθελα να μάθω αν αληθεύει. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα εγώ αυτό το πράγμα το οποίο λες. Και πώς συνδέεται το συγκεκριμένο όνομα το οποίο αναφέρεις, ρε εσύ, Τρίφωνα, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνετε αυτούς τους συνδυασμούς. Τουλάχιστον εγώ, όχι μισό λεπτάκι για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν το γνωρίζω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και πώς να έχει πάει κάτι καλά όταν από 90 λέει χιλιάδες ευρώ που έχουν τα συγκεκριμένα σπιτάκια, έχουν τιμή πώλησης σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, σε αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης. Εμάς εδώ, το ένα μας κόστησε καμιά 300 χιλιάρικα. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά, που εγώ δεν μπορώ μεταξύ μας να καταλάβω, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα υπάρξει κάποια σωστή έστω αιτιολογία. Δικαιολογία δεν βλέπω. Άντε μήπως καταφέρουν να το αιτιολογήσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ένα θέμα όμως. Και μαθαίνω ότι έχει επικεντρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε. Προμηνύεται καυτό το καλοκαίρι από πάρα πολλές πλευρές. Κύριε Πιταρά, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Οι διεθνείς δυνάμεις ενδιαφέρονται, λέει ο υποναύαρχός μας, πρωτίστως να εξαφανιστεί η εκκρεμότητα του Κυπριακού και όχι κατά ανάγκη να αποκατασταθεί η ιστορική και νομική αδικία που προκάλεσε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Κοίταξε, το τι μπορεί να θέλει μία ή άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει εμάς τι ενδιαφέρει τους άλλους. Αλλά εμείς να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, που να είναι μια βιώσιμη λύση για τους Ελληνοκυπρίους, για τα αδέρφια μας. Γιατί έχει παραγίνει το κακό. Θα συνεχίσουμε μετά. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Δαφνίους Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όλο νύχτα την μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στη φωτιά στο καμπί της Πάρου, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση, ενώ με το πρωτοφως της ημέρας σηκώθηκαν και επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σήμερα αναμένονται στο νησί από την Αθήνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί, ενώ πολλαπλέθηκαν τα μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών βάσεων, ενώ έπληξαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση μέχρι στο Δουλίδι και Έρχιου Ρουμάν. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές δωρές έχουν μειωθεί σημαντικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λερό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο. Ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοικών περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην Καλαμαριά. Άγνωστο παραμένει αν οι δράστες κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα. Ο Βόλος νίκησε 2-1 την Γκαμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε με την πρώτη καλημέρα στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου, παρέα εννοείται με τον Μπέρι Βασιλάκη και με όλους εσάς. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου πάει το φάγαμε το μήνα και αυτόν, έφυγε ο Ιούλιος.

Εδώ είμαστε όλοι η παρέα από τις 7 η ώρα το πρωί μαζί σας μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού για όλη την ενημέρωση, όλη την επικαιρότητα που τρέχει και όχι μόνο, έτσι. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, να μπείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

δεν ξεχνάμε και το Viber, το 698-91-99-995, όπου μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε πέρα από τις καλημέρες σας, οτιδήποτε και αν χρειαστείτε, εδώ είμαστε να μας το στείλετε να το σχολιάσουμε.

0: ζητάω πολλά.
1: Καλημέρα σε όλα τα 12 άνεις από άκρη σε άκρη όπου μας ακούτε. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που κάθε μέρα είστε εδώ μαζί μας και μας έχετε στην κορυφή. Εκεί που πρέπει δηλαδή.

λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να σας πούμε ένα ευχαριστώ από καρδιάς. Και πώς θα σας το πούμε, για ακούστε με λίγο. Ο Real Voice 995 και το Blue Horizon Casos σας χαρίζουν τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα τον Σεπτέμβριο σε ένα από τα πιο αυθεντικά και εγωιτευτικά νησιά του Αιγαίου. Κάσος εννοείται, έτσι, Κάσος. Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κάσου, ξύπνα με θέα με το απέραντο γαλάζιο και ζει σε λίγες ημέρες απόλυτης χαλάρωσης σε έναν προορισμό που θα θυμάσαι για πάντα. Δες τους όρους συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Ημερομηνίες διαμονής θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον Blue Horizon Casos και βάσει διαθεσιμότητας εντός του Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι πολύ απλό. Θα μπείτε στο Instagram, είτε στα social μας, κυρίως στο Instagram. Ακολουθήστε το Real Voice 995 και το Blue Horizon Casos. Κάντε like στη δημοσίευση, κάντε tag ένα φίλο στα σχόλια και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 7 Αυγούστου του 2026 μέσω του λογαριασμού του Real Voice 99.5. Για πάμε για τον giveaway αυτό, πάμε να σας στείλουμε διακοπίτσες. Μέσα από την καρδιά μας είναι το δωράκι αυτό, να πάτε να χαλαρώσετε όσοι θέλετε. Εύκολη η όρη συμμετοχής, μπείτε στο Instagram του Real και θα τα βρείτε όλα και τους όρους και το πώς θα λάβετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στην Κάσο, στο Blue Horizon Κάσο 1. Φανταστικό κατάλημα.

Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, καλημέρα και στο φίλο τον Γιάννη από το αεροδρόμιο. Να είστε πάντα καλά ρε παιδιά. Και στο Γιάννη και στους φίλους εκεί στην Κάρπαθο, καλημέρα, να είστε καλά και εσείς, καλή δουλειά. Στο φίλο τον Σπύρο, τον αθλητικό το φίλο τον Σπύρο, πρωί πρωί. Καλημέρα στην Κώ, στον Άγγελο και στην κυρία Ελένη εδώ στο Γεννάδη. Καλημέρα.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα θέμα που σίγουρα το έχετε δει, τι συμβαίνει με την Πάρο. Θα ασχοληθούμε λιγάκι και με την φωτιά εκεί που μένετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να κάνω όσα περισσότερα τηλέφωνα μπορούσα το πρωί, τώρα πριν έρθω στη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι εκεί οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου. Από αυτά που κατάφερα να συγκεντρώσω και ήθελα να σας τα πω τώρα εδώ στην εκπομπή είναι ότι η φωτιά μένεται ακόμα. Έχουν εκενωθεί στο σύνολο 9 οικισμοί, έτσι. Υπάρχει ένας φόβος για ένταση των ανεμών. Η αλήθεια είναι, όσους πήρα τηλέφωνο τώρα πρωί-πρωί για να μπορέσω να βγάλω μια άκρη το τι συμβαίνει εκεί, το ίδιο μου είπανε. Αυτός είναι ο φόβος. Έχουν σηκωθεί ήδη 7 εναέρια μέσα, παρακαλώ, που κάνουν ρήψεις ήδη στο νησί της Πάρου. Μάχη με τον χρόνο, προφανώς, μάχη και με τον άνεμο. Έχει έρθει η βοήθεια από την Αθήνα. Και αυτό το οποίο έμαθα και εγώ από έγκυρη πηγή σίγουρα είναι ότι 20 πυροσβέστες ακόμα με 8 οχήματα καταφθάνουν στο νησί της Πάρου εντός της ημέρας, επίσης από την Αθήνα.

Μια αρκετά δύσκολη νύχτα, επαναλαμβάνω, για το νησί της Πάρου. Είδατε και τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει. Ψυχραιμία θέλει, ηρεμία θέλει, αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρουν τι κάνουν εκεί και οι ειδικοί έχουν καταφτάσει και δυνάμεις για βοήθεια στην κατάσβεση της φωτιάς. Θεωρητικά αυτό που μου είπαν και στα τηλέφωνα τώρα το πρωί είναι ότι δίνεται μια μεγάλη μάχη σήμερα, έτσι, να οριοθετηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται, πριν δυναμώσουν και άλλο οι άνεμοι εδώ στο νησί και όσο έχουμε και την βοήθεια των εναέριων, έτσι. Επαναλαμβάνω, 7 εναέρια μέσα ήδη αυτή τη στιγμή κάνουν ρήψεις στο νησί της Πάρου.

Έχουμε και ένα έκτακτο στυλέρο, έτσι με φωτιά σε χώρο με απορρίμματα. Επιχειρούν και εκεί επίγειες, αλλά και ένα αερίες δυνάμεις. Τώρα μου το στέλνουν αυτό, τώρα πριν από λίγο, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ήδη υπάρχει και κινητοποίηση, ένα αέρια κινητοποίηση. Θα προσπαθήσω να μάθω ό,τι καλύτερο μπορώ και για αυτό, για την Λέρο. Έχουμε να πούμε και κάποια θέματα, και είχαμε και την άφιξη του Πρωθυπουργού εχθές εκεί και μεγάλο κλιμάκιο γενικώς επισκέφθηκε το νησί. Θα τα πούμε όλα μαζί, θα δούμε τι γίνεται και με την φωτιά στη Λέρο.

Αλλά όπως σας είπα και πριν, ήδη στη διαδρομή βρίσκεται και άλλη ενίσχυση για το νησί της Πάρου, για να καταφέρουν σήμερα οπωσδήποτε, αυτό μου είπανε τα 2-3 τηλέφωνα που κατάφερα να πάρω τώρα το πρωί πριν έρθω στην εκπομπή. Η μάχη θα δοθεί σήμερα όπως και να έχει, για να οριοθετηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται. Καλημέρα στη Σίμη, καλημέρα και στον ωραίο φούρνο.

Καλημέρα και στον Αντώνη το φιλό. Να σε πάντα καλά. Κάνε λέει μια βόλτα από το Βόδι. Όχι, δεν θέλω να πάω, τα πάμε χθες. Σήμερα δεν είδε, σήμερα όλο το νησί έχει ξυπνήσει με μια μεγάλη συγγνώμη σε όλα. Είναι πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες ο Σωτήρης ο Βαγιανός που ζητάει συγγνώμη για τις εικόνες. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, είχαμε επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, τον Κυριακού του Μητσοτάκη, στο νησί της Λέρου. Μαζί του και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και ο κ. Κυρενάκης. Τον υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, μαζί με τους βουλευτές Δωδεκανήσου. Σύσσωμο δηλαδή το τίμη στην Λέρο, όπου εκεί ακούσαμε και ωραία πράγματα να εξακέλλονται για το νησί, κυρίως για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την ασφάλεια, αλλά και το πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται με τη Βίζα και με τους επισκέπτες από την Τουρκία, έτσι. Άλλο ένα σημαντικό οικονομικό, θα το πω εγώ, το νοτικό κίνητρο για το νησί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ουσιαστικά μιλήσανε για έργα στο νησί της Λέρου άνω των 50 εκατομμύριων ευρώ. Μιλάμε για έργα, έτσι, μιλάμε για αριθμό.

και το κρατικό θεραπευτήριο, το Γενικό Νοσοκομείο, το Κέντρο Υγείας Γιλέρου, που έχουν ολοκληρωθεί έτσι οι εργασίες ανακαίνησης για τον εξυγχρονισμό αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ήδη γνωρίζουμε και εμείς.

προφανώς και ό,τι γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι και οι ανακοινήσεις και από τις κλινικές και το νοσοκομείο. Δεν το συζητάμε. Έργα βελτίωσης είναι και υγειονομικής κάλυψης. Να τα λέμε όλα, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν.

Κοιτάξτε, γίνονται έργα πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα νησιά μας που τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, μουρμουράμε. Δεν γίνονται έργα, πάλι μουρμουράμε. Δεν θα μας βρουν, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι

ότι πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νησιά μας τουλάχιστον έχει άλλη εικόνα, έχει άλλη εικόνα, θα έχει ακόμα καλύτερη εικόνα τα αμέσως επόμενα χρόνια με όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί ότι θα γίνουν, και νομίζω ότι όποιος δεν το βλέπει έχει σκόπο που δεν το βλέπει. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν ήταν το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας έτσι όπως ήταν πριν μερικά χρόνια, για να μην πω μέχρι πριν 5 χρόνια. Και ειδικά στα νησιά μας, έτσι, και ειδικά στα νησιά μας. Το επαναλαμβάνω, θα το λέω, θα το ξαναλέω, ότι ό,τι είναι χρήσιμο, ό,τι πρέπει να έχουμε για την υγεία μας, πρέπει να το απαιτούμε να το έχουμε. Τελεία και παύλα. Κινήσεις λοιπόν γίνονται πάνω σε ό,τι χρειάζεται να υπάρχει, έτσι. Είναι και μεγάλο και τεράστιο το πρόβλημα, προφανώς, του προσωπικού, δεν το συζητάμε, αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βγαίνουν προκηρύξεις ή δεν γίνονται ανακαινήσεις σε βασικές κλινικές των νοσοκομείων μας. Έτσι, να τα βλέπουμε και να τα λέμε όλα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Προσέξτε, έτερων ή κάτερων. Προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν όπως υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, το θέμα είναι τι κάνουμε για να τα φτιάξουμε αυτά τα προβλήματα. Τουλάχιστον στον τομέα υγείας, έτσι, στα νησιά μας. Αυτό που φαίνεται είναι ότι βρίσκεται προφανώς στη σωστή κατεύθυνση. Γίνονται έργα. Θέλετε να μου πείτε γίνονται αργά. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν, ό,τι θέλετε πείτε μου. Γίνονται πάντως. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.

Επισκέφθηκε και το λιμένα του Λακίου ο Πρωθυπουργός μαζί με τους συνεργάτες του. Ένα άλλο σημαντικό έργο συντήρησης έτσι της κεντρικής προβλήτας από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει δρομολογηθεί και η επέκτασή της. Αυτό και αν είναι σημαντικό για το νησί της Λέρου.

0: Αλλά και το έργο επίσης επισκεφθήκε στο νέο Αγκυροβολή των τουριστικών σκαφών των Αλιντών. Φοβερό έργο εκεί. Προχωρά και αδειοδότηση, όπως μας είπε και ο ίδιος. Εκεί πρόκειται να φιλοξενηθούν, νομίζω, 100 σκάφη, 70, 100 σκάφη, κάπου και 70 με 100 σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενισχύεται έτσι και η δυνατότητα του νησιού για να υποδεχτεί όσο περισσότερο θαλάσσιο τουρισμό μπορεί. Και μπορεί η Λέρος. Πραγματικά μπορεί.
1: Μια συνουσία μυστική. Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς.

0: ουρανός στη χαρά σου.
1: Καλημέρα στο Μάριο, καλημέρα και στον Ηρακλή. Να είστε πάντα καλά φιλαρακιά. Προσοχή στους δρόμους, εσείς με τα ταξί.
0: Δεν νιώθεις τίποτα. Τίποτα, τίποτα.
1: Υπήρχε και παρακάμερα, έτσι, είχαμε και παρασκήνια στη Λέρο, διάθετα παρασκήνια, ειδικά με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος επανέλαβε την ατάκα, την συμμορία της μιζέριας, και μάλιστα έλεγε εμπνευστής, είναι ο περιφερειάρχης εδώ, ο Γιώργος Χατζημάρκος, το χρησιμοποίησε πολλές φορές. Ο Υπουργός Υγείας είχε, υπήρχαν αυτά τα πειράγματα. Να πω στην κυρία Δέσποινα ότι στη Λέρο πήγε με αεροπλάνο. Με αεροσκάφος πήγε της Ολύμπικ ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την σύζυγό του, την κυρία Μαρέβα. Δεν πήγε με κλείο, γιατί με ρωτάει η κυρία Δέσποινα πόσες ώρες έκανε να φτάσει στη Λέρο και πείτε το αν του αρέσει όλο αυτό. Ναι, οκ, δεν πήγε με αεροπλάνο προφανώς.

0: και πόσο έκαναν και τα εισιτήριά τους για να πάνε, σε περίπτωση που πήγανε με πλοίο. Εγώ καταλαβαίνω τώρα τι θες να πεις, κυρία Δέσποινα. Προφανώς αναφέρεσαι εσείς τιμές των ακτοφλοϊκών. Μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, δεν το συζητάμε. Δίκιο έχετε σε αυτό που γράφετε για τις τιμές.
1: Ορδογκάνο, φίλες και φίλοι. Thank you.

Καλημέρα στο φίλο το Μιχαλή. Να σε πάντα καλά, ρε Μιχαλή. Πού είσαι, ρε Μιχαλή, σήμερα, για πες μας. Αυτά από το νησί της Λέρου. Νομίζω ότι όλοι είδατε και φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν από εκεί και με ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγαν και πάρα πολύ έτσι στην υποδοχή του Πρωθυπουργού στη Λέρο, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης ο Χαράλαμπος Ναυροζίδης, ο συντονιστής, έτσι δυσκολεύομαι ακόμα να το μάθω αυτό το συντονιστής, τον έπαρχο θα πω εγώ, το Μανώλη το Μουσελή, ο Δήμαρχος Πάτμου, ο κ. Τσαμπαλάκης, διάφοροι εκπρόσωποι ΑΒ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Γιάννη Κουρής επίσης, η κυρία Εμμανουήλ. Υπήρχαν, γενικώς υπήρχε πολύ κόσμος στο νησί της Λέρου, αυτή είναι η αλήθεια. Περπάτησε αρκετά, όπως μας είπαν, από το νησί. Ευδιάθετος ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του. Βλέπω ταινίες, μα δεν κλαίω στο τέλος. Ξέρω και όπως έλεγε και ο ίδιος περπατώντας στο νησί, μαγικό το νησί της Λέρου, αυτό έλεγε ο Πρωθυπουργός. Εγώ συμφωνώ απολύτως.

Δεν τώρα το Μιχάλη, δες εδώ περιόριξη ο Μιχάλης τώρα. Του λέω, πού είσαι ρε φίλε, λέει Σίμι. Να, αυτά είναι τώρα ρε πρωί πρωί ρε. Ρε δεν τρέπεστε λίγο, σατανάδες. Και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο λιώνουμε με τον Μπέρι.

Λοιπόν, αυτά από το νησί της Λέρου. Να σας δώσω μια τελευταία εξέλιξη και από την Πάρο που μου τη στέλνουν μόλις τώρα. Άλλα 2-1 αέρια στην μάχη για την κατάσβεση στο νησί της Πάρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλες οι δυνάμεις και οι πήγες αλλά και από αέρα που προσπαθούν να κατασβέσουν την φωτιά όσο το πιο γρήγορα γίνεται, για να προλάβουν προφανώς τα εναέρια να κάνουν τη δουλειά τους, να προλάβουν γενικώς τη μέρα. Αυτό μας λέγανε από το πρωί όσους καταφέραμε να βρούμε στο τηλέφωνο. Πριν να πνίξεις την καρδιά μου μες το μαύρο σου σε δόνι, λογική γέρο το κόρι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε από τα μηνυματάκια που μας στείλατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθαν επιτέλους οι ανακοινώσεις και αναφέρομαι στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Εχθές η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, έδωσε ημερομηνίες και ξεκινάει σιγά σιγά και αυτό το πρόγραμμα, το οποίο, όπως είπε και η ίδια, θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια φέτος. Αυγούστου λοιπόν στις 7 ξεκινάει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και αυτό το θέμα, έτσι από το Viber, από τα μηνύματα που μας στέλνετε και από τις ερωτήσεις που κάνετε, από εκεί το έχουμε πάρει και αυτό το θέμα. Και να συνεχίσετε να μας στέλνετε οτιδήποτε, οποιαδήποτε απορία έχετε, αν μπορούμε να σας τη λύσουμε, θα το κάνουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια φέτος, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και το Δεκέμβριο του 2027. Και όσο για τα βάουτσερ, θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί.

Καταρχήν να πω ότι θα πιστωθεί μέσω της άλλης ψηφιακής κάρτας, έτσι δεν θα υπάρχει κατάθεση. Στην άλλη ψηφιακή κάρτα λοιπόν και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία μέσω των ψηφιακών υποδομών του gov.gr και του vouchers.gov.gr.

Επίσης, να πω, πολύ σημαντικό, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά και μέσω των ΚΕΠ, έτσι, για όσους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες, πώς να το πω, ψηφιακές δεξιότητες, προβλέπεται και από τα ΚΕΠ να γίνονται οι αιτήσεις, όπως και η λειτουργία οργανωμένου help desk, είπε η Υπουργός, η κυρία Κεφαλογιάννη, σε δηλώσεις στις εκθέσεις.

αυτό που τόνισε και η ίδια εχθές, μια βασική αλλαγή αφορά πάντως την αύξηση των εισοδηματικών ορίων, έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι στο πρόγραμμα. Αυτό είπε η κυρία Κεφαλογιάννη. Οπότε για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ, ενώ για τα έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά προβλέπονται επίσης αυξημένα όρια, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 58.000 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες, έτσι, τις οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά. Και προφανώς υπάρχει και ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα και του Υπουργείου, αλλά και σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα ανοίξει και το vouchers.gov.gr.

Δεν μου το απαντάει και ο φίλος ο Γρηγόρης από την Καλυμνό, που είχαμε ένα ραντεβουδάκι έτσι να τα πούμε λίγο, να λέγαμε μερικά πράγματα για την Καλυμνό, για το Λυσί. Είναι ένας φανταστικός πολίτης Καλυμνιός, φοβερός. Μου την έκανε, αλλά δεν πειραζεί.

Και είχαμε και ωραία θέματα και στην Καλλινό. Έχουμε και εκεί, συγγνώμη, ωραία νέα από το Υπουργείο Πολιτισμού που προχωρά έτσι στην διάσωση και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της Καλλινού, του αρχοντικού Βουβάλη. Έτσι με το έργο να ξαναζωντανεύει, να το πω και έτσι. Τα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Είδαμε και τις ανακοινώσεις και στα social media. Άλλο ένα έργο το οποίο παίρνει πνοή στο νησί της Καλλίνου. Πόσο κακιά μπορεί να είναι αυτή η υπουργός, ρε παιδί μου, κυρία Μενδώνη. Με προϋπολογισμό λοιπόν ενός 1.350.000 ευρώ εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτιού Αιγαίου 2021-2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Όπως λέει και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, αν δεν υπήρχε αυτή η υπουργός, έπρεπε να την εφεύρουμε. Τη Λίνα τη Μενδώνη. Πραγματικά έχει κάνει τα νησιά μας. Εγώ θα μιλήσω για την περιοχή μας, έτσι. Ένα εργοτάξιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Από πού να το πιάσεις, από το νησί της Ρόδου, από πού να το πιάσεις, από την Κάλυμνα, από την Κο, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις με τη Λίνα τη Μενδώνη, πραγματικά.

Αυτή η γυναίκα κι αν έχει ακούσει, αυτή η υπουργός μάλλον κι αν έχει ακούσει, αλλά από το ένα μπαίνει από το άλλο βγαίνει ευτυχώς. Και έργα γίνονται, δεν ακούει κανέναν. Δουλειά γίνεται, έργο γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος δεν θέλει να τη δει, είναι πρόβλημα του. Τα έργα φαίνονται, τα βλέπουμε οι υπόλοιποι, δεν χρειάζεται. Και έργα που μένουν στα νησιά, μένουν στον πολιτισμό, μένουν στον τόπο. Έτσι.

Βασιλάκης πετάει κάτι πάσες για τα θέματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή με αυτά τα τραγούδια είναι να τραλύνεσαι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μπλόκο λοιπόν του ελεκτικού, λέει, συνεδρίου στη σύμβαση της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Μάλιστα, στη Ρόδο. Μάλιστα. Τώρα αυτό τι είναι πάλι? Είναι μια εμπλοκή, είναι μια διοικητική εμπλοκή, κάτι δεν πήγε σωστά, κάτι δεν... Όχι, φτάνουν αυτά πια, κουραστήκαμε και πολλά άλλα. Αυτό λέγεται αποτυχία. Ξεκάθαρα πράγματα, για να ξέρουμε τι λέμε, για τις παραλίες μας. Τα ευαίσθητοι τώρα εδώ των παραλίων, τι έχουν να βγουνε. Πέρα από το ότι δεν λένε τίποτα άλλο σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το νησί, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι μόνο οι παραλίες, οι πετσέτες, οι ομπρέλες, τα αντιλιακά, τα... πώς τα λένε όλα αυτά. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αγαπάμε το περιβάλλον με όριο. Πάντα. Κάπως έτσι. Τώρα εδώ τι έχουμε να πούμε, που συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, που τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα και συμβαίνουν, δεν μιλάτε, δεν τίποτα έτσι. Τίποτα απολύτως. Θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση, το καταλαβαίνω. Και πόσο μάλλον να πάτε και από την άλλη πλευρά που σας είπα χθες, μην περάσετε καθόλου από Ρόδο Καλυθέας, μην πηγαίνετε. Εσείς οι ευαίσθητοι του περιβάλλοντος, μην περνάτε καθόλου από Ρόδο Καλυθέας. Καθόλου. Θα υποχρεωθείτε να δείτε και να πείτε πράγματα περίεργα, που δεν συμβαδίζουν με αυτά που λέτε και κάνετε.

Τα είπε και ο τηλέμαχος ο Καμπούρης εχθές σε ένα δελτίο τύπου από το στρατηγικό σχεδιασμό στο δεύτερο συνεχόμενο ναυάγιο της ναυαγοσωστικής κάλυψης, λέει ο κύριος Καμπούρης.

0: Μεγάλο, πολύ μεγάλο το θέμα με τις παραλίες. Δεν το συζητάμε. Τι να λέμε και τι να πρωτοπούμε.
1: Μ' αυτό τον πόνο δυναμώνει, στο πλευρό μου διψάει και μεγαλώνει.
0: Από τις χαμένες γαλάζιες σημαίες, από την φασαρία με την ΤΑΔ, από το άκυρο του ελεκτικού, από το προς το παρόν. Έφυγε ο Ιούλιος, τελείωσε ο Ιούλιος. Ακόμα ένα θετικό δεν έχουμε καταφέρει να ακούσουμε για τις παραλίες, δυστυχώς.
1: Έτσι όπως είναι και τον κόσμο ξεχνά.
0: Να βαρχίδα του τουρισμού, όλα αυτά συμβαίνουν έτσι, δεν συμβαίνουν σε κανένα. Δεν θέλω να πω κάποιο μέρος, δεν χρειάζεται έτσι να σχολιάζουμε άλλα μέρη.

Ένα μήνυμα μας στέλνει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Λέρο που λέει για τα ταξίδια express που γίνονται από την Τουρκία και πόσο πολλοί έχουν βοηθήσει την τοπική οικονομία. Ένας τουρισμός που δεν ξεκίνησε και πολύ καλά για το νησί μας, τώρα αρχίζει και φτιάχνει σιγά σιγά, είμαστε στο πικ της σεζόν. Αν δεν είχαμε τα δρομολόγια από Τουρκία θα είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα αυτόν τον καιρό που δεν είμαστε πλήρης. Μάλιστα.

Το πιο πετυχημένο που μπορούσες να μου πεις, φίλε Γιάννη, ήταν αυτό πάντως. Η Ρόδος διεκδικεί τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028. Αυτά με την αίτηση που έκανε ο Δήμος της Ρόδου και απ' την άλλη συνεργάτες τους, βλέπε Βόδη, μας δείχνουν αυτές τις εικόνες. Όπως το λες, ο Δήμαρχος σας τα βλέπει αυτά.

Μιχάλη μου, το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ. Ας ασχοληθούν πλέον οι ειδικοί με αυτή την ντροπή του νησιού. Ας ασχοληθούν όμως τα σοβαρά για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Μία φορά θα ασχοληθούν όλοι αυτοί. Αυτό είναι δεδομένο. Μία και καλή. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Έτσι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και στο Βόδι και με ό,τι βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και πού είστε και πού να εμφανιστούν κιόλα. Προσέξτε, πού να εμφανιστούν κιόλα. Απλά επειδή το έχουν βρει καραμέλα ότι γίνεται, λέει, ζημιά στο τουριστικό προϊόν. Και δεν τρέπονται που τα λένε οι ίδιοι που δημιουργούν τη ζημιά στο τουριστικό προϊόν, αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή. Έτσι. Και πού να εμφανίσεις και ό,τι έχεις στα χέρια σου. Δεν. Άστε το, αλλάξουμε νησί στο τέλος.

Αν έχετε κάποια εξέλιξη από τη φωτιά στη Λέρο, στείλτε μας ένα μήνυμα είτε στο Viber είτε στα προσωπικά social εδώ των συνεργατών. Προσπαθούμε και εμείς εδώ με τον Μπέρι, κάνοντας ταυτόχρονα και την εκπομπή, να βρούμε πληροφορίες, να πάρουμε τα τηλέφωνά μας. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι η κατάσταση εκεί ανησυχητική όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στην Πάρο. Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά.
1: Να πω στην κυρία Δέσποινα για το μήνυμα που έστειλε για το διαγωνισμό. Να τον επαναλάβουμε. Έχετε δίκιο, κυρία Δέσποινα. Τρεις διανυκτερεύσεις από το Real Voice 995 στην Κάσο, στο Blue Horizon Κάσο. Μπείτε στο Instagram του Real Voice. Ακολουθήστε τα βήματα που λέει εκεί. Είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, έτσι, κατόπιν συνεννόησης με το κατάλημα εκεί στην Κάσο. Μέσα στο Σεπτέμβριο, λοιπόν, αυτό το τρίμερο για δύο άτομα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο Instagram του Real Voice 995. Κάντε ένα like και στη δημοσίευση. Κάντε follow και τον Real αλλά και τον Blue Horizon Κάσος. Κάντε τα και ένα φίλο. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί μέσω του λογαριασμού του Real Voice 995 στις 7 Αυγούστου, έτσι.
0: Γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.

0: ξεσπούσαν.
1: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, θυμάστε χθες για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε με τις τιμές των καυσίμων στην Ρόδο, που ακούσαμε από αθηναϊκά κανάλια ότι ήταν περίπου στο 2,4, λέει, 2,41 βρήκαμε, λέει, τιμή στο πρατήριο, λέει, υγρό καυσίμων στη Ρόδο. Θέλω να ευχαριστήσω την σύντροφό μου, την Πόπη τη Χαραλαμπάκη, για το φανταστικό ρεπορτάζ που έκανε. Πάνω από 40-50 βενζινάδικα ελέγχθησαν εχθές. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή, σας το είπα και εγώ εχθές. Δεν υπάρχει καθόλου αυτή η τιμή, για να τα λέμε και τα πράγματα όσο έχουν. 2,2 κάτι προς το 2,3, ναι, βρήκαμε και εμείς, έτσι, στην έρευνα την οποία κάναμε. Αλλά αυτό το οποίο ακουγόταν είναι υπερβολή, έτσι, δεν το συζητάμε, είναι υπερβολή. Δεν υπάρχει το 2,4 εδώ στην Ρόδο, επαναλαμβάνω. Δεν γνωρίζω για άλλα μέρη, αλλά επειδή το ψάξαμε χθες από το μήνυμα που μας στείλατε, θεωρώ ότι είδαμε και από τα πιο απομακρυσμένα στο νησί μας πρατήρια υγροκαυσίμων που υπάρχουν, μέχρι και του κέντρου πρατήρια, δεν υπάρχει αυτή η τιμή πουθενά. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι είναι φθηνά τα καύσιμα, έτσι. Αλλά να μην είμαστε και υπερβολικοί με το νησί.
0: Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι.
1: Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Μπορούμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε εδώ με τον Πέριτο Βασιλάκη. Να δώσουμε τη σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη και το πρωινό εξπρες.
0: Βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να αλλάξει.
1: Αυτή ήταν η πρώτη καλημέρα. Αυτά ήταν τα γεγονότα τα οποία έχουν δει το φως της επικαιρότητας αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά στην περιοχή μας. Εσείς μην φύγετε, μείνετε εδώ στο Real με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες μέχρι και αργά το μεσημέρι. Εδώ παρέα με εσάς, εννοείται, και οτιδήποτε θέλετε να το στείλετε εδώ στο Viber ή σε κάποιο συνεργάτη, και εμείς να ξέρετε ότι τα λέμε, τα συζητάμε όλα. Όλα όμως. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Πέρης που ήσασταν παρέα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 που αλλού, εννοείται, εδώ στο Real Voice 995. Φίλια πολλά.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ρίχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό. Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά σουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας. Real FM, η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Φοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθήνα από Δαφνή έως Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γαλαιό. Καθυστέρηση μείωση στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ηρακλείου λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Κίμης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Πάρο, η οποία καίει σε μεγάλη έκταση και κατευθύνεται προς την περιοχή της Τρυπητής. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 9 οικισμοί έχουν εκκοινωθεί από χθες, ενώ πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι κατοικοί από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγκερ υπέγραψε στην ΑΕΚ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Πρέντα, ο Βόλος νίξε 2-1 την Καμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
4: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
13: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
15: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ, στη μεγάλη μας παρέα, στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Βαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος και αυτού του μήνα. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ακριβέστατη στο καθημερινό μας πρωινό ραντεβού. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος έχει πάρει πάλι την ανίουσα. Αν πρωί-πρωί έχουμε 28, από τους 25, 24, 25 που είχαμε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του φετινού καλοκαιριού, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε άλλη μια ζεστή μέρα σήμερα, με τη θερμοκρασία στη Ρόδο, εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε εμείς, θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Άρα υψηλότερα σε περιοχές που συνηθίζουμε να τις χαρακτηρίζουμε ως διακεκαυμένες ζώνες του νησιού. Θα μας τα πει όμως σε λίγο αυτά ο Γιάννης με μεγαλύτερη ακρίβεια. Εγώ απλά σας μεταφέρω την ένδειξη που βγάζουν τα Windows και το κινητό μου.

Το βάζεις και το ξαναβάζεις το τραγουδάκι αυτό της Belinda Carlisle, το Summer Rain. Ονειρεύεσαι και εσύ καλοκαιρινές βροχές, ε. Να πάρεις και δροσιά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα παρηγορηθείς με αυτό που θα σου πω. Μιλούσα χθες με την κόρη μου, στο Kent που είναι. Μου λέει, έχει κάπου 2-2,5 μήνες να βρέξει. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις, όσο μπορούν βέβαια αυτές να είναι ασφαλείς, δεν προβλέπονται βροχές παρά προς Σεπτέμβριο. Πρωτοφανές για τα δεδομένα της Αγγλίας, γιατί όποιος ακούει η Αγγλία σου λέει, α, βρέχει και το καλοκαίρι. Όχι, φέτος δεν έχει βρέξει. Υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας και στη Μεγάλη Βρετανία και έχουν αρχίσει ήδη από το Δήμο, από το κράτος, νομίζω από το Δήμο εκεί, να τους έρχεται μήνυμα στο κινητό για το πώς θα κάνουν εξοικονόμηση νερού, πόση ώρα θα κάνουν τα ντους τους και τα συναφή. Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που είναι ταυτισμένη στην συλλογική μας συνείδηση με τη βροχή. Αν αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία, τι να πούμε κι εμείς εδώ. Η αλήθεια είναι ότι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με φαινόμενα πρωτοφανή για τα δεδομένα της, γι' αυτό έχει πιαστεί και εντελώς απροετοίμαστη. Και σε ό,τι αφορά τους καύσονες και τις πυρκαγιές, Γαλλία, Ισπανία αλλά και Ιταλία, όπως σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, με τη λειψιδρία. Πρωτοφανείς καταστάσεις, χώρες ανεπτυγμένες, χώρες μεγάλες, χώρες ισχυρές, αλλά εντελώς απροετοίμαστες. Πού να φανταστούν κι αυτοί. Διανύουμε, κυρίες και κύριοι, την 210η ημέρα του έτους. Μας μένουν 155 μέχρι το τέλος αυτής της απίθανης χρονιάς. Και εδώ στο Σαν Σήμερα βλέπω γεγονότα πολλά, πάρα πολλά. Σαν σήμερα, ας πούμε, εγγενιάστηκε η αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, αν σας ενδιαφέρει. Σαν σήμερα ο Αδόλφος Χίτλερ έγινε πρόεδρος του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η NASA. Και σαν σήμερα το 1981 στο Αβαίο του Westminster στο Λονδίνο ο Κάρολος παντρεύεται την Νταϊάννα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Αλλά και ο Μπενίτο Μουσολίνι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου. Είναι κάποιες μέρες που ρίχνω έτσι πάντα το πρωί την πρώτη ματιά στα γεγονότα. Είναι η πρώτη οθόνη που μου ανοίγει στον υπολογιστή εδώ το Σαν Σήμερα. Είναι μέρες που δεν υπάρχει τίποτα και είναι άλλες, το έχω ξαναπεί αυτό, που είναι τα γεγονότα διαμέσου των δεκαετιών στην ίδια ακριβώς ημερομηνία, το ένα πάνω στο άλλο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτές τις ημερομηνίες, αν υπάρχει καμιά μεταφυσική, συμπαντική, έστω δεν ξέρω τι, εξήγηση. Πάντως είναι μέρες. Αυτό το έχω παρατηρήσει και σε καταστροφές, Πέρι Βασιλάκη, αεροπορικά δυστυχήματα και διάφορα τέτοια. Δηλαδή συμβαίνει πολλές φορές την ίδια ημερομηνία, όχι την ίδια χρονολογία, την ίδια ημερομηνία, να έχουν συμβεί περισσότερα του ενός. Μυστήριο. Η παρέα μας λοιπόν είναι εδώ για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα, να δούμε την ειδησιογραφία. Πολύ έμφαση έχει δοθεί, εννοείται, στη Λέρο. Η Λέρος, η οποία χθες δέχθηκε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας, εκεί πολλά ρεπορτάζ, πολλές φωτογραφίες, πολύ υλικό στα social.
Αλλά σήμερα έχουμε φωτιά στη Λέρο, φωτιά σε χώρο με απορρίμματα. Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεσή της. Έχουμε συνεννοηθεί από χθες με τον δήμαρχο του νησιού, τον Τιμόθεο Κωτάκη, να τον έχουμε κοντά μας στις 8.30 για να μας δώσει τα παραλυπόμενα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Στο μεταξύ βέβαια έχουμε αυτή τη φωτιά, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι σε θέση να μας μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε, ίσως αργότερα, αν όχι στις 8.30. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το να έχεις μια φωτιά ανατρέπει τον προγραμματισμό σου, τον σχεδιασμό σου. Υποθέτω ότι θα ασχολείται με τη φωτιά λοιπόν σε χώρο απορριμμάτων. Αυτά τα απορρίμματα τελικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά στην Πάρο μένεται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Ήχησε και το 112 για εκενώσεις οικισμών. Καταφθάνουν δυνάμεις από την Αθήνα στο νησί.

0: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, στην Πάρο επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική, 16 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος. Έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ όλα δείχνουν ότι στη συνέχεια δοθεί εντολή απογείωσης και σε άλλα εναέρια μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι. Η παρέα μας είναι επιποδός και σήμερα στις θέσεις τους όλοι από νωρίς το πρωί. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την υπέροχη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο που πάντα μας συνοδεύει. Στα γραφεία σύνταξης είναι οι δύο κυρίες. Η Νατάσα Παμπρή ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων που μας δίνουν σφαιρική εικόνα και συνοπτική της ειδησιογραφίας ανά ώρα. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10. Είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 το απόγευμα, στις 5 τα ξαναλέμε μέσα από την επανάληψη της εκπομπής μας. Μια εκπομπή που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισόγεια, τις αγορές σας. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον, στην Ιαλισό, στην Λεωφόρο Ηρακλειδών. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, για να βρείτε εκεί πάντα τα καλύτερα μαζί μας. Εκεί θα τα βρείτε. Μια τεράστια ποικιλία, θα το ξαναπώ, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, υπέροχες προσφορές. Μπείτε και σήμερα στο Φυλάδιο, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε. Και κάντε και σήμερα τις καλύτερες και πλέον συμφέρουσες αγορές. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι με τη Σελίν Διόν, τι σκέφτομαι, τι μου έρχεται στο νου? Ο Ποντικομικρούλης. Από αυτή την ταινία είναι. Λοιπόν, ξέρεις πόσα soundtrack ταινιών έχω? Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν έχεις ιδέα. Τέτοια αιμονή με τα soundtracks, να φανταστείς, που όταν τελειώνει μια ταινία, εγώ μένω μέχρι το τέλος, αδειάζει η αίθουσα, γιατί ξέρεις, κανένας δεν κάθεται στους τίτλους του τέλους, τι να κάνουν, δεν να κάνουν. Εγώ θα καθίσω για να ακούσω το θέμα, γιατί στο τέλος έχει και το soundtrack. Ποιοι είναι, τι τραγούδια ακούστηκαν, αν είναι γνωστά, αν είναι καινούργιες συνθέσεις, ειδικά για την ταινία. Μιλάμε τώρα για κόλλημα, έτσι. Έχει αδειάσει η αίθουσα, θα σβήσουν και τα φώτα, σβήνουν σιγά σιγά. Και εγώ κάθομαι, αν δεν γίνει μαύρη οθόνη, δεν φεύγω. Παίζει να είμαι και η μοναδική η οποία βλέπει τους τίτλους του τέλους.
1: Κάθετε και στο τέλος, παιδιά, σούπα και να...
0: Παίζει να είμαι και η μοναδική η οποία βλέπει τους τίτλους του τέλους.
1: Κάθετε και στο τέλος, παιδιά, σούπα και να φαράσει.
0: Ναι, και να φαράσει, μη με ενοχλείτε.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως ακόμα και τα 7, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες τώρα θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην Λίνδο μέχρι 39 βαθμούς ο Ιδράργυρος, στο Καστελόριζο και τη Σύμη μέχρι 38, στην Ανατολική Ρόδο θα κυμαίνονται έτσι, θα είναι μεταξύ 35 και 37 βαθμούς ο Ιδράργυρος ανάλογα που βρίσκεστε, και στην Κάλυνο 36, ενδεχομένως και εκεί 37 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά, ανέμει βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ, με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι λίγο πιο εξασθενημένη. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38, στη Σύμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο 36, στο Καστελόριζο 35, το ίδιο ακριβώς και στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
2: Ναι, στις διακεκαυμένες ζώνες θα πλησιάσει το 40, 39 βαθμούς στη Λίνδο και μια μικρή υποχώρηση, πολύ μικρή, απειροελάχιστη, ένα βαθμό για αύριο.

Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στη Δημοκρατική. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου, εννοείται, που θα καθορίσει την πορεία του νησιού στο 2028. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, αλλά αρνούμε να το σχολιάσω στα σοβαρά.

31 του μήνα, λέει, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκρίνει την πρώτη φάση του επιχειρησιακού προγράμματος που περιλαμβάνει 4 στρατηγικούς άξονες και 28 μέτρα. Μάλιστα.

Βέβαια, έκθεση ιδεών είναι, έτσι. Εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου εκπώνησε αυτό το σχέδιο. Εταιρεία Kevis Consulting. Από το ότι κάναμε ένα σχέδιο για να λέμε ότι κάναμε μέχρι να υλοποιηθεί, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τα δείγματα γραφής που έχουμε στα 2,5-3 χρόνια τώρα, τι να σας πω. Έχει κάνει αλγινή εντύπωση, κυρίες και κύριοι. Μάλλον έχουν κάνει αλγινή εντύπωση, αν κρίνω και από τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε και γενικώς από τη συζήτηση που γίνεται. Αλγινή εντύπωση αυτό το οποίο γίνεται με αυτήν εδώ τη Δημοτική Αρχή σε πολλά θέματα. Ειδικά αυτή την περίοδο πέσανε και πολλά. Το βόδι. Καθημερινά βγαίνουν φωτογραφίες και βίντεο στη δημοσιότητα με τα λίματα. Και μην διανοηθεί κανείς πάλι να πει ότι θα τα πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί είναι ψέματα, γιατί είναι τεχνητά, γιατί. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους. Υπάρχει απάντηση του Ζανετούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτη φορά βλέπετε λίματα στη θάλασσα. Αφού ο βιολογικός δεν χωράει, που νομίζετε ότι πάνε. Δηλαδή, όποιος ξαναπεί από το Δήμο ότι θα πάρει βίντεο και φωτογραφίες και θα πάει να τις προσβάλλει, υποτίθεται ότι είναι από το χειμώνα που πέφτανε χιόνια στο καμπαναριό τους, ή ότι είναι, ξέρω εγώ, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα πούνε, ότι είναι παλιές, ότι είναι φτιαχτές, ότι ό,τι τους έρθει, τέλος πάντων. Τι χρειάν έχουμε μαρτύρων, παιδιά? Έχουμε το Ζανετούλη, αφού σας το είπε μέσα στα μούτρα σας. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν χωράει. Πού νομίζετε και πάνε εσείς οι έκπληκτοι? Στη θάλασσα πάνε. Μετά από αυτό, ποιες φωτογραφίες και ποια βίντεο να προσβάλλεις? Γιατί όποιον και να πας στο δικαστήριο και σε οποιοδήποτε, τέλος πάντων, μέσο χρησιμοποιήσεις για να πεις ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι αληθή, πέρα από τα έγγραφα του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου και τις χημικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, έχουμε και τη δημόσια ομολογία του Ζανετούλη. Τους βάζει στο ηχητικό, τους βάζει στο κομμάτι από την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και έληξε το πανηγύρι. Έχουμε λοιπόν τα θέματα των λιμάτων του βιολογικού. Έχουμε τις παραλίες. Το ελεκτικό είπε όχι και στο νέο διαγωνισμό. Και στο νέο διαγωνισμό, διότι υπήρχαν μια σειρά παρατυπιών στο διαγωνισμό αυτό. Για δεύτερη φορά, χωρίς να παγωσώστες οι παραλίες. Το θέμα του δικαστικού μεγάρου. Από τις θριαμβολογίες και τις κολακίες του Κολιάδη μπροστά στον Φλωρίδη, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, φτάσαμε στο παραλήρημα Χαλκιά. Ποιο, τι, πού, πότε, πώς. Τα ακούσατε το χθεσινό, έτσι? Το προχθεσινό, μάλλον, που το βάλαμε σε ένα απόσπασμα εδώ. Βάλαμε ένα πεντάλεπτο, γιατί ήταν 17 λεπτά μιας συνομιλίας πραγματικά του παραλόγου. Το διατάφτα. Δεν το θέλουν, παιδιά, το δικαστικό μέγαρο. Για κάποιο λόγο δεν το θέλουν. Πώς είναι δυνατόν να μην το θέλουν? Να μην θέλει ο Δήμος να δοθεί λύση? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Εκείνο που ξέρω όμως, και ξέρει και ο δικηγορικός κόσμος και ο νομικός κόσμος του νησιού, είναι ότι όποιος θέλει συμμετέχει. Συμμετέχει στις ομάδες διαλόγου, τις διερευνητικές. Δεν τις νομπάρει, όπως ακούσαμε το Χαλκιά να λέει χθες, ότι δεν έχω να συμμετέχω πουθενά. Αν δεν του αρέσει μια πρόταση, καταθέτει μια άλλη. Στα χέρια τους είναι, δικιά τους αρμοδιότητα είναι η χρήση γης, γιατί φέρανε ως παράδειγμα το ότι δεν γίνεται εκεί. Μια χαρά έχουν χωροθετήσει δικές τους υπηρεσίες, που τους έπιασε ο πόνος ξαφνικά ότι το παλιό νοσοκομείο είναι για χρήσης υγείας.
Ναι, αλλά έχετε βάλει δικές σας υπηρεσίες εκεί μέσα που δεν έχουν καμιά δουλειά με την υγεία. Και εκεί μια χαρά κάνετε τροποποίηση του σχεδίου πόλεως. Στην περίπτωση του δικαστικού μεγάρου, γιατί το φέρνετε ως κόλλημα αυτό? Αλλά αν υποθέσουμε ότι εκεί δεν χωροθετείτε, γιατί δεν το χωροθετήσατε κάπου αλλού? Γιατί δεν συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση? Γιατί δεχτήκατε το χρονοδιάγραμμα που μπήκε μέσα στην ίδια τη σύσκεψη με το Φλωρίδη για 30 Ιουνίου? Χθες λοιπόν που είχαμε εδώ τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, ο οποίος και εκείνος συμμετείχε στην Επιτροπή, στην ομάδα εργασίας, δεν λέω Επιτροπή γιατί δεν του αρέσει του Καλκιά η λέξη, δεν ακούστηκε κάτι άλλο. Δεν ελέγχθη κάτι. Ότι ναι, εδώ δεν γίνεται, αλλά έχουμε αυτή την ιδέα, μήπως γίνει κάπου αλλού. Τίποτα. Τίποτα. Σαν να μην θέλουν, μας το λέει ο κ. Σπράκης. Δεν είναι ότι δεν μπορούν. Μπορούν, γιατί το έχουν κάνει για δικά τους. Για δικές τους υπηρεσίες που τις έχουν βάλει στο παλιό νοσοκομείο. Και το κτηματολόγιο, αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου. Δεν θέλουν. Είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο άνετα καταλήγει κανείς, γιατί όποιος θέλει, συμμετέχει στην ομάδα εργασίας και καταθέτει προτάσεις. Τι είπε ο Χαλκιάς προχθές? Δεν υπάρχει εντός σχεδίου πόλεως, δεν υπάρχει, μην το συζητάτε, δεν χωράει, δεν αυτό, δεν αυτό. Μια άρνηση. Μια φοβερή άρνηση. Κατά τ' άλλα, στις βαρύγδουπες δηλώσεις Κολιάδη ενώπιον Φλωρίδη, εκεί που θέλαμε να κάνουμε και καλή εντύπωση, τι είπε? Τις παίξαμε χθες, τις έχουμε πρόχειρες. Άμα χρειαστεί, θα τις ξαναπαίξουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το είδαμε. Κάνετε ό,τι χρειαστεί για να μην γίνει. Και λίγο παρακάτω είπε και το εξής αμίμητο. Η σημερινή μέρα, η 11η Μαΐου τότε με τον Υπουργό, είναι μια μέρα δικαίωσης για όλους εμάς που παλέψαμε. Μετά το άλλαξε και το έκανε για όλους εκείνους, το δικηγορικό σύλλογο που αν και καινούριος και τα λοιπά. Εσύ Κολιάδη, σε τι ακριβώς πάλεψες για το δικαστικό μέγαρο, αλήθεια? Αφού την ώρα που έπρεπε να παλέψεις για το δικαστικό μέγαρο μέσα στην ομάδα εργασίας και να κάνεις εσύ ως αρμόδιος που θες να είσαι για τα θέματα και για τον στρατηγικό σχεδιασμό που θα έρθεις να συζητήσεις αύριο 31 Ιουλίου μεθαύριο, ανέκδοτο, έτσι, δεν έκανες τίποτα. Δεν σήκωσες ένα τηλέφωνο, αυτός τον οποίον εξουσιοδότησες έγραψε κανονικότατα τους άλλους, δεν απάντησε ποτέ στα τηλέφωνα του περιφερειάρχη, δεν συμμετείχε ποτέ στη συνάντηση που έγινε με το δικηγορικό σύλλογο, πάντα είχε δουλειά, είχε πάρα πολύ δουλειά, όλοι οι άλλοι μπορούν να βρούνε λίγο χρόνο για ένα τόσο μεγάλο θέμα, ο Χαλκιάς ήταν πάντα απασχολημένος, δεν συμμετείχε ούτε μία φορά στην ομάδα εργασίας. Και όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, συμμετείχατε? Δεν έχω να συμμετέχω πουθενά, έχω το σχέδιο που έχουμε φτιάξει. Αυτοί λοιπόν τώρα έρχονται να συζητήσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα, στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου. Ανέκδοτο, έτσι. Με παραλίες, με βιολογικούς, με μέγαρα δικαστικά. Αυτά είναι τα της φρέσκιας, της τωρινής, της φρέσκιας επικαιρότητας, των ημερών. Αν πάμε προς τα πίσω, και την Ιλιάδα και την Οδύσσεια μαζί θα γράψουμε. Κατά τ' άλλα, βάζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για τα επόμενα χρόνια.

Λοιπόν, έργα και ημέρες, Δήμου Ρόδου, ΔΕΙΑΡ. Και όσο πάμε προς τις εκλογές, έρε γλέντια έχω να πω εγώ. Έρε γλέντια, τι έχουμε ακόμα να δούμε και να ακούσουμε. Αλλά είναι φοβερό πάντως, έτσι, πόση μαγιά πουλιέται έτσι, ρέι, άφθονη, εδώ στο μεταξύ μας. Και όταν έρθουν οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός, σούζα, χειροφιλήματα, φωτογραφίες. Όλα για το Θεαθήνα. Και όταν έρθει η ώρα επί του πρακτέου, δεν ξέρω αν θα πω ανικανότητα, τη λέξη ανικανότητα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω τον όρο σκοπιμότητα. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσω σε τελευταία ανάλυση και τον όρο υπονόμευση. Είναι πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα, η αλήθεια. Είναι και της μόδας άλλωστε. Τα ελληνικά ελαιό Οδύσσιας. Μέσα σε όλα πάντως ο Πρωθυπουργός είχε χρόνο να συνομιλήσει και με τον Κρίστοφερ Νόλαν και να τον ευχαριστήσει. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Πάμε στη Λέρο, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη, ο οποίος υποδέχθηκε χθες τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη και άλλους για τα θέματα εκεί του νησιού και για τα έργα. Αλλά πριν πούμε για αυτά, να πούμε για τη φωτιά που είναι η είδηση της μέρας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή.

0: Αποκαταστήσαμε τη σύνδεσή μας. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε τώρα?
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Γιατί ανησυχήσαμε. Διαβάσαμε πρωί-πρωί φωτιά, ναι, στο νησί.
1: Ελεγχόμενη απολύτως.
0: Ελεγχόμενη απολύτως. Άρα δεν είναι.
1: Τώρα είμαι εδώ στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Που σε λίγο θα φύγει με ελικόπτερο ο πρωθυπουργός για να πάει στο Αγαθονήσι.
0: Στο Αγαθονήσι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε κάντε μας έναν απολογισμό της χθεσινής μέρας.
1: Καταρχάς, τιμά το νησί μας για τα 12.30 η παρουσία του πρωθυπουργού εδώ. Πήγε στο νοσοκομείο, ήταν και ο υπουργός κ. Άδωνης εδώ. Πήγαμε στο νοσοκομείο και πήγαμε σε τρία έργα που έχουν ολοκληρωθεί. Είναι το ξενοδοχείο Λέρος, είναι το λιμάνι Σπηλαίος του λιμένος Λαγκίου που αποκαταστάθηκε πλήρως και το αγκυροβόλιο
0: Στάλιντα.
1: Το Στάλιντα. Μετά ήρθε στο γραφείο μου και του ανέλησα όλες τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε πάρει από 1η-1η του 24 μέχρι σήμερα, που είναι στο ύψος των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 8 εκατομμύρια ήδη έχουν ολοκληρωθεί, είναι τα έργα που σας είπα πριν,
0: ναι,
1: τα τρία. Και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις, τα πόσο υπολείπει...
0: Άλλα 35, 37 πόσο είναι κάπου εκεί, ναι.
1: Ναι, ναι, μέχρι, που είναι όλα έργα υποδομής, έτσι, όλα έργα υποδομής. Λειψιδρία, οδικό δίκτυο, τα οποία όλα αυτά θα δημοπρατηθούν όλα μέχρι το τέλος του Οκτώβρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι σημαίνει, με τη δύναμη του Θεού, αν όλα πάνε καλά, που θα πάνε καλά, γιατί είναι διαδικασίες 100% διάφανες,
0: ναι,
1: διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε από αρχές Φλεβάρη μέχρι το Πάσχα του 27 θα υπάρχουν εγκαταστημένοι εργολάβοι για να ολοκληρώσουν τα έργα και θα βάλουμε μια σκληρή χρονική περίοδο παράδοση του έργου, όχι περισσότερο από 12 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι το ρεζουμέ.
0: Οπότε δηλαδή μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας αυτά όλα να έχουν ολοκληρωθεί, καταλαβαίνω, από το χρονοδιάγραμμα το οποίο...
1: Το στόχος αυτό, δεν το κάνουμε γι' αυτό, για να ολοκληρωθούν, αλλά πρέπει όλα αυτά τα έργα που είναι άκρως απαραίτητα να τελειώσουν μια ώρα αρχίτερα για το σύνολο των πολιτών. Στόχος δεν είναι το τι θα γίνει σε εκλογές, καταρχάς να είμαστε καλά με τις εκλογές όλοι. Ο στόχος είναι να αποκατασταθούν όλα αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει πριν το λιγότερο.
0: Το συντομότερο δυνατόν, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Αυτό, είναι αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα απλά συμπίπτει χρονικά και γι' αυτό το ανέφερα κιόλας.
1: Συνέχεια ο Περιφερειάρχης εδώ, από την περιφέρεια του Αγίου Αιγαίου, το σύνολο των χρηματοδοτήσεων ήταν γύρω στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Από το μετανάστευσης ήταν 14. Από το ΙΠΕΝ ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Από το Υπουργείο Γεωργίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μισό λεπτό τώρα, αν ξέχασα κάτι.
0: Εντάξει.
1: Από το Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι.
1: 1 εκατομμύριο έχουμε πάρει και αναμένουμε εντός των ημερών τα υπόλοιπα 2,5 για την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιούργησε η πρόσφατη θεομηνία, λιμάνια και παράκτηρους δρόμους. Αυτά.
0: Να σας πω, πώς τα καταφέρνετε, κύριε Κοτάκη?
1: Πάρα πολύ δουλειά.
0: Πώς τα καταφέρνετε να φέρνετε λεφτά? Γιατί ξέρω και άλλους που κλαίγονται μονίμως ότι δεν τους δίνουν λεφτά, δεν έχουν λεφτά, δεν... το ένα με το άλλο πάντων.
1: Την εμπειρία μου. Εντάξει, δεν μπορώ. Όλοι οι δήμαρχοι παλεύουν για το καλό του τόπου τους, δεν το συζητάμε. Βέβαια τώρα το να χρηματοδοτηθεί κάτι, δηλαδή η πρόταση χρηματοδότησης, πρέπει να είναι πληρέστατος ο φάκελος.
0: Μάλιστα.
1: Τι εννοούμε? Ότι δείχνουμε την αναγκαιότητα του έργου,
0: ναι,
1: να πιστούν για την αναγκαιότητα, αλλά βλέπουν ότι αν δώσουμε τα χρήματα που ζητάει ο Ιξ Δήμαρχος με το φάκελο που είναι όριμα τα έργα μετέφυγη δημοπράτησης, άρα σου λέει δίνουμε χρήματα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα...
0: Ότι θα γίνουν, ότι δεν θα μείνουν ένας κωδικός νεκρός εκεί, ακίνητος για χρόνια.
1: Όταν ο φάκελος της πρότασης χρηματοδότησης σε ένα Υπουργείο και υπάρχουν και αδειοδοτήσεις, δεν είναι μόνο... Οι μελέτες τέτοιοι δημοκρατικοί.
0: Προφανώς οι αδειοδοτήσεις είναι εδώ. Το μεγάλο κομμάτι είναι οι αδειοδοτήσεις μετά.
1: Εάν η ερώτησή σας είναι ότι με βλέπουν με καλύτερο μάτι από τους άλλους, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι έτσι αυτό. Δεν είναι έτσι. Καθόλου έτσι δεν είναι.
0: Καλά, νομίζω ότι πια έχουν περάσει οι εποχές εκείνες εκλεκτών, αρεστών κτλ. Το σύστημα πια με λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Εδώ θέλεις τεκμηρίωση
1: δεν
0: πια.
1: Δεν ήθελα να μου συμπεριφερθεί καμιά κυβέρνηση έτσι όπως σας είπα πριν. Έτσι. Γιατί είναι και θέμα εγωιστικό, με την έννοια ότι δεν θέλω να χαρίσει κανείς κάτι. Επειδή είμαι ο Κοτάκης, ας πούμε, και ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το θέλω. Άρα, πάρα πολύ δουλειά. Να σας πω και κλείνω, να μην σας κουράζω. Ακούστε, να δείτε. Το πρόβλημα που έχω με την κοινωνία είναι το εξής. Ότι χάσαμε τον Δήμαρχο. Δεν έχω χρόνους που μου αρέσει και εμένα να καθίσω σε ένα καφέ.
0: Α, δεν κυκλοφορείτε. Είσαι στο γραφείο, εννοείται.
1: Λοιπόν, γιατί δεν γίνουν ταξίδια άπειρα. Πιέσεις και παρακλήσεις στις υπηρεσίες. Όταν φύγουμε από τον υπουργό που υπογράφει, έχουμε τις υπηρεσίες που πρέπει αδειοδοτήσεις.
0: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Επίπονη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και το κάνω γιατί αγαπώ τον τόπο μου και έχω και την εμπειρία, εν πάση περιπτώσει, 12
0: περίπου.
1: Αυτά.
0: Δύο κουβέντες λίγο για το θέμα του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου. Ειδικά γι' αυτό.
1: Ακούστε, να σας πω κάτι. Είμαστε 8.000 κάτι. Έχουμε 42 γιατρούς στο νοσοκομείο.
0: 42?
1: 42.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα μισή μήνα θα έρθουν 7 ειδικότητες. Σε μια προκίνηση 13.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι τεράστιο πρόβλημα και θα λυθεί άμεσα... Είναι η μη ύπαρξη καρδιολόγου.
0: Ναι, το άκουσα που το λέγατε και χθες.
1: Αντιλαμβάνεστε αυτό. Ναι. Την αναγκαιότητα. Αυτό θα λυθεί. Πώς θα λυθεί.
0: Δηλαδή οι 7, συγγνώμη ένας κύριε Δήμαρχε, οι 7 έρχονται να προσθεθούν στους 42, δηλαδή θα πάτε 49 γιατρούς.
1: Όχι. Θα γίνουμε 42.
0: Θα γίνετε 42 με τους 7. Μάλιστα, ναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Η προκήρυξη δέχτηκαν 7, έρχονται. Άρα, προσέξτε τώρα, πώς θα έρθει ο καρδιολόγος. Ένας χορηγός φίλος της Λέρου,
0: ναι,
1: θα δώσει 2.000 ευρώ έξτρα χρήματα από αυτά που θα παίρνει, που παίρνουν γιατροί ειδικευμένοι, 2.000 ευρώ.
0: Επιπλέον των αποδοχών του.
1: Επιπλέον των κανονικών αποδοχών, εφημερίες, μισθούς κτλ.
0: Ναι.
1: Όπου έχει γίνει αυτό, υπάρχει ανταπόκριση. Έχω συνεννοηθεί είναι φίλος μου ο χορηγός, με τον Υπουργό Υγείας, το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός, άρα με την παρουσία του καρδιολόγου, νομίζω, καλά, θα μπορούμε να ζητάμε όλοι ότι φανταζόμαστε, έτσι, νευροχειρουργούς, ας πούμε, δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα, με την άφηξη του καρδιολόγου, νομίζω ότι ισορροπούμε...
0: Εντάξει τώρα, όταν μου λέτε για 42 γιατρούς, είναι μεγάλος αριθμός, έτσι, είναι μεγάλος αριθμός.
1: Όπως θα ακούτε, είπε.
0: Τώρα, να σου λείψουν κάποιες ειδικότητες γιατί δεν υπάρχουν στην αγορά, να το πω έτσι απλά,
1: ναι.
0: Από τη στιγμή που προκυρήσονται οι θέσεις, το έχουμε πει, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι ένα με γενικότερο πρόβλημα.
1: Εξάλλου έχουμε αποδεχθεί και ζούμε σε ένα μικρό νησί. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Ούτε πανεπιστήμιο να είναι δίπλα μας, ούτε μια πανεπιστημιακή κλινική να είναι δίπλα μας. Εντάξει, εις γνώση μας.
0: Όμως,
1: ό,τι μπορούμε να αιτιολογημένα να απαιτήσουμε με ευγένεια και με σεβασμό, το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάντως και σε επίπεδο υποδομών, από ό,τι είδαμε τα ΤΕΠ, το ΤΕΠ μάλλον, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, και επίκειται και ενεργειακή αναβάθμιση τώρα του κτηρίου, έτσι, επιπλέον.
1: Ναι. Από την περιφέρεια του Αιγαίου, 6 εκατομμύρια ευρώ έργο.
0: 6 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα.
1: Ναι, το θέμα στα νοσοκομεία, ξέρετε τι είναι. Το θέμα είναι οι γιατροί. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι η ξενοδοχειακή, ας πούμε, όψη ενός νοσοκομείου. Το κυρίαρχο είναι να μπαίνεις μέσα για να σε κάνουν καλά.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις και ευπρεπείς εγκαταστάσεις. Έτσι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι φτιάχνεις το κτηριακό δεν σημαίνει ότι σε απαλλάσσει ως Υπουργείο Υγείας ή οτιδήποτε άλλο από τη στελέχωση. Ναι, αλλά ούτε θα λέμε ότι εντάξει, μωρέ, αφού. Ναι, και εξοπλισμό και όλα αυτά. Όλα χρειάζονται. Ό,τι περισσότερο έχει κανείς στην υγεία, κύριε Δήμαρχε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσω. Έχετε να αποχαιρετήσετε και τον πρωθυπουργό για το αναχωρή με ελικόπτερο για το αγαθονήσι. Να είστε καλά. Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Κοιτάξτε, άμα θέλει κανείς να βρει να πει. Έχεις γιατρούς, ναι, αλλά καταραίουν τα κτίρια. Πέφτουν σοβάδες, ξέρω εγώ, τα καλώδια, το νατάλο. Φτιάχνεις το κτίριο, ναι, αλλά και που το φτιάξεις δεν έχεις γιατρούς. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να κάνει κριτική, στο οποιοδήποτε νοσοκομείο, λέω τώρα, έτσι, στην οποιαδήποτε δομή υγείας, θα το βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρει. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι φτιάχνεις τις υποδομές σου δεν είναι κακό. Το να μπαίνει ο πολίτης και να εξυπηρετείται σε έναν αξιοπρεπτή σύγχρονο χώρο εξοπλισμένο. Ναι, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά εδώ έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα και δεν το έχει μόνο η Ελλάδα. Εγώ θα το ξαναπώ και μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε κάποιοι που μ' ακούτε. Επειδή έχει χρειαστεί να κάνω χρήση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε άλλες χώρες. Άκουγα προχθές μια συζήτηση κάπου, κάποιος μιλούσε εδώ, σε άλλο ραδιόφωνο, δεν ξέρω, κάπου τέλος πάντων, ότι ναι, λέει, έρχεται ο τουρίστας εδώ και πάει στα επίγοντα και μένει και περιμένει ώρες. Σας είπε κανείς ότι στα επίγοντα άλλων χωρών πας και εξυπηρετείσαι στο πι και φι? Στην Αγγλία για μια οτίτιδα πήγα στα επίγοντα και κόντυψα να φάω όλη τη μέρα. Χαμός γινότανε. Γιατί προφανώς εδώ κάποιοι πουλάνε μια εικόνα για το εξωτερικό, ότι πηγαίνεις και σε υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες και μέσα σε ελάχιστη ώρα, σε μερικά λεπτά, σε έχουν δει, σε έχουν περιθάλψει κτλ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Αν πάλι έχεις πρόσβαση, έτσι, γιατί εδώ εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το λέω εις τον αιώνα τον άπαντα, όσο έχω δημόσιο βήμα, ότι τα προβλήματα που βεβαίως υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πολλά από αυτά, για να μην πω όλα, προέρχονται από το γεγονός ότι έχουμε ένα ανοιχτό Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου ο καθένας είτε είναι ασφαλισμένος είτε δεν είναι, είτε είναι ντόπιος είτε είναι αλλοδαπός, είτε είναι πρόσφυγας είτε είναι μετανάστης είτε είναι ό,τι είναι, μπορεί να μπει, θα τον δεχτούν και θα του παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Από τα λίγα εναπομείναντα στην εποχή μας πια, στα χρόνια που ζούμε, όπου όλα μετριώνται σε κόστος και όφελος για τις εθνικές οικονομίες, από τα λίγα συστήματα υγείας τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Και ακριβώς επειδή είναι ανοιχτά και δεν υπάρχει face control όταν πας να περάσεις την πόρτα των επιγόντων περιστατικών, των εξωτερικών ιατρείων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν έρχεσαι, είσαι δεν είσαι ασφαλισμένος, θα σε δουν. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η πίεση. Εάν είχαν εξαιρέσει, αν το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτής της χώρας είχε εξαιρέσει το μισό ή και παραπάνω πληθυσμό για να μπει μέσα, Να είστε σίγουροι, ξενοδοχείο θα ήτανε. Αλλά για ποιους? Επειδή ακούω διάφορα, επειδή πάντα αυτή η τάση να μηδενίζεις και να υποτιμάς, να υποτιμάς. Για κάνε μια σύγκριση με τα παραέξω. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά δεν έχουν ιδέα τι γίνεται με τα εθνικά συστήματα υγείας άλλων χωρών. Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή να πούνε αυτές τις συγκρίσεις, να μιλήσουν αληθινά στους πολίτες. Βεβαίως ταλαιπωρείστε, βεβαίως δεν υπάρχουν γιατροί, αλλά ξέρετε κάτι, παντού συμβαίνει το ίδιο. Και αλλού είναι και χειρότερα. Γιατί όταν πας στα επίγοντα και σε περάσουν από 40 κύματα και σου κάνουν όλες τις εξετάσεις που πρέπει να σου κάνουν δωρεάν. Δωρεάν δεν τις κάνουν όταν πηγαίνεις, όταν έχεις τραυματιστεί, ότι έχεις κάτι ρε παιδί μου, και αντί να πας έξω σε έναν εξωτερικό γιατρό, γιατί είναι η ώρα που είναι κλειστά, γιατί δεν έχεις λεφτά να πας έξω, γιατί για χίλιους δύο λόγους τέλος πάντων, και τρέχεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Δεν θα σε περάσουν από 40 κύματα. Ακτινογραφίες, αίμα, καρδιογραφήματα. Θα πληρώσετε κάτι? Νομίζω όχι. Πάτε σε άλλη χώρα να σας τα κάνουν αυτά τζάμπα. Πάτε σε άλλη χώρα να σας τα κάνουν αυτά τζάμπα. Και επειδή εδώ πρέπει να λέμε το αυτονόητο, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει, προφανώς δουλειά όλων είναι να διεκδικούν το καλύτερο. Αλλά είναι άλλο διεκδικό το καλύτερο, άλλο λειτουργώ μέσα σε ρεαλιστικούς, με ρεαλιστικούς όρους και σε ρεαλιστικά πλαίσια, άλλο είναι υποτιμώ και μηδενίζω. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα όλα αυτά. Είναι άλλο πράγμα μιλάω σοβαρά και είναι άλλο πράγμα λαϊκίζω ασυστόλως, διότι κάποια θέματα όπως είναι η υγεία, όπως είναι το περιβάλλον, προσφέρονται για άκρατο λαϊκισμό. Και από τέτοιο δυστυχώς έχουμε χορτάσει, έχει ξεχυλήσει πια όλο αυτό το πράγμα. Και μια και λέω για το περιβάλλον, αυτές οι επιλεκτικές ευαισθησίες ορισμένων που είδα πάλι τελευταία να γίνεται ένας χαμός με τις παραλίες, με τις ομπρέλες, με τις ξαπλώστρες. Okay. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Δεν θα πει κανείς ότι δεν είναι ένα θέμα. Αλλά βρε παιδιά μου, γιατί έχετε κάτσει πάνω στις ξαπλώστρες και στις ομπρέλες και στο τι γίνεται στις παραλίες που σε τελευταία ανάλυση είναι και οργανωμένες και φαντάζομαι ότι είναι και καθαρές. Και εσείς οι τόσο ευαίσθητοι περιβαλλοντικά δεν είδα να βγάλετε μια ανακοίνωση, δεν είδα να κάνετε καμιά ανάρτηση, δεν είδα να εκφράσετε καμιά διαμαρτυρία, εσείς οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, για τις παραλίες και τις ξαπλώστρες, για το γεγονός ότι πέφτουν λίμματα, βόθρολίμματα, κόπρανα στις θάλασσες. Εκεί δεν σας είδα να λέτε κουβέντα. Γιατί αλήθεια? Γιατί είναι πιο εύκολο να τα βάλεις με την ΕΤΑΔ? Γιατί είναι πιο εύκολο να τα βάλεις με τους επιχειρηματίες? Αλλά έχεις και κάποιες ιερές αγελάδες τις οποίες τις κρατάς μονίμως στο απειρόβλητο. Γιατί αλήθεια? Για πολιτικούς λόγους? Για κομματικούς λόγους? Για προσωπικούς λόγους δημοσίων σχέσεων? Για ποιο λόγο αλήθεια έχουμε τέτοια επιλεκτική ευαισθησία σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται σε αυτό εδώ το νησί? Και όλοι το μόνο που βλέπουν, οι περισσότεροι, και βλέπω και τις αναρτήσεις και βλέπω και τα βαθιστόχαστα άρθρα και όλα αυτά, ομπρέλες ξαπλώστρες, ομπρέλες ξαπλώστρες, τα λίμματα, τα βοθρολίμματα. Αφού ενοχλείστε τόσο Και κόπτεστε για το τι συμβαίνει στις παραλίες, ένα κόπτεστε για όλα. Και εκεί που έχετε γράψει για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, κάντε τον κόπο να γράψετε και κάτι για τα λύματα. Προστατεύετε κανέναν? Κρατάτε κανέναν στο απειρόβλητο? Έχει κανείς το ρόλο της Ιερής Αγελάδας πάνω σε αυτό το νησί που είναι το τοτέμ σας και δεν πρέπει να το θίξουμε? Αλήθεια. Δηλαδή, η υποκρισία ορισμένων πού μπορεί να φτάσει? Αυτά. Από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, έχουμε και άλλα να πούμε. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
0: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Μετά την Λέρο του Αγαθονήσι, επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τους βουλευτές Δωδεκανήσου. Ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το επιτηρητικό φυλάκιο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου, που υπηρετούν δύο γιατροί, το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Η επιλογή της πρώτης τάσης συμπυκνώνει και το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μαξίμου από το Ανατολικό Αιγαίο. Ισχυρή παρουσία στα σύνορα, στήριξη στους ακρίτες και ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται. Από το Αγαθονήσι το μήνυμα αποκτά ισχυρότερο συμβολισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκ νέου στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και στις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε από την Λέρο ισχυρότερες από ποτέ. Ως φύλακες των σύνορων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς με απευθυνόμενους τους κατοίκους της Λέρου χθες. Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρξει καμία οικονομική ανάπτυξη. Οι ακρίτες μας το ξέρουν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κρατούμε την χώρα ασφαλή. Στην πρόοδο των έργων που υλοποιούνται στη Λέρο αλλά και στη σύνδεση της ασφάλειας με την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Αιγαίου, εστίασε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νησί, όπου ξεναγήθηκε σε σημαντικά έργα, η ανάπτυξη των οποίων στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την διασφάλιση καλύτερης φροντίδας υγείας, βελτιωμένων λιμενικών υποδομών και πολιτιστικής παραγωγής. Ελεγχόμενη είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Λέρο, σε χώρο απορριμμάτων, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κωτάκης. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα γίνει στο ΕΒΕΔ από τους 4 περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια στο πλαίσιο της συνάντησης που θα προηγηθεί για την διακήρυξη της Κέρκυρας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο Μιχάλης Χουρδάκης, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να απαριθμεί 34 βουλευτές. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για την διοικητική οργάνωση της χώρας, υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η πρόταση της Ελλάς βασίζεται σε 4 αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό σενάριο, αλλά μια καθημερινότητα που μεταβάλλει ριζικά τη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών. Αυτή είναι πλέον η νέα κανονικότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο φυσικός πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος, επισημένοντας ότι οι παρατεταμένοι καύσονες αφυδατώνουν τη βλάστηση και δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών. Με αφορμή τις πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, σε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται το πρόβλημα, σημειώνοντας ότι παρά τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί για ερευνητικά προγράμματα, τεχνολογίες πρόγνωσης και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα αποτελέσματα δεν φτάνουν ποτέ εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται. Αναφερόμενος στην χώρα μας, επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Ο κ. Γιάνναρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών. Όπως είπε, το ισχυρό μελιτέμι που θα επικρατήσει στο Αιγαίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ από τις αρχές Αυγούστου θα καταγραφεί τάση ανόδου της θερμοκρασίας σε όλη την χώρα. Τον χαρακτήρα ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη και συνολικά για το νησί της Ρόδου απέδωσε στην περιμετρική οδό ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Ασπράκης ανέλησε τη σημασία της νέας οδικής αρτηρίας, η οποία σχεδιάζεται να ξεκινά από τη λεωφόρο Καλυθέας, να συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και να συνεχίζει έως την οδό Παπαδιαμάντη. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή της Ήμης από τη μυθολογία μέχρι τη νεότερη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου το δεύτερο ετήσιο ιστορικό συνέδριο Ήμης με τίτλο «Η Ήμη διαμέσου των αιώνων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από την μυθολογία του νησιού, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας των 18ο και 19ο αιώνα, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, την ενάλλη αρχαιολογία καθώς και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης εγκλημάτων Ρόδου ένας 59χρονος αλλοδαπός, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε σε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Αναζητεί το σύμφωνα με έγγραφο της Ιντερπόλ Ρωσίας για απάτη σε μεγάλη κλίμακα που διαπράττεται από οργανωμένη ομάδα και συμμετοχή σε εγκληματική κοινότητα. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας, Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως ακόμα και τα 7, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες τώρα θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην Λίνδο μέχρι 39 βαθμούς ο Ιδράργυρος, στο Καστελόριζο και τη Σύμ μέχρι 38, στην Ανατολική Ρόδο θα κυμαίνονται έτσι, θα είναι μεταξύ 35 και 37 βαθμούς ο Ιδράργυρος ανάλογα που βρίσκεστε και στην Κάλυνο 36, ενδεχομένως και εκεί 37 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38, στη Σύμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο 36, στο Καστελόριζο 35, το ίδιο ακριβώς και στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ο Από, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Από ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετοκλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
9: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα στη Σύρο, ναι, και εμάς μας αρέσει το τραγουδάκι αυτό, γι' αυτό το αφήσαμε να παίξει ολόκληρο. Τι τραγουδάκι δηλαδή, τραγουδάρα. Από τη δεκαετία του 90, και επειδή μιλάγαμε λίγο πριν για τα soundtrack που πόσο μας αρέσουν, είναι από την ταινία, την ομώνυμη ταινία, The Crying Game του Neil Jordan, ταινία του 1992. Έβγαλε και άλλα καλά τραγούδια το συγκεκριμένο soundtrack, εκτός από αυτό βέβαια, το κορυφαίο του Boy George. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Stand By Your Man, Lyle Lovett.

το Let the Music Play, Live for Today. Πολλά, πολλά τραγουδάκια υπέροχα έβγαλε αυτή η ταινία, αλλά αυτό έχει μείνει στην ιστορία, το The Crying Game. Κάθε φορά που το ακούω και το βάζει συχνά περί αυτό, λέω να ξαναδώ την ταινία. Έχω να τη δω από τότε, εννοείται που την είχα δει πρώτη προβολή. Αστυνομικό θρίλερ,

Λέει κάτι το όνομα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη και σεναριογράφου αυτής της ταινίας, The Crying Game, του Νίλ Τζόρνταν. Σίγουρα ξέρετε τη συνέντευξη με ένα βρικόλακα του Τόμ Κρούζ και του Μπραντ Πιτ. Δικό του είναι και αυτό. Και το δακρύβρεκτο ρομαντικό δράμα εποχής με τον Ραλφ Φάινς και την Τζούλιαν Μουρ, το τέλος μιας σχέσης. Και αυτό, όλα αυτά τη δεκαετία του 90. Αριστουργήματα έβγαλε η αλήθεια η δεκαετία του 90 στο κινηματογράφο. Λοιπόν, και μια και λέω τώρα, βλέπω εδώ Ραλφ Φάινς. Λοιπόν, το ξέρετε, το πήρατε είδηση ότι πριν από 1,5 χρόνο, 2, αρχές νομίζω το 25 πρέπει να ήτανε, βγήκε στους κινηματογράφους η ταινία The Return, η επιστροφή. Είμαι σίγουρη ότι το 99,99% από όλες και όλους εσάς την ακούτε για πρώτη φορά. Ραλφ Φάινς και μαζί του η Ζουλιέτ Μπινός. Ο Ραλφ Φάινς ήταν ο Οδυσσέας και η Ζουλιέτ Μπινός ήταν η Πινελόπη. Η ταινία πραγματεύεται την επιστροφή του, από την ώρα δηλαδή που πατάει το πόδι του στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας. Και αναρωτιέμαι, εκεί γιατί δεν έγινε ο κακός χαμός? Όπου και εκεί ο σκηνοθέτης παρουσιάζει επίσης έναν Οδυσσέα μετανιωμένο. Έναν Οδυσσέα που βασανιζόταν από τύψεις. Έναν Οδυσσέα που δεν ήθελε να γυρίσει πίσω, γιατί όπως είπε στην Πινελόπη, στη συγκεκριμένη ταινία, την οποία την ξαναείδα επί τούτου προχθές, όταν εκείνη τον ρώτησε γιατί για 10 χρόνια δεν επέστρεφε, αφού είχε τελειώσει πια ο πόλεμος στην Τρία, γιατί λέει δεν ήξερα αν θέλεις να δεις και να δεχτείς αυτό που έγινα, ενώντας στον πόλεμο και στις περιπλανήσεις του. Εκεί γιατί δεν ξεσηκώθηκε το σύμπαν που ο Ουμπέρτο Παζολίνι, ο σκηνοθέτης, παρουσίασε έναν τσακισμένο Οδυσσέα και όχι έναν πανούργο ήρωα του Τροϊκού πολέμου. Εκεί μύτη δεν άνοιξε, συζήτηση καμιά δεν έγινε, παρά το γεγονός ότι ήταν επίσης μια πολυεθνική, να το πω έτσι, συνεργασία, μια παραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Γαλλίας και η Ελλάδα. Ο Νικήτας Τσακύρογλου μάλιστα είχε ένα μικρό ρόλο, έκανε τον πατέρα του Οδυσσέα. Μεγάλα ονόματα όπως ο Ραλφ Φάινς και η Ζουλιέτ Μπινός και πολλοί άλλοι. Έγχρωμοι οι περισσότεροι από τους μυστήρες. Εκεί γιατί δεν θύχτηκε κανείς? Εκεί γιατί δεν ξεσηκώθηκε το σύμπαν? Λοιπόν, για να είμαστε και λίγο σοβαροί και για να μην είμαστε καθόλου υποκριτές, εικόνισμα θα έπρεπε να τον κάνουμε τον Όλαν. Γιατί ό,τι αγγίξει ο Όλαν, εννοείται ότι γίνεται αντικείμενο συζήτησης πριν καν εμφανιστεί. Την ταινία του Παζολίνη ούτε την είδατε ούτε την απαντήσατε. Και αν την είδατε, προφανώς τίποτα δεν βρέθηκε να σας προκαλέσει. Με τον Όλαν έχει ξεσπάσει άλλος ένας τροϊκός πόλεμος. Τι έκανε, πώς το έκανε, πώς το απέδωσε, τι παρέλειψε, τι έβαλε, τι άλλαξε, ποιους ειδοποιούς επέλεξε κτλ. Κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να σας τα λέω. Το γεγονός ότι αυτή την ώρα όλος ο κόσμος συζητά για την Ελλάδα. Όλος ο κόσμος, ακόμα και αυτοί που δεν ήξεραν, ανακάλυψαν τον Όμηρο, και αυτοί που τον ήξεραν, τον ξαναθυμήθηκαν. Το ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι στο εξωτερικό, έτσι, όχι εδώ, σιγά, οι οποίοι
ζητούν να μάθουν ελληνικά και μάλιστα αρχαία ελληνικά. Αυτά δεν μας λένε τίποτα. Ασήμαντα πράγματα. Για να κάνει κανείς μια τέτοια καμπάνια διαφημιστική για την Ελλάδα, δεν θα του έφτανε ο προϋπολογισμός της χώρας ο ετήσιος ολόκληρος. Και στην κάνει τζάμπα ο Νόλαν. Γιατί? Γιατί θέλησε με φόντο την Οδύσσια να βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του και να φτιάξει μια επική ταινία. Γιατί η ταινία είναι επικών διαστάσεων, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ελάχιστα εφέ. Σε μια εποχή που όλα... Γιατί η ταινία είναι επικών διαστάσεων, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ελάχιστα εφέ. Σε μια εποχή που όλα πια γίνονται ψηφιακά, που όλα γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη,

τα θετικά, αλλά για να μηδενίσουν. Και σε τελευταία ανάλυση, παιδιά, που είναι η ελευθερία της τέχνης και του δημιουργού. Έχω γράψει ένα άρθρο ολόκληρο πάνω σε αυτό. Το έχω δημοσιεύσει. Μπορεί κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε δει κιόλας στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Η ελευθερία του δημιουργού να δει λίγο παραπέρα και να φέρει ένα έπος στη σημερινή εποχή. Η σημερινή εποχή, όπως ενδεχομένως κάποιοι να έχετε αντιληφθεί, δεν έχει ανάγκη από πονηρούς ήρωες. Έχει ανάγκη από ανθρώπους με ενσυναίσθηση και αντίληψη του τι σημαίνει ένας πόλεμος, ένας πόλεμος από τον οποίο κανένας δεν βγαίνει αλόβητος, ακόμα και ο νικητής. Και το είδαμε αυτό και στην Οδύσσεια του Νόλαν και στην επιστροφή του Παζολίνη πριν 2 χρόνια με τον Ραλφ Φάινς, με τον Ρέι Φάινς. Δηλαδή, μπείτε λίγο στον κόπο να κάνετε μια δεύτερη ανάγνωση. Διαφορετικά, πιάστε την Οδύσσεια και διαβάστε την είτε στο πρωτότυπο είτε στη μετάφραση, αν θέλετε ακρίβεια στα γεγονότα και να μείνει στατικό, μουσιακό είδος η Οδύσσεια, έργο η Οδύσσεια εκεί που είναι, ή τοποθετήστε την στα σημερινά δεδομένα, στα σημερινά ζητούμενα, αν θέλετε. Ποιο έργο έχει μείνει στατικό στην πορεία του? Αυτή είναι η δουλειά του κινηματογράφου. Αν θέλετε, δείτε ντοκιμαντέρ. Αλλά ακόμα και το ντοκιμαντέρ δεν έχει την υποκειμενική ματιά του δημιουργού του. Αλλά ας αφήσουμε την Οδύσσεια, τέλος πάντων, και την ακρίβεια και το ένα και το άλλο. Ο καθένας μπορεί να έχει να πει ό,τι θέλει για αυτά. Το όφελος και η προβολή για αυτήν εδώ τη χώρα. Για να πάμε στο πολύ πεζό, αν θέλετε, αλλά διόλου ευκαταφρόνητο. Πόσους προϋπολογισμούς θα έπρεπε να έχει δώσει αυτή η χώρα για να πετύχει αυτό το οποίο της χάρισε ο Νόλαν? Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα της Δευτέρας προχθές είχε μία συνομιλία με τηλεδιάσκεψη με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Τον συνεχάρει για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη. Τον ευχαρίστη για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Και πρόσθεσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Γιατί αυτό ακριβώς συνέβη. Εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια. Ο Νόλαν, παρότι μας έχει δώσει ταινίες φοβερές, έχει ένα πιστό κοινό εκατομμυρίων σε ολόκληρο τον κόσμο, με την Οδύσσεια έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας στην καριέρα του. Παρότι έχει γυρίσει φοβερές ταινίες, το Interstellar, το Inception, το Tenet και δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μπορούμε να θυμηθούμε, Oppenheimer. Τον Οπενχάιμερ, κάπως έτσι δεν τελείωνε και ο Οπενχάιμερ. Στη συνομιλία που είχε με τον Αϊνστάιν στις τελευταίες σκηνές της ταινίας, που έδειχνε ότι καθαρά μετάνιωσε για την ανακάλυψη της πυρηνικής βόμβας, τη δημιουργία της πυρηνικής βόμβας, όταν διαπίστωσε σε τι ακριβώς είχε ανοίξει την πόρτα. Μάλιστα, να σας πω και ένα παραπολιτικό. Την περασμένη Παρασκευή, που ήταν και η εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μετά τη συνάντηση, λέει, που είχε στο Σαλονάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αποχώρησε, γιατί στο πρόγραμμά του ήταν να πάει να δει την Οδύσσεια.

Στάθηκε λοιπόν στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσια μέχρι τώρα. Και καθώς η συζήτηση συνεχίζεται και τα άρθρα στον διεθνή τύπο αναζωπυρώνεται διαρκώς το ενδιαφέρον για την ταινία αυτή. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός εξέφρασε και την διατύπωση.

και την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Πολλοί, λέει, ενοχλήθηκαν γιατί δεν υπήρχε Έλληνας ηθοποιός μέσα στην ταινία. Και στο return του Παζολίνη που ήταν ο Νικήτας Τσακίρογλου, το πήρε κανείς χαμπάρι? Είπε κανείς, πω ρε παιδιά, κοιτάξτε, ο Παζολίνη γυρίζει Οδύσσια και βάζει μέσα Έλληνα ηθοποιό? Μήτε την είδατε, μήτε την απαντήσατε τη συγκεκριμένη ταινία, έτσι, την επιστροφή.

Ευτυχώς, κύριε Περιβασιλάκη, που ο Νόλαν είναι τόσο δημοφιλής, είτε για να τον λατρεύει κανείς είτε για να τον μισεί, με αποτέλεσμα να γίνεται συζήτηση για αυτήν εδώ τη χώρα και την μυθική της κληρονομιά.

Κοίτα που μας πήγε το Crying Game. Το ένα έφερε το άλλο. Το Crying Game έφερε τον Neil Jordan, ο Neil Jordan έφερε τον Ray Fiennes, ο Ray Fiennes έφερε το Return και το Return μας πήγε στην Οδύσσια. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ την ανάρτηση του Περιφερειάρχη για τη Λέρο. Έκανε αρκετές αναρτήσεις και μπόλικο φωτογραφικό υλικό από την Λέρο και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού χθες ο κύριος Χατζημάρκος. Χθες στη Λέρο είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια επίσκεψη με ουσιαστικό περιεχόμενο και ισχυρό συμβολισμό για το νησί και συνολικά για τα κριτικά μας Δωδεκάνησα. Τον συνόδευε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, οι τέσσερις βουλευτές. Επισκεφθήκαμε το νέο τουριστικό εγκυροβόλιο στα Άλυντα, ένα έργο με δυνατότητα φιλοξενίας 73 σκαφών, το αναβαθμισμένο λιμάνι στο Λακί που επισκευάσαμε σε χρόνο ρεκόρ και το ανακαινισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, έργα που ενισχύουν τις υποδομές και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού και διευρύνουν τις αναπτυξιακές του δυνατότητες. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψή μας στο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λέρου. Είδαμε από κοντά τις παρεμβάσεις ανακαίνησης και εξυγχρονισμού που έχουν ολοκληρωθεί, ενώ συναντήσαμε και ευχαριστήσαμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους που υπηρετούν καθημερινά και με συνέπεια την υγεία των νησιωτών μας. Η αναβάθμιση των υποδομών και είσαμε τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα για τη Λέρο. Γιατί η πρόοδος των νησιών μας απαιτεί συνεργασία, σχέδιο, συνέπεια και σταθερή παρουσία εκεί όπου διαμορφώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην ακριτική Λέρο εκπέμπει ένα καθαρό μήνυμα. Κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένα νησιώτης δεν είναι μόνος. Είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Πολλά εκατομμύρια στο νησί της Λέρου. Και ρώτησα νωρίτερα τον Δήμαρχο, μα πώς το καταφέρνετε εσείς αυτό? Και μέσα σε 2,5 χρόνια έχετε φέρει 50 εκατομμύρια στο νησί από πολλά υπουργεία. Και έχει σημασία η συζήτηση αυτή. Ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ έχεις ένα μικρό νησιωτικό δήμο και έχεις και άλλους πολλούς που καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια και ένα τεράστιο αγώνα δρόμου παρά το γεγονός ότι είναι μικρή δήμη, άρα και το στελεχειακό δυναμικό τους είναι πολύ περιορισμένο. Παρ' όλα αυτά φέρνουν εκατομμύρια στα νησιά. Κάνουν σοβαρή δουλειά και φέρνουν εκατομμύρια στα νησιά. Και έχεις και τα μεγαθύρια των 2.000 υπαλλήλων. Να μην μπορούν να κάνουν μια σωστή διαδικασία. Να μην μπορούν να οριμάσουν ένα φάκελο. Να μην μπορούν να προσλάβουν, να κάνουν ένα σωστό διαγωνισμό για να προσλάβουν αβαγοσώστες. Να μην μπορούν να συμπληρώσουν σωστά ένα φάκελο για να φτιάξουν τους αγροτικούς δρόμους, όχι μόνο για την πρόσβαση των αγροτών, αλλά και για την αντιπυρική προστασία, αν χρειαστεί ομιγέννητο, να περάσουν από εκεί πυροσβεστικά οχήματα.

Όταν στο μυαλό τους έχουν μόνο το πώς θα μπλοκάρουν καταστάσεις. Βλέπε δικαστικό μέγαρο. Όταν και αυτά που παραλάβανε τα πήγανε στα βράχια. Βλέπε Ακάβη. Και θέλω άλλες δύο εκπομπές για να τα αναφέρω όλα. Πώς τα καταφέρνει, βρε παιδιά, ο Κοτάκης και ο κάθε Κοτάκης, δήμαρχος μικρού νησιού, να φέρνει εκατομμύρια. Και ο Δήμος των 2.000 υπαλλήλων να μην έχει βάλει ένα ευρώ σε πρόγραμμα. Ένα. Κάποιοι συνομιλητές μας εδώ κατά καιρούς μας λένε ότι έχουν δυσανεξία στα προγράμματα, γιατί τα προγράμματα συνεπάγονται έλεγχο, μας το έχει πει ο Στέργος Τάγκας. Επανειλημμένος. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Δεν τους ενδιαφέρουν τα προγράμματα και οι μεγάλοι διαγωνισμοί, γιατί αυτοί συνεπάγονται ελεγκτικές διαδικασίες. Να το πιστέψουμε. Αυτός είναι ο λόγος.

Κατά τ' άλλα θα συζητήσουν, πώς το λένε, στρατηγικό σχέδιο που θα καθορίσει την πορεία του νησιού στο 28. Μάλιστα, δηλαδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε καθορίσει την πορεία του νησιού. Είναι η έκθεση ιδεών που έγραψε η εταιρεία στην οποία έχουν αποταθεί. Και δεν το λέω, προσέξτε, με τρόπο μειωτικό προς τη δουλειά της εταιρείας. Όχι, η δουλειά της αυτή είναι. Αυτοί οι σύμβουλοι αυτό κάνουν. Δεν αμφισβητώ αυτό. Βάλανε κάτω τη Ρόδο, τις δυνατότητες, τις προοπτικές της, εκπώνησαν ένα στρατηγικό σχέδιο και θα το παρουσιάσουν. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνανε. Το γέλιο θα πέσει από εκεί και πέρα. Γιατί και άλλα σχέδια έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς από τους επιστήμονες και τους μελετητές. Μέχρι εκεί καλά, μέχρι την παρουσία τους καλά, την παρουσίασή τους. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα.

0: Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω επίσης ότι περιμένουμε τους περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας από σήμερα το βράδυ. 4 περιφέρειες, 1 όραμα. Τρεις συναδέλφους του Περιφερειάρχες θα υποδεχθεί εδώ ο κύριος Χατζημάρκος. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη. Τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη. Τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, Γιάννη Τρεπεκλή. Οι οποίοι από σήμερα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, αναμένονται στη Ρόδο. Γιατί αύριο το πρωί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας και στις 7.30 το απόγευμα στο επιμελητήριο του Δεκανήσου η κοινή πορεία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Περιφερειάρχης, θα συνεχιστεί σε εκδήλωση με καλεσμένο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Μια εκδήλωση σε συνεργασία των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων με το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Οικονομικό Επιμελητήριο. Εννοείται το Επιμελητήριο Δεκανήσου, όπου θα γίνει και η εκδήλωση. Κεντρικός ομιλητής Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο το απόγευμα αυτό στις 7.30. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τι είναι τώρα όλο αυτό? Η αυριανή συνάντηση εδώ στη Ρόδο αποτελεί τον τρίτο σταθμό μιας ουσιαστικής συνεργασίας που ξεκίνησε στην Κέρκυρα το 24, νομίζω, στην Κέρκυρα, όπου εκεί γεννήθηκε η κοινή πρωτοβουλία. Συνεχίστηκε στη Μυτιλίνη, εκεί υπεγράφει η διακήρυξη της Κέρκυρας, η οποία θα έχει ως επόμενο σταθμό την Κρήτη. Δηλαδή σε όλα τα μέρη και στις 4 αυτές περιοχές, στις 4 περιφέρειες, έγιναν οι αντίστοιχες συναντήσεις και υπεγράφει η αντίστοιχη διακήρυξη. Έχει γίνει στην Κέρκυρα, έχει γίνει στη Μυτιλίνη, τώρα η Ρόδος και θα καταλήξει στην Κρήτη. 4 νησιωτικές περιφέρειες με κοινές προκλήσεις αλλά και κοινές ευκαιρίες. Ενώνουμε τις δυνάμεις και τη φωνή μας, διαμορφώνουμε μια κοινή αντίληψη και ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης για τον μέλλον των νησιών μας, γιατί η νησιωτικότητα είναι πλεονέκτημα και όχι αδυναμία, είναι προνόμιο που καλλιεργείται, απαιτεί συνεργασία, συνέχεια, συνέπεια και ισχυρή κοινή παρουσία. Αύριο λοιπόν αυτά, το πρωί η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας από τις 4 περιφέρειες και στις 7.30 το απόγευμα στο επιμελητήριο η εκδήλωση με ομιλητή, κεντρικό ομιλητή, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τι λέτε, πάμε να μιλήσουμε λίγο πολιτικά, να δούμε λίγο τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι παγιώνεται, κυρίες και κύριοι, πια μια κατάσταση σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και το πολιτικό τοπίο. Και έχει σημασία έτσι να κάνουμε αυτήν την συζήτηση τώρα, γιατί έχει κλείσει και ο δεύτερος κύκλος, το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων. Θα έχουμε τώρα την πάυση του Αυγούστου, όπου τα πάντα θα ακινητοποιηθούν για λίγο. Μετά θα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά θα έχουμε την καινούργια εικόνα, μετά τη ΔΕΘ, που θα δούμε αν αυτό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα είναι παγιωμένο, έχει αποκρισταλωθεί ή αν είναι μια φωτογραφία, όπως λέμε, της στιγμής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι κοντά μας ο Ζαχαρίας Λουδάρος για να τα συζητήσουμε. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Ρένα. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Real Voice. Τώρα προτεραιότητα έχουν τα μπάνια του λαού.
0: Τα μπάνια του λαού. Γι' αυτό είπα και εγώ να μιλήσουμε τώρα, καθώς εκπνέει ο Ιούλιος, γιατί τον Αύγουστο θα είμαστε όλοι και θα είναι όλοι στα μπάνια του λαού, για να επανακάμψουμε από Σεπτέμβρη πια.
1: Νομίζω ότι τα μπάνια του λαού είναι μια σταθερά της μεταπολίτευσης και κανένας δεν τολμάει να την αμφισβητήσει. Άλλωστε βοηθάει και στο και στην προεκλογική καμπάνια των κομμάτων. Βοηθάει με ποια έννοια? Ότι ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο μήνας που υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχουν τα πανηγύρια. Άρα εκεί τουλάχιστον για τους βουλευτές της περιφέρειας είναι μια καλή ευκαιρία να σφίξουν χέρια και να υπενθυμίσουν την παρουσία τους.
0: Mm. Εκτός και αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που προτιμούν να κρυφτούν. Γιατί, γιατί έχουμε δει και τέτοια στο έχουμε δει και τέτοια στο παρελθόν, έτσι, να μην τολμούν, λέει, να εμφανιστούν στον κόσμο.
1: Είναι και αυτό ένα μήνυμα που πρέπει να το λάβουν οι αποδέκτες.
0: Σωστά.
1: Και να φροντίσουν για την περαιτέρω πορεία τους. Πάντως, ναι, αυτή τη στιγμή το ορόσημο είναι η ΔΕΘ. Εκεί θα πάνε όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, προφανώς πρώτος ο Πρωθυπουργός, που θα ξεδιπλώσει και τις αποφάσεις του πια σε σχέση με το καλάθι της ΔΕΘ και τι θα έχει μέσα και πώς θα αξιοποιηθεί το πλεόνασμα που υπάρχει. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δούμε και τους αρχηγούς αντιπολίτευσης και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα.
0: Mm-hmm. Μάλλον θα αλλάξει η σειρά όσον ούπο, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, το λέω.
0: Ξέρω πώς το λες, αλλά.
1: Έτσι,
0: ναι, το λες θεσμικά. Ναι. Γιατί δεν είναι και στη Βουλή τώρα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι,
0: οπότε.
1: Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή, άρα θεωρώ ότι κάπως εμβόλυμα θα μπει στη σειρά των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Νομίζω όμως ότι αυτό έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το τι θα καταφέρει ο καθένας να αποκομίσει από αυτή την εμφάνιση. Οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα μας λένε πάνω κάτω τα πράγματα έτσι όπως τα γνωρίζουμε, δεν έχει αλλάξει σοβαρά κάτι. Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, η Νέα Δημοκρατία θα ξεκινούσε ως ένα σαφές φαβορί για την πρώτη θέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι η επικρατέστερη πολιτική δύναμη για τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται υποπίεση, βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση, άλλες δημοσκοπήσεις το εντοπίζουν στην τρίτη, κάποιες πιο δυσάρεστες δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στην τέταρτη. Για τη Νέα Δημοκρατία το βασικό λοιπόν διακύβευμα δεν φαίνεται τουλάχιστον σήμερα να είναι αν θα είναι πρώτη.
0: Αυτό είναι σίγουρα θα είναι πρώτη. Το θέμα της αυτοδυναμίας παίζει τώρα, έτσι, και των πιθανών συνεργασιών.
1: Αυτό θα είναι πρώτη. Και τι κυβερνητική δυνατότητα θα δημιουργεί αυτό το ποσοστό. Η περιοχή γύρω από το 30% που καταγράφουν οι εκτιμήσεις για την ψήφο στις δημοσκοπήσεις είναι, ας το πούμε, ένα παράδοξο. Από τη μία δείχνουν μια εξαιρετική ανθεκτικότητα, διότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης το κυβερνό κόμμα εξακολουθεί να προηγείται και μάλιστα με διψήφια διαφορά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι απέχει αισθητά από το επίπεδο που θα καθιστούσε εύκολη την αυτοδυναμία. Σε μια από τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις της μέτρων ανάλυσης, που η εκτίμηση για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 30,4%, υπολόγιζε ότι περίπου αυτό το ποσοστό της εξασφαλίζει 120 έδρες. Είναι λοιπόν μια απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για τους στόχους που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα το πετύχει τουλάχιστον στην πρώτη
0: ναι.
1: Στις πρώτες κάλπες. Τι θα γίνει τώρα μετά, αν θα πάμε σε δεύτερες ή αν θα προκύψει κάποιο σενάριο συνεργασίας, αυτό είναι ίσως πρόωρο αυτή τη στιγμή να το εκτιμήσουμε. Μας λείπουν δεδομένα. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν υπάρχει άλλος κυβερνητικός εταίρος δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και μένει βεβαίως το ερώτημα το τι θα πράξει ο κύριος Σαμαράς. Αυτό δεν έχει καθαρίσει ακόμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Κάποιοι που βρίσκονται κοντά στον μεσήμιο πολιτικό λένε πως θα το κάνει την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, αν λέω για παράδειγμα ο Μητσοτάκης ανακοινώσει εκλογές 7 η ώρα, ο Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα 7 και 5.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η στρατηγική που έχει ακολουθήσει, που θέλει να ακολουθήσει. Και από εκεί και πέρα βεβαίως δεν ξέρουμε τι απήχηση θα έχει αυτό το κόμμα, εάν και εφόσον δημιουργηθεί.
0: Και από πού θα πάρει, από πού θα πάρει, έτσι, ναι. Με πόσο θα,
1: νομίζω ότι
0: από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά εκεί. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που λένε, ας πούμε, πόσο πιθανό είναι κάποιος να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά. Έχουμε δει ότι μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσοστό που μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει και το διψήφιο γύρω στο 10%. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο αυτό το να μιλάμε για ένα κόμμα που στην ουσία, δεν υπάρχει, και εφόσον δεν υπάρχει είναι πολύ δύσκολο να μιλάς για πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Είναι μεγάλο όμως το ποσοστό. Είναι μεγάλο ποσοστό αν είναι στο 10%.
1: Ναι, η interview, ας πούμε, το βρίσκει 12% σε αυτούς που δηλώνουν πολύ ή αρκετά πιθανόν να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Mm-hmm. Αντίστοιχα, μια τέτοια δυνητική ψήφο υπάλληλη στην χαρτογραφή στο 13%.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά, όπως είπαμε, αυτά είναι περισσότερο.
0: Και εσύ καλά. Εάν υπάρχει πρόθεση να ψηφιστεί αυτό το κόμμα σε περίπτωση που γίνει. Λοιπόν, θυμάμαι τότε ότι μιλούσα και με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, ας πούμε, και με άλλους δημοσκόπους, και έλεγαν ότι η πρόθεση, δηλαδή το πιθανό να το ψηφίσουμε, ήταν γύρω στο 10 με 12%.
1: Ναι.
0: Εκείνη την περίοδο. Και τώρα βλέπουμε ότι το έχει υπερβεί αυτό το ποσοστό η Ελλάς του Αλέξη, ναι, Τσίπρα. Το λέω τώρα, βέβαια, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλο κόμμα, ναι, το ένα, άλλο το άλλο, ναι, άλλη προσωπικότητα ο ένας, άλλη ο άλλος, δεν το συζητώ. Αλλά αυτή η πρόθεση, έστω και ως πρόθεση, δηλαδή να διατυπώνεται ότι θα μπορούσα. Ναι, όντως, είναι αξιοπρόσεκτο το ποσοστό του 10%.
1: Ναι, αν αυτό επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν αυτό επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, τότε κάποιοι ήδη ανοίγουν σενάρια για το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας

0: της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το κόμμα, αν επαρκούν όμως οι...
1: Της Νέας Δημοκρατίας με το Σαμαρά.
0: Ναι, υπάρχει ένα σενάριο τέτοιο, ναι.
1: Δηλαδή εδώ σφάσονται. Ο Σαμαράς δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκη ούτε ζωγραφιστό. Ναι, αλλά μετά το κόμμα του θα συνεργαστεί. Δηλαδή αφού έχω φροντίσει να του πάρω δυνάμεις, να το πω απλά όπως το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, και να τον οδηγήσω στην αδυναμία να φτιάξει κυβέρνηση, μετά θα τον αγαπήσω και θα μπω μαζί του για να, για να συγκυβερνήσω.
0: Ναι, προφανώς εκεί όμως θα βάλουν σαν όρο να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βλέπουν κάποιοι ότι όλο αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για να φύγει,
1: για να φύγει ο Μητσοτάκης
0: από το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίο. Μακιαβελικό, ωραίο. Μακιαβελικό τελείως.
0: Όλα αυτά όμως δεν πάβουν να είναι σενάρια επί χάρτου και πάρα πολλά τέτοια σενάρια να καταλήγουν στο καλάθι των αχρήστων. Αυτό που είναι βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα που έχει.
1: Φαινόμενο πανευρωπαϊκό, έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε για πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ.
0: Ναι, μετά από 8 σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης, μια και έχουμε πει και πια στο τελευταίο χρόνο της δεύτερης τετραετίας, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο που να το έχουμε συναντήσει και στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, αλλά και στην ευρωπαϊκή, όπως είπες. Και δείχνει βεβαίως και την αδυναμία ότι παρά την όποια φθορά που είναι αυτονόητο ότι έχει μια κυβέρνηση μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, αυτή τη φθορά δεν την έχει εισπράξει κανείς. Διότι και ο κύριος Τσίπρας που έχει σταθεροποιήσει, ας το πούμε, την θέση του αυτή τη στιγμή με ποσοστά γύρω στο 14-15%, δεν νομίζω ότι δημιουργεί την αίσθηση ενός ρεύματος, έτσι. Είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι και χαμηλότερο από αυτό που κατάφερε ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ ενιαίος τότε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα να πιάσει το 2023. Έρχεται κοντά στο 18%, άρα υπολείπεται και αυτού του ποσοστού. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι εκεί εντάξει τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Απογοητεύονται πάρα πολλά στελέχη και η κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ που έβλεπαν ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο ή κάτι περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές ευκαιρίες ή πολλά περιθώρια να ανατρέψουν αυτή τη δημοσκοπική εικόνα και να πείσουν ότι ο στόχος που προβάλλουν, δηλαδή να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο, μπορεί πραγματικά να έχει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά.
1: Καλά, αυτό νομίζω ότι υπό συνθήκες ρεαλισμού, δηλαδή ρεαλιστικής προσέγγισης, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και δεν υπήρχε και όλες το ζητούσαμε και πριν καν εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας στο προσκήνιο, έτσι. Τώρα μάλιστα, εδώ τα πράγματα θεωρώ, Ζαχαρία, ότι γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί εφόσον φαίνεται ότι παγιώνεται τελικά Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ένας κόσμος από το ΠΑΣΟΚ θα φύγει και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, και προς τη Νέα Δημοκρατία, αυτή που είναι η πιο κεντρώη, ας το πούμε, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, και αυτή που είναι πιο πολύ προς την κεντροαριστερά, στο δεύτερο κόμμα. Συνήθως έτσι γίνεται, μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Οπότε δεν θα πρέπει να παραξενευτούμε, θεωρώ, αν δούμε και μεγαλύτερη σύρρηκνωση των ποσοστών του στην πορεία.
0: Σίγουρα όχι, δεν θα είναι έκπληξη. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες. Όσο απομακρύνεται η κυβερνητική προοπτική για το ΠΑΣΟΚ, είναι εύλογο να υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη. Και βεβαίως τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα, ξέρεις. Εάν ας πάρουμε το πιο, ας το πούμε, ρεαλιστικό σενάριο, να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, να είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Μια πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα απορριφθεί από το ΠΑΣΟΚ γιατί έχει πάρει μια απόφαση από το συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι εγκυμονεί και τον κίνδυνο μιας διάσπασης. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι μέσα από το ΠΑΣΟΚ θα είναι θετικό προς την συνεργασία, δεν θα θέλει να απορριφθεί αυτή η πρόταση γιατί δεν θα υπάρχει καμία άλλη, και δεν θα υπάρχει καμία προοπτική κυβερνητική. Συνεπώς εκεί τα πράγματα νομίζω για το ΠΑΣΟΚ θα αρχίσουν να περιπλέκονται και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να βγει από αυτή την κατάσταση στην πορεία.
1: Δύσκολο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του Τσίπρα, έχει πιάσει ταβάνι, πιστεύεις? Έχει ακόμα λαμβάνει? Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση, έτσι ακούω και αναλυτές να λένε, ότι ό,τι ήταν να πάρει, ό,τι ήταν να μαζέψει από τα κόμματα τα υπόλοιπα, δηλαδή από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Αριστερά, ό,τι ήταν να φύγουν, όσοι ήταν να πάνε, πήγανε. Και ότι αυτό είναι το ταβάνι του, δεν έχει άλλο, εκεί είναι.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό σε γενικές γραμμές ισχύει, συγκρινόμενο, όπως είπα και πριν, με το ποσοστό που κατάφερε να εξασφαλίσει ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, που ήταν γύρω στο 18%. Αν λοιπόν έχει, εντάξει, περιθώρια περαιτέρω συσπήρωσης αυτού του χώρου, νομίζω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλα, δηλαδή από το 15 το να πάει στο 18, εντάξει, προφανώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτό που θα αλλάξει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Προσπαθεί να διεισδύσει στο χώρο του κέντρου, γιατί το βλέπουμε αυτό και με μια σειρά από προτάσεις που καταθέτει και που διαφοροποιούνται από τον παραδοσιακό αριστερό τρόπο σκέψης, θα λέγαμε. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστική η τοποθέτηση σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που είχαμε πρόσφατα και που το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είπε ότι εντάξει, είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αναγνωρίσουμε, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε αυτόν τον νόμο, διότι ήδη έχουν δημιουργηθεί τα πανεπιστήμια αυτά,
1: ναι.
0: Φοιτούν ήδη κάποιοι νέοι άνθρωποι, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτήν την αλλαγή. Προσπαθεί λοιπόν με κάποιες τέτοιου είδους μετακινήσεις προς πιο κεντρώες, ας το πούμε, θέσεις, να εξασφαλίσει μια διείσδυση στο κεντρό ακροατήριο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο, γιατί πάντα σε αυτό το χώρο υπάρχουν επιφυλάξεις για τον κύριο Τσίπρα και το πρόσωπό του, υπάρχουν τραυματικές μνήμες, υπάρχουν αρνητικά στοιχεία από το παρελθόν που όσο rebranding και να κάνεις, αυτά μένουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όμως νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο αντίπαλος που προτιμάει η Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι βοηθάει και τη Νέα Δημοκρατία να συσπηρώσει το ακροατήριό της απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ενεργοποιώντας ως ένα βαθμό τα χαρακτηριστικά του πάλε ποτέα της ΣΥΡΙΖΑ με το που υπήρχε και που εξασφάλισαν την πρωθυπουργία στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Πάντως, έτσι για να το μαζεύουμε λίγο, έχω την εντύπωση, Ζαχαρία, ότι τα πράγματα δεν θα διαφοροποιηθούν και πολύ από αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα, γιατί δεν είναι το τωρινό, είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που τα βλέπουμε όλα αυτά, έτσι, και όσο αφορά το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και την εποχή που δεν υπήρχε Αλέξη Τσίπρας. Φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με όποιο ποσοστό, δεύτερο κόμμα θα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν είναι τι θα γίνει με την κυβέρνηση, δηλαδή αν θα κατορθώσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή αν θα πρέπει να συνεργαστεί και με ποιον. Άρα η κυβερνητική θητεία η επόμενη και ό,τι μορφή έχει, ό,τι σχήμα έχει αυτή, είναι που θα καθορίσει τις εξελίξεις περαιτέρω μετά και στο χώρο της κεντροαριστεράς. Δηλαδή ποιος θα αναδειχθεί τελικά ο κυρίαρχη δύναμη, εάν θα υπάρχει από ΠΑΣΟΚ, εάν ο Τσίπρας θα πέσει παρακάτω, θα εξαφανιστεί ή ξέρω εγώ θα μειωθούν τα ποσοστά του ή θα παγιωθεί στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η επόμενη λοιπόν κυβερνητική θητεία νομίζω είναι που θα παγιώσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει πάντα πάνω στο τραπέζι και το σενάριο να πάμε ξανά σε δεύτερες εκλογές, εάν δεν υπάρξει σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας. Και ανάλογα με το ποσοστό που θα έχει καταφέρει να πάρει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, θα σταθμίσει και το πώς θα τοποθετηθεί την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν θα ζητήσει κάποια συνεργασία ή αν θα επιλέξει να πάμε κατευθείαν σε δεύτερες εκλογές, διεκδικώντας την αυτοδυναμία, διότι εντάξει, άμα είσαι στο 32, κάνεις μια, ακόμη μια προσπάθεια να φτάσει, ξέρω εγώ, στο ποσοστό που χρειάζεται για την αυτοδυναμία, που είναι γύρω στο 36-37%. Αν το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο, αναγκαστικά θα πρέπει να βρεθεί ένα κυβερνητικό σχήμα συνεργασίας και εκεί όλα τα σενάρια πια είναι ανοιχτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ο πόλος της κεντροαριστεράς μπορεί πραγματικά να έχει κυβερνητική προοπτική. Ετοιμάζεται βέβαια το κόμμα του κ. Τσίπρα, συντρωτείται, είναι ένας καινούριος φορέας, θέλει και χρόνο για να μπορέσει να προετοιμαστεί. Αλλά νομίζω ότι ο ορίζοντας για τον κύριο Τσίπρα και την όποια επιστροφή σε κυβερνητικό ρόλο, σε ρόλο πρωθυπουργού, απομακρύνεται για τον ορίζοντα πια του 2031.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζαχαρία, καλές διακοπές. Καλό Αύγουστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Αύγουστο σε όλους.
1: Να έχουμε, ήρεμος να είναι, έτσι, να μην χρειαστεί να επιστρέφουμε άρων-άρων από όπου είναι ο καθένας, το απευχόμαστε.
0: Φωτιές
1: να μην έχουμε, μα γι' αυτό το λέω, φωτιές να μην έχουμε. Και από Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε για να ξαναπιάσουμε την άκρη του νήματος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια. Αυτά και με τα πολιτικά μας πράγματα. Μετά τη δεύτερη σπουδαία. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή μας εδώ, από το πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στην ώρα μας, λίγο μετά τις 8, σταθερά, για να τα ξαναπούμε. Το απόγευμα στις 5 μας ξανακούτε σε επανάληψη ή μας ακούτε για πρώτη φορά αν δεν μπορείτε το πρωί. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Α, να πω και κάτι. Χθες είχα τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Καζουλάκη, εδώ και συνομιλούσαμε για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Το είπαμε και σας το λέω και τώρα και το έχω κάνει και σχετική ανάρτηση στα social media, ότι ό,τι ερώτημα έχετε σχετικά με τα δάνεια, με τους διακανονισμούς, με τον εξοδικαστικό, οτιδήποτε ερώτηση, απορία, οποιαδήποτε έχετε, μπορείτε να μου τα στέλνετε στο inbox μου, στο προσωπικό μου. Και όταν μαζευτεί ένας ικανός αριθμός ερωτημάτων, απορειών κτλ., θα τον έχουμε και πάλι εδώ στην εκπομπή μας για να τα απαντήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μετά την Λέρο, το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τους βουλευτές Δωδεκανήσου. Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το επιτηρητικό φυλάκιο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου υπηρετούν δύο γιατροί, το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Η επιλογή της πρώτης τάσης συμπυκνώνει και το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μαξίμου από το Ανατολικό Αιγαίο. Ισχυρή παρουσία στα σύνορα, στήριξη στους ακρίτες και ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκ νέου στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και στις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει από την Λέρο ισχυρότερες από ποτέ. Ως φύλακες των συνόρων μας, πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς, είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους της Λέρου χθες. Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα, δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Στην πρόοδο των έργων που υλοποιούνται στη Λέρο αλλά και στη σύνδεση της ασφάλειας για την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Αιγαίου, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί, όπου ξεναγήθηκε σε σημαντικά έργα, η ανάπτυξη των οποίων στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, της διασφάλισης καλύτερης φροντίδας υγείας, βελτιωμένων λιμενικών υποδομών και πολιτιστικής ανάπτυξης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο που έγινε αποτίμηση των σημαντικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει, αλλά και της πρόοδος προς την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ιδιαίτερα τιμητική χαρακτήρισε την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Λέρο ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, μιλώντας στον Real Voice. Ελεγχόμενη είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη Λέρο σε χώρο απορριμμάτων, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνέδραμε και ένα ελικόπτερο. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί πλέον να αποτελεί ένα θεωρητικό σενάριο, αλλά μια καθημερινότητα που μεταβάλλει ριζικά τη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών. Αυτή είναι πλέον η κανονικότητα, δήλωσε στον Real Voice ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνερος, επισημένοντας ότι οι παρατεταμένοι καύσονες αφυδατώνουν τη βλάστηση και δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο κ. Γιάνερος, με αφορμή τις πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται το πρόβλημα, σημειώνοντας ότι παρά τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί για ερευνητικά προγράμματα, τεχνολογίες πρόγνωσης και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα αποτελέσματα δεν φτάνουν ποτέ εκεί που πραγματικά χρειάζονται. Αναφερόμενος στην χώρα μας, τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών. Όπως είπε, το ισχυρό μελτέμι που θα επικρατήσει στο Αιγαίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ από τις αρχές Αυγούστου θα καταγραφεί και τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΔ από τους 4 περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια Εμπορικό, Οικονομικό και Τεχνικό, στο πλαίσιο της συνάντησης που θα γίνει για την διακήρυξη της Κέρκυρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο Μιχάλης Χουρδάκης, πλέον αριθμώντας το κόμμα 34 βουλευτές. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για την διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τον χαρακτήρα ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη και συνολικά για το νησί της Ρόδου απέδωσε στην περιμετρική οδό ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Ανέλησε τη σημασία της νέας οδικής αρτηρίας, η οποία σχεδιάζεται να ξεκινά από την Λεωφόρο Καλλιθέας, να συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και να συνεχίζει έως την Οδό Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για έναν ενιαίο άξονα που θα λειτουργεί ως πραγματικός περιμετρικός δακτύλιο της πόλης. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα καλύπτει την διαδρομή της Ίμης από την μυθολογία ως την νεότερη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στο δεύτερο ετήσιο συνέδριο Ίμης με τίτλο «Η Ίμη διαμέσου των αιώνων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από την μυθολογία του νησιού, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, την ενάλλη αρχαιολογία καθώς και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Στη Ρόδο συνελήφθη ένας 59χρονος αλλοδαπός γιατί εκκρεμούσε σε βάρος το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης από την Ιντερπόλ Ρωσίας για απάτη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως ακόμα και τα 7, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες τώρα θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην Λίνδο μέχρι 39 βαθμούς ο Ιδράργυρος, στο Καστελόριζο και τη Σύμ μέχρι 38, στην Ανατολική Ρόδο θα κυμαίνονται έτσι, θα είναι μεταξύ 35 και 37 βαθμούς ο Ιδράργυρος ανάλογα που βρίσκεστε και στην Κάλυνο 36, ενδεχομένως και εκεί 37 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ, με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38, στη Σύμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο 36, στο Καστελόριζο 35, το ίδιο ακριβώς και στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
5: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου, 12 λεπτά μετά τις 10 και η ομάδα είναι εδώ σε απαρτία. Εμείς είμαστε εδώ και ο Πρωθυπουργός θα αγκαθονίσει αυτή την ώρα. Μετά την Γλέρο που επισκέφθηκε χθες και θα τα πούμε όλα αναλυτικά, σήμερα βρίσκεται στο ακριτικό Αγαθονίση για να στείλει μήνυμα και από εκεί με ισχυρό συμβολισμό. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος. Στην παραγωγή Νατάσα Κούλαρου από την ΚΟΗ Κλεοπάτρα Μισαηλίδου και βράχος εδώ στα γραφεία σύνταξης και στην υποστήριξη της εκπομπής η Δέσποινα Κουλούμπρη. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού που ακούτε τα δελτία του αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων από τις 9 το πρωί και ένα μία ώρα. Και όπως μας έλεγε χθες εδώ μέσα από την εκπομπή μας, ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, αναμένεται να έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας από τα επόμενα 24 ώρα και σε συνδυασμό βεβαίως με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο, γεγονός που θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί ευνοεί τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Και σήμερα από τα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά στην Λέρο, σε χώρα απορριμμάτων, όπου όπως δήλωσε λίγο νωρίτερα στο πρωινό Εξπρές και στην Ρένα Παυλάκη, ο δήμαρχος ο Τιμόθεος Κοτάκης. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή για την κατάσβεσή της οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και από αέρο σε ένα ελικόπτερο με συνεχείς ρήψεις νερού. Μετά την Λέρο λοιπόν, το Αγαθονίση επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον συνοδεύουν βεβαίως και οι βουλευτές Δωδεκανήσου. Για να επισκεφθεί το επιτηρητικό φυλάκιο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου, όπου υπηρετούν δύο γιατροί, το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Η επιλογή της πρώτης τάσης συμπυκνώνει και το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μαξίμου από το Ανατολικό Αιγαίο εδώ, από τα Δωδεκάνησα, ισχυρή παρουσία στα σύνορα, στήριξη στους ακρίτες και ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκ νέου στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και στις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε ήδη από την Γλέρο από χθες ισχυρότερες από ποτέ. Ως φύλακες των συνόρων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς υπεπευθυνόμενος στους κατοίκους της Γλέρου. Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Οι ακρίτες μας το ξέρουν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κρατούμε την χώρα ασφαλή. Ιδιαίτερα τιμητική χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Λέρο ο Δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, μιλώντας στην Ρένα Παυλάκη νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε χθες την Λέρο φαινόταν ιδιαίτερα ευδιάθετος. Εκεί τον συνόδευαν και οι βουλευτές Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη, Βασίλης Υψηλάντης, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος της Πάτμου ήταν εκεί, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, ήταν επίσης ο Χαράλαμπος Ναυροζίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Ανάπτυξης, είδα στα πλάνα και τον Γιώργο Ζήρα, τον πρόεδρο της ΔΥΜΤΟΚΟ. Εκεί ήταν ο Αντώνης Γιαννικουρής, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπως επίσης και η Κατερίνα Εμμανουήλ, Λεριά η ίδια και πολιτεύτρια του κόμματος. Πολλοί αυτοδιοικητικοί πολίτες που περίμεναν τον Πρωθυπουργό να τον δουν από κοντά, να τον συνοδεύσουν σε αυτές τις επισκέψεις που έκανε στα έργα που τρέχουν στο νησί της Λέρου. Επισκέφθηκε και το Δημαρχείο του νησιού, που έγινε αποτίμηση των σημαντικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει, αλλά και της πρόοδου ως προς την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μειωμένες. Είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση για μένα να επισκέπτομαι έναν τόπο και να βλέπω έργα ολοκληρωμένα, δρομολογημένα, τα οποία βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τον Δήμαρχο της Λέρου, Τιμόθεο Κοτάκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, Δήμαρχέ μου, αν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα, την μάστιγα του μεταναστευτικού. Θυμάσαι την κατάσταση που παραλάβαμε το 19. Θυμάμαι τις πρώτες μου επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία πλημμύριζαν τότε από μετανάστες και από πρόσφυγες, σε μια διαδικασία η οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτη. Σήμερα, αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα, αν παρακολουθήσατε και τα σχετικά βίντεο και πλάνα εκεί κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο καταφύγιο στα Άλυντα, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη που του εξηγούσε εκεί για την επιθεώρηση του έργου τα πάντα, και βεβαίως δίπλα ο Δήμαρχος, είδε και ένα κότερο που μέσα επέβαιναν Τούρκοι επισκέπτες και έπιασε και διάλογο μαζί τους, συνομίλησε μαζί τους, τους ευχήθηκε να περάσουν όμορφα στη Λέρο και να έχουν όμορφες διακοπές. Είστε ο πρώτος πρωθυπουργός εν ενεργεία που έρχεται στον Δήμο, επιθεωρεί ολοκληρωμένα έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ήρθε ποτέ περίοδος δημοτική που σε 2,5 χρόνια να έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση 45 εκατομμύρια ευρώ έργα υποδομών, που είναι τα πιο δημοκρατικά και δίκαια έργα υποδομές, γιατί χρησιμοποιούνται από όλους, ανέφερε ο Δήμαρχος της Λέρου, Τιμόθεος Κοτάκης. Νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού, αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο της ευρείας επένδυσης που υλοποιείται στο ΕΣΥ. Συνοδευόμενος και από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Διοικητή της Δεύτερης ΥΠΕ τον Χρήστο Ροϊλό, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, ξαναδιήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου από τον Διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού, το οποίο έχει ενισχυθεί. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στην στελέχωση του ΕΣΥ. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έξω από το νοσοκομείο αμέσως μετά την επιθεώρηση στις ανανεωμένες, στις εξυγχρονισμένες εγκαταστάσεις, και βεβαίως και ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.
1: Υποδεχθήκαμε στο νοσοκομείο της Λέρου τον κύριο Πρωθυπουργό για να του δείξουμε από κοντά την πολύ μεγάλη πρόοδο που κάναμε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής των ΤΕΠ και των κλινικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτές τις μέρες υπογράφτηκε η ένταξη με περά του μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης, που σημαίνει σε ένα χρόνο από σήμερα, κύριε Πρόεδρε, θα είναι όλο το νοσοκομείο κυριολεκτικά καινούριο. Επίσης, να σας πω ότι και έτσι έχουμε 12 γιατρούς περισσότερους από ό,τι είχαμε το 2019. Προκηρύξαμε πριν από ένα μήνα 13 θέσεις και έχουμε ήδη 7 προσλήψεις γιατρών στη Λέρο, ίσως και μια τελευταία 8η. Άρα θα έχουμε με αυτές τις 7, να μην βάλω την 8η, συν 20 γιατρούς από το 2019. Παραμένει το πρόβλημά μας για τον καρδιολόγο. Φέρνουμε 200 καρδιολόγους από γειτονικά νησιά, δεν μένει ποτέ ακάλυπτο το νησί. Αλλά θα προσπαθήσουμε τώρα με προκήρυξη άμεσα μέσα στο Σεπτέμβριο να λύξουμε και αυτό το θέμα.
2: Γεια σας, να σας ευχαριστήσουμε, να σας

αναβάθμιση, η εισαγωγή του συστήματος πυροπροστασίας και επίσης είναι σε εξέλιξη και για το μεταναστευτικό η διαπολιτισμική μεσολάβηση με μεταφραστές. Ένα μεγάλο στοίχημα είναι η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο για τη στήριξή της. Το νησί της Λέρου, όσον αφορά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη.

0: ανάγκη παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε πολίτη και σε οποιοδήποτε επισκέπτη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ και Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίριο.

Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος και από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Στέφανο Γκίκα, μετέβη επίσης χθες στο λιμάνι του Λακίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης και έχει δρομολογηθεί η επέκταση της κεντρικής προβλήτας με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της δομής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη το νέο αγκυροβόλιο, όπως σας είπα, τουριστικών σκαφών, όπου συνομίλησε και με τους Τούρκους επισκέπτες που σας είπα που βρίσκονταν εκεί με το σκάφος τους λιμενισμένο σε αυτό το σημείο. Εκεί ξεναγήθηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Και προχωράει η αδειοδοτική διαδικασία, όπως είπε, θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας την δυνατότητα του νησιού να υποδεχτεί θαλάσσιο τουρισμό. Αυτή την ώρα θα σας πω ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο φυλάκιο του Αγαθονησίου. Στο επιτηρητικό φυλάκιο και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η επίσκεψή του στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και στο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ενώ στις 11.30 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τους πολίτες του νησιού. Εκεί οικοδεσπότης βεβαίως στο νησί ο Δήμαρχος Ευάγγελος Κότορος. Με ελικόπτερο μετέβη ο Πρωθυπουργός από την Λέρο στο Αγαθονήσι και βεβαίως με σκάφη ακολούθησαν εν πλώ οι βουλευτές Δωδεκανήσου και λοιποί που είναι μαζί στην συνοδεία.

Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω σε όλη την Ελλάδα, όπως είπε, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΙΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στην στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το λέγαμε και χθες με αφορμή αυτή την διήμερη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα, με προορισμό ξεκινώντας με πρώτο σταθμό τη Λέρο και εν συνεχεία σήμερα δεύτερη μέρα της περιοδίας του Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο σήμερα του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια, ότι ουδέποτε έχει επισκεφθεί άλλος πρωθυπουργός τόσες φορές στα Δωδεκάνησα. Και αυτό τόνισε νωρίτερα στην Ερένα και ο δήμαρχος της Λέρου, ο Τιμόθεος Κοτάκης, για την Λέρο ότι είναι τιμή μία ακόμη εκ νέου επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τέτοιο ενδιαφέρον για τα έργα υποδομών και για την υγεία. Ενώ θυμίζω και πάλι ότι στις 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί και την Ρόδο.

Βλέπω και μία από τις φράσεις που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, ότι εγώ, λέει, το λέω πάντα, ότι εδώ και η σημαία κυματίζει λίγο πιο γαλάζια και η θάλασσα είναι πιο γαλάζια και ο ουρανός είναι πιο γαλάζιος από την Ελέρο. Και βεβαίως θυμίζω ότι και η Λέρος πολιτικά έδωσε ένα πολύ μεγάλο γαλάζιο ποσοστό, το οποίο δεν το ξεχνά ο Πρωθυπουργός. Και τα 12 άνεσα του έδωσαν το 50% σχεδόν στις εκλογές του 2023.

Λοιπόν, θα σας πω επίσης ότι στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στο ΕΒΕΔ. Από τους 4 περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Ίσων, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια, εμπορικό, οικονομικό και τεχνικό, στο πλαίσιο της συνάντησης που θα προηγηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας για την διακήρυξη της Κέρκυρας. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα και θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των 4 νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Οι περιφερειάρχες Σταύρος Αρναουτάκης, Κώστας Μουτζούρης και Γιάννης Τρεπεκλής θα βρεθούν στη Ρόδο έπειτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου αύριο.

Στην πολιτική επικαιρότητα παραμένοντας, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε χθες ο Μιχάλης Φουρδάκης, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 34 βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε συνάντηση χθες, όπου έγιναν και επίσημες δηλώσεις ο κ. Φουρδάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για την διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η πρόταση της Ελλάς βασίζεται σε 4 αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία.

0: Στη Σήμη τώρα να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου έχουμε το δεύτερο ετήσιο ιστορικό συνέδριο Σήμης με τίτλο «Η Σήμη διαμέσου των αιώνων», με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή του νησιού από την μυθολογία μέχρι και την νεότερη ιστορία. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από την μυθολογία του νησιού, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον μηχανισμό των αντικειθήρων, την ενάλλη αρχαιολογία καθώς και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων η συμβολή των σημειακών σφουγγαράδων στην ανέλκυση του μηχανισμού των αντικειθήρων, η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, η παράδοση των σημειακών ξύλο ναυπηγών, η ιστορία της Ομογένειας, η συμμαχική επιδρομή στη Σήμη και τα μοναστήρια του νησιού. Ιδιαίτερη στιγμή θα είναι τα αποκαλυπτήρια ιστορικού μνημείου προς τιμήν του αρχαίου βασιλιά της Σήμης Νηρέα, δωρεά του ευπατρίδη Γεωργίου Γεωργάτο, συγκεκριμένο μνημείο που θα γίνουν τα αποκαλυπτήριά του κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και στο συνέδριο. Μάλλον το συνέδριο διοργανώνεται με την στήριξη της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Παιδεία των ΗΠΑ και συλλόγων της Σήμης, της Δωδεκανήσου και της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν για το πρόγραμμα της Σήμης. Πάμε τώρα στην ΚΟΗ Κλεοπάτρα Μισελίδου, είναι κοντά μας. Καλή σου ημέρα, Κλεοπάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Σήμερα εκπέμπω από το Ζιπάρι. Mm-hmm. Δεν έχω ξαναβρεθεί στο Ζιπάρι για να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα μας. Να πούμε ότι μετά τη ματέωση της συνεδρίασης της 24ης Ιουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας ορίστηκε νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ για την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 12 θέματα με σημαντικότερα την έγκριση της τρίτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026 καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τη συμμετοχή του Δήμου στην υποσύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Δίκτυο Πόλεων Διαδρομής Αποστόλου Παύλου μαζί με την έγκριση του καταστατικού της, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και δύο θέματα που αφορούν την αποπεράτωση του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην Αντιμάχια μέσω συμβάσεων δωρεάς από τον Ελπιδοφόρο Άμαλο και την Εμερία Άμαλος Ελπιδοφόρος, ενώ παράλληλα το Συμβούλιο θα εξετάσει και τη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης για μελλοντική ξενοδοχειακή επένδυση στην στο Εσφενδιού, τον ορισμό εκπροσώπων σε επιτροπές και την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής. Mm-hmm. Τέλος, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και ο διορισμός πληρεξούς του δικηγόρου και την άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα, μια νέα ανακοίνωση εξέδωσε η Δημοτική Παράταξη της Δύναμης Αλλαγής, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Δημοτικής Αρχής του Θεοδόση Νικηταρά για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών για το τρίτο δημοτικό σχολείο της ΚΟ. Η παράταξη κάνει λόγο για μια εκκρεμότητα που διαρκεί ήδη 5 χρόνια, σημειώνοντας ότι οι μαθητές που φοιτούσαν στην πρώτη τάξη όταν ξεκίνησαν τα έργα βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν από την αποφοίτησή τους, χωρίς ουσιαστικά να έχουν επιστρέψει και να έχουν φοιτήσει καθόλου στο σχολείο τους. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι οι μαθητές, mm-hmm. γονείς και εκπαιδευτικοί παραμένουν όμοιροι της καθυστέρησης, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στους χειρισμούς που έγιναν για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Και επίσης γίνεται και στην ανακοίνωση γίνεται σύγκριση με την περίοδο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του Γιώργου Κυρίτση, επισημένοντας ότι μετά το σεισμό του 2017 είχαν αποκατασταθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα 3 σχολικά κτίρια με πόρους του Δήμου. Και τέλος, η Δύναμη Αλλαγής καταλήγει ασκώντας έντονη κριτική στο Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά, υποστηρίζοντας ότι η πενταετής καθυστέρηση στην παράδοση του Τρίτου Δημοτικού αποδεικνύει, όπως αναφέρει, την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να ολοκληρώσει ένα τόσο σημαντικό έργο για τη σχολική κοινότητα.
0: Μάλιστα. Έχουμε άλλα θέματα, Κλεοπάτρα.
1: Να σε πάω και σε ένα ακόμα θέμα για ένα ακόμα περιστατικό παράνομης απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων καταγγέλλεται στο νησί μας, αναδεικνύοντας και το διαχρονικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης συναπόθεσης σκουπιδιών σε διάφορες περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με καταγγελία συμπολίτη μας, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στον Άγιο Νεκτάριο, ένα λευκό φορτηγάκι εφιάθη να πετάει στρώματα και άλλα ογκώδη αντικείμενα σε υπαίθριο χώρο και στη συνέχεια να αποχωρεί από το σημείο. Ο πολίτης, αν και έγινε μάρτυρας του περιστατικού, δεν πρόλαβε να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας, ώστε να ενημερωθούν και οι αρμόδιες αρχές και να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι. Αυτό το νέο περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς παρόμοιες εικόνες επαναλαμβάνονται συχνά, επιβαρύνοντας το φυσικό περιβάλλον και αλλοιώνοντας την εικόνα του νησιού μας. Mm-hmm. Είναι κάτι που το βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Είναι κάποια σημεία, Νατάσα, που είναι στάνταρ, γνωρίζουμε ότι σε εκείνα τα σημεία, χωρίς να είναι βέβαια σωστό, οι πολίτες μας εναποθέτουν διάφορα αγκώδια αντικείμενα, δημιουργώντας μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Δεν βρίσκεται ουσιαστική λύση. Όσες φορές δηλαδή και να πάει ο Δήμος, μέσα σε λίγες μέρες πάλι υπάρχουν διάφορα τέτοια αντικείμενα.
0: Ναι. Και βεβαίως στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Βόρεια Δωδεκάνησα, για μία ακόμη φορά, είδα και χθες από τα πλάνα, από τις φωτογραφίες και αποστολή από την ΚΟ και τον πρόεδρο της ΔΥΜΤΟ, τον Γιώργο Ζήρα, να συνοδεύει εκεί τον Πρωθυπουργό και τον Χαράλαμπο Ναυροζίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη. Οπότε θα έχεις και ρεπορτάζ μετά. Για το πολιτικό ρεπορτάζ μιλάω πάντα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Κλεοπάτρα μου. Σε χαιρετώ.
1: Εγώ,
0: για χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας. Καλώς ήρθατε στα Δωδεκάνησα, κύριε Μητσοτάκη.
1: Να είστε καλά. Όπως ξέρετε, τα επισκέπτομαι συχνά και είχα την πολύ μεγάλη χαρά χθες να βρεθώ στην Λέρο, όπου επιθεώρησα μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στο νησί. Και σήμερα, βέβαια, την ξεχωριστή χαρά να βρεθώ για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός στο Αγαθό Νήσι. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται να επιθεωρώ το εγκληματικό φυλάκιο του νησιού και στη συνέχεια θα έχω συναντήσεις με τον Δήμαρχο. Θα πάω να δω το νησί και θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τα πολύ μικρά νησιά μας και πώς θα μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως από το Αγαθό Νήσι, από την ακριτική Δωδεκάνησο, κύριε Πρόεδρε, το μήνυμα αποκτά ισχυρότερο συμβολισμό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Βρίσκομαι ακριβώς αυτή τη στιγμή δίπλα σε μια τεράστια εθνική σημαία η οποία κυματίζει υπερήφανη. Εγώ αυτό το μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω, είχα την ευκαιρία το πω και χθες στην Λέρο, είναι ότι οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο πια να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί πριν από κάποια χρόνια ερχόμασταν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Δωδεκάνησα και βλέπαμε καραβιές μεταναστών και προσφύγων. Τώρα έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εκμεταλλευόμενοι την Visa Express και στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Και βέβαια δεν χρειάζεται να μιλήσω για το πόσο έχουμε ενισχύσει συνολικά τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες. Οπότε για μένα η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ευημερίας και νομίζω ότι οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς από ποτέ.
0: Δεν τους αφήνετε να ηρεμήσουν, Πρόεδρε. Υδρώνετε τη φανέλα. Δεν τους αφήνετε να ξεκουραστούν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Για εμάς η δουλειά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο και...
0: Και ουδέποτε πρωθυπουργός της χώρας...
1: Τις εκλογές της Άνοιξης.
0: Ουδέποτε πρωθυπουργός της χώρας έχει επισκεφθεί τόσες φορές τα Δωδεκάνησα, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, δεν ήθελα να το πω νωρίτερα, γιατί ξέρετε με αυτές τις ζωντανές συνδέσεις είναι δύσκολο και επίφοβο να ξέρεις αν θα έχεις τον Πρωθυπουργό στην εκπομπή σου. Λοιπόν, ήταν μια επιτυχία του Real Voice. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζωντανά από το Αγαθό Νήσι στην εκπομπή μαζί στις 10. Εδώ, μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του Real Voice, σε μια συχνότητα που εκπέμπει σε όλα τα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας μίλησε για το μήνυμα που αποκτά ισχυρότερο συμβολισμό από το Αγαθό Νήσι. Ο Πρόεδρος επισκέφθηκε πριν από λίγα λεπτά το επιτηρητικό φυλάκιο και βεβαίως μετά την Λέρο σειρά πήρε σήμερα το Αγαθό Νήσι. Ο Πέρης Βασιλάκης έχει πάθει σοκ. Δεν έχουμε κάθε μέρα και τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κοντά μας και πόσο μάλλον σε ένα περιφερειακό μέσο ενημέρωσης. Και σε πολύ λίγο θα έχετε την δυνατότητα να ακούσετε και το ηχητικό με τον Πρωθυπουργό μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και βεβαίως του είπα ότι υδρώνει τη φανέλα, δεν τους αφήνει να ξεκουραστούν. Φτάσαμε στο τέρμα του Ιουλίου, 29 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός βγήκε ζωντανά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ, μέσα από την εκπομπή μας. Στέλνοντας μήνυμα για το γαλάζιο Αιγαίο, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μας είπε αυτά που είπε και χθες για τη φύλαξη των συνόρων μας, για την ασφάλεια, για το μεταναστευτικό. Ότι είναι υποχρέωση και δική του να κρατά την χώρα ασφαλή. Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Την καλημέρα μου εκεί σε όλους τους κατοίκους του Αγαθό Νησίου και σε όσους συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό σήμερα.

Σε επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχετε την δυνατότητα να ακούσετε και το ηχητικό από τη συνομιλία μας τη σύντομη. Το καταλαβαίνετε ότι θα ήταν σύντομη. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε περιοδία, τον περίμεναν εκεί όλοι και οι κάτοικοι και οι αρχές. Και γι' αυτό, ξέρετε, καθυστερούσα λίγο στην εκπομπή και ήμουν διστακτική στο να βγάλω κάποιον συνομιλητή σήμερα. Και την Κλεοπάτρα μας από την ΚΟ, πριν ακριβώς από τον Πρωθυπουργό, την έβγαλα με φοβερή επιφύλαξη, γιατί αυτά γίνονται αστραπία, έτσι. Δεν περιμένει ο Πρόεδρος πότε θα έχεις εσύ χρόνο για να βγει. Είναι αστραπία αυτά σε live εκπομπές.

Στην ενίσχυση λοιπόν της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας, τις ένοπλες δυνάμεις, στο επιτηρητικό φυλάκιο, στο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του Αγαθονησίου, σε όλα αυτά αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό Bonjour Ροδουλά, μετά τον Κυριάκο που είχαμε, τον άκουσε τον πρόεδρο ή δεν πρόλαβες? Δεν πρόλαβε να τον ακούσει. Και για τα λιμενικά έργα. Και βεβαίως θα κλείσει αυτή την περιοδία του στο Αγαθονήσι, εκεί με τους κατοίκους, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αγαθονησίου.

Σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, φίλες και φίλοι, είναι αυτό το έργο που μιλάμε για την περιμετρική και τον χαρακτήρα ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη και συνολικά για το νησί της Ρόδου. Απέδωσε στην περιμετρική οδό αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Αποστόλος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κύριος Ασπράκης ανέλησε τη σημασία της νέας οδικής αρτηρίας, η οποία σχεδιάζεται να ξεκινά από την λεωφόρο Καλλιθέας, να συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και να συνεχίζει ως την οδό Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για έναν ενιαίο άξονα και θα λειτουργεί ως πραγματικός περιμετρικός δακτύλιος της πόλης, απομακρύνοντας σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας που σήμερα είναι υποχρεωμένο να διέρχεται από τον αστικό ιστό. Λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Επαναλαμβάνω, με τις αποκλειστικές δηλώσεις από το Αγαθονήσι, από την περιοδία του στα Δωδεκάνησα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε πριν από λίγο στην εκπομπή μας. Σε λίγο θα δείτε και το σχετικό άρθρο μέσα από τον ιστότοπό μας και μέσα από τα social media. Σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Ανανεώνουμε βεβαίως για αύριο την ίδια ώρα.

0: Εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Βουλευσμένη κίνηση Βασιλή Σοφία προ Σύνταγμα στην κάδο τη Κηφισία του Αμπελοκήπου, σαν ατμήματα σε Κηφισό Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία μέχρι Ηρακλείου και στι εξόδου για Λαμία. Ταυτοποιήθηκε πριν από λίγο ο ισορρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ύφεση είναι φωτιά στην Πάρο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Τύρναβο. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόντων της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρελί. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Στασούλας. Τους είναι χάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Πάμε, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 με 2. Μπαίνουμε σε περιβάλλον, σε mood ελληνικής μουσικής. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, 11-2 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: τραγουδάρα, έτσι. Τρομερό τραγούδι. Δεκαετία 90, μέσα δεκαετίας 90, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας πήραν το δημοτικό αυτό υπηρώτικο τραγούδι, άφησαν το κλαρίνο και το μετέτρεψαν σε ένα μείγμα ροκ, pop και δημοτικής μουσικής. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11:09 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε από τα χρηστικά ζητήματα. Παναγιώτης Βολάνιος για τις ειδήσεις που αφορούν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Γάλεο, λίγες δυσκολίες εκεί. Στην άνοδο χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Και κατάμεστη παραμένουν και αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Παναγιώτη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί αποχωρούν οι φίλοι μας που παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πολύ μεγάλο κύμα φυγής. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ο μήνας. Μπαίνουμε στο πιο καλοκαιρινό και ίσως ξεκούραστο για πολύ κόσμο μήνα, τον Αύγουστο, και αναμένεται μεγάλη φυγή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα να σχολιάσουμε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τρέχουν οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές εξελίξεις. Μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έδωσε μάχη η πυροσβεστική όλο το βράδυ. Από τη στιγμή που σηκώθηκαν, έφεξε το φως της ημέρας και σηκώθηκαν τα ενιάρια μέσα, άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση και τώρα μιλάμε για μια όχι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά πλήρως βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έχουμε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μας τα αναλύσει στη συνέχεια ο Γιώργος Καλιακμάνης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός στη βαλίτσα. Η βαλίτσα που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Φαίνεται ότι το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μέσα από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές αρχές με την Ίντερπολ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Σήμερα μπαίνουν αναδρομικά, σήμερα καταβάλλονται ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, επίδομα τέκνων, γένας, ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις από τον Νίκο Δένδια για νέες, για τη συγκρότηση νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Στη Βουλή συνεχίζεται η μάχη. Με και χωρίς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα σας πω στη συνέχεια για ποια περίπτωση και ποια ιστορία, ποιο καυγά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός στο Στιλέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Σε ρυθμούς προεκλογικού συνεχίζεται η επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά με, όπως καταλαβαίνετε, το μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως όμως για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Και έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα από το εξωτερικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Με δύο θέματα, κατά την γνώμη μου, πολύ σημαντικά. Η κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αλλά το άλλο, το σημαντικότερο όλων, η ηχηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας προς Ερντογάν. Είπε χθες δημοσίως σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο κύριος Ερντογάν. Τον συμβουλεύω να είναι πολύ προσεκτικός, να μην τα βάζει μαζί μας με το Ισραήλ, δήλωσε ο Κάτς στο Ισραηλινό Channel 4. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμάς εδώ θα μας βρείτε συνεχώς μπροστά σας. Νομίζω ότι ο καλύτερος για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε πάντα πάντα εύστοχος και αναλυτικός στον τρόπο που προσεγγίζεται τα διεθνή διπλωματικά γεγονότα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί αυτή η επιθετική και αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Κάτς προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και κατά πόσο συμφέρει αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και εμάς εδώ στην Ελλάδα.
2: Η πορεία των σχέσεων, των Ισραηλινοτουρκικών σχέσεων, είναι συγκρουσιακή. Ξεκίνησε με το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος, θυμάστε, mm-hmm. που η Ισραηλινή κομμάντος έκαναν απόβαση, αεραπόβαση στο Μαβί Μαρμαρά. Ήταν ένα πλοίο που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια, του οποίου όμως ένα σημαντικό μέρος από τους επιβαίνοντες είχαν εκπαιδευτεί από τους Τούρκους ατραχανθρώπους. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί, το σταμάτησαν στα διεθνή ύδατα, αντιμετώπισαν αντίσταση από τους εκπαιδευμένους και είχαμε τότε 9 νεκρούς από τους επιβαίνοντες στο πλοίο, ένας ήταν και μάλιστα Αμερικανός πολίτης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά άρχισε η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ομπάμα, θυμάμαι, είχε πάει στο Ισραήλ και έβαλε τον Νετανιάχου σχεδόν με τη βία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και έσπασε ο πάγος. Αλλά από εκεί και μετά, ιδιαίτερα μετά τη Γάζα, μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τότε οι σχέσεις πλέον έχουν επιδεινωθεί πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ ήταν κακές οι σχέσεις, ήρθε η σύγκρουση συμφερόντων των δύο χωρών, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στη Συρία. Ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα που διαλύθηκε μετά από 14 χρόνια εμφυλίου και ανέλαβαν την εξουσία οι τζιχαντιστές, στην ουσία οι τρομοκράτες ισλαμιστές. Η Τουρκία θέλει να καταστήσει την Συρία ένα νεοοθωμανικό βιλαέτη. Το Ισραήλ με τη σειρά του θέλει τη Νότια Συρία, αν κάνουμε μία νοητή γραμμή, εγκάρσια από την Δαμασκό, κόβει στη μέση σχεδόν τη Συρία, θέλει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη, στην ουσία υπό την επιρροή του Ισραήλ. Επίσης είναι αντίθετη το Ισραήλ είναι αντίθετο στη μεταφορά τουρκικών όπλων και ραντάρ και αεροσκαφών στη Συρία. Μέχρι στιγμής είχαμε και ορισμένες επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις όπλων, τουρκικών όπλων, από πλευράς του Ισραήλ. Και ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει δύο σκέλη έχει η πολιτική του. Η μία αφορά το εσωτερικό ακροατήριο και η άλλη το περίπου 40 μουσουλμανικές χώρες, τις mm-hmm. οποίες έχει βάλει ως στόχαστρο να τις θέσει υπό την επιρροή.
0: Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
2: Τις δηλώσεις, ναι. Λοιπόν, κάνει δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά mm-hmm. και υπουργοί του, ο υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών, ο Τσιφτσί, είχε κάνει πρόσφατα δήλωση που είπε ας γίνω νομάρχης Ιερουσαλήμ έστω και μια βραδιά και μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Επειδή αμφισβητούν λοιπόν και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος, να πούμε, ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τον ίδιο τον Νετανιάχου, αυτός από το κανάλι 14 του Ισραήλ έδωσε αυτά τα μηνύματα, ναι. Είπε η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Χαρακτήριζε μάλιστα την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σταυροφορική, mm-hmm. που καταλάβατε και κάνει το Οθωμανική
0: Αυτοκρατορία. Ναι, έβαλε κάποιες ιστορικές παραμέτρους.
2: Ναι, ναι.
0: Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος για την περιοχή.
2: Πιο επικίνδυνος από την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν. Mm. Είπε λοιπόν ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει, δεν πρόκειται να την καταλάβετε όπως κάνετε με την Κωνσταντινούπολη, και δεν θα αναστήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδωσε μηνύματα δηλαδή, και φυσικά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τον άξονα της μουσουλμανικής αδερφότητας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ από, ότι, από την απειλή τώρα, που συνιστούσε το Ιράν.
0: Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή.
2: Αυτό το
0: για εμάς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ανοιχτό μέτωπο Τουρκία-Ισραήλ.
2: Θα σας πω. Το πρόβλημα εδώ είναι για την Ελλάδα και το Ισραήλ, εκ των πραγμάτων, ξέρετε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή την επεκτατική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αυτό είναι η πεμπτουσία των διεθνών σχέσεων. Επιδιώκεις να βρεις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με σένα. Επειδή λοιπόν η απειλή και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι η ίδια, είναι η Τουρκία, αυτό δημιουργεί έναν κοινό τόπο συμφερόντων και πάνω σε αυτόν οικοδομείς τις σχέσεις, τη συμμαχία, μπορεί να γίνει και στρατηγική συμμαχία. Άρα η Ελλάδα δημιούργησε αυτή τη σχέση, την 3-1, που αυτό έχει σημασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι το 3-1 που είναι η ενεργειακή διάσταση. Αλλά σε τριμερές επίπεδο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχουμε κάνει και άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, κάνουμε κοινές ασκήσεις, και η Ελλάδα και το Κύπρος προμηθευόμαστε οπλικά συστήματα τα οποία ενισχύουν την αποτροπή μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες απόψεις, και λογικό είναι να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς ξεπλένουμε το Ισραήλ από τα εγκλήματα που έκανε στη Γάζα, αλλά εδώ ξέρετε η ανθρωπιστική συνείδηση του καθενός και ανθρωπιστικές απόψεις και το ζήτημα της επιβίωσης ενός κράτους, εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες είναι δύσκολο να βγει η Κύπρος να αντιμετωπίσει.
0: Να πάμε λίγο στις αμυντικές ισορροπίες. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ, ως η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικές κεφαλές σε όλη την περιοχή, είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και η πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Εάν δεν πάρει τα F-35, που φαίνεται να μην τα παίρνει τελικά η Τουρκία και λόγω του βέτο που θέτει το Ισραήλ, όχι μόνο δηλαδή λόγω του προβλήματος με τους S-400 και όχι λόγω του προβλήματος με το Κογκρέσο, αλλά και λόγω του βέτο που θέτει συνεχώς το Ισραήλ, πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, έχοντας εμείς τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει, τα Μοιράζ παλαιότερης γενιάς, αλλά και τα F-16 αναβαθμισμένης γενιάς, τα Βάιμπερ, συν τα F-35 τα οποία θα πάρουμε το 28-29, θα υπερέχουμε σε επίπεδο αερομαχιών ή όχι τελικά?
2: Λοιπόν, η Τουρκία, η Ελλάδα, λόγω της μίας πραγματικά απίστευτης γκάφας που έκανε ο Ερντογάν με την παραγγελία των S-400, συγγνώμη, η Ελλάδα σταδιακά αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Όπως είπατε, πάμε για 80 F-16 Viper, είναι 4,5 γενιάς, έχουμε 24 Rafale και τα 80 F-16 θα γίνουν και 120. Άρα 120 και 24, 144 αεροσκάφη 4,5 γενιάς, θα έχουμε τα F-35 όταν αρχίσουμε από το 2028, νομίζω να παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, το 28 προβλέπετε.
2: Ή το 30, εν πάση περιπτώσει.
0: Από το 28 θα αρχίσει να παραλαμβάνουμε.
2: Ναι, έχουμε και δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη.
0: Είναι οι φρεγάτες οι οποίες έρχονται.
2: Είναι μια μισή γενιά πάνω από τα αντίστοιχα τουρκικά. Είναι και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, οι πυραυλοί Μέτεωρ για παράδειγμα.
0: Ναι, πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το Μπραντ Εφέρ να καταλήγει?
2: Η Τουρκία λοιπόν για να καλύψει αυτό το κενό έχει παραγγείλει, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για 24 Eurofighter, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι εισάξια με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα, και άλλα τόσα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί ευτισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη στη δική τους αεράμινα. Προς στιγμήν η Τουρκία θα καταλάβει.

0: ότι έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα. Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλιοσίδερα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει και την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
1: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
0: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία.
1: Στις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
0: Εκεί το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη, να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά. Τρομερός ο αναλυτής, ο Σάββας, ο Καλεντερίδης, κατά τη δική μου τοπική ταπεινή γνώμη, ίσως ένας από τους καλύτερους σε θέματα αμυντικών και γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ευρύτερα, σε διπλωματικό επίπεδο ισορροπιών, όχι μόνο στην περιοχή, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες σχετικά με τα σάπια κρέατα, τα οποία εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ο υπότιτλος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι τρώμε, έτσι. Ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν μπιφτέκια, γύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλα, έτσι, επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ περισσότερο αλλαντικά, εκτός αν αυτά είναι ελεγχόμενα από το εξωτερικό, τυποποιημένα δηλαδή. Αν σας διαβάσω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε, μάλλον δεν θα ξαναφάτε τέτοια προϊόντα. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτα καθαροί, τυπικοί σε όλους τους ελέγχους, εστιατόρες, άνθρωποι της εστίασης. Δυστυχώς τους παίρνει και αυτούς η μπάλα. Δεν έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΦΕΤ ονοματεπώνυμα στη δημοσιότητα, παρότι βρέθηκαν 6,5 τόνοι σάπιων κρεάτων. Κρίμα. Θα έπρεπε με διάταξη του εισαγγελέα να βγαίνουν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς βεβαίως να στείλουμε κρεμάλες, να αποδεικνύεται ποιος έχει την ευθύνη και γιατί κάποιοι πολίτες πήγαν με γαστρεντερίτιδα, με σαλμονέλα και με δηλητηρία στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις και μισή. Παρακαλώ πολύ.
2: Real FM.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις

0: όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού από τα Αγαθονήσει στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σε ύφεση είναι φωτιά στην Πάρο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τυρνάβο. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου σε Γάλεο, στη Βασιλή Σοφία προ Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες φίλες και φίλοι. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από το πρωί. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Γιάννη. Το ψητοπολείο στο Περιστέρι που δηλητηρίασε τον κόσμο και τους έστειλε στο νοσοκομείο είναι γνωστό στους περιστεριώτες. Έχω πάθει και εγώ δηλητηρίαση πριν από 5 χρόνια και μόλις είδα το τι συνέβη κατάλαβα. Καλημέρα βεβαίως. Υπάρχουν και άλλοι καλοί γεωπολιτικοί αναλυτές. Είπα είναι από τους καλύτερους. Έχεις δίκιο φίλε. Real blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά Παναγιώτη. Την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα σας κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον coach τον Μιχάλη. Να σε καλά coach. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σε καλά Κατερίνα. Μια όμορφη αεράτη. Καλημέρα από την Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλή και όμορφη Τετάρτη. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από τους γονείς μου. Να σε καλά Νίκο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στη φίλη μας την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Αλεξανδρίδη, το δικηγόρο. Να σε καλά, Γιάννη, την καλημέρα μου. Θα έχουμε θέματα και από το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Θα έχουμε θέματα και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την οικονομία. Μέχρι τις 2 έχετε να ακούσετε πολλά. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι βρίσκεται μετά τη Λέρο στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός και πραγματοποιεί περιοδεία. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε πως οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίζουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διεύρυνση του κόμματός του. Πριν από λίγο είχαμε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον δεν είχαμε την άρση, την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα αφορά τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, του γνωστού δημοσιογράφου, με την εκπομπή στον Αντένα και την εφημερίδα ΜΠΑΜ, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Αν θυμάστε, η ιστορία έχει ξεκινήσει για μια διαμάχη κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει, που είχε προβάλει στην εκπομπή του Πέτρος Κουσουλός σχετικά με καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό μπούλινγκ από πρώην εργαζόμενοι στην Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, η υπόθεση έφτασε, όπως φτάνει για όλους τους πολιτικούς, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγείται την άρση ασυλίας. Για να αρθεί όμως η ασυλία, όπως ορίζει και ο κοινοβουλευτικός κανόνας και η κοινοβουλευτική διάταξη, θα πρέπει να ψηφιστεί. Οπότε, όταν συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα γίνει και αυτό.

0: τα υπόλοιπα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα όσα επανέλαβε ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παρεπέμφθη με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τα ξέρετε, παρεπέμφθη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Επανέλαβε αυτά τα οποία είχε πει και για τα οποία διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα ξαναδιαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή και αρκετά παρασκήνια για αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε για λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση η οποία αφορά μια 38χρονη Βρετανίδα, στην οποία νίκησε ο Ρος, που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Δεν ξέρω, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο θρίλερ, λύνεται το μυστήριο. Τώρα, ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν υπήκοος Βρετανίας? Πώς ταυτοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με ξένες διοκτικές αρχές? Και γιατί βρέθηκε και πώς βρέθηκε εκεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Για να πούμε ότι είναι Σκοτσέζα η γυναίκα αυτή.
0: Σκοτσέζα, ναι.
1: Ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα. Αυτή είχε εξαφανιστεί η γυναίκα, αλλά δεν ξέρει ακόμα η ελληνική αστυνομία πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα εδώ.
0: Ναι.
1: Με ποιους είναι εδώ και φυσικά τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσω ότι ο δικαστής μιλάει για απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μαχαιρωμένη, δεν ήταν μαχαιρωμένη, δεν ήταν στραγγαλισμένη, δεν την είχε πυροβολήσει κάποιος.
0: Ήταν όμως μέσα σε βαλίτσα.
1: Ήταν μέσα σε βαλίτσα που ένα πει ότι κάποιος σκότωσε. Τώρα με ποιο τρόπο τη σκότωσε, ίσως να της έκλεισε τους αεροφόρους οδούς.
0: Ναι.
1: Ίσως τη σκότωσε ίσως με κάποια ουσία. Θα δείξουν, θα περιμένουμε και τις τοξικολογικές.
0: Παίρνει άλλη τροπή το θρίλερ, γιατί κάποιοι διέρεαν ότι επρόκειτο για τοξικομανή, γυναίκα η οποία εμφανιζόταν στην περιοχή. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Κάθε άλλο, αντίθετο.
1: Δεν ήταν τοξικομανής, άστεγη από αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν στον δρόμο, που η πολιτεία δεν κάνει τίποτα δυστυχώς για να τις βοηθήσει. Διαχρονικά δεν κάνει τίποτα. Δεν ήταν από αυτές. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν χρήστης. Θα δείξουν οι τοξικολογικές αν ήταν χρήστης.
0: Ναι.
1: Όμως μπερδεύεται το πράγμα. Να δούμε, να περιμένουμε να δούμε πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και με ποιους ήταν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς βρέθηκε εκεί, δεν ξέρω, εκεί τώρα να την πήγε κάποιος τουρίστας.
0: Πάντως χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά της, αναζητώντας πρόσωπα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα, τα οποία δεν ξέρω, έχουν εξαφανιστεί, έχουν δηλώσει κάποιοι την εξαφάνισή τους, μπόρεσε να συνεννοηθεί με τη Βρετανική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, και εντόπισαν το πρόσωπο το οποίο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης.
1: Μα όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βάζεις τα αποτυπώματα μέσα σε μια βάση δεδομένων και σου βγάζει αμέσως σε εκατομμύρια αποτυπώματα σε ποιον ανήκει το αποτύπωμα που έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον αυτά έχουν απλοποιηθεί. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα, την Κύπρο. Να δούμε όμως μέσα της πώς βρέθηκε εκεί. Είναι πολύ περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ περίεργο. Να το δούμε όμως, είναι στην αρχή τώρα, αφού ταυτοποιήθηκε, πιστεύω έχει η αστυνομία ξεκινήσει από κάπου για να φτάσει κάπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Σύρου, η εισαγγελέας και ανακρίτρια έκοψαν το καρπούζι στη μέση.
1: Διαφωνία.
0: Το περίμενα να σου πω την αλήθεια, για να μην πάρουν την ευθύνη της απόφασης. Έτσι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου μετά από μια εβδομάδα.
1: Και το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
0: Ναι, τι θα αποφασίσει. Παραμένει κατοίκον περιορισμένος ο κατηγορούμενος. Ναι.
1: Η 30χρονη φέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα θα αποφασίσει, γιατί αν δεν έχουμε κάποιο καινούριο δεδομένο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα, γιατί μιλάμε για μια... βλέπουμε κάποιες παράλογες κινήσεις που έκανε αυτή η γυναίκα, που δεν μπορείς να πεις τώρα ληστεία.
0: Κοίταξε, η δικονομική εκτίμηση είναι ότι αν δεν αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό να αποδεικνύεται ότι μαχαιρώθηκε η γυναίκα εκτός σπιτιού, δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη να προφυλακίσει το συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
1: Μόνο απόλυτα. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχουν ίχνη αίματος στα σκαλιά. Να δούμε τα ίχνη αίματος στα σκαλιά σε ποιον ανήκουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ανήκουν στο θύμα, τότε αποδεικνύεται ότι η μαχαιριά έπεσε μέσα
0: Έχω την αίσθηση πως οι εισαγγελέας και ανακρίτρια, για να μην πάρουν την ευθύνη πάνω τους, και επειδή είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και είναι θέμα κάποιων εκατοστών ή 2-3 μέτρων που συνέβη το περιστατικό με τη δολοφονία, πέταξαν τον μπαλάκι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Και κατά τη γνώμη μου, καλά έκαναν για να το πάρουν πάνω τους ανώτεροι δικαστές.
1: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Όμως θα δούμε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της γυναίκας και τι ακριβώς έγινε εκεί. Και να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ειδικός αυτουργός, γιατί οι κινήσεις που κάνει αυτή η γυναίκα, ίσως κάποιος την κατεύθυνε, δεν ξέρω. Θα φανεί όμως και από τα τηλέφωνα. Θα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά έχουμε. Για ωραία. Κάτι άλλο.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή, η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα, που ήχησε το 112, κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων? Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της?
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι της Έλλης Πασπαλάμου. Το έβαλε ο Λάσκαρης Αγοραστός. Με ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Δηλαδή ελληνικές λέξεις που έχουν ελληνικές ρίζες και χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικές προέλευσης. Για ακούσε το.
1: Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμο ιδεολόγικο del barbarismo a la teoría. Πολιτικό δυσλέξικο εν παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, δίλεμα μεγαλόμανο. Di un metabolismo retórico, sin tesis ni antitesis.

0: Λοιπόν, 11 και 50 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε, είμαι σίγουρος πολύ λίγοι, γιατί ελάχιστοι παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Απλά διαμορφώνουν άποψη πολλοί από τις φίλες και τους φίλους αναλόγως των κομματικών θέσεων που εκφράζει κάθε κόμμα ξεχωριστά. Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε περίπου 13-14 ώρες, αν είμαι σίγουρος, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας δεν έχει παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Η αντιπολίτευση λέει πως, καταγγέλει δηλαδή η αντιπολίτευση, ότι μάλλον εξέφρασε την αγωνία της για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου. Οι πιο μετριοπαθείς μιλούσαν για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι πιο σκληροί έκαναν λόγο για εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη διευκρίνησε ότι πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό λέει. Καλά, πώς θα μπορούσε να τα κουμπάει, αφού ούτως ή άλλως ορίζει το Σύνταγμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το περιουσιακό, η περιουσιακή κατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ούτως ή άλλως το παραδέχθηκε γι' αυτό η ίδια. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί, οκ, okay, στην πράξη και στα λόγια ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Φαντάστικο. Άνθρωπο.
0: Μένει να δούμε αν υπάρχει πράγματι προσπάθεια να παραδοθεί σε ιδιώτες ένα κομμάτι, δεν λέω όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και ορισμένα μνημεία της χώρας. Από την κυβέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Μένει να δούμε λοιπόν όταν προχωρήσει και εφαρμοστεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό, όταν δημοσιευθεί δηλαδή ολόκληρο το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ, θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή τη Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς θα διέπεται το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα είναι αρμόδια εταιρεία η οποία θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ. Μίλησαν περίπου 20-22 βουλευτές της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι το νομοσχέδιο γενικά ως συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Βουλή που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον, αλλά είμαι βέβαιος ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που θέλουν ή ζητούν σχολιασμό δεν την έχει παρακολουθήσει όλοι, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα. Τι να παρακολουθήσουν οι Έλληνες, κύριε Παπαγιάννη? Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν παρακολουθούν ούτε ένα λεπτό Βουλή για τα βασικά. Όταν δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης ή όταν προτάσουν συνταγματικές αλλαγές με την αναθεώρηση του συντάγματος.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice και στην εκπομπή μαζί στις 10 παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του για πρώτη φορά στο ακριτικό Αγαθονήσι, ευρισκόμενος στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, συνεχίζοντας την διήμερη περιοδία του στα Δωδεκάνησα μετά την Λέρο. Η επιλογή της πρώτης τάσης του Πρωθυπουργού στην περιοδία συμπυκνώνει και το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει από το Ανατολικό Αιγαίο, ισχυρή παρουσία στα σύνορα, στήριξη στους ακρίτες και ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στον Real Voice για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, το μεταναστευτικό που έχει περιοριστεί στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και στα μεγάλα έργα υποδομής. Αναλυτικό ρεπορτάζ και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Ως φύλακες των συνόρων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς, τόνισε και χθες ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Λέρου. Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Οι ακρίτες μας το ξέρουν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κρατούμε την χώρα ασφαλή. Μετά το επιτηρητικό φυλάκιο, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου, όπου υπηρετούν δύο γιατροί, και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και ακολούθησε συνάντηση με τους πολίτες. Ιδιαίτερα τιμητική χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Λέρο ο Δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, μιλώντας στον Real Voice. Ελεγχόμενη ήταν από το πρωί φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη Λέρο σε χώρο απορριμμάτων, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ από αέρο συνέδραμε και ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό σενάριο, αλλά μια καθημερινότητα που μεταβάλλει ριζικά τη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών. Αυτή είναι πλέον η νέα κανονικότητα, δήλωσε στον Real Voice ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Θοδωρής Γιάνναρος, επισημένοντας ότι οι παρατεταμένοι καύσονες αφυδατώνουν την βλάστηση και δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο κ. Γιάνναρος, με αφορμή τις πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται το πρόβλημα, σημειώνοντας ότι παρά τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί για ερευνητικά προγράμματα, τεχνολογίες πρόγνωσης και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα αποτελέσματα δεν φτάνουν ποτέ εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών στη χώρα μας. Όπως είπε, το ισχυρό μελτέμι που θα επικρατήσει στο Αιγαίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ από τις αρχές Αυγούστου θα καταγραφεί τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΔ από τους 4 περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Ίσων, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια, στο πλαίσιο της συνάντησης που θα προηγηθεί για την διακήρυξη της Κέρκυρας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα και θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των 4 νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Οι περιφερειάρχες Σταύρος Αρναουτάκης, Κώστας Μουτζούρης και Γιάννης Τρεπεκλής θα βρεθούν στη Ρόδο έπειτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο Μιχάλης Σκουρδάκης, με το κόμμα πλέον να αριθμεί 34 βουλευτές. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για την διοικητική οργάνωση της χώρας, υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης, παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τον χαρακτήρα ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη και συνολικά για το νησί της Ρόδου, απέδωσε στην περιμετρική οδό ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή της Σίμης από την μυθολογία έως την νεότερη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο το δεύτερο ετήσιο ιστορικό συνέδριο Σίμης με τίτλο «Η Σίμη διαμέσου των αιώνων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από την μυθολογία του νησιού, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, την ενάλλη αρχαιολογία καθώς και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων η συμβολή των Σιμιακών Σφουγγαράδων στην ανέλκυση του μηχανισμού των αντικυθύρων και η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά, στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
6: Για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως ακόμα και τα 7, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες τώρα θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην Λίνδο μέχρι 39 βαθμούς ο Υδράργυρος, στο Καστελόριζο και τη Σύμη μέχρι 38, στην Ανατολική Ρόδο θα κυμαίνονται έτσι, θα είναι μεταξύ 35 και 37 βαθμούς ο Υδράργυρος ανάλογα που βρίσκεστε, και στην Κάλυνο 36, ενδεχομένως και εκεί 37 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος παραμένει ο καιρός, σε όλα τα νησιά ανέμει βορειοδυτική, στα 5 με 6 μποφόρ, με εξαίρεση Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38, στη Σύμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο 36, στο Καστελόριζο 35, το ίδιο ακριβώς και στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο, powered by Coca-Cola, θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη, με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Veneto Cleon 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκη, Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
10: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

γέλο μουν, φίλε, φέρνει φωτιές από ό,τι φαίνεται. Θα μου πεις, χρειαζόταν το γέλο μουν για να υπάρξουν φωτιές. Όχι, βέβαια. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Μινατά Σαράγιου, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη μέχρι τη μία σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Το Black Pepper του Real Voice News, να αναρωτιέται για την Ιλιάδα κανείς, παιδιά. Τι, δηλαδή την Ιλιάδα την έχετε αφήσει στα ζήτητα της ιστορίας. Μόνο με την Οδύσσια ασχολούμαστε. Η φωτιά στην Πάρο μας λαχτάρισε χθες, χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, αλλά με διάσπαρτες εστίες. Βεβαίως κανένας εφησυχασμός, λέει η πυροσβεστική, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο υπέροχο νησί μας να επιχειρούν και σήμερα, καθώς υπάρχουν μικρές αναφλέξεις που θέλουν να τις περιορίσουν. Και επειδή μέσα στην ημέρα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στην Πάρο, καταλαβαίνετε ότι οι φόβοι δεν σταματούν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε πρωί-πρωί σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο. Δεν υπάρχει κίνδυνος από ό,τι μαθαίνουμε επέκτασης σε σπίτια. Και είναι το ανακριτικό κλιμάκιο των εμπρισμών εκεί, Δωδεκανήσου, από ό,τι βλέπω έχει ενεργοποιηθεί. Να ψάξουμε να βρούμε τι και πώς, ποιος καλοκαιριάτικα πάλι. Φωτιά σήμερα το πρωί και στον Τύρναβο σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις με πολλούς πυροσβέστες και υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου. Αυτό θα κάνουμε κάθε μέρα τώρα. Θα παρουσιάζουμε το δελτίο των πυρκαγιών. Στη Γαλλία δυστυχώς έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις και με το φόβο για το νέο κύμα καύσωνα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. 770.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και στην Ισπανία και μπορεί να είναι βελτιωμένα, όπως λένε τα νέα μέτωπα, και σιγά σιγά να επιστρέφουν στα σπίτια οι κάτοικοι, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει με τις ανυπολόγιστες ζημιές, τους τραυματισμένους πυροσβέστες και τον κόσμο που έχει ξεσπιτωθεί και βλέπει ξαφνικά, είδα τις εικόνες από ένα χωριό του Μπορντό να είναι στάχτη όλο το χωριό, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε περιοδία στο Αγαθονήσι και μίλησε στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρή εδώ στο Real Voice, εδώ σε αποκλειστική συνέντευξη. Πρέπει να συγχαρούμε τη συνάδελφο, την αγαπημένη, την Νατάσα Παμπρή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε έναν σταθμό της Δωδεκανήσου, από τις σπάνιες, σπανιότατες θα έλεγα φορές που ο Πρωθυπουργός παραχωρεί συνέντευξη, εύχαρης και χαμογελαστός. Ακόμα πιο εύχαρης η Νατάσα και όλοι μαζί εμείς εδώ χαρούμενοι για τη μεγάλη αποκλειστικότητα και επιτυχία. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Νατάσα Παμπρή περί Βασιλάκη, μόλις τελειώσεις να μασουλάς.
1: Πάντα είμαι έτοιμος.
0: Γεννήθηκες έτοιμος. Ναι. Πάμε στον Πρωθυπουργό τώρα.
2: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας. Καλώς ήρθατε στα Δωδεκάνησα, κύριε Μητσοτάκη.
1: Να είστε καλά. Όπως ξέρετε, τα επισκέπτομαι συχνά και είχα την πολύ μεγάλη χαρά χθες να βρεθώ στην Λέρο. Όπου επιθεώρησα μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στο νησί. Και σήμερα, βέβαια, την ξεχωριστή χαρά να βρεθώ για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός στο Αγαθονήσι. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται να επιθεωρώ το εμβληματικό φυλάκιο του νησιού και στη συνέχεια θα έχω συναντήσεις με τον Δήμαρχο. Θα πάω να δω το μουσείο και θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τα πολύ μικρά νησιά μας και πώς θα μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν.
2: Mm-hmm. Και βεβαίως από το Αγαθονήσι, από την ακριτική Δωδεκάνησο, κύριε Πρόεδρε, το μήνυμα αποκτά ισχυρότερο συμβολισμό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Βρίσκομαι ακριβώς αυτή τη στιγμή δίπλα σε μια τεράστια εθνική σημαία η οποία κυματίζει υπερήφανη. Εγώ αυτό το μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω, είχα την ευκαιρία το πω και χθες στην Λέρο, είναι ότι οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο πια να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την μάστιγα του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί πριν από κάποια χρόνια ερχόμασταν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Δωδεκάνησα και βλέπαμε καραβιές μεταναστών και προσφύγων. Τώρα έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εκμεταλλευόμενοι την Visa Express και στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Και βέβαια δεν χρειάζεται να μιλήσω για το πόσο έχουμε ενισχύσει συνολικά τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες. Οπότε για μένα η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ευημερίας και νομίζω ότι οι νησιώτες μας έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς από ποτέ.
2: Δεν τους αφήνετε να ηρεμήσουν, Πρόεδρε. Υδρώνετε τη φανέλα. Δεν τους αφήνετε να ξεκουραστούν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Για εμάς η δουλειά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο και...
2: Και ουδέποτε πρωθυπουργός της χώρας...
1: Και τις εκλογές της Άνοιξης.
2: Ουδέποτε πρωθυπουργός της χώρας έχει επισκεφθεί τόσες φορές τα Δωδεκάνησα, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας.
0: Ντούρασελ. Ντούρασελ ο πρωθυπουργός. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Real Voice και στην Νατάσα Παμπρή. Σιγά μην τους αφήσει να ξεκουραστούν. Καλά τώρα, εντάξει.

Πάμε λίγο στο θέμα με τον Μανώλη Μητσιά και όλη αυτή την αναστάτωση με το γιο του Χατζηδάκη, ρε φίλε. Τι ντροπή ήταν αυτή. Εν τω μεταξύ, με παίρνει ένας φίλος μου, συγγνώμη κιόλας, θα είμαι σκληρή όπως πάντα βέβαια. Με παίρνει ένας φίλος μου και μου λέει: ψάχνα να βρω το βιογραφικό αυτού του Χατζηδάκη, του Γιώργου Χατζηδάκη, μου λέει. Και δεν, δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει κάνει και τίποτα. Τι είναι αυτός ο τύπος, ένα big zero. Τίποτα. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα να εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία που σου είχε, την καλοσύνη που σου έδειξε ο Μάνος Χατζηδάκης και να ταλαιπωρείς με αυτόν τον τρόπο ένα ολόκληρο έθνος. Όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και η Κέτη Γαρμπή, από ό,τι διαβάζω εδώ, μίλησαν για μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι. Πώς πληγώνεται ο κόσμος, πώς πληγώνεται η τέχνη, η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών όπως ο Χατζηδάκης, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις, ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά. Είναι ντροπή, ντροπή πραγματικά.

αυτή η απαγόρευση του Γιώργου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά ξύπνησε και μνήμες από τον Εμφύλιο και καταλαβαίνετε ότι έχει αρχίσει να γίνεται talk of the country. Απρόσμενο ήταν. Να πω ότι ο συνθέτης, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος για το Μητσιά έγραψαν αυτό το τραγούδι. Είναι ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει πολλές φορές το δημόσιο διάλογο στο παρελθόν, άλλοτε με χαμηλούς τόνους, άλλοτε με μεγάλες εντάσεις για την πνευματική ιδιοκτησία του έργου. Αυτές οι κόντρες μεταξύ δημιουργών και ερμηνευτών που οδηγούν κατά καιρούς σε μακροχρόνιες απαγορεύσεις εκτελέσεων τραγουδιών. Ρε παιδιά, δηλαδή δεν σκέφτεστε τον κόσμο. Θα σας θυμίσω την άνοιξη του 1984 όταν μια ομάδα δημιουργών με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη αλλά και τη συμμετοχή των Γιάννη Μαρκόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου, Σπανούκου, Γιουμτζή, Ανδριόπουλου, Χατζινάσιου, Πλέσα, όλων δηλαδή, απαγόρευσαν στη Χαρούλα Αλεξίου και στο Γιώργο Νταλάρα να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους στις πολυαναμενόμενες κοινές εμφανίσεις στο θέατρο Τέντα. Ήταν ο χαμός με τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα και την ίσπραξη, διότι ως γνωστόν για τα λεφτά γίνονται όλα. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο σκοτεινές μέρες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, το οποίο βίωνε μια μεγάλη κρίση, πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Οι κατηγορίες που ανταλλάχθηκαν δημόσια ήταν πάρα πολύ βαριές. Ο Θεοδωράκης είχε μιλήσει για τραγουδιστές που δεν θέλει να τους ξέρει και δεν θέλει να τον ξέρουνε.

Αλλά να έχουμε εμφύλιο και στο ελληνικό τραγούδι και στις μεγάλες επιτυχίες, σαν πολύ δεν πάει ρε παιδιά. Τι να πω. Εδώ μεταξύ, πρόσεξε τώρα. Περίμενε, θα το βρω αυτό που θέλω να σας πω. Προσπαθώ να βρω τι λέει αυτό το τραγούδι που συγκαταλέγεται και στα πιο σημαντικά της πορείας του Γκάτσου και του Χατζηδάκη. Πραγματεύεται ένα πραγματικό φωνικό που ενέπνευσε τους δύο κορυφαίους να συνεργαστούν, να δημιουργούς. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, το παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Πραγματικό περιστατικό.

Πάμε να δούμε την ιστορία του Γιάννη του Φωνιά, την πραγματική ιστορία. Μια υπόθεση από την οποία εμπνεύστηκε ο Νίκος Γκάτσος. Αυτό λοιπόν εκτελήχθηκε σε ένα χωριό της Ηλίας με το όνομα Πόθος στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Εκεί ζει ο μετέπειτα δράστης, ο 40χρονος Θόδωρος. Το Γιάννης χρησιμοποιήθηκε γιατί έτσι βόλευε και για να μην χρησιμοποιηθεί και το πραγματικό όνομα. Εκεί ζούσε λοιπόν ο 40χρονος Θόδωρος με την γυναίκα του τη Δήμητρα. Είχαν 7 παιδιά, ζούσαν μια ήσυχη ζωή στα ασφικτικά κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια της ελληνικής επαρχίας. Γεωργικές εργασίες ο Θόδωρος και για να συμπληρώσει το εισόδημά του έπαιζε λαούτο σε πανηγύρια και γιορτές της περιοχής. Σε έξαλλη κατάσταση, κάποια στιγμή ο Θόδωρος φωνάζει τη γυναίκα του, τη Δήμητρα, ξυπνάει από τον ύπνο, εμφανίζεται μπροστά του. Όταν τη ζητάει εξηγήσεις για ένα θέμα, εκείνη αρνείται τα πάντα και σύντομα παραδέχεται ότι είναι ερωτευμένη με έναν άλλον άντρα και είναι το φίλο του, μάλιστα του Θόδωρου του Κώστα, και είναι αποφασισμένη να χωρίσει και να παντρευτεί το φίλο του. Αυτές οι κουβέντες εξόργησαν τον Θόδωρο, πήρε ένα μαχαίρι και με απίστευτη βιαιότητα σκότωσε τη γυναίκα του, χτυπώντας την στο στήθος και στην κοιλιά με 7 μαχαιριές. Στη συνέχεια την πέταξε στην αυλή του σπιτιού και αφού είπε στα παιδιά του που είχαν ξυπνήσει και έβλεπαν όλη τη σκηνή να τη φέρουν ξανά μέσα στο σπίτι, σηκώθηκε και εξαφανίστηκε στα δάση. Όλο το χωριό ανάστατο. Την άλλη μέρα το πρωί ο Θόδωρος εμφανίστηκε, παραδόθηκε στη χωροφυλακή, παραδέχτηκε το έγκλημα και όπως είπε το έκανε γιατί τον ατίμασε και πως δεν μετάνιωνε παρά μόνο γιατί στεναχώρησε τα παιδιά του. Ο Γιάννης ο Φωνιάς λοιπόν προφυλακίστηκε και 2 μήνες μετά παρουσιάστηκε στο κακουργιοδικείο της Πάτρας. Εκεί εμφανίστηκαν δεκάδες οι χωριανοί οι οποίοι τον υποστήριξαν λέγοντας ότι ήταν ένας έντιμος άνθρωπος και ότι η γυναίκα που σκότωσε, η γυναίκα του, ήταν αμαρτωλή και ερωτομανής. Παραδέχτηκε την πράξη του και όταν τον ρώτησαν για το φίλο του είπε ότι λυπόταν γιατί δεν πρόλαβε να τον σκοτώσει και εκείνον. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, όμως δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή, καθώς το αναγνωρίστηκε ότι έδρασε εμβρασμό ψυχής και σε πλήρη σύγχυση. Αφέθηκε ελεύθερος και την επόμενη μέρα γύρισε στο χωριό του, όπου τον υποδέχτηκαν ως ήρωα. Το Γιάννη το Φωνιά, παιδιά, έχω ανατριχιάσει.

Η τραγική συνέχεια της ιστορίας δόθηκε περίπου 2 χρόνια αργότερα, όταν η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη τότε Φρόσο, αυτοκτόνησε μην αντέχοντας το χαμό της μητέρας της. Είναι το Φροσί αυτό που ακούτε στους στίχους του Νίκου Γκάτσου, που σκύβει και φυλά τα χέρια του φωνιά του πατέρα της, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πόσο άλλαξαν τα ήθη στην Ελλάδα με την παροδοσία.

0: κάθε μεγάλο τραγούδι κρύβει μια ιστορία από πίσω του. Και με αφορμή όλη αυτή την ιστορία με τον Γιάννη το Φωνιά και τον Μητσιά και τον νέο χού μου του απόγονου Χατζηδάκη, εν πάση περιπτώσει όχι ακριβώς απόγονου, του ανθρώπου που είναι ο φετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη, ξαφνικά βγήκε και ο Γιάννης ο Παπαμιχαήλ και είπε ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα της Αλίκης Βουγιουκλάκη και η εικόνα της χωρίς την άδειά του.
1: Στην άκρη της γωνιάς.
0: Ανακοίνωση μέσω των social media. Τι είναι αυτό τώρα πάλι, ρε εσύ Γιάννη, αλήθεια τώρα.
1: Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη.
0: Εκείνο που βρίσκω λογικό, αν θέλετε, είναι το κομματάκι που λέει ότι απαγορεύεται να επεξεργάζονται φωτογραφίες της αξέχαστης στάρ και μάνας του, της Αλίκης Βουγιουκλάκη, μέσω AI. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αλλά τώρα να μην λέμε το όνομα και να μην χρησιμοποιούμε το όνομα. Να σου πω, βάλε ένα τραγούδι μετά της Αλίκης Βουγιουκλάκη και ας μου κάνει μήνυση ο Γιάννης. Ρε τη γυναίκα του Γιάννη του Φωνιά τι έπαθε επειδή ερωτεύτηκε το φίλο του άντρα της. Και περιμένοντας το αλικάκι να πάμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα, το αγαπημένο θέμα του Πέρι Βασιλάκη.
2: Ρωτάς για την αγάπη.
0: Ο οποίος άφησε τον Καδάφη και ποιος τον Αριστοτέλη τώρα, παιδιά. Τι τραβάνε κι αυτοί οι αρχαίοι, δηλαδή πραγματικά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Και το ρολόι επιμόνα.
0: Ονόμασε το «Δεν μπορώ».
2: Και το ρολόι επιμόνα.
0: Ονόμασε το σχέδιό του το πολιτικό Αριστοτέλης. Πού να ξέρω.

και εκεί πρώτος και καλύτερος ο Χάρης ο Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης ο Μόραλης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κουρέτας, κάποιοι δήμαρχοι, ο Παχατουρίδης και ο Μαρκόπουλος, γιατί ήταν, λέει, θεσμικός ο χαρακτήρας. Δεν ήταν θέμα πολιτικής φιλίας. Για να δούμε. Την ημέρα των 52ων γενεθλίων του το έκανε αυτή την παρουσίαση ο Αλέξης Τσίπρας. Του κάνανε και έκπληξη με τουρτίτσα. Μην με κοιτάς έτσι. Πολλά ήταν τα θα που ακούστηκαν και θύμισαν άλλες εποχές σε αυτή την εκδήλωση. Του στρατάρανε και εργολάβους. Εργολάβους γλυκά, έτσι, μην τρελαίνεστε.

0: Ξέρεις ότι αφαιρέσανε γαλάζιες σημαίες από 9 παραλίες σε Χίο και Πάρο? Τις κόψανε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όχι γιατί η θάλασσα δεν είναι καλή και υπέροχη, εξαιρετική παραμένει η ποιότητα των νερών, αλλά η απόσυρση, λέει, έγινε στις εν λόγω ακτές για λόγους πλημελούς οργάνωσης. Δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις και έτσι η ακτή Λιβάδια, ακτή Λογαράς, η Μάρπισα, η Πούντα, ο Άγιος Ισίδωρος, η Αγία Παρασκευή, ο Γιώσονας, η Δασκαλόπετρα και το Κοντάρι, σε Χίο και Πάρο όλες αυτές, διαπίστωσαν ελλείψεις λοιπόν στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν σε παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους, ασφάλεια, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση και πήραν την καμπάνα της αφαίρεσης της γαλάζιας σημαίας. Σας προσέχανε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Ξαναλέμε όμως ότι τα νερά εκεί είναι πεντακάθαρα και ωραία. Πάμε στον Ντόναλντ.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
0: Γεια. Yeah.
1: Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM.
0: Το Real Voice.
1: Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς.
0: Σε κανονικούς για την κόλαση επίπεδα.
1: Πάμε όλοι μαζί.
0: Πάμε.
1: Σε κάποια παραλία.
0: Με γαλάζια σημαία ή όχι.

μια φορά που έγινε viral αυτό το αγόρι ο Καροτομάλης. Είχε πάει στην κηδεία του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή του Λίντσεϊ Γκράχαμ που έγινε χθες. Και όχι μόνο, εκτός το ότι αποκοιμήθηκε και τον έδειξε να έχει αποκοιμηθεί στην κηδεία, τον είδανε να βγάζει ένα πακέτο με καραμέλες και να τις δείχνει στο J.D. Vance, στην κηδεία του ανθρώπου. Εκεί που γινόταν η κηδεία λοιπόν, πριν κοιμηθεί, πριν αποκοιμηθεί, βγάζει ένα πακέτο καραμέλες και αυτοί που διαβάζουν τα χείλη διάβασαν ότι είπε: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου, θέλεις μία?» Στο J.D. Vance. Ρε, ο άνθρωπος δεν πάει καλά, σας το έχω πει χρόνια τώρα. Πήρε λοιπόν τις καραμέλες, τις έδωσε στο Divan, στον Υπουργό Οικονομικών. Πάρε, λέει, θα νιώσεις πιο φρέσκος. Και άρχισαν να αστειεύονται, τύπου οι καραμέλες είναι τικ-τακ, έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι. Και στο τέλος, προς το τέλος της κηδείας, εθεάθη να αποκοιμιέται στη θέση του με τα μάτια και το κλειστά και το κεφάλι κατεβασμένο. Και έναν δικό μας θυμάται να κοιμάται όρθιος κάποια στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος έχει στα χέρια του τις τύχες του κόσμου. Λοιπόν, πήρα χθες μια φίλη μου στη Σύρο. Γιατί με έχει τρελάνει όπως όλους. Στη Σύρο λοιπόν που ήξερε και την γυναίκα, την Βάγκη που πέθανε, την κοπέλα που σκοτώθηκε, που μάλλον την δολοφόνησαν εν πάση περιπτώσει, και τον 41χρονο που κατηγορείται και είναι προφυλακιστέος νομίζω ή θα παραμείνει ή έχει βγει, δεν ξέρω. Είναι όλοι μπερδεμένοι. Όλοι όσοι ήξεραν και τους δύο είναι, δεν μπορούν να καταλάβουν. Όλοι περιμένουν πώς και πώς τις τηλεφωνικές συνομιλίες, μπας και καταλάβουν τι διεμήφθη μεταξύ τους. Τους έχει έρθει κεραυνό σε νεφρία πραγματικά. Δεν το πιστεύουν. Μιλούσαν κάποιοι από αυτούς για διπλή ζωή της γυναίκας, για διπολική. Είναι πολύ εύκολα αυτά τα συμπεράσματα. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της ληστείας, μια και η γυναίκα έκανε και δύο δουλειές, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν πραγματικά όλες τις λεπτομέρειες, το πώς οδηγήθηκε στο να πάει στο σπίτι, γιατί πήγε στο σπίτι, ποιο ήταν το κίνητρο και πώς ο άνθρωπος αυτός που δεν τη

Σκότωσε, δεν την μαχαίρωσε ενώ ήταν σε άμυνα. Πώς έφτασε στο σημείο να το κάνει? Όλοι μιλούν για κάτι σκοτεινό που δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Στο βάθος λίγα λάι, από τον πίτερ τός. Υπάρχουν σκληρά άνθρωποι σαν να είναι μπετονιέρες, με προσώψη του στρατού που έχουν απ' τις σφαίρες. Έχει γάμο τις μέρες, δεν το θέλεις το μπουφάν. Έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος και σχολιάζει, γιατί όλοι έχουμε γίνει ανακριτές αυτή την υπόθεση και εισαγγελείς. Η μεγάλη πλειοψηφία ρίχνει το ανάθεμα στην νεκρή γυναίκα, λέγοντας πώς πήγε, για ποιο λόγο πήγε μεταμφιεσμένη, και επιμένοντας οι περισσότεροι στο τον οποιοδήποτε απειλήσει την οικογενειακή σου εστία και μπει μέσα στο σπίτι σου με αυτό το στυλ, δικαιούσε όχι μόνο να τον σκοτώσεις κιόλας. Μιλώντας για το οικογενειακό άσυλο βεβαίως. Και φτεδάκια, ντολμαδάκια, κουβαδάκια και σκατάκια, για να πέσουν τα παιδάκια, κατουράνε στα ρηχά, να ζεσταίνουν τα νερά. Πώς μια διασώστρια του ΕΚΑΠ, όμορφη, καλή έτσι όπως λένε, μπήκε οπλισμένη σαν αστακός στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία, και πώς εκείνος μετά, ενώ εκείνη έφευγε και έτρεχε να φύγει, την σκότωσε, κανείς δεν έχει καταλάβει. Βοήθειά μας, μόλις μπήκε και άγιασε το στούντιο η Νατάσα Κούλαρου, αντιλαμβανόμαστε.

Guess what, my friends. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν ανακοινώνει ότι έπληξε 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία, ακούσα λίκη μου, ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν τρομοκράτες ευθυγραμμισμένους με το Ιράν στην επικράτεια του Ιράκ. Γεια σου ρε Αλίκη με τα ωραία σου. Εκείνο το γεράνι που λουλούδισε στη γλάστρα.

Θα βγει δηλαδή κάποιος τώρα και θα μας πει ότι απαγορεύεται να παίζουν τα τραγούδια αυτά χωρίς την αδειά του. Όχι ρε φίλε. Επειδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δέπη, πολλά τα παιδιά που έχουν αυτή την έλλειψη συγκέντρωσης, τη δυσλεξία, να σας ενημερώσω ότι ο FDA, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, έχει εγκρίνει ένα καινούριο φάρμακο για ηλικίες από 6 ετών και άνω, που βελτιώνει την οργάνωση και τη συγκέντρωση στα παιδιά. Λέγεται Σετανταφαντίνη, Σετανταφαντίνη, ναι. Είναι η θεραπεία της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Αυτό είναι δέπη. Και ξαναλέω ότι είναι χρήσιμο να το παίρνουν παιδιά 6 ετών και άνω.

Πάντως όλοι λένε με βάση τις περιοδίες που κάνει ο Πρωθυπουργός, που τον είδαμε και στο Αγαθονήσι και στη Λέρο, ότι όλα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά μέχρι την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, που και εμείς τελειώνουμε την άλλη Παρασκευή και παίρνουμε την άδειά μας, αλλά και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα πάει στα Χανιά. Τότε περιμένουν, λέει, οι βουλευτές να πάρουν μια ανάσα. Δεν το βλέπω, αν με ρωτάτε.

Εν τω μεταξύ, αυτός ο Κυριαζίδης της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά, δηλαδή και τον ξέρω κιόλας, το βουλευτή, κάτι δεν πάει καλά και με αυτόν, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Χθες λοιπόν, αποφάσισε χθες, έτσι, να πάρει τη ρεβάνς από την Ζωή, επειδή πριν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επειδή πέρσι, αν θυμάστε, της είχε πει τη μνημειώδη μπαρούφα μέσα στη Βουλή, πήγε να κάνεις κανένα παιδί. Που είχε θορυβήσει τους πάντες και είχε καταφέρει τότε να διαγραφεί. Χθες που τη βρήκε λοιπόν σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, άσχετο του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να ανέβει ως τριαμβευτής στη Δράμα και της είπε ότι ευχή της έδωσε και αυτή τον έκανε ηφηγένεια. Τι το ήθελες, ρε φίλε? Τι το ήθελες? Η Μενδώνη τον αποδοκίμασε και έφυγε από την αίθουσα ενώ μιλούσε. Η Ζωή τον πήρε φαλάγγι. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Ισδούκου, που ήταν εκεί στο Open Live, κατάπινε τη γλώσσα της. Δηλαδή, τι καταλαβαίνω. Το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούσε να το διαχειριστεί όλο αυτό το θέμα. Ο Μητσοτάκης ερχόταν στη Λέρο εντωμεταξύ. Υπήρχε δεδομένη πρόθεση να μην τον διαγράψουν ξανά, αλλά όταν πας γυρεύοντας, τι να πω. Στη μικρή σου πόρτα. Και εκεί που πήγε να χειριστεί το ζήτημα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Κερίδης, προσπαθούσε να τον αδειάσει κάπως κομψά τον Κυριαζίδη, βάζοντάς τα με τη Ζωή. Εμφανίστηκαν ο δικός μας εκεί της Αχαΐας, ο Ιάσονος Φωτήλας, ο Υπουργός Πολιτισμού και ο Γιώργος Αμυράς και καταδίκασαν και αυτοί το σεξισμό του Κυριαζίδη. Τι το θέλες, ρε Δημήτρη, αλήθεια τώρα? Να σου και ο Κακλαμάνης μετά, του τραβάει το βράδυ μια παραπομπή στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής και ήρθε και έδεσε το πράγμα.

0: Αυτό το πράγμα με αυτή την τύπησα, τη Χριστίνα Παπά, την οποία δεν τη χωνεύω και καθόλου, δηλαδή δεν μου έλεγε ποτέ τίποτα, ως τίποτα. Η μητέρα μου είναι απίστευτη. Βγήκε στο TikTok να βγάλει ένα βίντεο για τη μάνα της, πια τώρα η Χριστίνα Παπά, τώρα μην ανοίξω το στόμα μου, και είπε ότι είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα. Την αγαπάω, λέει. Είναι η μάνα μου, γιατί με γέννησε, με βοήθησε, τα λέει. Μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν χειριστική μαζί μου, είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ευτυχώς που εσύ είσαι υγιής και δεν έχεις τίποτα. Τα έχεις όλα. Ετοιμάσαι με, μωρέ, δεν μπορώ. Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις να περπηθείς τα φυτά σου, να τα ποτίσεις, να τα κλαδέψεις και να σε δαγκώσει κροταλίας, φίλε. Όπως το λέω, πανικός επικράτησε στη γυναίκα στο Λος Άντζελες, τρόμος όταν τη δάγκωσε κροταλία στην στιγμή που φρόντιζε τα λουλούδια της στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Δεν πήγε και σε καμιά ζούγκλα, δεν φορούσε και παπούτσια, δε πήγε εκεί πέρα στα φυτά. Την έγραψε κάμερα ασφαλείας να πλησιάζει τα λουλούδια και να αρχίζει να ουρλιάζει όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε ένα φίδι και μάλιστα κροταλίας. Δεν άκουσε, λέει, και τον ήχο καθόλου αυτό, γιατί υπάρχει ένας προειδοποιητικός ήχος της ουράς του κροταλία όταν σε πλησιάζει. Σήκωσα, λέει, το θάμνο και τότε είδα τον κροταλία, έτρεξα μέσα στο σπίτι. Μέσα σε 30-45 δευτερόλεπτα ένιωσα μυρμήγκιασμα στις άκρες των δαχτύλων των κεριών μου. Εξαπλώθηκε στη γνάθο, στα μάγουλα και στη γλώσσα.
1: Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή.
0: Αν δεν ήταν και μέσα ο σύζυγός της να την πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε, δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να συμβεί. Έφτασαν στο νοσοκομείο, πήρε άμεσα τον αντιοφικό ορό, επέζησε τις περιπέτειες. Αλλά από ό,τι μου φαίνεται και έχω ξαναδιαβάσει, αυτά τα περιστατικά με τους κροταλίες, με δαγκώματα από κροταλίες, είναι πολύ συχνά και στην Καλιφόρνια, παιδιά. Κροταλίες, ρε φίλε.
1: Μίλησε μου, δεν σε θύρισα ποτέ μου. Μίλησε μου, μίλησε μου.
0: Από τι πήγες, λέει, από δάγκωμα κροταλία. Όλα να τα περιμένει κανείς.

0: Δεν μπορώ, όταν διαβάζω φρικιαστικά, δηλαδή τρελαίνομαι, και όταν είναι και από το Αίγιο και όλα στην πατρίδα μου, τρελαίνομαι ακόμα πιο πολύ. Διάβαζα χθες μια φρικαλέα σκηνή στο Αίγιο. Ανήλικη βασάνισαν άγρια κορίτσι και του έριξαν σαπούνι στα μάτια μέσα σε δομή φιλοξενίας. Και νομίζω ότι, επειδή δεν έχει δομές φιλοξενίας το Αίγιο, αυτό αναφέρεται στο χαμόγελο του παιδιού. Θα μάθουμε. Συνεχίζετε να σχολιάζετε το θέμα της Σύρου. Όλοι.
1: Σε βγάλα του ήλιου τα νηφόρη, στα σοκάκια τα...
0: Ξέρετε, οι άνθρωποι είναι τυφλοί στα δικά τους λάθη, αλλά δεν είναι ποτέ μουγκοί στα λάθη των άλλων. Να το κρατήσουμε λιγάκι αυτό. Κοιμάσαι με τις επιλογές σου και ξυπνάς με τις συνέπειες. Όλοι πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας.

Και ξέρετε, επειδή συνέχεια λένε και για τη γυναίκα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε, αλλά επειδή σας λέω, μίλησα με μια φίλη μου στην Σύρο που ήξερε πρόσωπα και καταστάσεις και είναι και αυτή εμβρόντιτη. Αυτό το δεν είχε δώσει δικαιώματα, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Παιδιά, κανένας δεν δίνει, σχεδόν κανένας, εκτός αν μιλάμε για σασημασμένους εγκληματίες με ποινικό μητρό, κανένας δεν δίνει δικαιώματα μέχρι να γίνει το κακό, μέχρι να συμβεί αυτό που είναι να συμβεί. Δεν μπορεί να ξέρεις ο φίλος σου, ο κολλητός σου, ο συγγενής σου, το παιδί σου το ίδιο, τι μπορεί να κουβαλάει μέσα του. Και πότε μπορεί να κάνει κλικ το μυαλό και να παρουσιάσει μια άλλη συμπεριφορά. Ποτέ δεν το ξέρει κανείς. Γι' αυτό μην λέτε δεν είχε δώσει δικαιώματα. Και πρώτερος έντιμος βίος, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν ξέρεις ποτέ πότε σου τη βαράει στο κεφάλι. Και επειδή μιλάνε και για εξαρτήσεις και για διάφορα, όλα θα βγουν τώρα. Οι εξαρτήσεις είναι ικανές να σε κάνουν να γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Άμα σαλτάρει το μυαλό, άγνωστες οι βουλές του. Και δυστυχώς το σάλτο του μυαλού είναι πολύ συχνό φαινόμενο τελευταία.

Μου στέλνετε μήνυμα και με ρωτάτε, επειδή μίλησα για το νέο φάρμακο για τα παιδιά που έχουν συμπτώματα ΔΕΠΗ, ποια είναι τα συμπτώματα ΔΕΠΗ. ΔΕΠΗ, εν πάση περιπτώσει. Κάτι το οποίο ξαναλέω είναι πολύ συχνά σε οικογένειες. Τα παιδιά με ΔΕΠΗ λοιπόν έχουν έλλειψη συγκέντρωσης, έχουν δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου, έχουν παρορμητικότητα, ανυπομονησία, υπερβολικά έντονη έκφραση συναισθημάτων, ανομοιογενή επίδοση και συμπεριφορά, υπερκινητικότητα, μεγάλη δυσκολία οργάνωσης στο χώρο και στο χρόνο, είναι ανυπάκουα και έχουν μια αναβλητικότητα και αποφυγή ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων. Και ένα τελευταίο, έχουν και μια δυσκολία στην ανάπτυξη και κυρίως στη διατήρηση σχέσεων και φιλιών. Αυτά είναι τα 10 συν 1 συμπτώματα των παιδιών ΔΕΠΗ.

0: Έλα. Για πάρτι μου και αυτό, για πάμε να σ' ακούσω. Έλα. Εδώ είμαστε μεσημεριάτικο, φτιάξε μας.
1: Γιωβάνι ήρωα.
0: Γιωβάνι ήρωα.

0: είσαι καλά.
1: Δεν έχουν προδώσει μέχρι στιγμής οι φίλοι, κατάλαβες. Γιατί από φίλους άλλους έχουμε προδοσίες να φάνε κικότες. Κατάλαβες, άμα είσαι η Britney Spears, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Κόβεις το φόρεμά σου, το κουρελιάζεις και αρχίζεις και χορεύεις. Θα μου πεις τώρα, το κάνω και εγώ αυτό που δεν είμαι η Britney Spears. Αλλά ναι, το άκοψε το φόρεμά της σε ανάρτησή της και άρχισε να χορεύει γιατί είπε ότι αισθανόταν σαν Εράιδα. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, αισθάνομαι λίγο σαν την Tinkerbell. Κόβει το φόρεμα και αρχίζει και χορεύει. Φοβερό. Νιώθω σαν την Tinkerbell. Πολύ ωραία. Τέτοια κουλά δεν είναι κακά. Δεν μας πειράζουν. Άλλα είναι τα κακά. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, εξιχνιάστηκαν οι υποθέσεις 18 μάλιστα κλοπών και απάτης με τραπεζικές κάρτες. Δικογραφίες σε βάρος 14 ατόμων. Από πέρσι τον Αύγουστο μέχρι τέλη Απριλίου φέτος. Είδες όμως πόσο καιρός χρειάζεται για να τους παρακολουθούν, να δέσουν την υπόθεση. Οι δράστες αυτής της συμμορίας αφαίρεσαν 1.355 ευρώ σε μετρητά, αφαίρεσαν κοσμήματα και τη μαλφή αξίας περίπου 91.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, αντικείμενα αξίας και μια μοτοσικλέτα, τραπεζικές κάρτες κτλ. Κτλ. Καλά πάει η παραβατικότητα στη χώρα πάντως, δεν μπορώ να πω. Ωστόσο το χρηματιστήριο είναι σε ανωδική τροχιά για τέταρτη μέρα. Wow. Και βουλιάζει η ζωή. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, το να είναι ανωδικό το χρηματιστήριο και να αναστενάζουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πώς το κρίνετε εσείς. Αυτό, βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα. Μαθαίνουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, πού είναι αυτό το παλικάρι, ο Γιώργος Παπανδρέου ακόμα και εκτός του νυμφώνος του Πασόκ, λύνει και δένει στο Πασόκ, έτσι, εξακολουθεί να παραμένει, γι' αυτό το επώνυμο, πως δεν θα είναι ισχυρός ένας Παπανδρέου μέσα στο Πασόκ, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο παραμένει λοιπόν κρατεός, αλλά θα είναι και ξανά υποψήφιος στην Αχαΐα. Και κάνει τα σκουβέντες και τα παιχνίδια του και πιέζει για ευνοϊκή μεταχείριση όποιων παπανδρεϊκών έχουν απομείνει. Είδες και το δώσεις και στο φινάλι εντελώς. Ναι, ναι, δεν θέλουν στο Πασόκ τώρα να στεναχωρήσουν τον πρώην πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Και ξέρεις, προσπαθούν να τον ικανοποιήσουν, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, τώρα βάζω για τον Παπανδρέου και λες νίσταξες άστρο μου φεγγάρι. Μου είσαι προβοκάτορας, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είχαμε καλοκαιρινές μεταγραφές, μια και είπαμε νίσταξες άστρο μου για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έχουμε να μπαίνει ο Χουρδάκης στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα. Και στο κατόφλι, από ό,τι φαίνεται, βρίσκονται Κασιμάτη, Αποστολάκης, Αυλονίτης, Τζάκρη. Κοροβέση αυξάνεται σιγά σιγά και από ό,τι φαίνεται θα αυξηθεί περαιτέρω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, 33 είναι πλέον. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χουρδάκης εντάχθηκε επισήμως στο ΠΑΣΟΚ. Και είναι στο τσάκ να μπουν η Νίνα Κασιμάτη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, φουντώνουν οι φήμες και για την Τζάκρη, αυτή την Τζάκρη τώρα ποιος την πάρει, τύχη που θα έχει. Ναι. Κι ο πόνος σου δικός μου. Αυτός ο πόνος των δημοσκοπήσεων, Νικόλα, όμως πότε θα φύγει, για να δούμε. Ήταν πολλά τα μάτια μου. Τρελαίνομαι για τις ιστορίες των αυτοκινήτων ταξιτζίδων που γυναίκες έγκυες γεννάνε μες στο ταξί τους. Πεθαίνω, δεν μπορώ, είναι πολύ γλυκό ρε φίλε, βέβαια ο άνθρωπος τα είδε όλα. Έτσι, τα είδε όλα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, λέει. Μου φύγε ένα βάρος όταν άκουσα το κλάμα του μωρού. Μωρό γεννήθηκε λοιπόν σε ταξί καθοδόν για το μαιευτήριο. Πρωτοφανές δεν το λες περιστατικό, η αλήθεια είναι. Γέννησε στο πίσω κάθισμα του ταξί. Κατευθυνόταν προς το μαιευτήριο Αλεξάνδρα και χάρη στην ετοιμότητα που επέδειξε ο επαγγελματίας οδηγός αλλά και στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, μητέρα και νεογνώ διακομίστηκαν χωρίς πρόβλημα στο νοσοκομείο. Επιβεβαίωσαν ότι χαίρουν και οι δύο άκρας υγείας. Καημένος ο άνθρωπος, ο κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Παναγιώτης την παρέλευε, αλλοδαπή ήταν η επιβάτηδα, στο κάτω Πατήσια. Δεν είχε αντιληφθεί πόσο προχωρημένη ήταν η εγκυμοσύνη της. Μόλις ξεκίνησε λοιπόν τη διαδρομή, κατάλαβε ότι βρισκόταν σε φάση ενεργού τοκετού και ότι μετρούσε κάθε δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνετε τώρα. Υπήρχε και το εμπόδιο της γλώσσας που δυσκόλευε τη συνεννόηση, αλλά τι να εξηγήσει τώρα, για να γίνει γυναίκα. Δεν γνώριζε ελληνικά μένα, αλλά φαινόταν η κατάσταση. Λειτουργήσε ακαριά, ειδοποίησε την αστυνομία, ζήτησε συνοδεία για να ανοίξει ο δρόμος προς το μευτήριο. Σιγά μην περίμενε το μωρό, την αστυνομία και το μευτήριο. Προτού ολοκληρωθεί η κλίση με το κέντρο της ελληνικής αστυνομίας, ολοκληρώθηκε ο τοκετός μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν γύριζα, λέει, να κοιτάξω πίσω, είδα το κεφάλι του παιδιού να έχει ήδη βγει, σοκαρίστηκα, αλλά προσπάθησα να παραμείνω ψύχρεμος. Και εκείνη η κακομοίρα, όλο thank you και thank you. Ήτανε, την ήξερε αυτή την γλώσσα, βεβαίως, για να ευχαριστήσει τον άνθρωπο που ήταν εκεί. Κανονικά πρέπει να γίνει και νονός τώρα. Γίνεται χαμός, μου το έστειλε και η Έλενα Κανάρη στα Κουφονίσια. Παιδιά, βλέπω φωτογραφίες με ασφυκτικά γεμάτη μια παραλία που λέγεται Ιταλίδα. Ιταλίδα λέγεται η παραλία στα Κουφονίσια. Μα είναι όρθιο ένας δίπλα στον άλλο και δεν κουνιέται κανείς, ρε φίλε. Προβληματισμός, μιλάμε για τον υπερτουρισμό. Μας λένε πολύ ότι υπερτουρισμός σημαίνει έλλειψη υποδομών, αλλά σημαίνει και πάρα πολύ κόσμο. Η παραλία Ιταλίδα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εκεί στο Κουφονίσι. Και στα social media πια γίνονται εικόνες που έχουν γίνει viral. Είναι βεβαίως κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός στα Κουφονίσια, αλήθεια. Αλλά αυτό το πράγμα να είναι γεμάτο ασφυκτικά, δεν υπάρχει χώρος ούτε να περάσεις για να μπεις στη θάλασσα, όχι να περπατήσεις. Δεν περνάς, εκατοντάδες. Τι είναι εκατοντάδες, πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί. Όλη η Αθήνα, λέει, είναι εκεί. Αυτό είχα νιώσει στη Μύκονο, τη μία και μοναδική φορά που πήγα και δεν πρόκειται να ξαναπάω, δεν μου λέει τίποτα. Που πήγα στη Μύκονο και ό,τι όπως έβγαινα στο Κολωνάκι, είναι σαν να έβγαινα στο Κολωνάκι. Όλη η Αθήνα στη Μύκονο. Χρόνια τώρα.

0: Μερούλα, Μέρι, Μέρι Χρονοπούλου. Μαρία, τι συμβαίνει με την ελπίδα σου? Γιατί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις? Γιατί φεύγουν στελέχοι? Γιατί έχεις χάσει αυτή την άβρα, βρε Μαρία, η οποία σε σήκωσε, σε πήρε και σε σήκωσε όταν ξεκίνησες? Φαίνεται ότι η Μαρία Καριστιανού έχει χάσει τη συμπάθεια της αριστεράς με έναν τρόπο. Φαίνεται επίσης ότι ο χώρος της διαμαρτυρίας, γενικά των διαμαρτυρόμενων, είναι υπερπλήρης και καλυμμένος. Και πλέον εκείνη έχασε αυτή την ιδιότητα του συμβόλου της μάνας που είχε με την εμπλοκή της στην πολιτική. Βρίσκεται σε αρνητική συναστρία, θα λέγε κανείς, το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Δεν είναι γενναιόδωρες οι δημοσκοπήσεις, φεύγουν όλα τα στελέχη και έπονται και άλλες αποχωρήσεις. Οπότε. Υπάρχει και ένα οργανωτικό θέμα, λένε όσοι γνωρίζουν. Όλα περνάνε από την Καριστιανού. Όλα, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό μεν βοηθά στην αναγνωρισιμότητα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει τη διεύρυνση. Μαρία μου, κανένα κόμμα δεν μπήκε στη Βουλή με έναν άνθρωπο μόνο, ε?
1: Σε κανένα κλάψεις και να πει.
0: Και συγγνώμη και για τον Ενικό, κυρία Καριστιανού, μην γίνουμε, δεν ήμασταν και φίλες.

0: να θυμίσω.
1: Ξανά αυτό που σας έλεγα χτες, ο ιός του Δυτικού Νείλου, παιδιά, που φαίνεται να κάνει εισβολή, έχει δημοσιεύσει έναν κατάλογο με δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα ο ΕΟΔΗ. Έχουμε Αττική, έχουμε Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Χαλάνδρης, Πάτα, Αρτέμιδα, Γλυφάδα, Φιλή. Είναι υψηλού κινδύνου περιοχές. Έχουμε Θεσσαλία επίσης, Λάρισα, Καρδίτσα. Για ιό του Δυτικού Νείλου.

0: Μια κτηνοδία αυτή τη φορά στο άστρος Κινουρίας. Ένας άνδρας να σέρνει νεκρό σκυλί με σύρμα στο λαιμό και να το πετάει στα σκουπίδια. Δεν θέλω δηλαδή όταν τα ακούω αυτά πραγματικά. Εντοπίστηκε το ζώο σε κάδο απορριμμάτων νεκρό με ένα σύρμα περασμένο στο λαιμό του. Ποιος άνθρωπος μωρέ το κάνει αυτό? Τι σκατά έχει στο μυαλό του ένας άνθρωπος που το κάνει αυτό? Δεν μπορούν να τον βρούνε, να τον βρούνε και να του κάνουν τα ίδια. Τα ίδια που έκανε στο ζώο.
1: Λοιπόν, και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά.
0: Διακοπές στη Μύκονο, παρέα με όλους τους Αθηναίους. Κάνει ο Μάθιου Μακόναχη. Τον έπιασε ο Φακός να χορεύει σε κλαμπ της Μυκόνου. Βραβευμένος με Όσκαρ, θέλω να σας πω. Ο Μάθιου Μακόναχη, ωραίος.

0: Ναι. Ναι, θα σου πω τώρα. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών, αυξάνονται οι θέσεις στάθμευσης με νέο πολυόροφο πάρκινγκ. Να ξέρετε, όσοι ταξιδεύετε με αεροπλάνο στην Αθήνα ή έρχεστε από εκεί, ότι μπορείτε πια να έχετε περισσότερες θέσεις, γιατί φτιάχνετε μεγάλο πολυόροφο πάρκινγκ. Δεν είχες μυστικά. Εννοείται ότι μετά τη νέα επίθεση της Τεχεράνης στα τρία τάγκια του Ορμούζ έχουμε άνοδο 4% στις τιμές του πετρελαίου, που είναι πλέον πάνω κάτω. Πάνω κάτω μία μέρα που τις τσεκάρω τις τιμές στα βενζινάκια κάθε μέρα. Δεν έχω δει ποτέ την ίδια τιμή δύο μέρες συνεχόμενες. Καμία φορά. Με Μητσοτάκη αρχίσαμε, με Μητσοτάκη θα τελειώσουμε λίγο διαφορετικά. Μίλησε ο Μητσοτάκης λοιπόν για την Οδύσσια με τον Όλαν, μια τηλεδιάσκεψη που έκανε. Ήταν ενθουσιασμένος ο Πρωθυπουργός με την ταινία, μάλιστα. Ήταν και ανυπόμονος να τη δει. Ήταν ενθουσιασμένος και πριν γυριστεί η ταινία. Μόλις επέστρεψε λοιπόν από την Αυστρία, επικοινώνησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση του εμμυρικού επικού ποίηματος στη Μεγάλη Οθόνη. Τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιελληνικό πολιτισμό. Εξέφρασε την εκτίμησή του, εν πάση περιπτώσει, για την εισπρακτική επιτυχία της Οδύσσιας. Και ναι, επήλθε, λέει, ήρθε μετά από αυτή τη συνομιλία στην επικαιρότητα η πρόταση για απονομή ελληνικής τιμητικής ηθαγένειας στον Όλαν. Από πού να πέσω, τι όροφο είμαστε.
1: Σαν απ' τα χείλη τα τραγούδια γύρω μαραθήκαν.
0: Περιορέξιος τι περί.
1: Και τα δειλινά.
0: Μια φωνή. Το αλλάζω, σπανακόπιτα. Περιορέξιος, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν θα σχολιάσω τίποτα, σας αφήνω. Τα αφήνω όλα και όλους στην κρίση σας, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Αύριο το μεσημέρι στις 12. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο κύριος Γιάννης Μινατσής και η κυρία Δέσποινα Κουλούμπρη για τη συνέχεια. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice και στην εκπομπή μαζί στις 10 παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του για πρώτη φορά στο ακριτικό Αγαθονήσι, ευρισκόμενο στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, συνεχίζοντας την διήμερη περιοδία του στα Δωδεκάνησα μετά την Λέρο. Η επιλογή της πρώτης τάσης του Πρωθυπουργού στην περιοδία συμπυκνώνει και το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει από το Ανατολικό Αιγαίο, ισχυρή παρουσία στα σύνορα, στήριξη στους ακρίτες και ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στον Real Voice για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, το μεταναστευτικό που έχει περιοριστεί στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και στα μεγάλα έργα υποδομής. Αναλυτικό ρεπορτάζ και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr. Ως φύλακες των συνόρων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς, τόνισε και χθες ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους κατοίκους της Λέρου. Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Οι ακρίτες μας το ξέρουν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κρατούμε την χώρα ασφαλή. Μετά το επιτηρητικό φυλάκιο, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου, όπου υπηρετούν δύο γιατροί, και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και ακολούθησε συνάντηση με τους πολίτες. Ιδιαίτερα τιμητική χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Λέρο ο Δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, μιλώντας στον Real Voice. Ελεγχόμενη ήταν από το πρωί φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη Λέρο σε χώρο απορριμμάτων, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ από αέρο συνέδραμε και ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό σενάριο, αλλά μια καθημερινότητα που μεταβάλλει ριζικά τη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών. Αυτή είναι πλέον η νέα κανονικότητα, δήλωσε στον Real Voice ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Θοδωρής Γιάνναρος, επισημένοντας ότι οι παρατεταμένοι καύσονες αφυδατώνουν την βλάστηση και δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο κ. Γιάνναρος, με αφορμή τις πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται το πρόβλημα, σημειώνοντας ότι παρά τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί για ερευνητικά προγράμματα, τεχνολογίες πρόγνωσης και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα αποτελέσματα δεν φτάνουν ποτέ εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών στη χώρα μας. Όπως είπε, το ισχυρό μελτέμι που θα επικρατήσει στο Αιγαίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ από τις αρχές Αυγούστου θα καταγραφεί τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΔ από τους 4 περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, σε συνεργασία με τα 3 επιμελητήρια, στο πλαίσιο της συνάντησης που θα προηγηθεί για την διακήρυξη της Κέρκυρας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα και θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των 4 νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Οι περιφερειάρχες Σταύρος Αρναουτάκης, Κώστας Μουτζούρης και Γιάννης Τρεπεκλής θα βρεθούν στη Ρόδο έπειτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο Μιχάλης Σκουρδάκης, με το κόμμα πλέον να αριθμεί 34 βουλευτές. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για την διοικητική οργάνωση της χώρας, υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης, παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τον χαρακτήρα ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη και συνολικά για το νησί της Ρόδου, απέδωσε στην περιμετρική οδό ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει την διαδρομή της Σίμης από την μυθολογία έως την νεότερη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο το δεύτερο ετήσιο Ιστορικό Συνέδριο Σίμης με τίτλο «Η Σίμη διαμέσου των αιώνων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες, αιώνες. Γύρω από την μυθολογία του νησιού, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, την ενάλλη αρχαιολογία καθώς και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας. Θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων η συμβολή των Σημειακών Σφουγγαράδων στην ανέλκυση του μηχανισμού των αντικυθύρων και η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά, στον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως ακόμα και τα 7, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες τώρα θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην Λίνδο μέχρι 39 βαθμούς ο Ιδράργυρος, στο Καστελόριζο και τη Σύμ μέχρι 38, στην Ανατολική Ρόδο θα κυμαίνονται έτσι, θα είναι μεταξύ 35 και 37 βαθμούς ο Ιδράργυρος ανάλογα που βρίσκεστε, και στην Κάλυμνο 36, ενδεχομένως και εκεί 37 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ, με εξαίρεση Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38, στη Σύμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο 36, στο Καστελόριζο 35, το ίδιο ακριβώς και στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
7: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
6: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30.
11: Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice τους 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Και είναι η εκπομπή δημοσιογραφικές βολές για σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου.
0: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μπινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και στην τεχνική υποστήριξη για τη Ρόδο και για όλο το 12 ο Βαγγέλης Καρακατσάνης.
0: Γιατί δεν πήγε στη Λέρωση?
1: Πώς, καταρχήν τώρα θα έχει απαγορευτικό, έτσι.
0: Το τέλος εκεί θα πάμε όλοι, βέβαια.
1: Ναι, όχι, δεν θα πάμε όλοι. Κάποιοι πρέπει να πάνε.
0: Αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και.
1: Όλοι δεν πάμε. Κάποιοι που έπρεπε να είχαν πάει.
0: Πώς γίνεται η επιλογή, δηλαδή?
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Περνάς από
1: κάποιον. Εσύ τώρα μιλάς για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέρο.
0: Εντάξει. Θετικός ήταν ο απόϊχος.
1: Πάρα πολύ θετικός.
0: Εκείνο πάλι που, αν εξαιρέσεις τους θεσμικούς παράγοντες, επειδή με τον περιφερειάρχη.
1: Τι δεν σου άρεσε δηλαδή τώρα από
0: τον περιφερειάρχη, τον υπουργό, ναι, και τον άλλο υπουργό και τον γραμμάτη. Εντάξει.
1: Εννοείς ότι είχε παρατρεχάμενο.
0: Γύρω-γύρω όλοι να βγουν
1: από οι παρατρεχάμενοι δεν είναι πάντα σε κάθε επίσκεψη. Εδώ είναι σε κάθε επίσκεψη υπουργού, δεν θα είναι πρωθυπουργού.
0: Εντάξει. Επί της ουσίας βέβαια υπήρχε έτσι ενδιαφέρον, διότι καλό είναι να επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός της χώρας τα νησάκια μας και να επιθεωρεί και κάποια έργα τα οποία είναι σημαντικά και προέρχονται τα περισσότερα, αν εξαιρέσει την συμβολή της περιφέρειας που είναι σημαντική σε αρκετά έργα στη Λέρο και στη Λέρο, αλλά νομίζω ότι δίνει χρήματα και η κυβέρνηση.
1: Είναι και στη Λέρο και σε όλο το 12, γιατί εδώ να επενθυμίσω την σημερινή ανάρτηση για του Περιφερειάρχη. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέρο, τι τονίζει ο Περιφερειάρχης μεταξύ άλλων, κανένα νησί δεν είναι μακριά, κανένας νησιώτης δεν είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Και αυτό αποδεικνύεται. Ποτέ δεν είχαμε τόσο συχνά επίσκεψη Πρωθυπουργού στα 12 νησιά, έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι δεν περιορίζεται μόνο στο να επισκεφθεί, να μιλήσει με τον κόσμο και να πει ένα γεια, αλλά επιτελεί και μια σημαντική παρέμβαση. Δηλαδή, γιατί αρχηγός επικεφαλής της χώρας είναι, της κυβέρνησης, όλο και κάτι μένει. Και νομίζω ότι μένουν κάποια πράγματα.
1: Μένουν σίγουρα. Χθες είχαμε αυτό στη Λέρο, σήμερα είχαμε τον Πρωθυπουργό στο Αγαθονήσι και βέβαια αν άκουσες και νωρίτερα τον έβγαλε Τάση Παμπρή.
0: Ναι.
1: Σε μια αποκλειστική, έτσι, αποκλειστικές δηλώσεις στον Real Voice. Από το Αγαθονήσι μίλησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα εμποδίσουν τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Επεσήμανε επίσης ότι οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και το φυλάκιο επιτελεί σημαντικό ρόλο και στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο στο Real Voice.
0: Πάντως ψυχώνονται και οι κάτοικοι όταν, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός πάει και επισκέπτεται ένα ακριτικό μικρό νησί. Ναι. Και ξαναλέω πάλι, όλο και κάτι μένει και είναι και μια ευκαιρία να δουν και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί οι οποίοι υπογράφουν και τις αποφάσεις και από τους οποίους κρίνονται οι τύχες των νησιών σε πολλά πράγματα, να δουν τι καπνοφουμάρουν εκεί πέρα οι άνθρωποι και τι τραβάνε για να κρατήσουν την πατρίδα ζωντανή. Φυλάνε θερμοπύλες με το πείσμα τους και την επιμονή τους να μην οδηγηθούν στα αστικά κέντρα όπως έχουν κάνει εξ ανάγκης οι περισσότεροι κάτοικοι των νησιών, αλλά να μείνουν εκεί και να αντέχουν και στις ελλείψεις και σε κάποια πράγματα τα οποία στερούνται σε σχέση με άλλους οι οποίοι ζουν στα αστικά κέντρα.
1: Πήραμε κάποια μηνύματα όσον αφορά τις δηλώσεις Γιάννη του Πρωθυπουργού σήμερα στο σταθμό μας, εδώ στο Real Voice και στην Νατάσα Παμπρή. Βλέπω μια ακροάτρια που λέει ότι ο σταθμός σας εδραιώνεται ακόμη περισσότερο η συνείδηση των ακροατών όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγαίνει ζωντανά στο δικό σας ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σημαντικό είναι πράγματι, σημαντικό είναι. Αλλά εντάξει, τώρα, okay. Εγώ θεωρώ ότι και σε αυτό το επίπεδο των αξιωμάτων θα πρέπει, είναι και ένας τρόπος να αποδείξουν ότι υπολογίζουν και στα ΜΜΕ της επαρχίας. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μια πάσα από κάποιον που ήταν κοντά εκεί, τον φίλο μας, ένα γνωστό μας, και του είπε ότι πρόεδρε μίλαγε στο ραδιόφωνο και καλά έκανε και είπε δύο λόγια τα οποία, εντάξει, και τον σταθμό τιμούν προφανώς. Εγώ δεν άκουσα την κουβέντα, τον διάλογο ή μάλλον τις δηλώσεις που έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε σε ένα ραδιόφωνο της περιφέρειας. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω την ουσία της κουβέντας πώς και αν υπήρχαν και δεσμεύσεις.
1: Μα σου είπα, από το, από το Αγαθονήσι, από το φυλάκι του Αγαθονήσιου μίλησε ο Πρωθυπουργός.
0: Εξάλλου είμαι βέβαιος ότι γνωρίζει τον ορίαλ των Αθηνών, τον ακούνε δηλαδή στην Αθήνα, προφανώς τον ακούει και ο Πρωθυπουργός, και πρέπει να ήξερε ότι είναι και ένα σταθμός με τον οποίο συνεργαζόμαστε, έχουμε και το μισό του όνομα σχεδόν, έτσι. Εκεί είναι ο Real το FM, εμείς είμαστε ο Real Voice εδώ. Λοιπόν, και επίσης καλά είναι τα σχόλια και για όσα ακούνε από τον κεντρικό σταθμό του Real FM της Αθήνας, που είναι από τους πρώτους σταθμούς στη χώρα μας και έχει μεγάλη ακροματικότητα.
1: Όσοι θέλουν να ακούσουν τις δηλώσεις μπορούν να μπουν, να ενημερωθούν μέσα από τη σελίδα μας realvoice995.gr. Ναι. Σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ήδη έπαιξε η Νατάσα Ράγκη νωρίτερα τις δηλώσεις.
0: Το θέμα είναι ότι πήγανε και στο νοσοκομείο, δηλαδή τον συνόδευαν δύο υπουργοί και ο νέος γραμματέας του κόμματος, πέραν όλων των άλλων. Ήταν, είπαμε, παρόν ο Περιφερειάρχης, ο οποίος σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των έργων το χρηματοδοτεί η Περιφέρεια μέσω των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών και όχι μόνο. Πήγαν στο νοσοκομείο, είδα κάποια πλάνα εκεί από τον συνάδελφο τον Νίκο, τον δημοσιογράφο.
1: Τον Ιγνατίδη.
0: Τον Ιγνατίδη, ο οποίος έκανε καλή δουλειά. Πράγματι, ένα μεγάλο μέρος του νοσοκομείου εκεί έχει βελτιωθεί, έχει ανακαινιστεί. Και το ευχάριστο είναι ότι δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα καλυφθεί και η θέση του καρδιολόγου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, με την παρέμβαση πάλι κάποιου δωρητή πατριώτη, ο οποίος θα δίνει 2.000 επιπλέον το μήνα στον καρδιολόγο, γιατί όταν είναι βασική ειδικότητα όταν λείπει από ένα νησί καρδιολόγος, καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
1: Πολλές βασικές ειδικότητες δεν πρέπει να λείπουν από τα νησιά.
0: Άκουσα όμως ότι με 7 που θα προληφθούν τώρα, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκληση και πήραν μέρος και είπαν οκ, άλλοι 7 δηλαδή γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, πάει στα 45 νομίζω.
1: Ναι. Γιάννη, πράγματα γίνονται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κανένας υπουργός να δεσμεύσει τον κάθε γιατρό, να τον δέσει και το πει θα μείνεις εδώ για ένα διάστημα αλφα, έτσι. Παρότι προνόμια δίνονται, παροχές.
0: Θα μπορούσε να το δεσμεύσει με κίνητρα. Αυτό λέμε πάντα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, κίνητρα δίνουν και τώρα δηλαδή.
0: Δίνουν, ναι, αλήθεια είναι. Αλλά όταν τα πάντα έχουν ανέβει στα ύψη. Δηλαδή το ενίκιο δεν βρίσκει σε σπίτι. Και στα μικρά νησιά ακόμη, ας πούμε, κάτω από 700-800 ευρώ, 600-700-800 ευρώ, η ζωή έχει ακριβένει, οπότε θα πάει ο άλλος.
1: Βέβαια.
0: Πέραν το ότι απομονώνεται, γιατί και επιστημονικά το μεγαλύτερο πρόβλημα των γιατρών που δεν πάνε στα ακριτικά νησιά, είναι ότι φεύγουν από την πιάτσα και στερούνται των εμπειριών. Έτσι, είναι γι' αυτό.
1: Υπάρχουν όμως κάποιοι γιατροί οι οποίοι θέλουν να στελεχώσουν τα ακριτικά μας νησιά. Και το επόμενο θέμα, τώρα περίπου 1:30, θα συνδεθούμε με τους Λειψούς, με τη νέα δήμαρχο Λειψών, την κυρία Λαουντού, να δούμε γιατί εκεί λέει ότι η στέγη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη στελέχωση των μικρών νησιών. Διαχρονικό το πρόβλημα, πιο έντονο το τελευταίο διάστημα, αλλά γίνονται πράγματα για να φτιαχτούν δημοτικές κατοικίες ακόμη και στους Λειψούς.
0: Αυτό και όχι μόνο. Νομίζω σε αρκετά νησιά έχει ξεκινήσει η ανέγερση κατοικιών, οι οποίες γίνονται. Ανεγείρονται για την φιλοξενία κυρίως των γιατρών, να, αλλά και των δημόσιων υπαλλήλων.
1: Είναι γιατροί και εκπαιδευτικοί κυρίως, ναι, αυτές οι δύο κατηγορίες. Όχι μόνο στους Λειψούς, είναι η Πάτμος, είναι η ΣΥΜΗ, είναι η Αστυπάλεια.
0: Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη ανακούφιση και είναι και ένα κίνητρο αυτό, διότι όταν γλιτώνεις 600-700 ευρώ το μήνα, με συγχωρείς, και από ό,τι καταλαβαίνω και το ρεύμα και το νερό θα το πληρώνει ή ο Δήμος ή το κράτος. Νομίζω ότι είναι μεγάλο κίνητρο αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δώσει κίνητρα παραπάνω. Για να υπάρχει δέλεα, ρε παιδί μου, και να έρχονται κάποιοι άνθρωποι να πλαισιώνουν τους ακρίτες κατοίκους της χώρας, οι οποίοι, ξαναλέω, στερούνται τα του κέντρου και της πόλης, οπότε τουλάχιστον στο κομμάτι της υγείας πρέπει να τους προστατεύουμε. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την... δεν ξέρω τώρα... Πάντως, Δέσποινα, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τις επισκέψεις πολιτικών όλων των χώρων και των κομμάτων, και κυβερνητικών αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Είναι επισκέψεις, είναι οι δηλώσεις που βλέπουμε κατά καιρούς, και να γίνονται.
0: Και επισκέψεις. Γυρνάνε όλη τη χώρα. Ναι. Που για άλλη μια φορά θα πούμε ότι αυτό σηματοδοτεί ή τέλος πάντων δημιουργεί υποψίες ότι κάτι πάει να γίνει με τις πρόορες εκλογές. Είναι πολλοί οι οποίοι αναλύουν ότι γιατί πρέπει να γίνουν ή πώς θα γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Αν και το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές ότι θα φάμε το 26, το 27 θα πάμε σε εκλογές, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι σε μια ετοιμότητα.
0: Αυτό, μα ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε εκλογές θα γίνουν το 27 με τη λήξη τεταρετίας, αλλά τρέξτε σαν να είναι οι εκλογές αύριο. Εγώ αυτή η δήλωση για μένα νομίζω ότι υπονοεί και δείχνει...
1: Ναι, καλό είναι που τρέχουν, γιατί νοιάζονται τα νησιά μας όλοι αυτοί ή των Αθηνών, τα επισκέπτονται, μπορούν να δουν από κοντά το πώς ζει ένας νησιώτης, να δουν το πώς μετακινείται ένας νησιώτης, να δουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας νησιώτης. Θα μου πεις ότι σε μία μέρα μπορεί να τα δει, θα πάρει μία γεύση.
0: Όχι αυτό μόνο, αλλά υπάρχουν και πολύ σωστά, δηλαδή δικαιολογημένα γίνονται αυτά τα σχόλια από πολύ κόσμο. Τώρα μας θυμηθήκατε, τώρα έρχεστε επειδή μυρίσαν εκλογές. Πού ήσασταν τόσο
1: εντάξει,
0: καιρό.
1: Αυτό, όμως, αυτό δεν το λένε όμως οι πολίτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με όποιον πρωθυπουργό είναι.
0: Μόνιμη αποδόση.
1: Όχι καραμέλα, δεν μου άρεσε λέω τη λέξη αυτή, αλλά είναι.
0: Τι σημαίνει όμως.
1: Μια μόνιμη ατάκα.
0: Αφού είναι μόνιμη ατάκα και το ακούμε συχνά με όλες τις καταστάσεις.
1: Ότι δεν έχουν γίνει πράγματα.
0: Όχι, έπρεπε αυτό το πράγμα να το θεραπεύσουν οι εκάστοτε. Και κυβερνώντες και αντιπολιτευτικοί. Δηλαδή να μην σκάνε μύτη μόνο όταν μυρίσουμε εκλογές. Αλλά να επισκέπτονται τις περιοχές, κυρίως τις ακριτικές, και σε περιόδους που δεν έχουν καμία σχέση με τις ψήφους. Έτσι. Και να λύνουν προβλήματα. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό και δίκαιο. Άρα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δικαιολογημένα λένε τώρα ρε παιδιά, τώρα. Κάτι που δεν μπορούν να πούν στον Περιφερειάρχη. Λέω τώρα, ένα παράδειγμα φέρνω έτσι. Γιατί ο άνθρωπος είναι κομίτης. Σήμερα είναι εδώ, αύριο θα είναι στη Λέρο, μεθαύριο θα είναι στην Σύρο.
1: Είναι κομίτης και είναι εκείνητος.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν μπορεί να του πει κανείς τώρα ήρθες σε Παρπαγιώργο εδώ να μας αδείς. Πού ήσουν τόσο καιρό. Μα δεν είναι εδώ, κάθε μέρα
1: πιστεύω τώρα και με τον Μητσοτάκη, οι νησιώτες, οι Δωδεκανείς, το βλέπουν πολύ πιο συχνά σε σχέση με άλλους πρωθυπουργούς που πέρασαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξαναλέω πάλι, για να είμαι ακριβοδίκαιος, μας ενδιαφέρει να μένει και κάτι, έτσι. Γιατί καλές είναι φωτογραφίες. Καλή είναι η επίσκεψη, καλά είναι τα καφεδάκια. Να μένει και κάτι. Ναι. Μένει από ό,τι φαίνεται.
1: Γιατί
0: λέω τώρα 45
1: εκατομμύρια. Το αποδεικνύουν τα έργα
0: πλέον. Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Το δήλωσε και ο Δήμαρχος ο Τιμόθης Μητσοτάκης.
0: Αυτό λέω. Και νομίζω ότι και στο επόμενο πρόγραμμά του, από ό,τι μαθαίνουμε, θα επισκεφθεί και άλλα νησιά κριτικά. Εντάξει, στο Νότιο Αιγαίο. Και καλό είναι να συμβαίνει αυτό, γιατί εντάξει, ο κόσμος θέλει εμψύχωση με όλα αυτά που τραβάει. Και κυρίως το πρόβλημα της ακρίβειας, βέβαια. Εγώ σήμερα πήγα να βάλω βενζίνη. Πόσο λες αν αγαπάς το Θεό.
1: Πόσο είναι, 2,15, 2,16.
0: 2,160.
1: 2,16, είναι 2,16. Οπότε έχεις πόσο κυβικά, 1,800 το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, τι σημασία, το ρεζερβουάρ.
1: Πώς δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, 95 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Όταν φουλάραμε με 60-65.
1: Αν πας όμως... Προφανώς φούλαρες θα πας στην Κάρπαθο.
0: Ναι, ρε παιδί, διότι εκεί.
1: Στην Κάρπαθο θα είναι πιο ακριβή.
0: Πιο ακριβά είναι. Αλλά τι να έρχεσαι στο σημείο και λες να πάρω σβάραντα βενζινάδικα για 5 λεπτά και 10 λεπτά κλπ. Τι να. Ναι, όταν πας ποσότητα βέβαια είναι παραπάνω τα χρήματα.
1: Όλα πλέον είναι
0: ποσότητα. Να πάρω σβάραντα βενζινάδικα για 5 λεπτά και 10 λεπτά κλπ. Τι να. Ναι, όταν πας ποσότητα βέβαια είναι παραπάνω τα χρήματα.
1: Όλα πλέον είναι ποσότητα. Θέλουν όριο και.
0: Έρχεται και το χτέο, σου λέει λίγη το χτέο που

0: Μουσείο της Καρπάθου που είχε γίνει και διευκόλυνε πολύ κόσμο και βοηθήσαμε και εμείς να συμβεί αυτό. Και το έκανα εδώ τώρα, σε ένα ιδιωτικό χτέο, 58, ναι, 59 ευρώ, 60 ευρώ. Και 95 η βενζίνη, 160 ευρώ χοντρικά. Μια χαρά, μια χαρά. 160 ευρώ είναι 160 ευρώ. Λοιπόν, όταν κάποιος παίρνει μια σύνταξη της τάξης των 700 ευρώ ή, εγώ σου λέω, και 800 και 1000.
1: Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν σύνταξη χειρίας 400 ευρώ. Ναι.
0: Που για
1: πες. Εξήγησε μου πώς θα βγεις με 400 ευρώ σύνταξη.
0: Αυτό είναι. Τώρα, γι' αυτό λέω, εκεί μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί ακούμε κάθε τόσο η 13η θα κοστίσει 2,5 δις. Να κοστίσει 2,5 δις. Αντί να πηγαίνουν αλλού. Διότι το 30% του λαού, του κόσμου, υποφέρει παίρνοντας 450 ευρώ το μήνα. Πού να τα προδώσει, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, πού, στο νερό, στο φαΐ, και αν δεν έχεις και σε σπίτι. Λοιπόν, πάμε για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν.
1: Καλό μεσημέρι στη Σίμη. Μήνυμα από Σίμη στον κύριο Νίκο. Εκεί έχουν, λέει, θέματα με την στάθμευση. Υπάρχει κυκλοφοριακό η Σίμη, βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε.
1: Το γνωρίζουμε. Εδώ κάποιοι μιλάνε ότι κάποιοι δεν έχουν ακόμη και επαγγελματίες οδηγοί που οδηγούν, λέει, κάποια μικρά βανάκια, δεν έχουν καν επαγγελματικό δίπλωμα και υπάρχει μία αναταραχή την ώρα αυτή μεταξύ των επαγγελματιών στο νησί της Σίμης.
0: Ας πάει αστυνομία.
1: Βλέπω
0: να κάνει ελέγχος.
1: Μήνυμα. Ναι.
0: Πώς αλλιώς.
1: Εκεί είναι το θέμα
0: όταν
1: τώρα.
0: Όταν κάποιος είναι ασυνεπής και ασυνείδητος, τι μπορεί να κάνεις. Να του πιάσει το ξύλο δεν γίνεται. Πάει η αστυνομία, κάνει ελέγχους. Όσοι δεν έχουν τα απαραίτητα αυτά, γιατί πρέπει να έχει ο απλός πολίτης και να μην έχουν οι επαγγελματίες. Αν είναι
1: απλά μια αφορμή, λέω το μήνυμα του κυρίου Νίκου από την.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Κύριε Κώστα, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Καλό μεσημέρι. Την προηγούμενη φορά ξέχασα να πω το μήνυμα του κυρίου Κώστα, να μας συγχωρέσει, αλλά επειδή ο κόσμος μηνυμάτων είναι.
0: Είναι μεγάλος τώρα.
1: Μεγάλος κάθε φορά, γι' αυτό δεν τα ξεχνάμε. Αυτά, Γιάννη, να μην ξεχάσω ότι σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα σήμερα. Πέτα πας σε μου διακοπών.
0: Όσον αφορά το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο, τελευταία σου μέρα. Ναι, τελευταία σου μέρα δημοσιογραφικά στο ραδιόφωνο για την περίοδο του καλοκαιριού, του Αυγούστου.
0: Αλήθεια, αυτό.
1: Πρώτο αύριο... Θεός από Σεπτέμβρη και πάλι, έτσι.
0: Αυτό. Από αρχές Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι εδώ κανονικά στην θέση μας. Να είμαστε καλά μόνο. Εντάξει. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η ανάσα η καλοκαιριάτικη, γιατί εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο, ναι. Να πάμε και στην πατρίδα.
1: Δεν
0: να...
1: θα είσαι όμως στην εκδήλωση που θα γίνει εδώ στη Ρόδο, 4 περιφέρειες, ένα όραμα.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Η νησιωτική Ελλάδα παρούσα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική τα νησιά.
0: Είναι μια πολύ σημαντική σύναξη εδώ των νομικών.
1: Άλλος ένας υπουργός που θα είναι στη Ρόδο, ο Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Ναι. Είναι προσκεκλημένος του Περιφερειάρχη. Ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής.
1: Ναι.
0: Στην σύσκεψη αυτή, στη συνάντηση αυτή. Και βέβαια να σου πω ότι και ο Κυριάκος.
1: Ο Πιερακάκης τώρα, γιατί δύο Κυριάκους έχουμε.
0: Να σου πω, και αυτός είναι Δελφίνος, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι ένας από αυτούς που συζητιέται το όνομά του, ότι αν κάποια στιγμή αποχωρήσει για τον Α ή το Β λόγο ο Μητσοτάκης, γιατί δεν θα είναι αιωνίως πρωθυπουργός. Είναι κάποιοι οι οποίοι περιμένουν με ανοιχτές τις αγκάλες τις εξελίξεις για να. Είναι Δελφίνος δηλαδή.
1: Πάντως στην εκδήλωση την αυριανή εκδήλωση θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο επιμελητήριο Δεκανήσου 7:30 το απόγευμα και μάλιστα θα είναι και εδώ και τέσσερις τρεις δηλαδή. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο Γιάννης ο Τρεπεκλής.
0: Ο οποίος
1: συνολικά τέσσερις με το δικό μας Περιφερειάρχη.
0: Η όλη νησιά στην Κέρκη δηλαδή, υπογράφηκε η πρώτη
1: διακήρυξη της Κέρκυρας.
0: Διακήρυξη, ναι. Γι' αυτό είναι τώρα η δεύτερη συνάντηση εδώ, να υπογράψουν πάλι κάποια πράγματα. Είναι ωραία να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ξέρεις, είναι και εμπνέει και τον κόσμο η σύμπνη αυτή που υπάρχει μεταξύ των περιφερειαρχών. Έτσι, δηλαδή, γιατί είναι και αξιόλογοι άνθρωποι. Κυρίως ο Αρναουτάκης, ο άνθρωπος αυτός, νομίζω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη.
1: Είναι ένας καλός περιφερειάρχης.
0: Ναι, τέταρτη τετραετία. Ανήκει στον χώρο του Παζόκ, αλλά συνεργάζεται άψογα και είναι εξαιρετικός, σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, με έργο το οποίο έχει αποτιμηθεί και είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξεπεράσει τα όρια του Χατζημάρκου. Αλλά και οι δυο τους είναι πραγματικά είναι από τους καλύτερους περιφερειάρχες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ δυστυχώς θα ταξιδεύω εκείνη την ώρα. Δώσε τα χαιρετήματά μου στον κύριο
1: Πιερακάκη. Μήπως έχει απαγορευτικό και αλλάξει λίγο το δρομολόγιο. Γιατί εδώ να υπενθυμίσω ότι όσοι ταξιδεύουν ειδικά αύριο θα πρέπει.

0: να ενημερωθούν από τα πρακτορία και από την Blue Star ή από τη Σπανός, δεν ξέρω ποια εταιρεία θα έχουν επιλέξει, ίσως να υπάρχουν καθυστερήσεις δρομολογίων.
1: Άκου, για να το πούμε γι' αυτό, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Ναι. Τις προάλλες που ξαναπήγαμε στο νησί για τρεις μέρες, είχε 5 με 6 γεμάτο. Λοιπόν, ούτε που το κατάλαβε το χείος στο Blue Star. Είχε κυματισμό μεγάλο.
0: Με το Blue Star και 9 από 4 δεν το καταλαβαίνεις εύκολα.
1: Όχι, 9 από 4 το καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, πας λίγο.
1: Και κυρίως άμα είσαι στο Καρπάθιο ή στο Ικάριο Πέλαγος, το καταλαβαίνεις και μάλιστα πολύ, πολύ καλά. Λοιπόν, 5 με 6 από 4 τώρα στο Καρπάθιο είναι ήρεμη θάλασσα. Λοιπόν, και το αυριανό δρομολόγιο, ας πούμε, για την Κάρπαθο δεν πιάνει χάλκι. Βγαίνει από την ανατολική πλευρά της Ρόδου, ανοίγεται στο Πογάζι και φτάνει στην Κάρπαθο. Δεν είναι δηλαδή, λέω τώρα για το Blue Star, έτσι, τώρα τα μικρά σκάφη καταμαράν και κάτι ημερόπλια κλπ. Αυτά πραγματικά, άμα έχει 6-7 μποφόρ, είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα αν ακυρωθούν, αλλά ναι. Όσοι ταξιδεύουν κοντινά ή μακρινούς, σε κοντινούς ή μακρινούς προορισμούς, καλό είναι να ενημερωθούν, όπως είπες, ναι, από τα πρακτορία.
0: Έχω μήνυμα από Κεκλάδες, από Σύρο. Καλό μεσημέρι και στη Σύρο. Μας ακούει η Σύρο μέσα από το διαδικτύο.
1: Ναι, βέβαια μας ακούνε. Πολύ
0: καλό
1: μας μεσημέρι. Ακούνε μέσα
0: από
1: το διαδικτύο.
0: Στον Άγγελο και στην Φανή, εκεί που μας ακούνε μέσα από το σπίτι τους. Είναι Αθηναίοι, οι οποίοι έχουν αγοράσει σπίτι στη Σύρο.
1: Ωραία.
0: Αλλά ενημερώνονται μέσω Real Voice. από τη Ρόδο για το τι συμβαίνει σε όλα.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι, να περνάνε καλά, να κάνουν καλές διακοπές. Τι ήθελα να πω.
0: Γιατί λέω για τις Κυκλάδες όμως τώρα. Βλέπω ότι η φωτιά στην Πάρο, μπορείς να φανταστείς το νέφος καπνού μέχρι που ταξίδεψε από την Πάρο στην Κρήτη.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, έτσι, και έφυγε ο καπνός.
0: Και μάλιστα στη Βόρεια Κρήτη, όχι σε όλη την Κρήτη, στη Βόρεια Κρήτη.
1: Ο οποίος ο δήμαρχος της Πάρου είναι ένας εξαιρετικός δήμαρχος, ο οποίος ήταν και πολλά χρόνια Περιφερειακό Σύμβουλο.
0: Ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός.
1: Διατέλεσε και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο οποίος βγήκε πραγματικά και έδινε μάχη μαζί με όλο τον κόσμο εκεί για να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη φωτιά σε ένα νησί που πληγώνεται διότι είχε πράσινο, το οποίο δυστυχώς με αυτή την εξέλιξη πληρώνει και αυτό το τίμημα των πυρκαγιών και τις συνέπειες που μπορούν να ακολουθήσουν από τις φωτιές του δάτων στα δάση. Λοιπόν, είχαμε επίσης δύο σημαντικά. Ένα ροδίτη κληρικό, ο οποίος τιμήθηκε, μάλλον ανέβηκε στο ανώτατο αξίωμα, έγινε αρχιεπίσκοπος
0: στον Καναδά. Το έχουμε πει, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ για
1: το ξέρω, απλώς αυτό. Το επισημαίνουμε κι εμείς. Ένας εξαιρετικός κληρικός, σαν άνθρωπος και σαν ιερωμένος, και πραγματικά είναι υπερήφανη η Ρόδος. Και δεύτερον, οι πρωταθλητές στο πόλο, οι οποίοι πήραν το χρυσό, ο γυμναστής τους κατάγεται από το Μεσοχώρι της Καρπάθου, ο κύριος Βασιλιάδης, και αυτό είναι μια τιμή για τον τόπο.
0: Αυτό δεν το ξέραμε, οπότε πρέπει η Κάρπαθος να τιμήσει την
1: συγκεκριμένη τιμήσει, αλλά θεωρώ ότι και η Ρόδος πρέπει, ναι, η Κάρπαθος να τιμήσει
0: άνθρωπο,
1: και κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα είναι κάτω και θα μπορέσουμε να... Γιατί θα έχουμε επαφή, δεν θα χαθούμε. Εάν το συναντήσω κάτω, δηλαδή, μπορεί να βγούμε και να μας πει δύο λόγια εδώ, στο ραδιόφωνο, γιατί πράγματι είναι από τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται και αυτή η εξέλιξη των πρωταθλητών μας.
0: Και από ό,τι βλέπω, επισκέφθηκε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Προεδρικό Μέγαρο, η Χρυσή Εθνική Πόλο, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και του προσέφερα μια αναμνηστική μπάλα υδατοσφαίρησης με υπογραφές όλων των διεθνών αθλητών.
1: Εντάξει, είδα τον κύριο Τασούλα εκεί πάλι, ήταν ομιλητικότατος. Ναι. Γιατί όμως τον κράζουν πολλές φορές τον πρόεδρο?
0: Γιατί κάποια στιγμή κάνει κάποιο λάθος, έτσι, και δεν ήταν συγκεντρωμένος προφανώς κάποια στιγμή σε κάποιες δηλώσεις που έκανε.
1: Αν το κάνεις μια, εντάξει, λες, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω.
0: Μπορεί να μείνει συγκεντρωμένος, γιατί
1: εγώ είχα την εντύπωση ότι ένας πνευματώδης άνθρωπος με καλλιέργεια, ας πούμε, και με ιστορική γνώση. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω δηλαδή
0: σήμερα σχόλια αρνητικά. Σήμερα διακρίνω ότι δεν σου αρέσει τίποτα από την...
1: Όχι, δεν.
0: Από την όνομα της Παναγίας.
1: Εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον άνθρωπο. Εντάξει, η επιλογή να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτά γίνονται από το Κοινοβούλιο και από τον Πρωθυπουργό. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ενώ είναι συγκροτημένος άνθρωπος, πώς δύο-τρεις φορές έκανε και μερικές πατάτες εκεί η λέξη εντός εισαγωγικών. Και διαβάζω βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η κακοήθεια, οι ακρότητες του διαδικτύου, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι δύο-τρεις φορές έκανε κάποια λαθάκια τα οποία δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι
0: Άνω
1: μπορούμε
0: τελεία,
1: να πάμε
0: Άνω
1: τραγούδι.
0: Τελεία, τραγούδι για να συνδεθούμε με λειψούς. Περιμένει Δήμαρχος Λειψών και επιστρέφουμε. There's many a day I ache for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στο Αληθινό Ραδιοφόνο, Real Voice, δημοσιογραφικές βολές. Γιάννης Μινατσής.
1: Και Δέσποινα Κουλούμπρη.
0: Και Πέρι Ζωσιλάκη, ρυθμίζει ήχους, μας επιλέγει την καλή μουσική και επιμένει έτσι και υπομένει την καθημερινότητά μας.
1: Εννοείς, ομορφαίνει τις στιγμές μας.
0: Ομορφαίνει τις στιγμές μας μέσω των τραγουδιών, γιατί εγώ για να πάω Λειψούς θέλω να έχω καλή μουσική. Ωραία. Οπότε με το Μισελ ταξιδεύουμε Λειψούς. Η νέα δήμαρχος Λειψών, η κυρία Ευαγγελίστρα Λαουντού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, κυρία Λαουντού.
2: Καλό μεσημέρι από τους όμορφους Λειψούς.
0: Τι κάνετε, πώς είναι η Λειψή σήμερα?
2: Είμαστε πολύ καλά. Η Λειψή είναι πάρα πολύ καλά. Είναι το ίδιο όμορφο ως συνήθως. Καλοκαιρινή και περιμένουν τους επισκέπτες να το απολαύσουν.
0: Ναι. Αλλά έχει κόσμο τώρα το νησί, δεν έχει, είστε...
2: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι το ιδανικό που θα θέλαμε να έχουμε, ούτε ο ίδιος κόσμος που είχαμε προηγούμενες χρονιές. Είμαστε λίγο πεσμένοι φέτος, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σιγά σιγά όντως έχει ξεκινήσει κίνηση και αυξάνεται, οπότε ελπίζουμε για το υπόλοιπο να είμαστε καλά.
0: Πολύ ωραία, ναι. Τώρα βέβαια, Γιάννη, για το θέμα που θέλουμε την κυρία, την νέα δήμαρχο Λειψών, την κυρία Λαουντού, είναι, είδαμε, κυρία Λαουντού, ότι δίνεται μία λύση στο στεγαστικό πρόβλημα για γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Υπάρχει ένα σχέδιο για δημοτικές κατοικίες σε 12 νησιά, μεταξύ αυτών θα είναι και το νησί των Λειψών.
2: Πολύ σωστά. Είμαστε μέσα στους 12 δήμους που μπήκαν στο πρόγραμμα για την κατοικίες, είναι για δημόσιους υπαλλήλους γενικότερα, για νομικούς, εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα ζωτικής σημασίας για τα μικρά νησιά, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η υποστελέχωση των νησιωτικών υποδομών οφείλεται κυρίως στην αδυναμία έβρεσης της στέγης. Επομένως είναι σίγουρα μία ανάσα που θα βοηθήσει σε αυτό. Για τον Δήμο των Λειψών έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 760.000 ευρώ και θα προχωρήσουμε σε αγορά 2 κατοικιών και σε ανέγερση ακόμα 2.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δέσποινα, εγώ είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ με την κυρία Δήμαρχο.
0: Να.
1: Και θέλω να την συγχαρώ για την ανάληψη, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Διαδέχεται ένα εξαιρετικά επιτυχημένο δήμαρχο και...
0: Είναι και χρόνια όμως η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Λαουντού. Και αυτό φαίνεται, κύριε Λαουντού, από την άνεσή σας και στα μέσα, αλλά και στην διαχείριση των θεμάτων, έτσι.
1: Θα σου πω κάτι το οποίο θεωρώ ότι έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Το λέω λίγο με επιφύλαξη. Είναι η κόρη του Γιώργου του Λαουντού, αν δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι η κυρία Δήμαρχε. Ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος, πατέρας της.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ένας εξαιρετικός κύριος. Έμεινε εκεί ριζωμένος στο νησί. Με μια μεγάλη διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι είναι και υπάλληλος του Δήμου τώρα. Έχει...
0: Ωραία.
2: Σωστά.
1: Ξαφνικά η κόρη του έγινε και προϊσταμένη του τώρα, έτσι, για να
2: ξέρουμε. Είναι λίγο δύσκολο αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν,
2: με καλύτερο τρόπο.
1: Και νομίζω ότι έχει επηρεάσει και αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι είσαστε σε μια οικογένεια που ο Γιώργος ήταν πολιτικοποιημένος ο άνθρωπος, ήταν μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα καλό πανεπιστήμιο, ένα καλό φυτώριο εκεί.
0: Άρα ποτέ, κύριε Λαουντού, ποτέ δεν πιστεύω ότι θα γίνετε δήμαρχος και θα έχετε τον πατέρα, ας πούμε, του...
1: αυτό βλέπεις.
2: Όχι, αυτό στην πραγματικότητα δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό που ήθελα να πω πριν ήταν δεδομένο ότι μεγαλώσαμε όλα τα αδέρφια μου και εγώ με γνήσια αγάπη για τον τόπο και αγάπη για προσφορά.
1: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό νομίζω ότι έχω φτάσει και εγώ εδώ τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Σίγουρα δεν περίμενα ποτέ ότι θα είμαι δήμαρχος στον τόπο. Η ευθύνη είναι μεγάλη και όπως πολύ σωστά είπατε, ο προκάτοχός μου ήταν ένας εξαιρετικά επιτυχημένος δήμαρχος. Θα τολμήσω να πω ακόμα και σε σχέση με όλη την Ελλάδα. Επομένως η ευθύνη είναι όντως πραγματικά πολύ μεγάλη και ελπίζω έτσι να τα καταφέρω και να πάνω αντάξει.
1: Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέτε, είναι πραγματικότητα και επίσης να πούμε ότι θεωρούμε, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι θα είναι και επιτυχημένος Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου, διότι ξέρει τα κατατόπια.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Αυτό είναι.
2: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Είμαι σίγουρη πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Και επίσης Δέσποινα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε ότι με την εκλογή στη θέση της Δημάρχου, της κυρίας Δημάρχου, έχουμε δύο δημαρχίνες.
0: Μετά από τη Δήμαρχο Τύλου.
1: Ναι, η οποία.
2: Στα 12 έχουμε δύο.
1: Μπράβο, στα 12 έχουμε δύο.
0: Μακάρα γίνουν και άλλες. Θέλουμε και άλλο κόσμο και άλλες γυναίκες να ηγηθούν, κύριε Λαουτού.
2: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό για τα νέα κορίτσια να
1: ασχοληθούν.
2: Να ασχοληθούν και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κανένα αξίωμα το οποίο δεν μπορούν να κατέχουν.
0: Σωστό αυτό που λέτε.
2: Ωστόσο, όπως έχω πει, τα προβλήματα είναι μεγάλα και στο τέλος της μέρας μετράει ποιος θα το λύσει και όχι αν είναι άντρας ή γυναίκα. Οπότε η κατεύθυνσή μας πρέπει να είναι πάντα στη λύση των προβλημάτων.
0: Ναι. Οπότε, λύση το πρόβλημα, βλέπουμε ότι θα είναι και αυτές οι τέσσερις δημοτικές κατοικίες στους Λειψούς, κυρία Δήμαρχε.
2: Μεγάλη ανάσα, σίγουρα.
1: Μεγάλη,
2: είναι
1: βέβαια.
2: Μεγάλη ανάσα. Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη ανάσα. Και για τους εκπαιδευτικούς ή στρατιωτικούς, αλλά κυρίως για τους γιατρούς που είναι ύψης της σημασίας το να είναι το νησί στελεχωμένο από ιατρικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Πόσους γιατρούς έχετε τώρα κάτω εκεί?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν γενικό και έναν αγροτικό και δύο νοσηλεύτριες.
1: Σε κέντρο υγείας?
2: Ναι, στο Πολυδύναμο.
1: Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, βολεύεται λίγο
2: σίγουρα,
1: η κατάσταση.
2: Οι ανάγκες και ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αρκούν.
1: Ναι.
2: Οι ανάγκες είναι συνεχείς και 24 ώρες το 24ωρο. Είναι το πιο σημαντικό που έχουμε να διαχειριστούμε είναι αυτό, να διασφαλίσουμε ότι η υγεία μας υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για να μας εξυπηρετεί και να νιώθουμε ασφαλείς.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο όμως, έτσι. Η εξασφάλιση της στέγης είναι ένα πολύ θετικό και ουσιαστικό κίνητρο.
2: Και πέρα από το στέγη θα δίνονται και επιπλέον οικονομικά κίνητρα όπως επιδόματα σύντησης κτλ. Θεωρώ ότι κινούμαστε πολύ δυναμικά προς την κατεύθυνση να στελεχωθεί το Πολυδύναμο Ιατρείο.
0: Να.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι πόσοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, λέω
2: 800
1: τώρα.
2: 800 το χειμώνα.
1: 800 και γίνονται άλλοι τόσοι περίπου το καλοκαίρι. Περίπου,
2: το καλοκαίρι
1: ονδρικά.
2: Και λίγο παραπάνω.
1: Άρα πραγματικά δύο γιατροί δεν φτάνουν.
2: Οι ανάγκες είναι μεγάλες.
0: Κυρία Λεοντού, οι κατοικίες, αυτές οι τέσσερις κατοικίες του Λειψού θα παραμείνουν στη δημοτική περιουσία για να χρησιμοποιούνται το διαχρονικά. Πώς θα πάει αυτό?
2: Ακριβώς, στην περιουσία του Δήμου θα ανήκουν και διαχρονικά θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Οι Λειψοί δείχνουν τον δρόμο να ακολουθήσουν και σε άλλα νησιά τέτοιες ενέργειες.
2: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Για πέστε μου, εσείς είστε καθηγήτρια μαθηματικός από ό,τι ξέρω.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Έχετε ασκήσει το επάγγελμα ή το...
2: Ναι. Και όταν ανέλαβα ήμουν ούτως ή άλλως μέσα σε τάξη ακόμα.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Καθυστέρησα να επιστρέψω και στο νησί γιατί εκτέλεσα τα καθηκοντά μου ως εκπαιδευτικός. Είμαι εν ενεργεία. Θα κάνω την αναστολή των καθηκόντων για λίγο και αργότερα θα επιστρέψω πίσω στη τάξη.
1: Υπάρχει περίπτωση να υπηρετήσετε στους Λειψούς ως καθηγήτρια? Η οργανική θέση είναι Πειραιά, δηλαδή.
2: Ναι. Είναι άγνωστο προς το παρόν αυτό. Θα δούμε μελλοντικά.
1: Ωραία. Και για να κλείσουμε έτσι χαριτολογώντας, Δέσποινα, ρωτήσαμε τον πρώην δήμαρχο ότι ήταν βέβαια δική του η επιλογή και μεγάλη η τιμή, γιατί πράγματι δεν ήταν τυχαία η επιλογή από την κυβέρνηση να πάρει αυτό το πόστο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Ο οποίος πλέον είναι γενικός δήμαρχος.
1: Είναι
2: γενικός δήμαρχος. Πλέον είναι γενικός δήμαρχος.
0: Έτσι του αρέσει και να τον αποκαλούμε γενική δήμαρχη.
1: Στο τηλέφωνο λοιπόν λέω, δήμαρχε μου, είναι ρίσκο αυτό λίγο. Πέραν του ότι ο ίδιος δηλώνει, εντάξει, είμαι στον Πειραιά, αλλά η καρδιά μου είναι στους Λειψούς και δεν θα είναι καλύτερα.
2: Ναι, πραγματικά. Το αποδεικνύει
1: καθημερινά, αλλά
2: μόνοι μας τα τηλέφωνα.
1: Εγώ άλλο το ρώτησα, ότι κάποια στιγμή μπορεί να λήξει η θητεία της σημερινής κυβέρνησης, δεν θα είναι αιωνίως η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Έτσι, τι θα γίνει μετά, διότι συνήθως όταν έρθουν άλλες κυβερνήσεις επιλέγουν τους γενικούς γραμματείς. Είναι πολιτικό πόστο αυτό. Θα ξανασχοληθείς με το Δήμο ή θα βρεις την κυρία νέα δήμαρχο απέναντί σου ανθυποψήφια?
2: Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Όχι,
2: το εγγυώμαι τώρα. Όχι.
1: Μάλιστα. Όχι. Ωραία, εντάξει. Να τον πάρω να τον καθησυχάσω λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
2: Νομίζω ότι το ξέρεις.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, Δέσποινα, δεν ξέρω.
0: Καλή δύναμη ευχόμαστε και όταν θα έρθετε στους Λειψούς, όταν θα έρθετε στη Ρόδο, θα τα πούμε και από κοντά, κυρία.
1: Ναι, τώρα
0: Λαουτού.
1: Το θυμήθηκα. Με εκείνο το καρχαριάκι που βρέθηκε σε μια παραλία, τι έγινε τελικά?
2: Δεν, εντάξει, τώρα ήταν υπερβολή.
0: Υπερβολή, ναι.
2: Το δικό του επαγγέλματο.
0: Κυρία Δήμαρχε, άλλη μια υπερβολή, άλλη μια υπερβολή του διαδικτύου από ειδικού
1: ιχθυολόγου
0: και όχι μόνο έτσι. Οι οποίοι ανακάλυψαν ξαφνικά.
2: Ένα γαλεάκι.
0: Γαλαίο, ναι.
2: Γαλαίος.
1: Εντάξει. Γαλαίος. Σπουδαίο το πράγμα, ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο τον Λαουτό. Και θα τα πούμε ίσως και από κοντά κάποια στιγμή.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λειψούς.
1: Γεια σας.

0: Είδε η λήψη πάνε με η ιταλική μουσική, γιατί έχουμε πολλού Ιταλού στου λήψου. Οπότε και, τα αφιερώνουμε να μα ακούνε οι λήψοι.
1: Λοιπόν,
0: να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την ώρα αυτή η θέα από το στούντιο βλέπει το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει μπαλκόνι. Επειδή ήρθες πριν από λίγο το κέντρο εσύ, ναι. Έχει ζέστη έξω.
1: Ναι, πολύ ζέστη.
0: Πρώτη φορά βλέπω τα κοράκια. Έχει απέναντι κάτι κοράκια με το στόμα ανοιχτό.
1: Πολύ... υποψήφιοι βουλευτές. Λοιπόν.
0: Οπότε μάλλον πρέπει να βάλουμε νερό στο μπαλκόνι γιατί να δώσουμε μια βοήθεια.
1: Σας είδα που κάνατε εννοήματα, λέω τι έγινε.
0: Όχι, έκανα σήμα ότι...
1: Πραξικόπημα.
0: Και γεράκια, μάλιστα.
1: Μόνο οι γλάροι μας λείπουν δηλαδή. Ναι, θα ανέβω προς τα πάνω. Λοιπόν, Δέσποινα, με πόνο ψυχής... σας αποχαιρετώ.
0: Θα σε βγάζουμε τηλεφωνικά από την Κάρπαθο. Κανόνιση, οπότε αύριο θα είμαι μόνη μου μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Κάρπαθος βγάζει ειδήσεις και μάλιστα σήμερα γίνεται ο λόγος για το λιμάνι της Καρπάθου. Όταν 10 χρόνια οι αρμόδιες τοπικής αυτοδιοίκησης παίζαν την κολοκυθιά, στο τέλος γράφουν σχόλια εναντίον του Περιφερειάρχη, ο οποίος δεν έχει καμιά υποχρέωση, γιατί είναι το λιμενικό ταμείο. Και το κράτος να κάνει λιμάνι. Ναι. Δεν κάνει ο Χατζημάρκος. Παρά το γεγονός λοιπόν τους είπε ότι εγώ θα το κάνω το λιμάνι, θα σας δώσω 10, 12, 15 χιλιάρικα. Είναι 10 χρόνια την κολοκυθιά. Ο ένας να γίνει εδώ το λιμάνι, ο άλλος να γίνει το λιμάνι εκεί. Και τώρα βγαίνει κάποιος και λέει τι γίνεται, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Ο κάποιος ξύπνησε λίγο αργά όμως. Εντάξει, έτσι.
1: Τώρα, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι μάλλον ενημερωμένος όπως θα έπρεπε να είναι κάποιος που δεν ξέρω πού σου πει να αναφέρεις, απλά
1: λοιπόν, και
0: το επισημαίνουμε.
1: Θα σας φέρω και ψιλοκούλουρα όταν έρθω με το καλό, οπότε εντάξει θα.
0: Να.
1: Ορίστε.
0: Σεπτέμβρη δηλαδή πια έτσι.
1: Σεπτέμβρη πια κανονικά. Ναι.
0: Να μπορεί να πάμε και εμείς να αναφέρουμε την Κάρπα αυτό το Σεπτέμβρη, πότε δεν ξέρεις.
1: Ωραία, επειδή και εσείς θα φύγετε σε λίγες μέρες, γιατί ο σταθμός θα λειτουργεί στον αυτόματο, όχι. Όχι. Α, μάλιστα. Εντάξει.
0: Δεν φεύγουν όλοι. Κάποιοι φιλούν θερμοπύλες.
1: Ναι. Όσοι μείνουν, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Τα φιλιά μας, τις ευχές μας.
0: Η Κάρπαθος είναι που φεύγει τον Αύγουστο. Η Κάρπαθος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Επιστρέφει στην πατρίδα συνέχεια. Όλοι οι Καρπάθοι βασικά θέλετε να πάτε στο νησί σας. Οπότε ευχόμαστε
1: καλό καλοκαίρι σε εσάς.
0: Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, κύριε Κώστα.
1: Μα και ο Κώστας στην Κάρπαθο.
0: Δεν ξέρω αν είναι από Κάρπαθο. Αν είναι τώρα στην Κάρπαθο, λέει το ευρώ έχει εκτροχιαστεί και έχει φέρει όλο τον κόσμο σε απόγνωση.
1: Να ήταν μόνο το ευρώ.
0: Μετά λοιπόν, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα δω πόσο έχει εκτροχιαστεί το ευρώ για άλλη μια φορά.
1: Καλό απόγευμα, καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.
0: Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο εμείς, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δεν δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πάρο. Σε επιφυλακή βρίσκεται το νησί υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ ήχησε και το 112. Συνεχής είναι η ενίσχυση των δυνάμεων. Στην ανηφόρα πήραν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $87 το βαρέλι κινείται το Brent, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης και ντίζελ στη χώρα μας. Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Θα προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί η αποτυχία, σημείωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Δήλωσε ότι έχει την έγκριση των εγγυητριών δυνάμεων. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας ότι της έδωσε μία ευχή να κάνει παιδιά. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει ο σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Τι είπαν στην απολογία τους? Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Τι ισχύει στην Ελλάδα, ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο? Στα αθλητικά, εκτός έδρας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρή θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στα χαρακόμματα FIFA και UEFA για την απόφαση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Τζιάννη Ινφαντίνο να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο ενισχυμένος ο βοριάς τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα και Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κεφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αλίμου. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Από την Πάρο θα αρχίσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο απορριμμάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ ήχησε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
3: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
0: Εντοπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άνεμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπηρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δάσο κομάντο τη πρώτη ΕΜΟΔΕΑ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα. Mm-hmm. Γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά, δηλαδή από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Φυσικά και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκεριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι ως επιτοπλίστων έχουν επιστρέψει περισσότεροι στα σπίτια τους.
0: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
3: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα, όπως είπες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Mm-hmm. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
4: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
5: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
3: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
6: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπήδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρου. Και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση ετήγεν και αέριο μηνάμεων. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου. Και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη ετήγεν δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
3: Και είναι ενδεικτική εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, mm-hmm. που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αντλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
7: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση στις επόμενες μέρες, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς σε εβδομαδιαία βάση η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί, Ελισάβετ, προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Να σου υπενθυμίσω ότι από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά ένα λίτρο με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η πορεία των τιμών εξακολουθεί, Ελισάβετ, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το παρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Μέση πανελλαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
7: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση 204, 202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
0: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
7: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητά τους στα
0: τιμολόγια. Απορρόφησαν οι πάροχοι
7: ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
7: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ, να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά.
0: Πάμε για κρατική επιδότηση, Δημήτρη.
7: Εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείτε το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης. Πολύ σωστά, Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόσοι και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων
0: κοντός
7: τιμολογίων.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ. Είναι αλληλένδετα.
7: Σωστά.
0: Τι περιμένουμε?
7: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να σας καθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση σε νέα κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ, που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα που, όπως είπαν, κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ. Όπως είπε, απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Και όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
0: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
9: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ. Ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
0: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
10: Ναι, έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει την άτυπη πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
0: Έτσι. Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά.
10: Ναι, και είπε και το άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λύγει το Δεκέμβριο, ναι, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η άτυπη πενταμερή. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των εγκυτριών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην άτυπη πενταμερή, να μην την κάνει για να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο, νομίζω ότι θα έχουμε την άτυπη πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
11: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Στο Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
12: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι τρανέ από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης ηθικής αυτοπεποίθησης.
0: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
13: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου, το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί, επανέφερε την ίδια ιστορία, την ίδια συζήτηση, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα και επί 10 μήνες του επιτίθενται όλοι άδικα. Διότι έδωσε μια ευχή, όπως είπε, στην κυρία Κωνσταντοπούλου να πάει να κάνει ένα παιδί. Επέμεινε σε αυτό και χθες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κύκλο έντονης οργής εναντίον του από όλες τις πτέρυγες, θα σου έλεγα, του Κοινοβουλίου. Ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές αποδοκίμαζαν τον κύριο Κυριαζίδη. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια έτσι. Η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω του ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γεωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην Ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για εκείνη τη φράση του.
13: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών, οι οποίοι ήταν παρόντες στην Ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
0: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι.
13: Νέα Δημοκρατία, χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για

0: τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
1: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
0: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
2: Τώρα, μετά από μια μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Σωστά. Μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
2: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
4: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
2: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Και αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
6: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
7: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
2: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
8: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπηκό, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου, και πρόκειται για ένα σορτσάκι το οποίο φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της από την άφιξή της στην Ελλάδα, εξετάζοντας αν ταξίδεψε μαζί με άλλο πρόσωπο ή μόνη της, με το ποιους συναντήθηκε και ποιες μετακινήσεις πραγματοποίησε. Όλα αυτά, οι επικοινωνίες δηλαδή, το αν ήρθε μαζί με κάποιον άλλον, είναι καθοριστικά, όπως καταλαβαίνεις, για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, για να δούμε τελικά πώς κατέληξε νεκρή αυτή η γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Να θυμίσω ότι ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού, διότι το ιοειδές σωστό βρέθηκε ακέραιο και ανέγκυχτο. Δεν μπόρεσε να αποκλείσει όμως το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Εξ αρχής το λέει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο έχει και την έρευνα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες, Ελισάβετ, να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί θα χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες. Είναι δεδομένο.

0: δεδομένο αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ότι η διαδρομή της θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς κατέληξε στη βαλίτσα.
1: Τώρα πάμε και στην υπόθεση της Σύρου και στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μετά τις απολογίες τους, οι 30χρονοι αφέθηκε ελεύθερη πόρους. Ωστόσο, είχαμε διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για τον κυρίως κατηγορούμενο.
0: Ναι, για τον 41 ετών εργολάβο υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκησή του. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και η οριστική απόφαση για την κράτησή του ή όχι αναμένεται να ληφθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να θυμίσω ότι η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκησής του, ωστόσο ο εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη και είχε προτείνει να αφαιθεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών και μέχρι τότε θα κατηθεί. Τώρα, οι έρευνες των αρχών, των ανακριτικών αρχών, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό και ειδικά τα κρίσιμα 7 δευτερόλεπτα από το βίντεο ασφαλείας από τις κάμερες, στο οποίο πρέπει να δούμε ουσιαστικά, πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς δέχθηκε και η διασώστρια την μοιραία μαχαιριά.
1: Αν ήταν μέσα στο σπίτι ή αν ήταν από τη στιγμή που σταματάει το βίντεο και μετά, δηλαδή την ώρα της καταδίωξης στα στενάκια.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό ενδεχομένως να αλλάξει και τις κατηγορίες. Τώρα, ο 41 ετών εργολάβος υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο ουσιαστικά ότι τη μαχαίρωσε με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για να κόψει τυρί. Είπε ότι η διασώστρια στόχευσε αρκετά αρχικά την σύζυγό του. Mm-hmm. Ότι πήγε έξω από το σπίτι, ότι αρχικά. Κρυφάκουσα έξω από την πόρτα για να δει αν ακούγονται ομιλίες. Εκείνη την ώρα όμως ο ίδιος έτρωγε και δεν μιλούσε με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του. Οπότε και εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί. Και είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια. Γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του. Αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια, ναι, είναι στην πλάτη και τρύπησε πλάτη, ναι, τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης, υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη. Κάποια γνωστή του και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείτε την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 37 λεπτά μετά τις 2, επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ιαπωνία, όπου μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, 18 πλέον οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες, 35.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, Τζένι Κρυθαρά.
1: Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο αμέσως μετά το σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νομό Κουμαμάτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε γέφυρες και κεταμένες κατολισθήσεις, οι οποίες απέκοψαν την πρόσβαση σε οδικά δίκτυα, ακόμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας.
2: Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε στην πόλη Κουμαμότο, δηλαδή νότια του Κόμπε και της Οζάκα. Είναι η ίδια ρηξιμή δομή την οποία την είχαμε μελετήσει στο Κόμπε το 1995. Αυτή λοιπόν η δομή έδωσε το σεισμό των 7,1 βαθμών και βλέπουμε ότι οι ζημίες ουσιαστικά περιορίζονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες. Δεν έχουμε καταρρεύσεις πολλές κατοικιών, επειδή υπάρχει η γνωστή ρηξιγενή ζώνη εκεί του. Ο αντισεισμικός κανονισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημιές. Θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
0: Τώρα πάμε, Τζένι, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες.
1: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε εστίες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η υγραδιαία πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά στη Ροτ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες, λόγω των συνθήκων αυτών, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέατρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν κενώσει τα θέρετρα που είχαν καταλύσει.
0: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ελίζαβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως το δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας ταξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει. Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελίζαβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας ταξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρεση του πληθυσμού, στη δημοσιονομική πίεση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει όσα προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί η υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωμα σταξιοδότησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική σταξιοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις και αντί να αυξάνεται συνέχεια αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας σταξιοδότησης να καταργηθεί όπου υπάρχει υποχρεωτική σταξιοδότηση.
0: Για την πρόταση αυτή του ΟΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
4: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ που σέρνει το χορό, για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
5: συνταξιοδότησης. Ναι.
4: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις υποαναθεώρησης διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα, ο ΟΣΑ τι προτείνει? Να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού. Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
0: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική η συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες, όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της δημοτικής αρχής προς τους δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους αναδήμο. Τώρα, ανέπτυξε 4 εγγύησεις, έτσι τις λέει. Πρόκειται για τις εξής: γεωγραφική ισότητα, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας. Ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της. Ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση. Δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη, δηλαδή η εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη να γίνεται με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο, τότε να γίνεται στο δεύτερο γύρο, με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων και τη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή, διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τώρα, επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε ότι το παρέν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Νέας Σμύρνης ο κ. Κουτελάκης, ο πρώην Δήμαρχος Καλλιδίων Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ο Γιώργος Καβαθάς και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων βεβαίως, ο κ. Δούκας, αλλά και ο κ. Κουρέτας. Τέλος, να σας πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, της οποίας καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες και μάλιστα της απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
5: λοιπόν σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μία διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μία μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μία νέα μεταπολίτευση.
0: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
7: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
0: Επέδειξε ψυχραιμία.
7: Ψυχραιμία. Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μεευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένο στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, που οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
8: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα. Στα 2 πρώτα λεπτά κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα, γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τώρα τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί, βέβαια, η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκι του, ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
0: Συγχαρητήρια στον οδηγό που, παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σώοι και αρτημελοί στο νοσοκομείο. Τώρα αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος Αόρατος Ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
9: Ναι, Ελισάβετ, στις 7:30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών Βασιμότητα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε 2 από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Δέλτας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμισμένες υποδομές υγιεινής. Στην αρχαία αγορά αναβαθμίζονται οι υποδομές υποδοχής του κοινού, αναδεικνύεται η Οδός Παναθηναίων και συνδέονται τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο διαδρομών και σημείων πληροφόρησης.
10: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
11: Ναι, για την ΑΕΚ, σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, επισημειοποιώντας την συνεργασία της με το διεθνή Κροάτι μέσο Λόβρο Μάγερ. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
12: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsunspor, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
11: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα ο 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Σα αγωνιζόταν στην πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικός με την εθνική ελπίδων της χώρας του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτιση της Premier League Hall. Ο διεθνής πορτιέρο υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μεταβαίνει στην Τουρκία όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στην Νότιγχαμ Φόρεστ για να ολοκληρωθεί και σήμερα η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους.
0: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
11: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Συνεχάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
13: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο εκ μέρους της πολιτείας και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν διπλά με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
11: Στο μπάσκετ, εκτός έδρας, θα ξεκινήσει υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια, με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
11: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα ενταχθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Ινφαντίνο όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις εθνικές ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, το φαντ αυτό είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που
0: ηγείται της εταιρείας. Θα βρεις κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανού Πρόεδρου.
11: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλων.
10: Ο καιρός.
0: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένιση, από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα, μικρή εξασθένιση των ανέμων στα 6 με 7 αμποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά και η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις υπηρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και, και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον Εβοϊκό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότερη στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στο Θερμαϊκό μόλις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο, με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, το Σάββατο το απόγευμα.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Ψυχικό.
0: Real FM. Διαβάζουμε στο real.gr: Κυψέλη, ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα. Και στο ενικός.gr: Ισπανία, οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές για τον τερματισμό της πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη, λέει ο Σάντσεθ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.
17: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
18: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάξεις δυνατά.
17: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
19: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
20: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
19: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
16: Και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
21: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
23: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
24: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό γέννησε η σύγχρονη Ελλάδα, ο Μίκης Θεοδωράκης, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έτσι, στοιχείο, στις 29 Ιουλίου του 1925, πριν από 101 χρόνια, όχι μόνο ο κορυφαίος δημιουργός, ένας μεγάλος Έλληνας, με όλα κεφαλαία, όχι μόνο το έψιλον, όλα και το λάμδα και το ήττα και το νι.
1: Ακούμε αυτά τις μοναδικές του συνθέσεις και τη φωνή του. Εντάξει, εγώ έχω να τριχιάσει.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει. Είμαστε
0: και να ακούσουμε και τη Ρωμιοσύνη, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Φυσικά. Α.

0: μιλάμε για έναν άνθρωπο που σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης, δημιουργός θα έλεγα. Εκτός από αυτά που ακούμε, ο συνθέτης του Ζορμπά, ελληνικό σιρτάκι.
1: Το ελληνικό σιρτάκι στην κινηματογραφική ταινία και ποιος δεν θυμάται το Αλέξ Ζορμπά.
0: Ναι, το σέρπικο και, πρόσεξε, και ποιοι έχουν τραγουδήσει Μίκη, Beatles, Σελί Μπάση, Τζον Μπαέζ, Εντίθ Πιάφ.
1: Εντίθ Πιάφ, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Βραβείο Λένιν, έχει προταθεί για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2000.
1: Ναι, το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν.
0: Και υποψήφιος για Γκράμι το 66 και το 75 για το Ζορμπά και το Σέρπικο.

0: Και με μια πολύ σημαντική πολιτική διαδρομή.
1: Είχε εκλεγεί βουλευτής από 5 φορές εκλεγμένος βουλευτής.
0: Αριστερά,
1: με την ΕΔΑ, 2 φορές με το ΚΚΕ και 2 φορές ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 89 εξελέγει βουλευτής.
1: Ναι.
0: Και υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και άνθρωπος που προσπαθούσε, αγωνιζόταν να φέρει κοντά Ελλάδα και Τουρκία.

0: θυμίζω και την επιστολή που άφησε όταν έφυγε, την δημοσιοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην οποία κατέληγε ότι θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Και ένα ακόμα εμβληματικό τραγούδι, λέω, να ακούσουμε για να κλείσουμε. Ερμηνευμένο από τον Κότσιρα. Ένα καταπληκτικό τραγούδι.
1: Ήδη 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή έτσι, ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Διευθύνει ο ίδιος την ορχήστρα. Τραγουδάει Κότσιρας, διευθύνει Μίκης.

0: πολλάτε τη χώρα μου, ε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με τον μεγάλο Έλληνα, με τον μεγάλο Μίκη.
1: Πολύ συγκινητικά, ελπίζω να σας άρεσε.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια, στοιχείο 1925. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασικά καλοκαιρινή, που σημαδεύεται από κάτι που εμένα με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
1: Πιο πολύ.
0: Δηλαδή, αυτό που συνέβη στη Βουλή.
1: Αυτό που συνέβη στη Βουλή με τον βουλευτή τον κύριο
0: Κυριαζίδη.
1: Και εμένα με έχει ενοχλήσει.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Ναι. Εκθέτει καταρχήν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που τον επανέφερε στην Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του. Θυμίζει τον Μάρτιο του 25.
1: Όταν διαγράφει για πρώτη φορά. Στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Που τη είχε πει τράβα να κάνει κανένα παιδί.
0: Έτσι. Και θυμάμαι που καθόταν εκεί και ο κύριο Κακλαμάνη, ο Νικήτα, με έναν τρόπο προσπαθούσε να τον κάνει να ζητήσει συγγνώμη και δεν είχε ζητήσει.
1: Όχι, δεν είχε ζητήσει. Και τώρα, και τώρα μάλιστα είναι αμετανόητος, κανονικά αμετανόητος για ακόμη μια φορά. Τόλμησε χθες να πει ότι έγινε και η ηφηγένεια.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Μα η φράση που έχει προκαλέσει τη θυέλα, η χθεσινή του, είναι ότι το άντε να κάνει κανένα παιδί. Ναι, και ότι μετατράπηκα 10 μήνες τώρα σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Θυμίζω ότι διαγράφει το Μάρτιο του 25, τον επανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Τον επανέφερε
0: τον Οκτώβριο
1: και τώρα τον εκθέτει πάλι τον Πρωθυπουργό. Γιατί αυτό που έκανε χθες είναι ξεκάθαρο, ότι όταν τον επαναφέρεις για το σχόλιο αυτό που είχε κάνει και το ξανακάνεις μετά, τον εκθέτεις ανεπανόρθωτα.
0: Δείχνεις ότι δεν έχεις πάρει το μήνυμα, ναι, ότι δεν έχεις κατανοήσει, και επίσης εμφανίζεις τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής να μετρούν την τηλεθέαση. Διότι, ναι, πρόσεξε. Ποιος τον μετέτρεψε σε ηφηγένεια χάρη τηλεθέασης? Αυτός τον διέγραψε. Ποιος τον διέγραψε? Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν τον διέγραψε και χάρη τηλεθέασης, αλλά για χάρη της ουσίας. Για να περάσει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά αποδοκιμάζουν σεξιστικές συμπεριφορές όποιος και αν είναι απέναντι. Και πρόσεξε, μιλούμε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως δεν έχει καμία σημασία αν πρόκειται για τέτοια συμπεριφορά, όποιος και να είναι, άνδρας ή γυναίκα, Λουκία, και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι γένους αρσενικού ή θηλυκού, είναι οποιοδήποτε γένους. Δεν μπορείς να ντροπιάζεις έναν άνθρωπο, να τον ταπεινώνεις, να έχεις τέτοια σεξιστική και ρατσιστική συμπεριφορά.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Τραβά κυρά μου να κάνεις κανένα παιδί.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Ποιος εσύ, ρε φίλε, που θα το πεις?
1: Και κανένας δεν θα πει, εννοείται. Και πόσο μάλλον, δηλαδή, όταν επιτρέπουμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, μετά μην απορούμε για το τι γίνεται έξω.
0: Είναι κοινοβούλιο.
1: Όταν το επιτρέπουμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν γίνεται μετά. Δηλαδή, όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, κυκλοφορεί στο δρόμο, το τι μπορεί να ακούσεις όταν οδηγείς, το ελληνικό κοινοβούλιο, μια γυναίκα,
0: πιάτο, ναι,
1: τράβε στο σπίτι σου να πλύνεις κανένα πιάτο και πολλά άλλα που μην πω τώρα, μην τα χαρακτηρίσω. Αλλά το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Τελεία. Δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις. Τέρμα.
0: Όμως, όταν έχεις διαγραφή, άρα έχεις πάρει το μήνυμα της αποδοκιμασίας και σου δίνουν την ευκαιρία,
1: ναι,
0: να επανέλθεις με την βεβαιότητα ότι έχεις συνειδητοποιήσει και έχεις ζητήσει συγγνώμη. Ποια είναι η συγγνώμη? Να πεις αυτόν που σε επανέφερε ότι ήμουνα η ηφηγένεια που με θυσίασες για χάρη της τηλεθέασης?
1: Ναι, και να του πεις να επαναφέρεις πάλι όλο αυτό, να πει αυτό το ακατάληπτο, κατά τη γνώμη μου, που είπε ότι έδωσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου ευχή. Και ποιος είσαι εσύ? Και πού ξέρεις τι θέλει κάθε γυναίκα από τη ζωή της πρώτα απ' όλα? Να το πάμε και λίγο έτσι.
0: Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκα
1: να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ή να μην κάνει παιδί.
1: Ναι, δικαίωμά της είναι στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Έτσι.
1: Της έδωσε και ευχή. Ποιος είσαι εσύ που της δίνεις ευχή?
0: Αλλά επίσης δεν εύχεσαι λέγοντας άντε κυρά μου τράβω να κάνεις κανένα παιδί. Άλλο, σε άλλο τρόπο, με άλλο τρόπο το εύχεσαι. Και τελείως διαφορετικά και σεβόμενος το ατομικό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της γυναίκας και του σώματός της. Άρα,
1: βέβαια,
0: δεν μπορεί να το πει
1: βέβαια
0: αυτό,
1: μπορούμε να πούμε και το εξής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε υπόμνημα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για την κατυποτροπή επίθεση του κυρίου Κυριαζίδη. Ανέφερε όμως ότι κατά την ομιλία του για τη σταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός της είχε πει είστε σε ίστρο. Και το ανέφερε και αυτό στο υπόμνημά της.
0: Εδώ ήταν για άλλο θέμα η Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Ναι, και άλλο θέμα, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε μία έκφραση.
0: Ναι. Να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το δικό της θέμα, η Επιτροπή το απέρριψε, ψήφισε και είπε όχι, θέμα Κωνσταντοπούλου, σε άλλη συνεδρίαση αυτό. Να εξηγήσουμε ότι ο κ. Κακλαμάνης που είναι γνωστός για τις ευαισθησίες του, αργά το βράδυ παρέπεμψε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας του Κοινοβουλίου και γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι ενώ είχαμε συμφωνήσει να μας μιλήσει σήμερα το πρωί, δεν μίλησε τελικά, λέγοντας ότι τώρα που είμαι υπόλογος ενώπιον της Επιτροπής Διοντολογίας του Κοινοβουλίου, δεν θα μιλήσω. Κρατώ.
1: Κυριαζίδης,
0: αυτό που είχα να πω. Κύριο Κυριαζίδη, είχαμε συμφωνήσει να μου μιλήσει στις 10 το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα γνωρίζοντας την επίθεση που δέχεται δημόσια για τη νέα τοποθέτηση, ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, το θέμα είναι
0: παρ'
1: τώρα
0: αυτά,
1: όμως,
0: δεν το έκανε.
1: Αν το Μαξίμου καλύπτεται πίσω από την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ή αν πρέπει να ξαναδιαγράψει, αν γίνεται πρώτα απ' όλα αυτό, να ξαναδιαγράψει τον κ. Κυριαζίδη για τον ίδιο λόγο.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως. Φιλοξένησε το πρωί τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κοντογιώργη, που είναι στο πρωινό καφέ με τον Πρωθυπουργό, και ο οποίος είπε ότι το θέμα έχει κλείσει, όταν τον πίεσα πάρα πολύ αν έχει θέση ο κ. Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτό που έκανε και αν αφήνει έκθετο τον Πρωθυπουργό. Ξαναείπε το θέμα έχει κλείσει. Όταν ξαναρώτησα και πώς έχει κλείσει, το άνοιξε ο κύριος Κυριαζίδης. Δημόσια είπε ότι ο Πρωθυπουργός δρά με βάση την τηλεθέαση και ότι ο ίδιος νιώθει ευγένεια. Μου απάντησε ότι είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού, αν θελήσει ο ίδιος να το ξαναδιαγράψει. Προφανώς αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το
1: δικαίωμα δηλαδή μπορεί να ξαναδιαγραφεί ο κύριος Κυριαζίδης θεωρητικά.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να κλείσει το θέμα. Θα μου έκανε εντύπωση.
1: Απλά δεν κλείνει τόσο εύκολα το θέμα.
0: Επειδή κανείς όμως το έχουμε ξαναζήσει αυτό, Λουκία. Δηλαδή να προσπαθεί ένα κόμμα, γιατί έχει συμβεί και σε κόμματα ή μια κυβέρνηση, να θέλει να κλείσει ένα θέμα και βλέποντας διάσταση πρέπει να υποχρεώνεται να κάνει κάτι που δεν ήθελε αρχικά.
1: Ναι.
0: Εάν πάρει μεγαλύτερη διάσταση, κάτι πει, κάτι προκύψει, είναι πιθανό να επανέλθει ο Πρωθυπουργός. Εάν μείνουμε εδώ, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία τώρα που μιλάμε, αν δεν προκύψει κάτι δραματικά καινούριο, να το κλείσει. Θα πω τη γνώμη μου.
1: Βλέπουμε λίγο.
0: Δεν μπορεί να κλείσει, Λουκία.
1: Ναι, και εγώ φυσικά
0: δεν μπορεί να κλείσει με τη δημόσια τοποθέτηση. Δεν είναι συνέντευξη από το Βήμα της Βουλής. Τα καλά καθούμενα ενός ανθρώπου που λέει ότι εγώ νιώθω ευγένεια γιατί 10 μήνες ουσιαστικά με θυσία στο ομό της τηλεθέασης, λέει στα ίσια στον Πρωθυπουργό που τον διέγραψε ότι το έκανε με κριτήρια τηλεθέασης. Πράγμα το οποίο είναι προσβλητικό. Είναι απαξιωτικό. Και δεν συνειδητοποιεί και τι έκανε.
1: Και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία από χθες έχει γίνει λίγο ανωκάτω με αυτή την ιστορία του κύριου Κυριαζίδη. Καθώς,
0: με μία τοποθέτηση
1: ακριβώς. Διότι ο κύριος Κερίδης είπε πως η ζωή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, κακοποιεί κατ' επανάληψη τη Βουλή. Ο κύριος Φωτήλας είπε πως δεν χωρούν μεν και δε σε όλη αυτή. Το αποδοκίμασε τον κύριο Κερίδη και η κυρία Μενδώνη έσπευσε να πάρει αποστάσεις.
0: Η κυρία Μενδώνη ήταν πριν. Μετά ναι, τον κύριο
1: πριν.
0: Κερίδη. Δύο
1: Μενδώνη.
0: Τον αποδοκίμασαν, ο κύριος Φωτήλας και ο κύριος Μαυρωτάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά πριν η κυρία Μενδώνη εκ μέρους της κυβέρνησης ανέβηκε στο πήρα το λόγο και υποστήριξε σαφώς την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου ευχαρίστησε και την κυρία Μενδώνη και την κυρία Κρήτα που την υποστήριξαν. Τώρα, μιλάμε για πρόσωπα τα οποία δεν είναι οι μνητές της ζωής Κωνσταντοπούλου και πολλές φορές έχουν
1: βρεθεί και άλλο απέναντι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, και έχουν βρεθεί και απέναντι.
0: Αν ενοχλεί η κριτική συμπεριφορά της κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι άλλο. Και άλλο να τη πει τράβα να κάνει κανένα παιδί. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, επιμένω ότι ο κύριος Κυριαζίδης είναι υπόλογος. Δεν ξέρω, το ρεπορτάζ λέει ότι τώρα που μιλάει έχει κλείσει το θέμα. Να, ο Real Blogger ρωτάει, θα ξανακατέβει αυτός ο τύπος υποψήφιος και θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον ψηφίσουν. Κοίταξε, οι πολίτες θα κρίνουν. Δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος. Αυτοδικαίως ένας βουλευτής σημερινός είναι πάλι υποψήφιος. Πρέπει να συμβεί κάτι από τον ίδιο ή από τον Πρωθυπουργό για να βγει από τα ψηφοδέλτια. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν ξέρουμε. Τι λες, Λουκία?
1: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πρέπει να μπορεί να ξανακατέβει, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να κατέβει ξανά υποψήφιος ο κύριος Κυριαζίδης μετά από αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί δείχνει αμετανόητος. Καλά, κατά τη γνώμη μου και από την πρώτη φορά δεν έπρεπε να ξαναμπεί στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κύριος Κυριαζίδης.
1: Και φαίνεται τώρα, είναι σαν να επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που έλεγαν γιατί ο Κυριαζίδης τον ξαναμάζεψε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ήταν αρχισυνδικαλιστής αστυνομικός. Ο Στέλιος λέει: καλησπέρα, για σκεφτείτε πώς οι πρώην συνάδελφοί του αστυνομικοί
1: συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν ξέρω, αν συμπεριφέρεται κάποιος να μας το πει να το καταδικάσουμε. Πάντως,
1: και ο Παναγιώτης μας γράφει ποια είναι η οπτική μιας κυβέρνησης στα μάτια ενός λαού για το θέμα Κυριαζίδη. Δηλαδή, αυτές, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι δυνατόν και αυτά τα λόγια να γίνονται ανεκτά εντός των πλαισίων του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Βουλής πολύ σωστά φυσικά αντέδρασε και έστειλε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά από την άλλη, και ο κύριος Κυριαζίδης είναι αμετανόητος, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, αυτό το δίνει στην πράξη βέβαια και βλέπω και μηνύματα σχετικά με την πράξη του Πρωθυπουργού να τον επαναφέρει. Αυτό βέβαια κρίθηκε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί, νομίζω, ο Πρωθυπουργός όταν τον επανέφερε ότι θα βγαίνει 10 χρόνια, 10 μήνες μετά να τον καταγγείλει τον ίδιο για την επαναφορά του και τη διαγραφή του. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο, όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να το κλείσει, να κλείσει ένα τέτοιο θέμα ενός ανθρώπου που από την πράξη δείχνει ότι είναι αμετανόητος. Δηλαδή ότι κάθε άλλο παρά έχει συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του ατοπίματός του. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Να. Δεν φαίνεται όμως να έχει συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα του ατοπίματός του. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν φαίνεται καθόλου να την έχει συνειδητοποιήσει. Και επειδή μας στέλνει εδώ Τάκης, αν υπάρχει κάτι σοβαρότητα από την Κωνσταντοπούλη να ασχοληθούμε. Δεν ασχολούμαστε μόνο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σαφώς είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί να μην ασχολούμαστε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ακόμα και αυτή η πρόταση, εγώ σαν γυναίκα δεν την καταλαβαίνω.
0: Να σου απαντήσω, Λουκία. Στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Κυριαζίδης προσβάλλει εσένα.
1: Ναι, ακριβώς. Και όλες τις γυναίκες. Αλλά και εσένα, αυτό που λες.
0: Και κάθε γυναίκα και κάθε άνδρα. Εγώ θεωρώ ότι ο διαχωρισμός γυναικών και ανδρών πρέπει να προστατεύσουμε τις κακόμοιρες, αδύναμες γυναίκες.
1: Δεν είναι έτσι. Ακριβώς, είναι προσβλητικό για τις γυναίκες.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πιο δυνατές από τους άντρες.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις έτσι αποδεικνύονται.
0: Ναι, άρα θέλω να πω, προσβάλλει τον άνθρωπο. Προσβάλλει τα ατομικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Γιατί όπως είπε. Στην κυρία Κωνσταντοπούλου, τράβε να κάνει κάποια. Δεν μπορεί να το πει και έναν άντρα που δεν έχει παιδιά, που δεν έχει παντρευτεί, που έχει επιλέξει άλλο δρόμο. Θέλω να πω, στο πρόσωπο τη κυρία Κωνσταντοπούλου, αγαπητέ ακροατή, προσβάλλει εσένα, εμένα, τη Λουκία, τον Γιώργο που είναι απέναντί μα, τον Ταβαρίνο και όλου. Προσβάλλει κάθε άνθρωπο που είναι ελεύθερο να διαθέσει το σώμα του και τον εαυτό του όπω θέλει. Λοιπόν, είμαστε εδώ 21 λεπτά μετά τι 3. Real FM 97,8 σε μια καλοκαιρινή, υπέροχη μέρα. Με το θερμόμετρο, Λουκία, να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς, τα μελτέμια έχουν δροσίσει κάπως. Χθες τέτοια ώρα είχαμε 41 ακόμα κάτι στη σκάλα Μεσσηνίας. Σήμερα είναι πάλι στην πρώτη θέση η σκάλα Μεσσηνίας, αλλά με 39,2 βαθμούς κάτω. Αγγελόκαστρο το Λοκαρνανίας 38,4, βλέπεις, είναι δυτική Ελλάδα. Κυρίως και έχουμε και μια Κρήτη με 37,9 και μια Πάτρα με 37,9. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα μελτέμια που έχουμε σήμερα θα δυναμώσουν αύριο και μεθαύριο, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θα φτάσουμε 9 μποφόρ, Λουκία, την Παρασκευή. Άρα
1: πολύ,
0: ζέστη
1: πολύ
0: και 9 μποφόρ θέλει μεγάλη
1: ακριβώς,
0: προσοχή.
1: Γιατί ήδη φωτιές και στην Πάρο έγινε ένας χαμός χθες, ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος, χρειάστηκε να φύγουν και από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Και έχω την αίσθηση ότι νομίζω είδα και στη Λέσβο μια φωτιά που ξέσπασε.
0: Στην Πάρο ήταν η πιο μεγάλη φωτιά. Είχαμε μέσα στη νύχτα κι άλλα 112. Συνολικά κενώθηκαν τουλάχιστον 10 οικισμοί με 10 διαφορετικά 112. Μιλώ για μια φωτιά επειδή ξέρεις, οι Κυκλάδες δεν έχουν δάση, υπερκοδάση, χαμηλή βλάστηση. Αλλά πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Αν και στη Δύση του Ηλίου πήγαν 14 αέρια μέσα, δεν μπόρεσαν να τη σβήσουν. Έκαιγε όλη νύχτα, προχωρούσε, έφτασε κοντά σε σπίτια, μια ανάσα από σπίτια, από μοναστήρι. Εκενώθηκαν πάρα πολλά σπίτια. Ήταν νύχτα αγωνίας. Ευτυχώς με το πρώτο φως πέταξαν πάλι τα αέρια μέσα και πολύ γρήγορα αντιμετώπισαν και τις τελευταίες εστίες. Ήταν διάσπαρτες εστίες, πολλές εστίες. Νομίζω ότι ήταν η πιο μεγάλη φωτιά των τελευταίων ημερών αυτή στην Πάρο. Ευτυχώς δεν έκαψε τελικά σπίτια και αντιμετωπίστηκε από τα εναέρια μέσα. Πήγαν και ενισχύσεις.
1: Αυτή τη στιγμή από
0: την Πειραιά, από
1: Ραφίνα, ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Από Σύρο.
1: Και θα μείνουν και εκεί, νομίζω, γιατί λόγω των ανέμων. Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω τώρα, έχουμε και δύο πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Μωρόνι Ηρακλείου και τη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου.
0: Και τη Λέσβο, υπάρχει.
1: Και τη Λέσβο και ένα 112 για ετοιμότητα. Ας ελπίσουμε να μην έτσι πάρουν έκταση αυτές οι φωτιές.
0: Στη Λέσβο βλέπω εικόνα, πάλι και εκεί είναι χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Είναι 6 ενέρεια στο Πλωμάρι, κοντά στο Πλωμάρι. Χαλκέλα, Πλωμάρι. Και το 112 που είπε σωστά είναι για ετοιμότητα. Δεν είναι για εκένωση προς το παρόν. Ας ελπίσουμε εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό, είπαμε για τις θερμοκρασίες. Να σου πω τώρα το άλλο μέτωπο.
1: Με το μέτωπο του πολέμου μου ξέχασες και το πετρέλαιο, ε.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω ότι είχαμε χθες δύο συναντήσεις χωρίς δηλώσεις. Αλλά είχες πέφτει προηγουμένως, το είχαμε προλάβει αυτό. Ο Τραμπ να ξαναδιάσει τον Νετανιάχου, λέγοντας δεν θα μου πει εμένα αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ισραήλ. Γενικώς τον κατήγγειλε δημόσιο ότι νομίζω το κρατάει από το ότι ο Νετανιάχου τον παρέσυρε να κάνει ένα πόλεμο στον οποίο έχει παγιδευτεί ο Τραμπ. Και αυτή τη στιγμή
1: και έγινε
0: θα
1: και χωρίς δημοσιογράφους η συνάντηση.
0: Και
1: δηλαδή,
0: και άλλοι, και
1: αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Ο Μετανιάχου έφυγε από την πίσω πόρτα. Και ο Ζελένσκι το ίδιο. Λοιπόν, μετά από αυτά και μετά από αυτές τις διαρροές, ενώ πιστεύουμε ότι θα περάσουμε την πέμπτη νύχτα ανακοχής, αν δεν.
1: Σιγά που θα την περνούσαμε.
0: Λοιπόν,
1: χαμός το βράδυ.
0: Επειδή ο Τραμπ μιλάει με τους φρουρούς. Μιλάει με, συγγνώμη, με τον Αραχτσί, με τον Καλυμπάφ.
1: Μιλάει.
0: Ναι. Αλλά οι φρουροί κάνουν κουμάντο στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι φανατικοί, οι σκληροί, χτύπησαν αμερικανικές βάσεις με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία. Απάντησαν, χτύπησαν και τρία πλοία θανατορμούς. Απάντησαν Αμερικανοί και Σαουδάραβες χτυπώντας φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, όπου επίσης είχαμε πολλές αψυχμαχίες. Mm-hmm. Είχαμε χτυπήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα, Χούθη, Σαουδική Αραβία, πλοία, μέτωπο ανοιχτό.
1: Κατά τα άλλα, μου αρέσει που λέγαμε χθες ήρεμα τα πράγματα. Ναι. Είδες ένα βράδυ πως ανατρέπονται όλα.
0: Ο Αραχτσί χαμήλωσε τους τόνους απέναντι στην Ουκρανία για τη βύθιση του Ιρανικού πλοίου. Κράτα το κι αυτό. Μην ενωθούν οι πόλεμοι και έχουμε άλλα. Άρα,
1: πραγματικά.
0: Είχαμε επανέναρξη, ανάφλεξη ξανά στο πολεμικό μέτωπο ΗΠΑ Ιράν, ενώ μιλούσε για επικείμενη συμφωνία ο Τραμπ και τη Χεράνη το διέψευδε, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε διαπραγματεύσεις. Ξανά στο πολεμικό μέτωπο ΗΠΑ Ιράν,

0: ότι εδώ στην Αντλία όχι μόνο δεν πέφτει γιατί είχε φτάσει 102, αλλά τσίμπησε και κάτι, θα τσιμπήσει κάτι και αύριο. Και όπως λένε, μας το είπε και ο Σκουρτζής,
1: λέγαμε, ότι
0: από τη Δευτέρα Τρίτη θα μπει σιγά σιγά από τα δηληστήρια επιδότηση στο ντίζελ κίνηση των 10 λεπτών. Αλλά επειδή λέει τώρα πουλάνε ακριβότερα από το κόστος, δεν θα δούμε μεγάλη πτώση, μόνο αυτά τα 10 λεπτά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το 2.02 θα πάει 92.
1: Οπότε μία από τα ίδια.
0: Η βενζίνη δεν έχει επιδότηση, άρα η βενζίνη που έχει τα 10 λεπτά από το δηληστήριο, το πετρέλαιο έχει 5 από το δηληστήριο και 10-15. Η βενζίνη με 10 λεπτά από το δηληστήριο θα μείνει γύρω στα 2 ευρώ, να δούμε αν θα πέσει. Πάντως,
1: και το θέμα είναι και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, είναι γιατί το Ιράν πραγματικά, αυτό φαίνεται, δεν βιάζεται και μάλιστα καθόλου να επιστρέψει σε οποιαδήποτε συνομιλία αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, εγώ έμαθα σήμερα ότι υπάρχουν δύο τιμές πρέπει να κοιτάμε. Η τιμή που κοιτάμε τώρα, αυτή που λέμε 89-87 δολάρια το βαρέλι, και η τιμή του επεξεργασμένου ντίζελ που είναι άλλο χρηματιστήριο, η οποία είναι διεθνής και εκεί δεν πέφτει, λέει, λόγω μικρής προσφοράς, μεγάλης ζήτησης. Το πετρέλαιο εκεί παραμένει ψηλά. Επομένως, μην περιμένετε να δείτε ούτε ντίζελ κίνησης, ούτε αμόλυβδη πολύ πολύ χαμηλότερα, όσο είναι η επιδότηση κρατική που είναι προς το παρόν στη βενζίνη 5 λεπτά στο δηληστήριο και στο πετρέλαιο 10 συν... Όχι, συγγνώμη, στη βενζίνη είναι 10 λεπτά στο δηληστήριο και στο πετρέλαιο είναι 5 συν 10-15. 15 το ένα, 10 το άλλο. Βλέπω και να κλείσουμε το πρώτο μέρος και το χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών αύριο που έχει, είναι πάρα πολλά με Πορτοκαλί, πολύ υψηλή. Σου διαβάζω, είναι η Αττική, η Βιωτία.
1: Α, και η Αττική.
0: Ναι, ναι, στη κατηγορία 4. Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην Δωδεκανήσων, όλες οι Κυκλάδες, όλη η Κρήτη και η μισή Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.
1: Οπότε προσοχή, ειδικά όσοι ακούσατε τις, και μένετε σε αυτές τις περιοχές ή κάνετε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, προσοχή, προσοχή, προσοχή.
0: Ανάψτε τσιγάρο και πετάξτε στο δάσος, κάνετε μπάρμπεκιου στο δάσος.
1: Καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία σχέση.
0: Πάρετε αλυσοπρίενο και κάνετε εργασίες στο δάσος.
1: Εργασίες, ξέρετε.
0: Λοιπόν, πάμε και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας, έχουμε την τύχη να έχουμε τον καθηγητή Τσακίρη σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Να δούμε όλη αυτή η κατάσταση, εντάξει Αντλία, πού πάει. Διότι εγώ ακούω, Λουκία, ότι και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, κανένα εξάμηνο θα έχουμε τις υψηλές τιμές. Πάμε.
2: Real FM. Να ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι εγκύτριες δυνάμεις. Περισσότερα στο real.gr.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Έπειτα όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Τραγωδία στη Λαμία. Μία 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ έτρωγε σουβλάκι στο κέντρο της πόλης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
1: Real FM.
2: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio. Pediobooks.gr.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, η LFM 97,8. Είμαστε, μετράμε ώρες για να τελειώσει ο Ιούλιος.
1: Έτσι, πολύ λίγες.
0: 29 Ιουλίου, 29. 48 ώρες και κάτι, 2,5 εκπομπές ακόμα, η σημερινή, η αυριανή και της Παρασκευής. Νομίζω πολλοί είναι εκείνοι που μετράνε ώρες για να ταξιδέψουν, να φύγουν μερικές μέρες.
1: Και
0: πολλοί περισσότεροι που δεν μετράνε γιατί θα μείνουν εδώ. Και πρέπει και εκείνους να σκεφτόμαστε.
1: Εννοείται που τους σκεφτόμαστε.
0: Και να ευχόμαστε έστω να βρεθεί μια λύση όπου, ακόμα και αν μείνεις εδώ, το έλεγες χθες. Υπάρχουν τρόποι έτσι να ξεφύγεις, να πας μια κοντινή.
1: Υπάρχουν μια κοντινή
0: μια βόλτα στη θάλασσα.
1: Επίσης, αυτό που λένε όλοι ότι τον Αύγουστο είναι ωραία η Αθήνα, γιατί είναι, αδειάζει η Αθήνα κιόλας.
0: Σε προφερώ ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ θα φύγω από την Αθήνα τον Αύγουστο. Ναι. Πάντα πρότεινα να μείνω. Τώρα φέτος δεν ήταν στο χέρι μου το πρόγραμμα το επαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Προτιμούσα να με δω και να φεύγω μετά τις 15.
1: Να φεύγεις μετά τις 15.
0: Πας όπου θέλεις γρήγορα.
1: Όλα βρίσκεις παντού, να πας σε ένα
0: θάλασσες.
1: Σινεμά, να πας μια θάλασσα, να πας όλα εύκολα.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει καθαρίσει, έχει υπέροχες θάλασσες.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να πας και σε πληροφορώ ότι υπάρχουν παραλίες που μου έχει τύχει να πάω σε νησί και να είναι η παραλία βρώμικη και μάτι κόσμο και να έχουμε στην Αττική μια εξαιρετική παραλία, κρύσταλλο η θάλασσα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Οι παραλίες της Αττικής έχουν καθαρίσει, είναι πολύ ωραίες.
0: Αλλά ακόμα και ένας συνταξιούχος να μην θέλει, να μην μπορεί. Για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και να βγεις στο μπαλκόνι σου, τη βεράντα σου, κάτι, να πιεις τον καφέ σου και να έχεις μια χαλαρή ώρα να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ξεσκάσεις λίγη μουσική. Με πολλούς τρόπους μπορείς να ξεφύγεις και να δώσεις τον εαυτό σου μια άδεια χωρίς ταξιδέψεις, αλλά να φύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ή, αν είσαι συνταξιούχος, να μπορείς να βρεις 2-3 διαφορετικούς τρόπους να ξεφύγεις από αυτό που νιώθεις ότι σε καταπιέζει στην καθημερινότητα του μήνα, που είναι η ρουτίνα και είναι και το κομπιουτεράκι, Λουκία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βγάλεις το κομπιουτεράκι, να δεις αν θα τα βγάλεις πέρα.
1: Αν θα τα βγάλεις πέρα, να δεις τους λογαριασμούς, να δεις τι πρέπει να πληρώσεις, να δεις αν μένει τίποτα για να φύγεις έστω και ένα διήμερο.
0: Είπες τώρα πώς το είπες,
1: να δεις αν μένει τίποτα.
0: Να μένει, είπες.
1: Ναι, δεν μένει αυτό. Το ξέρω ότι δεν μένει. Το ξέρω ότι δεν μένει.
0: Πού να μείνει, Λουκία.
1: Το ξέρω ότι δεν μένει. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι πολλοί έστω για να πάνε 2, 3, 5 μέρες, δεν ξέρω πόσο μπορεί ο καθένας πραγματικά να μπορέσει να πάει διακοπές. Έχω συζητώντας το και με πολύ κόσμο, μπορεί να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, αλλά δυστυχώς όταν γυρνάς, οι λογαριασμοί είναι εκεί στο τραπεζάκι και σε περιμένουν.
0: Δεν φεύγουνε.
1: Δεν φεύγουνε.
0: Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα.
0: Χαρά μας που μιλάμε. Μήπως καταλάβουμε τι μας περιμένει, γιατί ξέρετε το πρώτο θέμα συζήτησης κάθε μέρα είναι ωραίος ο πόλεμος, σταματάει, είτε πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ, τι είναι με τους Ιρανούς, Ρούσους επανάστασης, ο άλλος πόλεμος. Το θέμα είναι πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές του πετρελαίου. Είχαμε δει λοιπόν το πετρέλαιο να κατεβαίνει, να φτάνει κάποια στιγμή, το είδα χθες το βράδυ, μετά τις συναντήσεις Τραμπ με Νετανιάχου Ζελένσκι, 81 ακόμα κάτι. Το χαμηλότερο σημείο έχει φτάσει 102, θυμίζω. Και με το που γίνεται η ανάφλεξη τη νύχτα, χτυπάνε η φρουρή της επανάστασης τους αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, τα πλοία στα στενά του Ορμούς και απαντούν οι Αμερικανοί με το Ιράκ, τώρα είναι γύρω στο 87. Η ερώτηση είναι, έτσι θα πάμε, θα τελειώσει ποτέ αυτό, διότι ο Τραμπ εμφανίζει μια εικόνα ότι μιλάει, ότι καταλαβαίνουν έξυπνοι άνθρωποι, αυτό που λέει μέρα παραμέρα και μετά το χαλάει. Οι Ιρανοί λένε δεν μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και εμείς θα κάνουμε κουμάντο στα στενά του Ορμούς και μετά σπάει η κάθε διαχειρία. Έτσι θα πάμε και για πόσο.
2: Η άμεση πρόβλεψη είναι ακριβώς ότι έτσι θα πάμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα αυτά. Έχουμε μια κατάσταση πραγμάτων η οποία κλιμακώνεται και αποκλιμακώνεται με σχετική ευκολία, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι επί του πεδίου ποιοτικά.
0: Ναι.
2: Το μόνο που έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή είναι ότι φάνηκε πως οι Ιρανοί, όταν άρχισαν να πιέζονται μετά από 2 εβδομάδες, 13 ημέρες συνεχών βομβαρδισμών, ακόμα και σε αμυγώς πολιτικές υποδομές, δηλαδή εργοστάσια θαλάτωσης, κάποιες γέφυρες, ακόμα και κάποια κομμάτια του ηλεκτρικού δικτύου που χτυπήθηκαν σε μικρό τοπικό επίπεδο, απάντησαν εργαλειοποιώντας τους Χούθη και απάντησαν εργαλειοποιώντας και τις φιλικές προς αυτούς σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.
0: Λέτε ότι οι Χούθη από τους Ιρανούς εργαλειοποιήθηκαν, διότι υπάρχει και άποψη ότι είναι ένα ανεξάρτητο μέτωπο που δεν επηρεάζεται από το Ιράν.
2: Δεν ξέρω πού στηρίζεται η άποψη αυτή. Προφανώς και εργαλειοποιήθηκαν.
0: Μάλιστα.
2: Και εργαλειοποιούνται. Κάποιος, να σας θυμίσω για αυτό που είπατε, ότι κάποιος που τη στιγμή που πήγαινε να προσγειωθεί αντιπροσωπεία των Χούθη που γύρναγε από την κηδεία του Χαμενεΐ στο Ιράν, κάποιος βομβάρδισε τη λωρίδα προσγείωσής τους.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτός ο κάποιος προφανώς έχει κάποια άμεση σχέση με το Ιράν.
0: Προφανώς.
2: Οπότε το γεγονός ότι εργαλειοποιούνται και με τη δική του συνένεση, γιατί είναι συναφή, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα μπορούσαν να εξαγοραστούν ή με κάποιο τρόπο οι Σαουδάραβες να τους θέσουν εκτός κινδύνου. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι αυτό είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας που άλλοτε εφαρμόζεται και άλλοτε δεν εφαρμόζεται.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσακίρη, οι Ιρανοί θέλουν να μην ξαναμπούν, να το πω έτσι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί τους συμφέρει και θέλουν να μπουν με τους δικούς τους όρους, αν ξαναμπούν.
2: Θέλουν να μπουν με όρους οι οποίοι θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή οικονομική ελάφρυνση του καθεστώτος. Το οποίο διασφαλίζεται με δύο τρόπους. Το βραχυπρόθεσμο, το να απελευθερωθούν παγωμένα κεφάλαια από τις πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν σε χώρες της Ασίας ως επιτοπλίστων, κυρίως την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, τα οποία είναι χρήματα τα οποία μπορούν άμεσα να αποδεσμευθούν για να μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία, και αυτό να χρησιμοποιηθεί σε μια φάση νοής διαπραγμάτευσης, σοβαρής όμως διπλωματίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Αυτό είναι το άμεσο το οποίο έχει νόημα. Το πρόβλημα είναι βεβαίως, αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο βεβαίως, είναι ποιο είναι το καθεστώς του σανών του Ορμούς. Γιατί είχαν πει οι Ιρανοί ότι εγώ για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα χρεώνω κανένα για να περνάει τα πλοία. Ως ένα βαθμό εφαρμόστηκε. Πού χάλασε η συμφωνία. Χάλασε η συμφωνία του μεμοράντου που είχαμε πριν, του συμφωνητικού ασθενοησίας, όταν οι Αμερικανοί άρχισαν να βάζουν προϋποθέσεις για το. Κάποια κομμάτι από αυτά τα 12 δισεκατομμύρια ήταν ή απελευθερωθεί και άρχισαν να λένε ότι θα απελευθερωθεί, αλλά θα σου πω εγώ που θα τα ξοδέψεις, πώς θα τα ξοδέψεις κτλ. Και κάπου εκεί στράβωσε η κατάσταση. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν βραχυπόθεσμα σε μια λογική ότι θα υπάρχει κάποιες οικονομικές απολαβές από αυτά τα χρήματα που είναι δεσμευμένα, παγωμένα στοιχεία περιουσιακά, ρευστό, το οποίο το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει με αντάλλαγμα το να αποκατασταθεί κανονικά πλέον για τους επόμενους μήνες, γιατί θα θέλει και περίπου. Ένα με ένα μισή μήνα για να γίνει αυτό. Η είσοδος και η έξοδος από τα θανάτου ορμούς, χωρίς να υπάρχει χρέωση κανενός είδου από τον οποιοδήποτε, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να βρεθεί μια σωστή διπλωματική ρύθμιση, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το MOU που δεν εφαρμόστηκε. Μακροπρόθεσμα, αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να ηρεμήσει απολύτως την κατάσταση, διότι κάθε εγχείρημα που θα υπογράφεται θα είναι επισφαλής.
0: Κύριε καθηγητά, για να προχωρήσει θα πρέπει να βρεθεί λύση στο βασικό αγκάθι αυτή τη στιγμή. Τι νοσ είναι τα στενά του ορμούς, ποιος τα ελέγχει, αν θα πάρουν διόδια ή όχι. Πριν από λίγο έβλεπα οι Ιρανοί ξαναείπαν δικά μας στενά του ορμούς. Δεν το δέχεται ο Τραμπ. Πώς θα λυθεί αυτό.
2: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να δοθεί ένας χρόνος κατάπαυσης πυρός που να τηρηθεί αυτή τη φορά, όχι δύο εβδομάδες, να τηρηθεί. Για να μπορέσουν ακριβώς με τα οικονομικά και όπως σας ανέφερα να κάνουν συναντήσεις διαπραγματεύσεων και να βρεθεί κάποια λύση.
0: Το ΟΜΑΝ κάνει σχέδιο, το απέρριψε πάλι Τεχεράνη το νέο σχέδιο του ΟΜΑΝ.
2: Ναι, οπότε θα πρέπει λοιπόν να δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα που να υπάρχει μια σοβαρή διπλωματία για να μπορεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να υπάρξει κάποια απόφαση.
0: Μου είναι ούτε για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ πάει τώρα σε χειρότερη θέση από ό,τι όταν ξεκίνησε το πόλεμο. Εκεί τα στενά του ορμού ήταν ελεύθερα πριν το πόλεμο.
2: Συμφωνώ.
0: Εδώ τα έχει χάσει. Η ηγεσία δεν έχει κερδίσει. Στα υπόλοιπα που θέλει να ελέγξει, δεν ξέρει αν μπορεί να τα ελέγξει. Τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν κέρδισε τίποτα από ό,τι ήθελε από τον πόλεμο και έχασε και τα στενά του ορμού.
2: Ναι, τα χάσαμε όλοι τα στενά του ορμού. Δεν χάσαν οι Αμερικανοί.
0: Τα χάσαν η παγκόσμια αυτονομία και ναυτιλία.
2: Διότι οι Αμερικανοί δεν εισήγαγαν σχεδόν τίποτα μέσα από τα στενά του ορμού. Όλοι οι υπόλοιποι κάνανε και κυρίως οι σύμμαχοί του στην Ασία. Οπότε το θέμα είναι ότι όταν θα πρέπει λοιπόν να επιμεληθεί κάποια κατάπαυση του πυρός για να μπορούν να κάνουν σοβαρή συζήτηση για στενά του ορμού. Και αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι πλέον, εάν οι Ιρανοί εξακολουθούν να επιμένουν, στη χειρότερη περίπτωση, αυτό το οποίο θα μην γίνει, μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο αναγκαστικά οι άλλοι θα υποχρεωθούν να πιέσουν, να πληρώσουν κάτι το οποίο το είχαν αφήσει ανοιχτό οι Άραβες της περιοχής, μέχρι ώστε να φτιαχτούν οι παρακαμπτήροι, οι οποίοι θα παρακάμψουν εντελώς ασθενά. Αυτό είναι θέμα ετών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι θέμα μηνών.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Μπορείτε να τολμήσετε κάποια πρόβλεψη όσον αφορά το χρόνο που έχουμε μπροστά μας.
2: Το χρόνο για ποιο πράγμα.
1: Για να αυτό το πράγμα λίγο να εξομαλυνθεί, ενδεχομένως και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ας πάμε πρώτα με το πότε μπορούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και αν μπορούν. Δηλαδή να δούμε πράξεις. Επιτέλους μια εκεχηρία. Και αυτή η εκεχηρία να τηρείται όμως.
2: Η εκεχηρία θα εξαρτηθεί από το τι λεφτά θα βάλουν στο τραπέζι οι Αμερικανοί χωρίς προϋποθέσεις για το πώς θα τα ξοδέψουν οι Ιρανοί. πρώτον. Δεύτερον, πόσο χρονικό διάστημα θα μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για να ηρεμήσει η κατάσταση σε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Και τρίτον, πόσο σοβαρές θα είναι οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια τελική λύση, η οποία είναι μια τελική λύση που όσο χειροτερεύει αυτή η κατάσταση και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές στις αμερικανικές και όσο μειώνονται τα αποθέματα του πετρελαίου που μπορούν να ισορροπήσουν την κατάσταση για να μην ξεφύγουν οι τιμές. Θα γίνεται όλα έχει περισσότερο με ιρανικούς όρους.
1: Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, δηλαδή να ξεφύγει τόσο πολύ.
0: 4,5 χρόνια είναι αυτό,
1: Χρονικά θέλω να πω.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί δεν έχουμε αποθέματα πετρελαίου για 4,5 χρόνια. Τα οποία να μπορούν να μας καλύψουν τις ανάγκες αυτές είναι θέμα μηνών.
0: Περιγράψαμε λοιπόν το, ακριβώς εκεί πάμε τώρα, το πολεμικό και διπλωματικό πεδίο. Πάμε σε επιπτώσεις τώρα. Όσο διαρκεί αυτό, είχαμε δει το πετρέλαιο στα 120 κάτι, μετά το είδαμε να φτάνει στα 72, μετά στα 90 κάτι και τώρα είμαστε στα 87. Πού βλέπετε να κυμαίνεται αυτό όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα και ακόμα και όταν τελειώσει, όταν φτάσουμε σε ένα τέλος, πόσο θα χρειαστούμε για να επανέλθουμε στην υποτιθέμενη κανονικότητα?
2: Εάν τηρείται η συμφωνία και χειρίαστε, χρειαζόμασταν περίπου 3 μήνες με 4 μήνες για να επανέλθει η κατάσταση πραγμάτων.
0: Σκέψου, Λουκέ. 3 μήνες από τώρα.
1: 3 μήνες από τώρα, λέμε.
2: Εάν τηρεί το η εκεχηρία, τώρα δεν τηρεί, δεν τηρεί το η εκεχηρία του Ιουνίου. Οπότε θα βλέπαμε μια πλήρη εξομάλυνση προς το τέλος του έτους, διότι η εξομάλυνση προϋποθέτει να έχουμε απόλυτη ασφάλεια ότι υπάρχει πλέον όδεση για να μπορούν να μπαινοβιώνουν τα δεξαμενόπλια. Αυτό να επιτρέψει τα πεδία τα οποία μειώσαν την παραγωγή, τέθηκαν και εκτός λειτουργίας, παρά που έχουν κλείσει, να ξαναμπούν σε λειτουργία και να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες σιγά σιγά για να λειτουργήσει. Αυτό χρειάζεται περίπου χοντρικά 2,5 με 3 μήνες πάνω κάτω. Από τη στιγμή που θα πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνδυνο στους θανατρώμους, μπορείτε να περάσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, επειδή αυτό είναι απρόβλεπτο, αυτό μπορεί να γίνει σε 2 μέρες ή σε 3 μήνες, σε 2 μέρες δεν θα γίνει, να γίνει σε 1 μήνα ή σε 3 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα το πετρέλαιο θα κινείται εκεί, είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι θα είναι μεταξύ 80 και 100 ή μπορεί να δούμε κάτι πολύ σοβαρό να το εκτοξεύει πιο ψηλά?
2: Αν δεν έχουμε εχθροπραξίες, είναι λογικό να είναι μεταξύ του 80-110 κάπου εκεί. Εάν έχουμε ήδη εχθροπραξίες, αυτό το ανάλογα με την επίπτωσή τους στις υποδομές. Η μεγαλύτερη αγωνία μου δεν είναι αυτό. Είναι να μην συμβεί στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας ως επιτοπλίστων ό,τι συνέβη στις υποδομές εξαγωγής προπόνησης του Κουαρί του Κατάρ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανάλογα με τη σοβαρότητά του, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών και σε ό,τι αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθούν. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι πως όλα αυτά μιλάμε για ένα ρολόι. Έχουμε ένα ρολόι ενός συστήματος το οποίο κυρίως βασίζεται και αυτή τη στιγμή έχει μπορέσει κάπως να σταθεί στα πόδια του, κυρίως διότι υπάρχει ήδη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και εμπορικών αποθεμάτων. Δεν μπορούμε να πάμε ή να μιλάμε για χρόνια να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Όχι, δεν υπάρχουν αποθέματα.
2: Όσο δεν υπάρχει δυνατότητα του συστήματος να κρατήσει κάτι τέτοιο.
0: Τώρα.
2: Αναγκαστικά, εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, πιθανότατα ή τον Οκτώβριο, θα πρέπει ο ΔΟΕ, ο Οργανισμός Ενέργειας, να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη για μια δεύτερη αποδέσμευση.
0: Πολύ δύσκολα. Τώρα, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας και είναι τιμή μας πάντα, κύριε καθηγητά, για το πρωτοσέλιδο της Real News. Ευχαριστούμε επίσης. Του Παναγία Γαλιατσάτου, με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν», με εκτενή αναφορά στον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Ένα πολύ μεγάλο θέμα και φώτιζε η εφημερίδα. Το πραγματικό σκοπό, ξέρετε, οι Τούρκοι βγάζουν ή λένε ότι θα βγάλουν το Roots Race, έχουν βγάλει ναύτεξη στους 30 Αυγούστου. Ο σκοπός είναι η διασύνδεση μεταφορά φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων, όμως. Η εφημερίδα ανέφερε ο Παναγής στο ρεπορτάζ ότι όχι, αν δούμε το μέγεθος του όγκου, είναι 14 φορές μεγαλύτερος από αυτό. Άρα οι Τούρκοι θα ήθελαν πολύ να κάνουν γεωτρήσεις σε βάθος πολλών ετών, γύρω-γύρω στην Ανατολική Μεσόγειο και Ελληνική και Κυπριακή ΑΟΣ, να μαζέψουν το αέριο της περιοχής και δι' αυτού του όγκου να το στείλουν στην Ευρώπη. Ένας αγωγός δούριος ύπος, θα έλεγα, που πιάνει και γαλάζια πατρίδα, τα πιάνει όλα. Τι λέτε?
2: Ο αγωγός αυτός σίγουρα δεν είναι μόνο για να τροφοδοτηθούν τα κατεχόμενα με τουρκικό φυσικό αέριο, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην ηλεκτροδότηση.
0: Εκ του μεγέθους προκύπτει. Συγγνώμη, έχουμε κακή εξέλιξη στην Κρήτη, έχουμε μεγάλες φωτιές, έχουμε 112 για εκένωση, είναι δασκή πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, στις περιοχές Ακτούρια και Μέλαμπες, και οι δύο εκενώνονται προς Αγία Γαλήνη, είναι προς τη θάλασσα του Ρεθύμνου η Αγία Γαλήνη, και εκενώνεται και η Κρύα Βρύση. Έχουμε λοιπόν τρεις οικισμούς που εκενώνονται επιγόντως με το 112, γιατί έχει ξεσπάσει πολύ πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Ελάτε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη.
2: Με συγχωρείτε. Οπότε σίγουρα δεν είναι για να καλύψουμε μόνο τις ανάγκες των κατεχομένων. Ναι. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αλλάζει τις ισορροπίες στο νησί, δεδομένου ότι η Κύπρος ακόμα δεν έχει μπορέσει να φέρει το δικό της φυσικό αέριο, να εισάγει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, ώστε να μειώσει και τους ρήπους. Αλλά το πιο ανησυχητικό, και εδώ πέρα είναι που πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, είναι ότι η Τουρκία αναφέρεται ότι το μήνυμα του μπορέσει να κάνει παράνομες γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής αόδου επιτοπλίστων.
0: Αυτό είναι,
2: αυτό είναι κάτι
0: σημαντικό
2: που έχει επιχειρήσει το παρελθόν. Έχει κάνει πολλές γεωτρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πριν από μερικά καλοκαίρια, θυμάμαι τότε που είχαμε τα οικόπεδα στην άλλη πλευρά.
2: Και στην περιοχή που είναι κατεχόμενη, αλλά και ακόμα και στην υιοθετημένη νοτίως, δηλαδή των ακτών της Λάρνακας.
0: Αυτό θυμάμαι, ναι.
2: Όπως και μέσα στον κόλπο της Αμοχώς του, όπως επίσης και στην περιοχή μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας, αστά της Μερσίνης. Όλες αυτές έχουν αποτύχει, αλλά δεν έχουν βρεθεί τίποτα. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Είναι μια κίνηση η οποία, αν συνεχίσει να κάνει γεωτρήσεις και επιτύχει, πλέον θα μιλάμε για πειρατικές πλήρους ενέργειες, όπου πλέον θα παίρνει κυπριακό φυσικό αέριο, θα το βαφτίζει τουρκικό ή τουρκοκυπριακό εντός εγώ, θα το εξάγει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ως δυνητική εξέλιξη και πρέπει να κοπεί.
1: Κύριε, ναι.
0: Να πω στη Λουκία ότι η κατεξοχήν ειδικότητα του καθηγητή είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Βέβαια,
0: και ειδικά
1: φυσικά,
0: τα κυπριακά
1: φυσικά
0: θέματα.
1: Και στα κυπριακά θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Γκουτέρες, από τη Λευκοσία, αν σηματοδοτούν έτσι μια μετάβαση του Κυπριακού σε μια νέα φάση με ενδεχομένως θετικές προοπτικές, κατά τη γνώμη σας.
2: Δεν νομίζω ότι το μόνο που συμφωνήσαμε να κάνουν πάλι μια πενταμερή, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι αντικείμενο θα έχει. Εκλογές στην Κύπρο είναι το Φεβρουάριο του 28, σας είπα, τα τέλη του 28, καλά το είπα, αρχές του 28. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια επικοινωνιακή κίνηση περισσότερο παρά ουσιαστική. Βεβαίως δεν είναι ασύνδετες οι κινήσεις της Τουρκίας σε σχέση με την πρόταση για τον αγωγό, το οποίο μάλιστα λένε και αμφίδρομος, σε σχέση με την εξέλιξη για τις θετικές ειδήσεις που φέρνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από την κοινοπραξία της ΕΝΗ και της ΤΟΤΑΛ ότι πλέον πήραν τελική επενδυτική απόφαση για να προχωρήσουν στην παραγωγή κυπριακού φυσικού αερίου από το πεδίο Κρόνος, το οποίο θα εξαχθεί στην Αίγυπτο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, 2011 είναι η πρώτη ανακάλυψη, επιτέλους φτάνουν σε ένα σημείο να μπορούν να έχουν σταδιακά και τα πρώτα έσοδα. Μικρά, αλλά πρώτα
0: αυτό
2: έσοδα.
0: Αυτό είναι το πιο πλούσιο από όλα τα κοιτάσματα, αυτό που λέτε τώρα.
2: Όχι, είναι μικρό αυτό το κοιτάσμα. Χρόνος και Δίας είναι μικρά κοιτάσματα. Σε συνδυασμό θα πάνε και τα δύο στην ίδια, αλλά ανοίγει πλέον τελικά ένα επιτέλους η προοπτική για να μπορεί να εξαχθούν κυπριακό φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Αλλά πρώτα κυρίως για στεγήτανο της Αιγύπτου και σταδιακά, ανάλογα με διαφορετικά επίπεδα κοιτασμάτων που διαφορετική εξαγωγική στρατηγική, και για υγροποίηση στο τερματικό που επίσης ελέγχει η ΕΝΗ στην Ταμιέτα, η Ιταλική εταιρεία ΕΝΗ στην Ταμιέτα. Αυτά είναι κινήσεις που η Τουρκία μόνο παρακολουθεί, δεν μπορεί να τις παρεμποδίσει. Νομίζω ότι ο αγωγός εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της αντίδρασης, αλλά είναι κοινού περιεχομένου όσο δεν υπάρχει φυσικό αέριο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ ή τη κατεχόμενη ή τη ελεύθερη, την οποία το μπορεί να αξιοποιήσει. Βεβαίως μπορεί να κάνει άλλες γεωτρήσεις και να το χρησιμοποιήσει αυτό. Μπορεί να κάνει γεωτρήσεις, παραδείγματος χάρη, μαζί με το καθεστώς Αλ-Σάρα στη Συρία, που να το αποκλείουμε αυτό.
0: Όχι, ή να προσπαθήσει. Τον Αλ-Σάρα, ο Καλίν το τοποθέτησε εκεί.
2: Ή να προσπαθήσει να κάνει κάποιες άλλες ενέργειες, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι όλες αυτές οι κινήσεις, γιατί δεν είναι μόνο το φυσικό, έχει προσπαθήσει και με ηλεκτρισμό να προχωρήσει, αποτελούν προσπάθειες ουσιαστικά επέκτασης οικονομικής κατοχής στις τουρκικές συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το αντίθετο ακριβώς κάνει. Δεν βοηθάει στο να μπορεί να διατηρηθούν έστω και οι υφιστάμενες διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί, σου αφορά την ηλεκτροδότηση, που το ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο βοηθάει το άλλο, και αυτό αποτελεί από μόνο του μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αλλά γενικότερα είναι κάτι που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Το θέμα αυτό πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια κοινή ελλαδική και κυπριακή αντίδραση, τοποθέτηση στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Τουρκίας. Δεν είναι κάτι το οποίο επίσης συμβάλλει στην λογική του να επιχειρήσουμε να βρούμε πάλι ένα κοινό σημείο εκείνης του διαπραγματεύσεως στο κυπριακό, λόγω και της παρουσίας του Γκουτιέρες στο νησί. Άλλωστε, ο κύριος έχει πει, για να ολοκληρώσω και την απάντησή μου στην ερώτηση σας πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εντός της δικής σου θητείας που κλείνει στο τέλος του έτους να βρεθεί κάποια λύση. Αλλά πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις του πώς πάμε σε μια νέα πεντεμερή, ποια είναι η ατζέντα και πώς ακριβώς μπορεί να υπάρξει κάποιος κοινός τόπος που να μην παραβιάζει την ουσία των ψηφισμάτων των ΗΠΑ σε διαφορά το περίγραμμα της λύσης. Δεν σας θυμίζω ότι οι Τούρκοι μετά την κατάρρευση του Κράνου Μοντανά που οι ίδιοι προκάλεσαν απαιτούν πλέον από την αρχή την συνομοσπονδία, δηλαδή τη συγκρότηση δύο ανεξαρτήτων κρατών, συνιστοσών κρατών, όχι κοινοτήτων και όχι ζωνών, αλλά μιλάνε για κράτη.
0: Κύριε καθηγητά, αν θέλετε γνώμη, επειδή έχουμε περάσει τον μισό αιώνα από τον Ατήλα, όσο η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει κοιμόμενη ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε μια ξένη χώρα, δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό. Αυτή είναι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πρέπει να τεθεί όμως και από εμάς και να μην
0: εμείς το θέτουμε, αλλά το θέτουμε μισό αιώνα και απλώς κυνηγάμε την ουρά μας. Θέλω να πω, θεωρείται πια κανονικότητα από τη διεθνή κοινότητα η κατοχή, η εισβολή και κατοχή του μισού νησιού από την Τουρκία. Άρα, νομίζω πως απλώς μετράμε το επισκέψεις, προτάσεις, πενταμερείς, εξαμερείς, επταμερείς και συνεχίζουμε. Νομίζω πως δεν έχουμε καμία τύχη. Απλώς το σοβαρό είναι να παρακολουθούμε την Τουρκία να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, να την παγιώσει, να βγάλει χρήματα και να επεκτείνει την επιρροή της. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι πάμε σε πιο ενισχυτικές αντί να πηγαίνουμε σε πιο θετικές εξελίξεις.
2: Έχετε δίκιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καθηγητής
2: Θόδωρος Σακύρης.
0: Τα λέμε συχνά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε ειδήσεις. Διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, απόψε Λουκί έχουμε την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, έτσι λέγεται το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Είναι από τα εντυπωσιακά φαινόμενα.
1: Αυτά δεν μπορείς να μου πεις τα ονόματα από που τα βγάζουν. Δηλαδή πρόσεξε, πραγματικά τη φράουλα, το κόκκινο ελάφι, το ένα τ' άλλο.
0: Η σελήνη θα είναι σε πλήρη φάση τώρα, όχι το βράδυ, το απόγευμα.
1: Ξέρει ο Γιώργος. Όχι.
0: Το απόγευμα, 17:37, τώρα, σε μια μισή ώρα, θα είναι σε πλήρη φάση. Η ιδανική ώρα για να δούμε την πανσέλινο, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια?
0: Το ηλιοβασίλεμα. Όχι το βράδυ, τώρα, με το 9 η ώρα.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
0: Όταν
1: πάμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα.
0: Πρόσεξε, τότε θα βγαίνει χαμηλά στον νότιο-ανατολικό ορίζοντα το φεγγάρι. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού. Και να απαντήσω, δεν θα μπορούσα να αφήσω να πάρει την ερώτησή σου.
1: Αυτό, πες μου. Αυτά τα ονόματα, τα εφάνταστα.
0: Προέρχεται από την Ινδιάνικη παράδοση, σύμφωνα με την οποία
1: έτσι,
0: τα ονόματα των πανσελίνων βασίζονται στη φύση. Τον Ιούλιο τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών είναι σε πλήρη ανάπτυξη και εκεί βασίζεται η ονομασία φεγγάρι του ελαφιού.
1: Είδες,
0: λέγεται επίσης πανσέλινος του κεραυνού και πανσέλινος του σανού. Τι προτιμάς?
1: Του σανού.
0: Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
11: FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας εδώ στον Real Voice 99,5 σε μια μέρα που έχουμε αρκετές ειδήσεις, αρκετές μεταγραφικές κινήσεις είναι η αλήθεια και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Είναι συνεχείς οι ανακοινώσεις των ομάδων τις τελευταίες ώρες. Νομίζω και ότι είναι ξεκάθαρο πια το ότι μπαίνουν μέσα στο τελευταίο στάδιο για πάρα πολλές ομάδες, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στη Ρόδο, είτε στην ΚΟ, είτε στα οποιοδήποτε άλλα μέρη της Δωδεκανήσου, ώστε να είναι έτοιμες οι ομάδες στην πρεμιέρα ουσιαστικά του πρωταθλήματος, να παρουσιαστούν όπως πρέπει, όπως χρειάζεται, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην τη νέα χρονιά, να πετύχουν τους στόχους τους, να πετύχουν αυτά τα οποία έχουν θέσει η κάθε ομάδα ξεχωριστά. Υπάρχουν και κάποια ονόματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει για τον Ιπποκράτη, για την National League 2 την νέα σεζόν, οπότε θα αναφέρουμε και αρκετά από αυτά τα ονόματα για τον Ιπποκράτη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημο από τον Σύλλογο. Είναι ρεπορτάζ το οποίο έχει στον άνθρωπο ο Μάκης Οτούβαλης. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με το ότι πολύ πιθανόν ο μάναζερ των παικτών να είναι ο Παντελής Ομισού, με τον οποίο έχουν και φιλικές σχέσεις. Αύριο ξεκινάει στην Κάλυμνο το 6ο Κάλυμνος Basketball Festival που διοργανώνει η Ακαδημία, που δηλώνει, συγγνώμη, ναι, η Ακαδημία Καλύμνου, ενώ στην Κάλυμνο συνεχίζει τις μεταγραφικές της κινήσεις η ομάδα του ΑΟ Βαθύ. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Real Voice 99,5 για να τα πούμε όλα παρέα.

Πάμε να ξεκινήσουμε με την Άι Δικαίου, η οποία έχει κάνει μια σειρά από μεταγραφές τις τελευταίες ημέρες, αφού στην ομάδα του Άι Δικαίου συνεχίζει την μπασκετική του καριέρα ο Νόντας Κουράτσας, ο οποίος επιστρέφει παράλληλα και στην ενεργό δράση, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Αγρέλη, που ίσως τα τελευταία χρόνια επίσης δεν αγωνιζόταν. Στον Δίκαιο επίσης ανακοινώθηκαν και η Ζαφίρη Τρόσος και ο Λεωνίδας Κατσούβας, ενώ η ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Νίκου Δάμτσια, Νίκος Δάμτσιας, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο, ενώ παράλληλα ενημέρωσε η ομάδα πως παραχωρήθηκαν στον Ιπποκράτη αθλητές Σάββας Παναγιώτη, Παντελής Παναγιώτη, Γιώργος Ντόβας, Παύλος Ντόβας και Νίκος Πασανικολάκης. Ευχαριστούμε τα παιδιά για τη συνεργασία του στην ομάδα μας και ευχόμαστε τα καλύτερα για την συνέχεια, αναφέρει χαρακτηριστικά ο σύλλογος. Παράλληλα ανακοινώθηκε η ένταξη της Εμιλίας Φωτεινής Ζώτου στον σύλλογο στο τμήμα Νεανίδων από τον Φίβο. Ευχαριστούμε πολύ το ΔΣ του Φίβου για τη συνεργασία, αναφέρει η ανακοίνωση. Και ενημερώνουμε πως παραχωρήθηκαν οι Καλλιόποι Φώτη από το τμήμα Νεανίδων στον Ηρακλή 2000 και η Άννα Μαστροπέτρου από το τμήμα γυναικών στον Ξάνθο Πάτμου. Συνεχίζει είναι οι ανακοινώσεις. Ο Δίκαιος, ο οποίος σαφώς και θα γίνει ένα πολύ πιο δυνατό ανδρικό σε σχέση με την περσινή χρονιά, έχει βέβαια αρκετές αλλαγές ό,τι αφορά τα τμήματα υποδομής. Εκεί υπάρχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με την περασμένη σεζόν και το ότι πολλά παιδιά από αυτά, τα οποία για πολλά χρόνια ήταν στον σύλλογο, φέτος αγωνιστούν σε άλλους συλλόγους. Ωστόσο, γίνεται μια προσπάθεια από την Άι Δικαίου η ομάδα να πάρει μέρος, να συμμετάσχει σε όσα περισσότερα πρωταθλήματα μπορεί, έχοντας φυσικά και σαν βάση την φετινή χρονιά το γήπεδο, το νέο γήπεδο, το γήπεδο στο Ζυπάρι, το οποίο απομένουν πια λεπτομέρειες για να είναι έτοιμο και να παραδοθεί. Ένα γήπεδο το οποίο θα έχει παρκέ, θα είναι κλειστό, θα είναι θόλος, οπότε νομίζω ότι αμέσως δίνει ένα άλλο κίνητρο, ένα άλλο έναυσμα στον σύλλογο και στους αθλητές και στους διοικούντες να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο για να είναι η ομάδα σχετικά ανταγωνιστική την φετινή χρονιά.

Πάμε να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα. Σε νέα εποχή περνά ο Καόφι Λίνος, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ξενοφόν Αναστασιάδη για την θέση του προπονητή. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Σόνια Σταμόγλου, ένα κορίτσι του συλλόγου που έχει προσφέρει τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια και διαθέτει επίσης δίπλωμα προπονητικής. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Καόφι Λίνος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει στην οικογένειά του τον νέο προπονητή της ομάδας Ξενοφόν Αναστασιάδη. Με τις γνώσεις, την εμπειρία και την διάθεσή του για δουλειά, αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ομάδα μας στη νέα αγωνιστική περίοδο και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της. Στο πλευρό του, ως βοηθός προπονητή θα βρίσκεται η Σόνια Σταμόγλου, ένα δικό μας κορίτσι που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζει καλά την φιλοσοφία και τις αξίες του Καόφι Λίνος και είναι επίσης κάτοχος διπλώματος προπονητικής. Ξενοφόν, καλώς ήρθες στην ομάδα του Φιλίνος. Σόνια, καλές επιτυχίες στα νέα σου καθήκοντα. Ευχόμαστε και στους δύο υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Φιλίνος, ο οποίος

κάνει και μια σειρά από μεταγραφές. Πολύ πιθανόν και σε λιγάκι να ανακοινωθεί μια από αυτές. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Άντρι Ραμόλι, ένα παιδί το οποίο αγωνίστηκε πέρυσι στην ομάδα του Απηλίου, δεξιμπακ, και προέρχεται από τον ΠΑΟΚΟ, αγωνιστήκε τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα του ΠΑΟΚΟ, επιστρέφει στον ΠΑΟΚΟ για τη νέα χρονιά στην Α κατηγορία δωδεκανήσου και ανακοινώθηκε και επίσημα ουσιαστικά από τον σύλλογο, ενώ ένα άλλο κορίτσι από την ΚΟ, η Στέλλα Κουζούκα, η ΚΟ αθλήτρια Στέλλα Κουζούκα, βγαίνει μαθρέμα της ομάδας του Ιπποκράτη με παραστάσεις στην Α2 με πρωτεία Βούλας και Τρεψιθέα Γλυφάδας και πέρσι στην Α-Σκανά με το παλαιό Φάληρο. Συνεχίζει την μπασκετική της διαδρομή στον Φίνικα Πειραιά και επίσης ανακοινώθηκε και εκείνη επίσημα πριν από 2-3 μέρες. Ολοκληρώθηκε στην Λέρο το τουρνουά Beach, όχι Beach, το τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5. Πάμε στην παραλία, σε όλα έχουμε κολλήσει με την παραλία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν εκεί το τουρνουά 5x5 στην Λέρο, Λερόπα League, με μεγάλη επιτυχία, ενώ είπαμε ότι προετοιμάζονται όλοι οι άνθρωποι στην Κάλυμνο για το Κάλυμνος Basketball Festival, το 6ο Κάλυμνος Basketball Festival, το οποίο ξεκινάει αύριο στις 6 στο λιμάνι της Καλύμνου.

Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και στην Λέρο, όπως και στην Πάτμο τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και στην Λέρο το Καράγκουτι Training Camp, συγγνώμη, με τον Γιώργο Καράγκουτι, με απόλυτη επιτυχία. Μια μοναδική εβδομάδα γεμάτη μπάσκετ, προσπάθεια, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, αναφέρει ανακοίνωση. Περισσότερα από 60 παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 έως 17 ετών, προπονήθηκαν καθημερινά στο κλειστό γυμναστήριο της Μερικιάς σε πρωινές και απογευματινές προπονήσεις, δίνοντας τον καλύτερό τους αυτό και γεμίζοντας το γήπεδο με ενέργεια, πάθος και αγάπη για το μπάσκετ. Θερμές ευχαριστήσεις στον Δήμο Λέρου και ιδιαίτερα στον Δήμαρχο κύριο Τιμόθεο Κωτάκη, στην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κυρία Ελένη Χέλμη, καθώς και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου για την πολύτιμη στήριξη και εμπιστοσύνη τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Πανιωνίου Λέρου και την πρόεδρο Μαριέτα Καστή για την εξαιρετική φιλοξενία, αλλά και στους προπονητές του Συλλόγου για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο καλοκαίρι στο νησί της Λέρου, αναφέρει η ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή, την εμπιστοσύνη και τις μοναδικές στιγμές που μοιραστήκαμε. Για τους φίλους που μας ρωτούν για το πρόγραμμα στο Κάλυμνος Basketball Festival, σε λιγάκι θα έχουμε όλο το πρόγραμμα διαθέσιμο όλων των ημερών, οπότε θα μπορούν να δουν οι αθλητές το πρόγραμμα, τις ημέρες, τις ώρες. Να πούμε ότι μόνο υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από τον Σύλλογο που αναφέρει πως την Κυριακή, λόγω των πολλών ομάδων που είναι στο... που έχουν δηλώσει συμμετοχή, γιατί έχουν δηλώσει συμμετοχή 79 ομάδες, που είναι αριθμός ρεκόρ για την διοργάνωση. Λόγω λοιπόν των πολλών συμμετοχών, θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 5 το πρόγραμμα και όχι στις 6 όπως τις άλλες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε για την ομάδα του Βαθύ, να ολοκληρώσουμε δηλαδή με τις μεταγραφές, για την ομάδα του Βαθύ που απέκτησε και τον Νεκτάριο Καρά, ένα παιδί το οποίο αγωνιζόταν στην ομάδα των Αργών Αυτών Καλύμνου τα περασμένα χρόνια και εκείνος λοιπόν πήρε μια μεταγραφή για την ομάδα του Βαθύ, που όπως έχουμε πει γενικά είναι μια ομάδα που παρουσιάζεται ενισχυμένη. Θα παρουσιαστεί ενισχυμένη βασικά την νέα χρονιά στην Β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων. Με σημαντικές επιτυχίες και αρκετά μετάλλια ολοκληρώθηκε η παρουσία των 12 αθλητών και αθλητριών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οι οποίοι απέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι εγκαταλέγονται δικαίως ανάμεσα στους κορυφαίους της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Κο Σέργιο Διακοστεφανή, ο οποίος κατέκτησε την δεύτερη θέση στα 5.000 μέτρα, ενώ είχε ακόμη μία πολύ καλή παρουσία στα 1.500 μέτρα, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Σπουδαία ήταν και η επιτυχία της Καλλινιάς Μαρίας Μαγκούλια, η οποία ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας την πρώτη θέση στη σφαιροβολία και επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην ελίτ του αγωνίσματος. Συνολικά, οι εκπρόσωποι των 12 πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας μετάλλια και υψηλές θέσεις στα αγωνίσματά τους. Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, ο Σέρκης Διακοστεφανής, λοιπόν, του γυμναστικού συλλόγου Αμαρουσίου, δεύτερη θέση στα 5.000 μέτρα και πέμπτη θέση στα 1.500 μέτρα. Ο Ηλίας Τοτολίδης του Ερμή Ηλίου, πέμπτη θέση στα 110 μέτρα με εμπόδια και επίδοση 14.81. Ο Γιώργος Χαραμαντάς της Ένωσης Καζόνης Καλύμνου, δέκατη θέση στην δισκοβολία με επίδοση 45.43. Και σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η Ραφαέλα Σπανουδάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλίουπολης, πρώτη θέση στα 100 μέτρα με επίδοση 11.37, πρώτη θέση στα 4x100 και δεύτερη στα 200 μέτρα. Η Μαρία Μαγκούλια από την Καλύμνου, πρώτη θέση στη σφαιροβολία της Ένωσης Καζόνης Καλύμνου. Η Λάουρα Ζενέγια του Αθλητικού Συλλόγου Αλέξανδρος Μακεδονίας, δεύτερη θέση στα 400 μέτρα με εμπόδια. Η Ντενίσα Μπάλα του Παναθηναϊκού, δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα και δεύτερη θέση στα 5000 μέτρα. Η Παρασκευή Πουλή του ΔΕΑΣ Δάφνη Ρόδου, τρίτη θέση στην σφυροβολία. Η Ελιμπριόνα Ζενέγια του Αθλητικού Συλλόγου Αλέξανδρος Μακεδονίας, τέταρτη θέση στα 400 μέτρα με εμπόδια. Η Ναταλία Μάγου του Αθλητικού Ομίλου Ρόδου Σταματίου, τέταρτη θέση στην σφυροβολία. Η Αναστασία Ζάγουρα του Αθλητικού Ομίλου Ρόδου Σταματίου, έκτη θέση στην σφυροβολία. Η Καλλιόπη Μημάρη της Ένωσης Καζόνη Καλύμνου, έκτη θέση στον αγωνισμό με επίδοση 46.91. Η Αλάνα Μπέρνε του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης, 12η στα 100 μέτρα. Και η Εμινέ Τοπάλ του Κάμηρου, 13η θέση στο άλμα επικοντό με επίδοση 3.30.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο φινάλε και στην σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο, να συζητήσουμε και τα άλλα θέματα που υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα, όχι μόνο στα 12, γιατί βλέπουμε ότι συμβαίνουν και πράγματα. Δεν αναφέραμε καθόλου για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση που έκανε η αναγέννηση της Φενδιού, η οποία έρθει σε συμφωνία με τον Αλέξανδρο Σχουλή. Ένας αρκετά έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στις εθνικές κατηγορίες τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πια ποδοσφαιριστής της αναγέννησης, αφού ανακοινώθηκε και επίσημα από τους πράσινους. Ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να γίνει γνωστό και πού θα καταλήξουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγωνιζόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια με τον Αόπιλίου στην Α κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Πέτρος Χατζηβασίλης οδεύει προς τον Διαγόρα. Και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν οι Χρήστος Δρόσος και Μανώλης Συντυχάκης. Τα υπόλοιπα αύριο, την ίδια ώρα, 4 με 5 εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Κλείνουμε με αυτό. Τέλεια. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ, στη μεγάλη μας παρέα, στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Βαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος και αυτού του μήνα. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ακριβέστατη στο καθημερινό μας πρωινό ραντεβού. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος έχει πάρει πάλι την ανιούσα. Αν πρωί-πρωί έχουμε 28, από τους 25, 24, 25 που είχαμε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του φετινού καλοκαιριού, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε άλλη μια ζεστή μέρα σήμερα, με τη θερμοκρασία στη Ρόδο, εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε εμείς, θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Άρα υψηλότερα σε περιοχές που συνηθίζουμε να τις χαρακτηρίζουμε ως διακεκαυμένες ζώνες του νησιού. Θα μας τα πει όμως σε λίγο αυτά ο Γιάννης με μεγαλύτερη ακρίβεια. Εγώ απλά σας μεταφέρω την ένδειξη που βγάζουν τα Windows και το κινητό μου.

Το βάζεις και το ξαναβάζεις το τραγουδάκι αυτό της Belinda Carlisle, το Summer Rain. Ονειρεύεσαι και εσύ καλοκαιρινές βροχές, ε. Να πάρεις και δροσιά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα παρηγορηθείς με αυτό που θα σου πω. Μιλούσα χθες με την κόρη μου, στο Kent που είναι. Μου λέει, έχει κάπου 2-2,5 μήνες να βρέξει. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις, όσο μπορούν βέβαια αυτές να είναι ασφαλείς, δεν προβλέπονται βροχές παρά προς Σεπτέμβριο. Πρωτοφανές για τα δεδομένα της Αγγλίας, γιατί όποιος ακούει η Αγγλία σου λέει, α, βρέχει και το καλοκαίρι. Όχι, φέτος δεν έχει βρέξει. Υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας και στη Μεγάλη Βρετανία και έχουν αρχίσει ήδη από το Δήμο, από το κράτος, νομίζω από το Δήμο εκεί, να τους έρχεται μήνυμα στο κινητό για το πώς θα κάνουν εξοικονόμηση νερού. Πόση ώρα θα κάνουν τα ντους τους και τα συναφή. Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που είναι ταυτισμένη στην συλλογική μας συνείδηση με τη βροχή. Αν αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία, τι να πούμε κι εμείς εδώ. Η αλήθεια είναι ότι η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με φαινόμενα πρωτοφανή για τα δεδομένα της, γι' αυτό έχει πιαστεί και εντελώς απροετοίμαστη. Και σε ό,τι αφορά τους κάψονες και τις πυρκαγιές, Γαλλία, Ισπανία αλλά και Ιταλία, όπως σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, με τη λειψιδρία. Πρωτοφανείς καταστάσεις, χώρες ανεπτυγμένες, χώρες μεγάλες, χώρες ισχυρές, αλλά εντελώς απροετοίμαστες. Πού να φανταστούν κι αυτοί. Διανύουμε, κυρίες και κύριοι, την 210η ημέρα του έτους. Μας μένουν 155 μέχρι το τέλος αυτής της απίθανης χρονιάς. Και εδώ στο Σαν Σήμερα βλέπω γεγονότα πολλά, πάρα πολλά. Σαν σήμερα, ας πούμε, εγγενιάστηκε η αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, αν σας ενδιαφέρει. Σαν σήμερα ο Αδόλφος Χίτλερ έγινε πρόεδρος του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η NASA. Και σαν σήμερα το 1981 στο αβαίο του Westminster στο Λονδίνο ο Κάρολος παντρεύεται την Νταϊάννα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Αλλά και ο Μπενίτο Μουσολίνη. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου. Κάποιες μέρες που ρίχνω έτσι πάντα το πρωί την πρώτη ματιά στα γεγονότα, είναι η πρώτη οθόνη που μου ανοίγει στον υπολογιστή εδώ το Σαν Σήμερα, είναι μέρες που δεν υπάρχει τίποτα και είναι άλλες, το έχω ξαναπεί αυτό, που είναι τα γεγονότα διαμέσου των δεκαετιών στην ίδια ακριβώς ημερομηνία, το ένα πάνω στο άλλο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτές τις ημερομηνίες, αν υπάρχει καμιά μεταφυσική, συμπαντική, έστω δεν ξέρω τι, εξήγηση. Πάντως είναι μέρες. Αυτό το έχω παρατηρήσει και σε καταστροφές, Πέρι Βασιλάκη, αεροπορικά δυστυχήματα και διάφορα τέτοια. Δηλαδή συμβαίνει πολλές φορές την ίδια ημερομηνία, όχι την ίδια χρονολογία, την ίδια ημερομηνία, να έχουν συμβεί περισσότερα του ενός. Μυστήριο. Παρέα μας λοιπόν είναι εδώ για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα, να δούμε την ειδησιογραφία. Πολύ έμφαση έχει δοθεί εννοείται στη Λέρο. Η Λέρος η οποία χθες δέχθηκε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας εκεί. Πολλά ρεπορτάζ, πολλές φωτογραφίες, πολύ υλικό στα social.
Αλλά σήμερα έχουμε φωτιά στη Λέρο, φωτιά σε χώρο με απορρίμματα. Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεσή της. Έχουμε συνεννοηθεί από χθες με τον δήμαρχο του νησιού, τον Τιμόθεο Κωτάκη, να τον έχουμε κοντά μας στις 8.30 για να μας δώσει τα παραλυπόμενα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Στο μεταξύ βέβαια έχουμε αυτή τη φωτιά, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι σε θέση να μας μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε, ίσως αργότερα, αν όχι στις 8.30. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το να έχεις μία φωτιά ανατρέπει τον προγραμματισμό σου, τον σχεδιασμό σου. Υποθέτω ότι θα ασχολείται με τη φωτιά λοιπόν σε χώρο απορριμμάτων. Αυτά τα απορρίμματα τελικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά στην Πάρο μένεται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Ήχησε και το 112 για εκενώσεις οικισμών. Καταφθάνουν δυνάμεις από την Αθήνα στο νησί.

0: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, στην Πάρο επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική, 16 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος. Έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ όλα δείχνουν ότι στη συνέχεια δοθεί εντολή απογείωσης και σε άλλα εναέρια μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι. Η παρέα μας είναι επιποδός και σήμερα στις θέσεις τους όλοι από νωρίς το πρωί. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την υπέροχη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο που πάντα μας συνοδεύει. Στα γραφεία σύνταξης είναι οι δύο κυρίες. Η Νατάσα Παμπρή ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων που μας δίνουν σφαιρική εικόνα και συνοπτική της ειδησιογραφίας ανά ώρα. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10. Είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Το απόγευμα στις 5 τα ξαναλέμε μέσα από την επανάληψη της εκπομπής μας. Μια εκπομπή που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλυσόγεια τις αγορές σας. Στη Ρόδο Καναδά και Βενετοκλέον, στην Ιαλυσό στην Λεωφόρο Ηρακλειδών. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, για να βρείτε εκεί πάντα τα καλύτερα μαζί μας. Εκεί θα τα βρείτε. Μια τεράστια ποικιλία, θα το ξαναπώ. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, υπέροχες προσφορές. Μπείτε και σήμερα στο Φυλάδιο, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε. Και κάντε και σήμερα τις καλύτερες και πλέον συμφέρουσες αγορές. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι με τη Σελίν Διόν, τι σκέφτομαι, τι μου έρχεται στο νου? Ο Ποντικομικρούλης. Από αυτή την ταινία είναι. Λοιπόν, ξέρεις πόσα soundtrack ταινιών έχω? Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν έχεις ιδέα. Τέτοια αιμονή με τα soundtracks, να φανταστείς, που όταν τελειώνει μια ταινία, εγώ μένω μέχρι το τέλος, αδειάζει η αίθουσα, γιατί ξέρεις, κανένας δεν κάθεται στους τίτλους του τέλους, τι να κάνουν, τι να κάνουν. Εγώ θα καθίσω για να ακούσω το θέμα, γιατί στο τέλος έχει και το soundtrack. Ποιοι είναι, τι τραγούδια ακούστηκαν, αν είναι γνωστά, αν είναι καινούργιες συνθέσεις, ειδικά για την ταινία. Μιλάμε τώρα για κόλλημα, έτσι. Έχει αδειάσει η αίθουσα, θα σβήσουν και τα φώτα, σβήνουν σιγά σιγά. Και εγώ κάθομαι, αν δεν γίνει μαύρη οθόνη, δεν φεύγω. Παίζει να είμαι και η μοναδική η οποία βλέπει τους τίτλους του τέλους.
1: Κάθετε και στο τέλος μια σκούπα και να φαράσει.
0: Ναι, ναι, και να φαράσει, μη με ενοχλείτε. Λοιπόν, μετά την υπέροχη Σελίν Διόν, πρόγνωση του καιρού και ανοίγουμε την ατζέντα μας. Καλημέρα σας, κύριε Μιχάλη. Καλημέρα σας. Μην το κόψεις.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως ακόμα και τα 7, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 31. Οι υψηλότερες τώρα θερμοκρασίες θα σημειωθούν στην Λίνδο μέχρι 39 βαθμούς ο Υδράργυρος, στο Καστελόριζο και τη Σύμη μέχρι 38, στην Ανατολική Ρόδο θα κυμαίνονται έτσι, θα είναι μεταξύ 35 και 37 βαθμούς ο Υδράργυρος ανάλογα που βρίσκεστε, και στην Κάλυνο 36, ενδεχομένως και εκεί 37 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος παραμένει ο καιρός, όλα τα νησιά ανέμει βορειοδυτική, στα 5 με 6 μποφόρ, με εξαίρεση τη Ρόδο και το Καστελόριζο που θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38, στη Σύμη μέχρι 37, στην Κάλυμνο 36, στο Καστελόριζο 35, το ίδιο ακριβώς και στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
2: Ναι, στις διακεκαυμένες ζώνες θα πλησιάσει το 40, 39 βαθμούς στη Λίνδο και μια μικρή υποχώρηση, πολύ μικρή, απειροελάχιστη ένα βαθμό για αύριο.

Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στη Δημοκρατική. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου, εννοείται, που θα καθορίσει την πορεία του νησιού στο 2028. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, αλλά αρνούμε να το σχολιάσω στα σοβαρά.

31 του μήνα, λέει, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκρίνει την πρώτη φάση του επιχειρησιακού προγράμματος που περιλαμβάνει 4 στρατηγικούς άξονες και 28 μέτρα. Μάλιστα.

Αν αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα του πώς βλέπουν το νησί, έχουμε καταλάβει. Βέβαια, έκθεση ιδεών είναι, έτσι. Εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου εκπώνησε αυτό το σχέδιο. Εταιρεία Kevis Consulting. Από το ότι κάναμε ένα σχέδιο για να λέμε ότι κάναμε μέχρι να υλοποιηθεί, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τα δείγματα γραφής που έχουμε στα 2,5-3 χρόνια τώρα, τι να σας πω. Έχει κάνει αλγινή εντύπωση, κυρίες και κύριοι. Μάλλον έχουν κάνει αλγινή εντύπωση, αν κρίνω και από τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε και γενικώς από τη συζήτηση που γίνεται. Αλγινή εντύπωση αυτό το οποίο γίνεται με αυτήν εδώ τη Δημοτική Αρχή σε πολλά θέματα. Ειδικά αυτή την περίοδο πέσανε και πολλά. Το Βόδι. Καθημερινά βγαίνουν φωτογραφίες και βίντεο στη δημοσιότητα με τα λίματα. Και μην διανοηθεί κανείς πάλι να πει ότι θα τα πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί είναι ψέματα, γιατί είναι τεχνητά, γιατί. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους. Υπάρχει απάντηση του Ζανετούλη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτη φορά βλέπετε λίματα στη θάλασσα. Αφού ο βιολογικός δεν χωράει, που νομίζετε ότι πάνε. Δηλαδή, όποιος ξαναπεί από το Δήμο ότι θα πάρει βίντεο και φωτογραφίες και θα πάει να τις προσβάλλει, υποτίθεται ότι είναι από το χειμώνα που πέφτανε χιόνια στο καμπαναριό τους, ή ότι είναι, ξέρω εγώ, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα πούνε, ότι είναι παλιές, ότι είναι φτιαχτές, ότι ό,τι τους έρθει, τέλος πάντων. Τι χρειά να έχουμε μαρτύρων, παιδιά? Έχουμε τον Ζανετούλη. Αφού σας το είπε, μέσα στα μούτρα σας, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν χωράει. Πού νομίζετε και πάνε εσείς οι έκπληκτοι? Στη θάλασσα πάνε. Μετά από αυτό, ποιες φωτογραφίες και ποια βίντεο να προσβάλλεις? Γιατί όποιον και να πας στο δικαστήριο και σε οποιοδήποτε, τέλος πάντων, μέσο χρησιμοποιήσεις για να πεις ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι αληθή, πέρα από τα έγγραφα του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου και τις χημικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, έχουμε και τη δημόσια ομολογία του Ζανετούλη. Τους βάζει στο ηχητικό, τους βάζει στο κομμάτι από την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και έληξε το πανηγύρι. Έχουμε λοιπόν τα θέματα των λιμάτων του βιολογικού. Έχουμε τις παραλίες. Το ελεγκτικό είπε όχι και στο νέο διαγωνισμό. Και στο νέο διαγωνισμό, διότι υπήρχαν μια σειρά παρατυπιών στο διαγωνισμό αυτό. Για δεύτερη φορά, χωρίς να παγωσώστε οι παραλίες. Το θέμα του δικαστικού μεγάρου. Από τις θριαμβολογίες και τις κολακίες του Κολιάδη μπροστά στον Φλωρίδη, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, φτάσαμε στο παραλήρη Μαχαλκιά. Ποιο, τι, πού, πότε, πώς. Τα ακούσατε το χθεσινό, έτσι? Το προχθεσινό, μάλλον, που το βάλαμε σε ένα απόσπασμα εδώ. Βάλαμε ένα πεντάλεπτο, γιατί ήταν 17 λεπτά μιας συνομιλίας πραγματικά του παραλόγου. Το διατάφτα. Δεν το θέλουν, παιδιά, το δικαστικό μέγαρο. Για κάποιο λόγο δεν το θέλουν. Πώς είναι δυνατόν να μην το θέλουν? Να μην θέλει ο Δήμος να δοθεί λύση? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Εκείνο που ξέρω όμως, και ξέρει και ο δικηγορικός κόσμος και ο νομικός κόσμος του νησιού, είναι ότι όποιος θέλει, συμμετέχει. Συμμετέχει στις ομάδες διαλόγου, τις διερευνητικές. Δεν τις νομπάρει, όπως ακούσαμε το Χαλκιά να λέει χθες, ότι δεν έχω να συμμετέχω πουθενά. Αν δεν του αρέσει μια πρόταση, καταθέτει μια άλλη. Στα χέρια τους είναι, δικιά τους αρμοδιότητα είναι η χρήση γης.
Γιατί φέρανε ως παράδειγμα το ότι δεν γίνεται εκεί. Μια χαρά έχουν χωροθετήσει δικές τους υπηρεσίες που τους έπιασε ο πόνος ξαφνικά ότι το παλιό νοσοκομείο είναι για χρήσης υγείας. Ναι, αλλά έχετε βάλει δικές σας υπηρεσίες εκεί μέσα που δεν έχουν καμιά δουλειά με την υγεία. Και εκεί μια χαρά κάνετε τροποποίηση στο σχέδιο πόλεως. Στην περίπτωση του δικαστικού μεγάρου, γιατί το φέρνετε ως κόλλημα αυτό? Αλλά αν υποθέσουμε ότι εκεί δεν χωροθετείτε, γιατί δεν το χωροθετήσατε κάπου αλλού? Γιατί δεν συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση? Γιατί δεχτήκατε το χρονοδιάγραμμα που μπήκε μέσα στην ίδια τη σύσκεψη με το Φλωρίδη για 30 Ιουνίου? Χθες λοιπόν που είχαμε εδώ τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, ο οποίος και εκείνος συμμετείχε στην επιτροπή, στην ομάδα εργασίας, δεν λέω επιτροπή γιατί δεν του αρέσει του καλκιά η λέξη, δεν ακούστηκε κάτι άλλο. Δεν ελέγχθηκε γιατί δεν του αρέσει του καλκιά η λέξη. Δεν ακούστηκε κάτι άλλο. Δεν ελέγχθηκε κάτι. Ότι ναι, εδώ δεν γίνεται, αλλά έχουμε αυτή την ιδέα.

Όποιος θέλει, συμμετέχει στην ομάδα εργασίας και καταθέτει προτάσεις. Τι είπε ο Χαλκιάς προχθές? Δεν υπάρχει, εντός σχεδίου πολέμου δεν υπάρχει, μην το συζητάτε, δεν χωράει, δεν αυτό. Μια άρνηση. Μια φοβερή άρνηση. Κατά τα άλλα, στις βαρύγδουπες δηλώσεις Κολιάδη ενώπιον Φλωρίδη, εκεί που θέλαμε να κάνουμε και καλή εντύπωση, τι είπε? Τις παίξαμε χθες, τις έχουμε πρόχειρες. Άμα χρειαστεί, τις ξαναπαίξουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το είδαμε. Κάνετε ό,τι χρειαστεί για να μην γίνει. Και λίγο παρακάτω είπε και το εξής αμίμητο. Η σημερινή μέρα, η 11η Μαΐου τότε με τον Υπουργό, είναι μια μέρα δικαίωσης για όλους εμάς που παλέψαμε. Μετά το άλλαξε και το έκανε για όλους εκείνους, το δικηγορικό σύλλογο που αν και καινούριος και τα λοιπά. Εσύ Κολιάδη, σε τι ακριβώς πάλεψες? Για το δικαστικό μέγαρο, αλήθεια. Αφού την ώρα που έπρεπε να παλέψεις για το δικαστικό μέγαρο μέσα στην ομάδα εργασίας και να κάνεις εσύ ως αρμόδιος που θες να είσαι για τα θέματα και για τον στρατηγικό σχεδιασμό που θα έρθεις να συζητήσεις αύριο 31 Ιουλίου μεθαύριο, ανέκδοτο, έτσι, δεν έκανες τίποτα. Δεν σήκωσες ένα τηλέφωνο, αυτός τον οποίον εξουσιοδότησες έγραψε κανονικότατα τους άλλους, δεν απάντησε ποτέ στα τηλέφωνα του Περιφερειάρχη, δεν συμμετείχε ποτέ στη συνάντηση που έγινε με το δικηγορικό σύλλογο. Πάντα είχε δουλειά, είχε πάρα πολύ δουλειά. Όλοι οι άλλοι μπορούν να βρούνε λίγο χρόνο για ένα τόσο μεγάλο θέμα. Ο Χαλκιάς ήταν πάντα απασχολημένος. Δεν συμμετείχε ούτε μία φορά στην ομάδα εργασίας. Και όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, συμμετείχατε? Δεν έχω να συμμετέχω πουθενά. Έχω το σχέδιο που έχουμε φτιάξει. Αυτοί λοιπόν τώρα έρχονται να συζητήσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα, στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου. Ανέκδοτο, έτσι. Με παραλίες, με βιολογικούς, με μέγαρα δικαστικά. Αυτά είναι τα της φρέσκιας, της τωρινής, της φρέσκιας επικαιρότητας, των ημερών. Αν πάμε προς τα πίσω και την Ιλιάδα και την Οδύσσια μαζί θα γράψουμε. Κατά τα άλλα, βάζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για τα επόμενα χρόνια.

Λοιπόν, έργα και ημέρες, Δημουρόδου ΔΕΙΑΡ. Και όσο πάμε προς τις εκλογές, έρε γλέντια έχω να πω εγώ. Έρε γλέντια, τι έχουμε ακόμα να δούμε και να ακούσουμε. Αλλά είναι φοβερό πάντως, έτσι, πόση μαγιά πουλιέται έτσι, ρέι, άφθονη, εδώ στο μεταξύ μας. Και όταν έρθουν οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός, σούζα, χειροφιλήματα, φωτογραφίες. Όλα για το Θεαθήνα. Και όταν έρθει η ώρα επί του πρακτέου, δεν ξέρω αν θα πω ανικανότητα, τη λέξη ανικανότητα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω τον όρο σκοπιμότητα. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσω σε τελευταία ανάλυση και τον όρο υπονόμευση. Είναι πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα, η αλήθεια. Είναι και της μόδας άλλωστε. Τα ελληνικά ελαιοδύσιας. Μέσα σε όλα πάντως ο Πρωθυπουργός είχε χρόνο να συνομιλήσει και με τον Κρίστοφερ Νόλαν και να τον ευχαριστήσει. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Πάμε στη Λέρο, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Τιμόθεο Κωτάκη, ο οποίος υποδέχθηκε χθες τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη και άλλους για τα θέματα εκεί του νησιού και για τα έργα. Αλλά πριν πούμε γι' αυτά, να πούμε για τη φωτιά που είναι η είδηση της μέρας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή.

0: Αποκαταστήσαμε τη σύνδεσή μας. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε τώρα?
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Γιατί ανησυχήσαμε. Διαβάσαμε πρωί-πρωί φωτιά στο νησί.
1: Ελεγχόμενη απολύτως.
0: Ελεγχόμενη απολύτως. Άρα δεν είναι.
1: Τώρα είμαι εδώ στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Που σε λίγο θα φύγει με ελικόπτερο ο πρωθυπουργός για να πάει στο Αγαθονήσι.
0: Στο Αγαθονήσι, μάλιστα. Οπότε κάντε μας έναν απολογισμό της χθεσινής μέρας.
1: Καταρχάς, τιμά το νησί μας για τα 12.30 η παρουσία του πρωθυπουργού εδώ. Πήγε στο νοσοκομείο, ήταν και ο υπουργός κ. Άδωνης εδώ. Πήγαμε στο νοσοκομείο και πήγαμε σε τρία έργα που έχουν ολοκληρωθεί. Είναι το ξενοδοχείο Λέρος, είναι το λιμάνι, η σπηλίωση του λιμένου Λαγκίου που αποκαταστάθηκε πλήρως, και το αγκυροβόλιο
0: Στάλιντα.
1: Το Στάλιντα. Μετά ήρθε στο γραφείο μου και του ανέλησα όλες τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε πάρει από 1η-1η-24 μέχρι σήμερα, που είναι στο ύψος των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 8 εκατομμύρια ήδη έχουν ολοκληρωθεί, είναι τα έργα που σας είπα πριν.
0: Ναι.
1: Τα τρία. Και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις, τα πόσο υπολείπει.
0: Άλλα 35, 37 πόσο είναι κάπου εκεί, ναι.
1: Ναι, ναι, μέχρι, που είναι όλα έργα υποδομής, έτσι. Όλα έργα υποδομής. Λειψιδρία, οδικό δίκτυο, τα οποία όλα αυτά θα δημοπρατηθούν όλα μέχρι το τέλος του Οκτώβρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι σημαίνει, με τη δύναμη του Θεού, αν όλα πάνε καλά, που θα πάνε καλά, γιατί είναι διαδικασίες 100% διάφανες,
0: ναι.
1: Διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε από αρχές Φλεβάρη μέχρι το Πάσχα του 27 θα υπάρχουν εγκαταστημένοι εργολάβοι για να ολοκληρώσουν τα έργα. Και θα βάλουμε μια σκληρή χρονική περίοδο παράδοσης του έργου, όχι περισσότερο από 12 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι το ρεζουμέ.
0: Οπότε δηλαδή μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας αυτά όλα να έχουν ολοκληρωθεί, καταλαβαίνω από το χρονοδιάγραμμα το οποίο.
1: Το στόχος αυτό δεν το κάνουμε γι' αυτό, για να ολοκληρωθούν, αλλά πρέπει όλα αυτά τα έργα που είναι άκρως απαραίτητα να τελειώσουν μια ώρα αρχίτερα για το σύνολο των πολιτών. Στόχος δεν είναι το τι θα γίνει σε εκλογές, καταρχάς να είμαστε καλά με τις εκλογές όλοι. Ο στόχος είναι να αποκατασταθούν όλα αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει πριν το λιγότερο.
0: Το συντομότερο δυνατόν, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Αυτό, είναι αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα απλά συμπίπτει χρονικά και γι' αυτό το ανέφερα κιόλας.
1: Συνέχεια ο Περιφερειάρχης εδώ. Από την περιφέρεια του Αιγαίου το σύνολο των χρηματοδοτήσεων ήταν γύρω στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Από το μετανάστευσης ήταν 14. Από το ΙΠΕΝ ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Από το Υπουργείο Γεωργίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μισό λεπτό τώρα, αν ξέχασα κάτι.
0: Εντάξει.
1: Από το Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι.
1: 1 εκατομμύριο έχουμε πάρει και αναμένουμε εντός των ημερών τα υπόλοιπα 2,5 για την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιούργησε η πρόσφατη θεομηνία, λιμάνια και παράκτηρους δρόμους. Αυτά.
0: Να σας πω, πώς τα καταφέρνετε, κύριε Κοτάκη?
1: Πάρα πολύ δουλειά.
0: Πώς τα καταφέρνετε να φέρνετε λεφτά? Γιατί ξέρω και άλλους που κλαίγονται μονίμως ότι δεν τους δίνουν λεφτά, δεν έχουν λεφτά, δεν το ένα με το άλλο πάντων.
1: Την εμπειρία μου, εντάξει, δεν μπορώ. Όλοι οι δήμαρχοι παλεύουν για το καλό του τόπου τους, δεν το συζητάμε. Βέβαια τώρα το να χρηματοδοτηθεί κάτι, δηλαδή η πρόταση χρηματοδότησης, πρέπει να είναι πληρέστατος ο φάκελος.
0: Μάλιστα.
1: Τι εννοούμε? Ότι δείχνουμε την αναγκαιότητα του έργου,
0: ναι,
1: να πιστούν για την αναγκαιότητα, αλλά βλέπουν ότι αν δώσουμε τα χρήματα που ζητάει ο Ιξ Δήμαρχος με το φάκελο που είναι όριμα τα έργα με τέτοια δημοπράτηση. Άρα σου λέει δίνουμε χρήματα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα...
0: Ότι θα γίνουνε, ότι δεν θα μείνουν ένας κωδικός νεκρός εκεί, ακίνητος για χρόνια.
1: Όταν ο φάκελος της πρότασης χρηματοδότησης σε ένα υπουργείο και υπάρχουν και αδειοδοτήσεις, δεν είναι μόνο οι μελέτες τέτοιοι δημοκρατικοί.
0: Προφανώς οι αδειοδοτήσεις είναι εδώ.
1: Διαδικασία,
0: το μεγάλο κομμάτι είναι οι αδειοδοτήσεις μετά.
1: Εάν η ερώτησή σας είναι ότι με βλέπουν με καλύτερο μάτι από τους άλλους, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι έτσι αυτό. Δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι δεν είναι.
0: Καλά, νομίζω ότι πια έχουν περάσει οι εποχές εκείνες εκλεκτών, αρεστών κτλ. Το σύστημα πια λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Εδώ θέλεις τεκμηρίωση
1: δεν
0: πια.
1: Δεν ήθελα να μου συμπεριφερθεί καμιά κυβέρνηση έτσι όπως σας είπα πριν. Έτσι. Γιατί είναι και θέμα εγωιστικό, με την έννοια ότι δεν θέλω να χαρίσει κανείς κάτι. Επειδή είναι ο Ποτάκης, ας πούμε, και ψηφίζω Νέα Δημοκρατία παράδειγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν το θέλω. Άρα, πάρα πολύ δουλειά. Να σας πω και κλείνω να μην σας κουράζω. Ακούστε να δείτε. Το πρόβλημα που έχω με την κοινωνία είναι το εξής. Ότι χάσαμε τον Δήμαρχο. Δεν έχω χρόνους που μου αρέσει και εμένα να καθίσω σε ένα καφέ.
0: Α, δεν κυκλοφορείτε. Είστε στο γραφείο εννοείται.
1: Λοιπόν, γιατί δεν γίνουν ταξίδια άπειρα. Πιέσεις και παρακλήσεις στις υπηρεσίες. Όταν φύγουμε από τον υπουργό που υπογράφει, έχουμε τις υπηρεσίες που πρέπει αδειοδοτήσεις.
0: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Επίπονη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και το κάνω γιατί αγαπώ τον τόπο μου και έχω και την εμπειρία, εν πάση περιπτώσει, 12 περίπου. Αυτά.
0: Δύο κουβέντες λίγο για το θέμα του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου. Ειδικά γι' αυτό.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Είμαστε 8.000 κατοίκοι. Έχουμε 42 γιατρούς στο νοσοκομείο.
0: 42?
1: 42.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα-ενάμιση μήνα θα έρθουν 7 ειδικότητες. Σε μια προκίνηση 13.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι τεράστιο πρόβλημα και θα λυθεί άμεσα είναι η μη ύπαρξη καρδιολόγου.
0: Ναι, το άκουσα που το λέγατε και χθες.
1: Αντιλαμβάνεστε, ναι. Στην αναγκαιότητα. Αυτό θα λυθεί. Πώς θα λυθεί.
0: Δηλαδή οι 7, συγγνώμη ένα κύριε Δήμαρχε, οι 7 έρχονται να προσθεθούν στους 42, δηλαδή θα πάτε 49 γιατρούς.
1: Όχι. Θα γίνουμε 42.
0: Θα γίνετε 42 με τους 7. Μάλιστα, ναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Ναι. Η προκήρυξη δέχτηκαν 7, έρχονται. Άρα, προσέξτε τώρα, πώς θα έρθει ο καρδιολόγος. Ένας χορηγός φίλος της Λέρου,
0: ναι,
1: θα δώσει 2.000 ευρώ έξτρα χρήματα από αυτά που θα παίρνει, που παίρνουν γιατροί ειδικευμένοι. 2.000 ευρώ.
0: Επιπλέον των αποδοχών του.
1: Επιπλέον των κανονικών αποδοχών. Εφημερίες, μισθούς κτλ.
0: Ναι.
1: Όπου έχει γίνει αυτό, υπάρχει ανταπόκριση. Έχω συνεννοηθεί με τον... είναι φίλος μου ο χορηγός, με τον Υπουργό Υγείας. Το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός. Άρα, με την παρουσία του καρδιολόγου, νομίζω καλά. Θα μπορούμε να ζητάμε όλοι ότι φανταζόμαστε, έτσι, νευροχειρουργούς, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα, με την άφηξη του καρδιολόγου, νομίζω ότι ισορροπούμε...
0: Εντάξει τώρα, όταν μου λέτε για 42 γιατρούς, είναι μεγάλος αριθμός, έτσι. Είναι μεγάλος αριθμός.
1: Όπως θα ακούτε, όπως
0: τώρα, να σου λείψουν κάποιες ειδικότητες γιατί δεν υπάρχουν στην αγορά, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που προκυρήσονται οι θέσεις, το έχουμε πει, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα.
1: Εξάλλου έχουμε αποδεχθεί και ζούμε σε ένα μικρό νησί. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Ούτε πανεπιστήμιο να είναι δίπλα μας, ούτε μια πανεπιστημιακή κλινική να είναι δίπλα μας. Εντάξει, εις γνώση μας. Ό,τι μπορούμε να αιτιολογημένα να απαιτήσουμε με ευγένεια και με σεβασμό, το κάνουμε.
0: Ναι. Πάντως και σε επίπεδο υποδομών, από ό,τι είδαμε τα ΤΕΠ, το ΤΕΠ μάλλον, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, και επίκειται και ενεργειακή αναβάθμιση τώρα του κτηρίου, έτσι, επιπλέον.
1: Από την περιφέρεια του Αιγαίου 6 εκατομμύρια ευρώ έργο.
0: 6 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα.
1: Ναι, το θέμα στα νοσοκομεία, ξέρετε τι είναι. Το θέμα είναι οι γιατροί. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι η ξενοδοχειακή, ας πούμε, όψη ενός νοσοκομείου. Το κυρίαρχο είναι να μπαίνεις μέσα και να σε κάνουν καλά.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις και ευπρεπείς εγκαταστάσεις. Έτσι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι φτιάχνεις το κτηριακό δεν σημαίνει ότι σε απαλλάσσει ως Υπουργείο Υγείας ή οτιδήποτε άλλο από τη στελέχωση. Ναι, αλλά ούτε θα λέμε ότι εντάξει, μωρέ, αφού. Ναι, και εξοπλισμό και όλα αυτά. Όλα χρειάζονται. Ό,τι περισσότερο έχει κανείς στην υγεία, κύριε Δήμαρχε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσω. Έχετε να αποχαιρετήσετε και τον πρωθυπουργό για το αναχωρεί με ελικόπτερο για το αγαθονήσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Κοιτάξτε, άμα θέλει κανείς να βρει να πει, έχεις γιατρούς, ναι, αλλά καταραίουν τα κτίρια. Πέφτουν σοβάδες, ξέρω εγώ, τα καλώδια, το νατάλο. Φτιάχνεις το κτίριο, ναι, αλλά και που το φτιάξεις δεν έχεις γιατρούς. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να κάνει κριτική, στο οποιοδήποτε νοσοκομείο, λέω τώρα, έτσι, στην οποιαδήποτε δομή υγείας, θα το βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρει. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι φτιάχνεις τις υποδομές σου δεν είναι κακό. Το να μπαίνει ο πολίτης και να εξυπηρετείται σε έναν αξιοπρεπτή σύγχρονο χώρο εξοπλισμένο. Ναι, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά εδώ έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα και δεν το έχει μόνο η Ελλάδα. Εγώ θα το ξαναπώ και μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε κάποιοι που μ' ακούτε. Επειδή έχει χρειαστεί να κάνω χρήση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε άλλες χώρες. Άκουγα προχθές μια συζήτηση κάπου, κάποιος μιλούσε εδώ, σε άλλο ραδιόφωνο, δεν ξέρω, κάπου τέλος πάντων, ότι ναι, λέει, έρχεται ο τουρίστας εδώ και πάει στα επίγοντα και μένει και περιμένει ώρες. Σας είπε κανείς ότι στα επίγοντα άλλων χωρών πας και εξυπηρετείσαι στο πι και φύ? Στην Αγγλία για μια οτίτιδα πήγα στα επίγοντα και κόντυψα να φάω όλη τη μέρα. Χαμός γινότανε. Γιατί προφανώς εδώ κάποιοι πουλάνε μια εικόνα για το εξωτερικό, ότι πηγαίνεις και σε υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες και μέσα σε ελάχιστη ώρα, σε μερικά λεπτά, σε έχουν δει, σε έχουν περιθάλψει κτλ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Αν πάλι έχεις πρόσβαση, έτσι, γιατί εδώ, εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το λέω εις τον αιώνα τον άπαντα, όσο έχω δημόσιο βήμα, ότι τα προβλήματα που βεβαίως υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πολλά από αυτά, για να μην πω όλα, προέρχονται από το γεγονός ότι έχουμε ένα ανοιχτό Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου ο καθένας είτε είναι ασφαλισμένος είτε δεν είναι, είτε είναι ντόπιος είτε είναι αλλοδαπός, είτε είναι πρόσφυγας είτε είναι μετανάστης είτε είναι ό,τι είναι, μπορεί να μπει, θα τον δεχτούν και θα του παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Από τα λίγα εναπομείναντα στην εποχή μας πια, στα χρόνια που ζούμε, όπου όλα μετριώνται σε κόστος και όφελος για τις εθνικές οικονομίες, από τα λίγα συστήματα υγείας τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Και ακριβώς επειδή είναι ανοιχτά και δεν υπάρχει face control όταν πας να περάσεις την πόρτα των επιγόντων περιστατικών, των εξωτερικών ιατρείων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν έρχεσαι, είσαι δεν είσαι ασφαλισμένος, θα σε δουν. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η πίεση. Εάν είχαν εξαιρέσει, αν το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτής της χώρας είχε εξαιρέσει το μισό ή και παραπάνω πληθυσμό για να μπει μέσα, Να είστε σίγουροι, ξενοδοχείο θα ήτανε. Αλλά για ποιους? Επειδή ακούω διάφορα, επειδή πάντα αυτή η τάση να μηδενίζεις και να υποτιμάς, Για κάνε μια σύγκριση με τα παραέξω. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά δεν έχουν ιδέα τι γίνεται με τα εθνικά συστήματα υγείας άλλων χωρών. Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή να πούνε αυτές τις συγκρίσεις, να μιλήσουν αληθινά στους πολίτες. Βεβαίως ταλαιπωρήστε, βεβαίως δεν υπάρχουν γιατροί, αλλά ξέρετε κάτι, παντού συμβαίνει το ίδιο. Και αλλού είναι και χειρότερα. Γιατί όταν πας στα επίγοντα και σε περάσουν από 40 κύματα και σου κάνουν όλες τις εξετάσεις που πρέπει να σου κάνουν δωρεάν. Δωρεάν δεν τις κάνουν όταν πηγαίνεις, όταν έχεις τραυματιστεί, ότι έχεις κάτι ρε παιδί μου, και αντί να πας έξω σε έναν εξωτερικό γιατρό, γιατί είναι η ώρα που είναι κλειστά, γιατί δεν έχεις λεφτά να πας έξω, γιατί για χίλιους δύο λόγους τέλος πάντων, και τρέχεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Δεν θα σε περάσουν από 40 κύματα. Ακτινογραφίες, αίμα, καρδιογραφήματα. Θα πληρώσετε κάτι? Νομίζω όχι. Πάτε σε άλλη χώρα να σας τα κάνουν αυτά τζάμπα. Πάτε σε άλλη χώρα να σας τα κάνουν αυτά τζάμπα. Και επειδή εδώ πρέπει να λέμε το αυτονόητο, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει, προφανώς δουλειά όλων είναι να διεκδικούν το καλύτερο. Αλλά είναι άλλο διεκδικό το καλύτερο, άλλο λειτουργώ μέσα σε ρεαλιστικούς, με ρεαλιστικούς όρους και σε ρεαλιστικά πλαίσια, άλλο είναι υποτιμώ και μηδενίζω. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα όλα αυτά. Είναι άλλο πράγμα μιλάω σοβαρά και είναι άλλο πράγμα λαϊκίζω ασυστόλως, διότι κάποια θέματα όπως είναι η υγεία, όπως είναι το περιβάλλον, προσφέρονται για άκρατο λαϊκισμό. Και από τέτοιο δυστυχώς έχουμε χορτάσει, έχει ξεχυλήσει πια όλο αυτό το πράγμα. Και μια και λέω για το περιβάλλον, αυτές οι επιλεκτικές ευαισθησίες ορισμένων που είδα πάλι τελευταία να γίνεται ένας χαμός με τις παραλίες, με τις ομπρέλες, με τις ξαπλώστρες. Οκ. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Δεν θα πει κανείς ότι δεν είναι ένα θέμα. Αλλά βρε παιδιά μου, γιατί έχετε κάτσει πάνω στις ξαπλώστρες και στις ομπρέλες και στο τι γίνεται στις παραλίες που σε τελευταία ανάλυση είναι και οργανωμένες και φαντάζομαι ότι είναι και καθαρές. Και εσείς οι τόσο ευαίσθητοι περιβαλλοντικά δεν είδα να βγάλετε μια ανακοίνωση, δεν είδα να κάνετε καμιά ανάρτηση, δεν είδα να εκφράσετε καμιά διαμαρτυρία, εσείς οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, για τις παραλίες και τις ξαπλώστρες, για το γεγονός ότι πέφτουν λίμματα, βόθρολίμματα, κόπρανα στις θάλασσες. Εκεί δεν σας είδα να λέτε κουβέντα. Γιατί αλήθεια? Γιατί είναι πιο εύκολο να τα βάλεις με την ΕΤΑΔ? Γιατί είναι πιο εύκολο να τα βάλεις με τους επιχειρηματίες, αλλά έχεις και κάποιες ιερές αγελάδες τις οποίες τις κρατάς μονίμως στο απειρόβλητο? Γιατί αλήθεια? Για πολιτικούς λόγους? Για κομματικούς λόγους? Για προσωπικούς λόγους δημοσίων σχέσεων? Για ποιο λόγο αλήθεια έχουμε τέτοια επιλεκτική ευαισθησία σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται σε αυτό εδώ το νησί? Και όλοι το μόνο που βλέπουν, οι περισσότεροι, και βλέπω και τις αναρτήσεις και βλέπω και τα βαθιστόχαστα άρθρα και όλα αυτά, ομπρέλες ξαπλώστρες, ομπρέλες ξαπλώστρες, τα λίμματα, τα βοθρολίμματα. Αφού ενοχλείστε τόσο Και κόπτεστε για το τι συμβαίνει στις παραλίες, ένα κόπτεστε για όλα. Και εκεί που έχετε γράψει για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, κάντε τον κόπο να γράψετε και κάτι για τα λύματα. Προστατεύετε κανέναν? Κρατάτε κανέναν στο απειρόβλητο? Έχει κανείς το ρόλο της Ιερής Αγελάδας πάνω σε αυτό το νησί που είναι το τοτέμ σας και δεν πρέπει να το θίξουμε? Αλήθεια. Δηλαδή, η υποκρισία ορισμένων πού μπορεί να φτάσει? Αυτά. Από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε και άλλα να πούμε.

Καλημέρα στη Σιρό, ναι, και εμάς μας αρέσει το τραγουδάκι αυτό, γι' αυτό το αφήσαμε να παίξει ολόκληρο. Τι τραγουδάκι δηλαδή, τραγουδάρα. Από τη δεκαετία του 90, και επειδή μιλάγαμε λίγο πριν για τα soundtrack που πόσο μας αρέσουν, είναι από την ταινία, την ομώνυμη ταινία, The Crying Game του Neil Jordan, ταινία του 1992. Έβγαλε και άλλα καλά τραγούδια το συγκεκριμένο soundtrack, εκτός από αυτό βέβαια, το κορυφαίο του Boy George. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Stand by Your Man, Lyle Lovett.

το Let the Music Play, Live for Today. Πολλά, πολλά τραγουδάκια υπέροχα έβγαλε αυτή η ταινία, αλλά αυτό έχει μείνει στην ιστορία, το The Crying Game. Κάθε φορά που το ακούω και το βάζει συχνά περί αυτό, λέω να ξαναδώ την ταινία. Έχω να τη δω από τότε, εννοείται, που την είχα δει πρώτη προβολή. Αστυνομικό θρίλερ.

Έτσι σας λέει κάτι το όνομα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη και σεναριογράφου αυτής της ταινίας, The Crying Game, του Νίλ Τζόρνταν. Σίγουρα ξέρετε τη συνέντευξη με ένα βρικόλακα του Τόμ Κρούζ και του Μπραντ Πιτ. Δικό του είναι και αυτό. Και το δακρύβρεκτο ρομαντικό δράμα εποχής με τον Ραλφ Φάινς και την Τζούλιαν Μουρ, το τέλος μιας σχέσης. Και αυτό, όλα αυτά τη δεκαετία του 90. Αριστουργήματα έβγαλε η αλήθεια η δεκαετία του 90 στο κινηματογράφο. Λοιπόν, και μια και λέω τώρα, βλέπω εδώ Ραλφ Φάινς. Λοιπόν, το ξέρετε, το πήρατε είδηση ότι πριν από 1,5 χρόνο, 2, αρχές νομίζω το 25 πρέπει να ήτανε, βγήκε στους κινηματογράφους η ταινία The Return, η επιστροφή. Είμαι σίγουρη ότι το 99,99% από όλες και όλους εσάς την ακούτε για πρώτη φορά. Ραλφ Φάινς και μαζί του η Ζουλιέτ Μπινός. Ο Ραλφ Φάινς ήταν ο Οδυσσέας και η Ζουλιέτ Μπινός ήταν η Πινελόπη. Η ταινία πραγματεύεται την επιστροφή του, από την ώρα δηλαδή που πατάει το πόδι του στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας. Και αναρωτιέμαι, εκεί γιατί δεν έγινε ο κακός χαμός? Όπου και εκεί ο σκηνοθέτης παρουσιάζει επίσης έναν Οδυσσέα μετανιωμένο. Έναν Οδυσσέα που βασανιζόταν από τύψεις. Έναν Οδυσσέα που δεν ήθελε να γυρίσει πίσω, γιατί όπως είπε στην Πινελόπη, στη συγκεκριμένη ταινία, την οποία την ξαναείδα επί τούτου προχθές, όταν εκείνη τον ρώτησε γιατί για 10 χρόνια δεν επέστρεφε, αφού είχε τελειώσει πια ο πόλεμος στην Τρία, γιατί λέει δεν ήξερα αν θέλεις να δεις και να δεχτείς αυτό που έγινα, εννοώντας στον πόλεμο και στις περιπλανήσεις του. Εκεί γιατί δεν ξεσηκώθηκε το σύμπαν που ο Ουμπέρτο Παζολίνι, ο σκηνοθέτης, παρουσίασε έναν τσακισμένο Οδυσσέα και όχι έναν πανούργο ήρωα του Τροϊκού πολέμου. Εκεί μύτη δεν άνοιξε, συζήτηση καμιά δεν έγινε, παρά το γεγονός ότι ήταν επίσης μια πολυεθνική, να το πω έτσι, συνεργασία, μια παραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Γαλλίας και η Ελλάδα. Ο Νικήτας Τσακύρογλου μάλιστα είχε ένα μικρό ρόλο, έκανε τον πατέρα του Οδυσσέα. Μεγάλα ονόματα όπως ο Ραλφ Φάινς και η Ζουλιέτ Μπινός και πολλοί άλλοι. Έγχρωμοι οι περισσότεροι τους μυστήρες. Εκεί γιατί δεν θύχτηκε κανείς? Εκεί γιατί δεν ξεσηκώθηκε το σύμπαν? Λοιπόν, για να είμαστε και λίγο σοβαροί και για να μην είμαστε καθόλου υποκριτές, εικόνισμα θα έπρεπε να τον κάνουμε τον Όλαν. Γιατί ό,τι αγγίξει ο Όλαν εννοείται ότι γίνεται αντικείμενο συζήτησης πριν καν εμφανιστεί. Την ταινία του Παζολίνη ούτε την είδατε ούτε την απαντήσατε. Και αν την είδατε, προφανώς τίποτα δεν βρέθηκε να σας προκαλέσει. Με τον Όλαν έχει ξεσπάσει άλλος ένας τροϊκός πόλεμος. Τι έκανε, πώς το έκανε, πώς το απέδωσε, τι παρέλειψε, τι έβαλε, τι άλλαξε, ποιους ειδοποιούς επέλεξε κτλ. Τα ξέρετε, δεν είναι ανάγκη σας τα λέω. Το γεγονός ότι αυτή την ώρα όλος ο κόσμος συζητά για την Ελλάδα, όλος ο κόσμος, ακόμα και αυτοί που δεν ήξεραν, ανακάλυψαν τον Όμηρο, και αυτοί που τον ήξεραν τον ξαναθυμήθηκαν. Το ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι στο εξωτερικό, έτσι, όχι εδώ, σιγά, οι οποίοι
ζητούν να μάθουν ελληνικά και μάλιστα αρχαία ελληνικά. Αυτά δεν μας λένε τίποτα, ασήμαντα πράγματα. Για να κάνει κανείς μια τέτοια καμπάνια διαφημιστική για την Ελλάδα, δεν θα του έφτανε ο προϋπολογισμός της χώρας ο ετήσιος ολόκληρος. Και στην κάνει τζάμπα ο Νόλαν. Γιατί? Γιατί θέλησε με φόντο την Οδύσσια να βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του και να φτιάξει μια επική ταινία, γιατί η ταινία είναι επικών διαστάσεων, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ελάχιστα εφέ. Σε μια εποχή που όλα πια γίνονται ψηφιακά, που όλα γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη, αυτός επέλεξε να κάνει μια απτή ταινία με αληθινούς ανθρώπους, αληθινές θάλασσες, αληθινά πλοία, αληθινό δούριο ύπο, όλα, όλα. Αλλά οι κριτές του καναπέ έχουν άποψη για όλα. Όχι για να δουν τα θετικά, αλλά για να μηδενίσουν. Και σε τελευταία ανάλυση, παιδιά, που είναι η ελευθερία της τέχνης και του δημιουργού. Έχω γράψει ένα άρθρο ολόκληρο πάνω σε αυτό. Το έχω δημοσιεύσει, μπορεί κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε δει κιόλας, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Η ελευθερία του δημιουργού να δει λίγο παραπέρα και να φέρει ένα έπος στη σημερινή εποχή. Η σημερινή εποχή, όπως ενδεχομένως κάποιοι να έχετε αντιληφθεί, δεν έχει ανάγκη από πονηρούς ήρωες. Έχει ανάγκη από ανθρώπους με ενσυναίσθηση και αντίληψη του τι σημαίνει ένας πόλεμος, ένας πόλεμος από τον οποίο κανένας δεν βγαίνει αλόβητος, ακόμα και ο νικητής. Και το είδαμε αυτό και στην Οδύσσια του Νόλαν και στην επιστροφή του Παζολίνη πριν 2 χρόνια με τον Ραλ Φάινς, με τον Ρέι Φάινς. Δηλαδή, μπείτε λίγο στον κόπο να κάνετε μια δεύτερη ανάγνωση. Διαφορετικά, πιάστε την Οδύσσια και διαβάστε την είτε στο πρωτότυπο είτε στη μετάφραση, αν θέλετε ακρίβεια στα γεγονότα και να μείνει στατικό, μουσιακό είδος η Οδύσσια, έργο η Οδύσσια εκεί που είναι, ή τοποθετήστε την στα σημερινά δεδομένα, στα σημερινά ζητούμενα, αν θέλετε. Ποιο έργο έχει μείνει στατικό στην πορεία του? Αυτή είναι η δουλειά του κινηματογράφου. Αν θέλετε, δείτε ντοκιμαντέρ. Αλλά ακόμα και το ντοκιμαντέρ δεν έχει την υποκειμενική ματιά του δημιουργού του. Αλλά ας αφήσουμε την Οδύσσια τέλος πάντων και την ακρίβεια και το ένα και το άλλο. Ο καθένας μπορεί να έχει να πει ό,τι θέλει γι' αυτά. Το όφελος και η προβολή για αυτήν εδώ τη χώρα. Για να πάμε στο πολύ πεζό, αν θέλετε, αλλά διόλου ευκαταφρόνητο. Πόσους προϋπολογισμούς θα έπρεπε να έχει δώσει αυτή η χώρα για να πετύχει αυτό το οποίο της χάρισε ο Νόλαν? Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα της Δευτέρας προχθές είχε μία συνομιλία με τηλεδιάσκεψη με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Τον συνεχάρει για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη. Τον ευχαρίστη για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Και πρόσθεσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Γιατί αυτό ακριβώς συνέβη. Εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσια. Ο Νόλαν, παρότι μας έχει δώσει ταινίες φοβερές, έχει ένα πιστό κοινό εκατομμυρίων σε ολόκληρο τον κόσμο, με την Οδύσσια έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας στην καριέρα του. Παρότι έχει γυρίσει φοβερές ταινίες, το Interstellar, το Inception, το Tenet και δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μπορούμε να θυμηθούμε, Oppenheimer. Τον Οπενχάιμερ, κάπως έτσι δεν τελείωνε και ο Οπενχάιμερ στη συνομιλία που είχε με τον Αϊνστάιν στις τελευταίες σκηνές της ταινίας, που έδειχνε ότι καθαρά μετάνιωσε για την ανακάλυψη της πυρηνικής βόμβας
στη δημιουργία της πυρηνικής βόμβας όταν διαπίστωσε σε τι ακριβώς είχε ανοίξει την πόρτα. Μάλιστα να σας πω και ένα παραπολιτικό. Την περασμένη Παρασκευή που ήταν και η εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μετά τη συνάντηση λέει, που είχε στο Σαλονάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αποχώρησε γιατί στο πρόγραμμά του ήταν να πάει να δει την Οδύσσια.

Στάθηκε λοιπόν στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσια μέχρι τώρα. Και καθώς η συζήτηση συνεχίζεται και τα άρθρα στον διεθνή τύπο αναζωπυρώνεται διαρκώς το ενδιαφέρον για την ταινία αυτή. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός εξέφρασε και την διατύπωση και την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Ενοχλήθηκαν γιατί δεν υπήρχε Έλληνας ηθοποιός μέσα στην ταινία. Και στο return του Παζολίνη που ήταν ο Νικήτας Τσακίρογλου, το πήρε κανείς χαμπάρι? Είπε κανείς, πω ρε παιδιά, κοιτάξτε, ο Παζολίνη γυρίζει Οδύσσια και βάζει μέσα Έλληνα ηθοποιό? Μήτε την είδατε, μήτε την απαντήσατε τη συγκεκριμένη ταινία, έτσι, την επιστροφή.

Ευτυχώς, κύριε Περιβασιλάκη, που ο Νόλαν είναι τόσο δημοφιλής, είτε για να τον λατρεύει κανείς είτε για να τον μισεί, με αποτέλεσμα να γίνεται συζήτηση για αυτήν εδώ τη χώρα και την μυθική της κληρονομιά.

τα που μας πήγε το Crying Game. Το ένα έφερε το άλλο. Το Crying Game έφερε τον Neil Jordan, ο Neil Jordan έφερε τον Ray Fiennes, ο Ray Fiennes έφερε το Return και το Return μας πήγε στην Οδύσσια. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ την ανάρτηση του Περιφερειάρχη για τη Λέρο. Έκανε αρκετές αναρτήσεις και μπόλικο φωτογραφικό υλικό από την Λέρο και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού χθες ο κύριος Χατζημάρκος. Χθες στη Λέρο είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια επίσκεψη με ουσιαστικό περιεχόμενο και ισχυρό συμβολισμό για το νησί και συνολικά για τα κριτικά μας Δωδεκάνησα. Τον συνόδευε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, οι τέσσερις βουλευτές. Επισκεφθήκαμε το νέο τουριστικό εγκυροβόλιο στα Άλυντα, ένα έργο με δυνατότητα φιλοξενίας 73 σκαφών, το αναβαθμισμένο λιμάνι στο Λακί που επισκευάσαμε σε χρόνο ρεκόρ και το ανακαινισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, έργα που ενισχύουν τις υποδομές και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού και διευρύνουν τις αναπτυξιακές του δυνατότητες. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψή μας στο Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λέρου. Είδαμε από κοντά τις παρεμβάσεις ανακαίνησης και εξυγχρονισμού που έχουν ολοκληρωθεί, ενώ συναντήσαμε και ευχαριστήσαμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους που υπηρετούν καθημερινά και με συνέπεια την υγεία των νησιωτών μας. Η αναβάθμιση των υποδομών και ενίσχυση της στελέχωσης των δομών υγείας στα νησιά παραμένουν διαρκής και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Στο Δημαρχείο, στη σύσκεψη με τον Δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωτάκη, αποτιμήσαμε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και συζητήσαμε τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα για τη Λέρο. Γιατί η πρόοδος των νησιών μας απαιτεί συνεργασία, σχέδιο, συνέπεια και σταθερή παρουσία εκεί όπου διαμορφώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην ακριτική Λέρο εκπέμπει ένα καθαρό μήνυμα. Κανένα νησί δεν είναι μακριά και κανένα νησιώτης δεν είναι μόνος. Είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Πολλά εκατομμύρια στο νησί της Λέρου και ρώτησα νωρίτερα τον Δήμαρχο, μα πώς το καταφέρνετε εσείς αυτό? Και μέσα σε 2,5 χρόνια έχετε φέρει 50 εκατομμύρια στο νησί από πολλά υπουργεία. Και έχει σημασία η συζήτηση αυτή. Ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ έχεις ένα μικρό νησιωτικό δήμο και έχεις κι άλλους πολλούς που καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια και ένα τεράστιο αγώνα δρόμου, παρά το γεγονός ότι είναι μικρή δήμη, άρα και το στελεχειακό δυναμικό τους είναι πολύ περιορισμένο. Παρ' όλα αυτά φέρνουν εκατομμύρια στα νησιά. Κάνουν σοβαρή δουλειά και φέρνουν εκατομμύρια στα νησιά. Και έχεις και τα μεγαθύρια των 2.000 υπαλλήλων. Να μην μπορούν να κάνουν μια σωστή διαδικασία. Να μην μπορούν να οριμάσουν ένα φάκελο. Να μην μπορούν να προσλάβουν, να κάνουν ένα σωστό διαγωνισμό για να προσλάβουν αβαγοσώστες. Να μην μπορούν να συμπληρώσουν σωστά ένα φάκελο για να φτιάξουν τους αγροτικούς δρόμους, όχι μόνο για την πρόσβαση των αγροτών, αλλά και για την αντιπυρική προστασία, αν χρειαστεί ομιγέννητο να περάσουν από εκεί πυροσβεστικά οχήματα. Όταν στο μυαλό τους έχουν μόνο το πώς θα μπλοκάρουν καταστάσεις, βλέπε δικαστικό μέγαρο. Όταν και αυτά που παραλάβανε τα πήγανε στα βράχια, βλέπε ακάβη. Και θέλω άλλες δύο εκπομπές για να τα αναφέρω όλα. Πώς τα καταφέρνει, βρε παιδιά, ο Κωτάκης και ο κάθε Κωτάκης, δήμαρχος μικρού νησιού, να φέρνει εκατομμύρια? Και ο Δήμος των 2.000 υπαλλήλων να μην έχει βάλει ένα ευρώ σε πρόγραμμα. Ένα. Κάποιοι συνομιλητές μας εδώ κατά καιρούς μας λένε ότι έχουν δυσανεξία στα προγράμματα, γιατί τα προγράμματα συνεπάγονται έλεγχο, μας το έχει πει ο Στέλνος Τάγκας. Επανειλημμένος. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Δεν τους ενδιαφέρουν τα προγράμματα και οι μεγάλοι διαγωνισμοί, γιατί αυτοί συνεπάγονται ελεγκτικές διαδικασίες.
Να το πιστέψουμε. Αυτός είναι ο λόγος.

Κατά τ' άλλα θα συζητήσουν, πώς το λένε, στρατηγικό σχέδιο που θα καθορίσει την πορεία του νησιού στο 28. Μάλιστα, δηλαδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε καθορίσει την πορεία του νησιού. Τι είναι η έκθεση ιδεών που έγραψε η εταιρεία στην οποία έχουν αποταθεί, και δεν το λέω, προσέξτε, με τρόπο μειωτικό προς τη δουλειά της εταιρείας. Όχι, η δουλειά της αυτή είναι. Αυτοί οι σύμβουλοι αυτό κάνουν. Δεν αμφισβητώ αυτό. Βάλανε κάτω τη Ρόδο, τις δυνατότητες, τις προοπτικές της, εκπώνησαν ένα στρατηγικό σχέδιο και θα το παρουσιάσουν. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνανε. Το γέλιο θα πέσει από εκεί και πέρα. Γιατί και άλλα σχέδια έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς από τους επιστήμονες και τους μελετητές. Μέχρι εκεί καλά, μέχρι την παρουσία τους, καλά την παρουσίασή τους. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα.

0: Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω επίσης ότι περιμένουμε τους περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας από σήμερα το βράδυ. 4 περιφέρειες, ένα όραμα. Τρεις συναδέλφους του Περιφερειάρχες θα υποδεχθεί εδώ ο κύριος Χατζημάρκος. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης τον Σταύρο Αρναουτάκη. Τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή. Οι οποίοι από σήμερα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, αναμένονται στη Ρόδο. Γιατί αύριο το πρωί στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας και στις 7.30 το απόγευμα στο επιμελητήριο του Δεκανήσου η κοινή πορεία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Περιφερειάρχης, θα συνεχιστεί σε εκδήλωση με καλεσμένο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Μια εκδήλωση σε συνεργασία των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων με το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Οικονομικό Επιμελητήριο. Εννοείται το Επιμελητήριο Δεκανήσου όπου θα γίνει και η εκδήλωση. Κεντρικός ομιλητής Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο το απόγευμα αυτό στις 7.30. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τι είναι τώρα όλο αυτό? Η αυριανή συνάντηση εδώ στη Ρόδο αποτελεί τον τρίτο σταθμό μιας ουσιαστικής συνεργασίας που ξεκίνησε στην Κέρκυρα το 24, νομίζω, στην Κέρκυρα, όπου εκεί γεννήθηκε η κοινή πρωτοβουλία. Συνεχίστηκε στη Μυτιλίνη, εκεί υπεγράφει η διακήρυξη της Κέρκυρας, η οποία θα έχει ως επόμενο σταθμό την Κρήτη. Δηλαδή σε όλα τα μέρη και στις 4 αυτές περιοχές, στις 4 περιφέρειες, έγιναν οι αντίστοιχες συναντήσεις και υπεγράφει η αντίστοιχη διακήρυξη. Έχει γίνει στην Κέρκυρα, έχει γίνει στη Μυτιλίνη, τώρα η Ρόδος και θα καταλήξει στην Κρήτη. 4 νησιωτικές περιφέρειες με κοινές προκλήσεις αλλά και κοινές ευκαιρίες. Ενώνουμε τις δυνάμεις και τη φωνή μας, διαμορφώνουμε μια κοινή αντίληψη και ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης για τον μέλλον των νησιών μας, γιατί η νησιωτικότητα είναι πλεονέκτημα και όχι αδυναμία, είναι προνόμιο που καλλιεργείται, απαιτεί συνεργασία, συνέχεια, συνέπεια και ισχυρή κοινή παρουσία. Αύριο λοιπόν αυτά, το πρωί η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας από τις 4 περιφέρειες. Και στις 7.30 το απόγευμα στο επιμελητήριο η εκδήλωση με ομιλητή, κεντρικό ομιλητή, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τι λέτε, πάμε να μιλήσουμε λίγο πολιτικά, να δούμε λίγο τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι παγιώνεται, κυρίες και κύριοι, πια μια κατάσταση σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και το πολιτικό τοπίο. Και έχει σημασία έτσι να κάνουμε αυτήν την συζήτηση τώρα, γιατί έχει κλείσει και ο δεύτερος κύκλος, το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων. Θα έχουμε τώρα την πάυση του Αυγούστου, όπου τα πάντα θα ακινητοποιηθούν για λίγο. Μετά θα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά θα έχουμε την καινούργια εικόνα, μετά τη ΔΕΘ, που θα δούμε αν αυτό το οποίο παρουσιάζεται σήμερα είναι παγιωμένο, έχει αποκρισταλωθεί ή αν είναι μια φωτογραφία, όπως λέμε, της στιγμής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι κοντά μας ο Ζαχαρίας Λουδάρος για να τα συζητήσουμε. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Ρένα. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Real Voice. Τώρα προτεραιότητα έχουν τα μπάνια του λαού.
0: Τα μπάνια του λαού. Μα γι' αυτό είπα και εγώ να μιλήσουμε τώρα, καθώς εκπνέει ο Ιούλιος, γιατί τον Αύγουστο θα είμαστε όλοι και θα είναι όλοι στα μπάνια του λαού, για να επανακάμψουμε από Σεπτέμβρη πια.
1: Νομίζω ότι τα μπάνια του λαού είναι μια σταθερά της μεταπολίτευσης και κανένας δεν την τολμάει να την αμφισβητήσει. Άλλωστε βοηθάει και στο... και στην προεκλογική καμπάνια των κομμάτων. Βοηθάει με ποια έννοια? Ότι ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο μήνας που υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχουν τα πανηγύρια. Άρα εκεί τουλάχιστον για τους βουλευτές της περιφέρειας είναι μια καλή ευκαιρία να σφίξουν χέρια και να υπενθυμίσουν την παρουσία τους.
0: Εκτός και αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που προτιμούν να κρυφτούν. γιατί έχουμε δει και τέτοια στο έχουμε δει και τέτοια στο παρελθόν, έτσι, να μην τολμούν, λέει, να εμφανιστούν στον κόσμο.
1: Είναι γι' αυτό ένα μήνυμα που πρέπει να το λάβουν οι αποδέκτες.
0: Σωστά.
1: Να φροντίσουν για την περαιτέρω πορεία τους. Πάντως, ναι, αυτή τη στιγμή το ορόσημο είναι η ΔΕΘ. Εκεί θα πάνε όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, προφανώς πρώτος ο πρωθυπουργός, που θα ξεδιπλώσει και τις αποφάσεις του πια σε σχέση με το καλάθι της ΔΕΘ και τι θα έχει μέσα και πώς θα αξιοποιηθεί το πλεόνασμα που υπάρχει. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δούμε και τους αρχηγούς αντιπολίτευσης και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλλον θα αλλάξει η σειρά όσον ούπο, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, το λέω.
0: Ξέρω πώς το λες, αλλά.
1: Έτσι,
0: το λες θεσμικά. Ναι, γιατί δεν είναι και στη Βουλή τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, οπότε.
1: Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή, άρα θεωρώ ότι κάπως εμβόλυμα θα μπει στη σειρά των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Νομίζω όμως ότι αυτό έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το τι θα καταφέρει ο καθένας να αποκομίσει από αυτή την εμφάνιση. Οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα μας λένε πάνω κάτω τα πράγματα έτσι όπως τα γνωρίζουμε. Δεν έχει αλλάξει σοβαρά κάτι. Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, η Νέα Δημοκρατία θα ξεκινούσε ως ένα σαφές φαβορί για την πρώτη θέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι η επικρατέστερη πολιτική δύναμη για τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται υποπίεση, βρίσκεται στην δυσμενέστερη θέση, άλλες δημοσκοπήσεις το εντοπίζουν στην τρίτη, κάποιες πιο δυσάρεστες δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στην τέταρτη. Για τη Νέα Δημοκρατία το βασικό λοιπόν διακύβευμα δεν φαίνεται τουλάχιστον σήμερα να είναι αν θα είναι πρώτη.
0: Αυτό είναι σίγουρα θα είναι πρώτο. Το θέμα της αυτοδυναμίας παίζει τώρα, έτσι, και των πιθανών συνεργασιών.
1: Αυτό θα είναι πρώτη. Και τι κυβερνητική δυνατότητα θα δημιουργεί αυτό το ποσοστό. Η περιοχή γύρω από το 30% που καταγράφουν οι εκτιμήσεις για την ψήφο στις δημοσκοπήσεις είναι, ας το πούμε, ένα παράδοξο. Από τη μία δείχνουν μια εξαιρετική ανθεκτικότητα, διότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης το κυβερνό κόμμα εξακολουθεί να προηγείται και μάλιστα με διψήφια διαφορά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι απέχει αισθητά από το επίπεδο που θα καθιστούσε εύκολη την αυτοδυναμία. Σε μια από τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις της μέτρων ανάλυσης, που η εκτίμηση για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 30,4%, υπολόγιζε ότι περίπου αυτό το ποσοστό της εξασφαλίζει 120 έδρες. Είναι λοιπόν μια απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για τους στόχους που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα το πετύχει τουλάχιστον στην πρώτη πρώτες κάλπες. Τι θα γίνει τώρα μετά, αν θα πάμε σε δεύτερες ή αν θα προκύψει κάποιο σενάριο συνεργασίας, αυτό είναι ίσως πρόωρο. Τι θα γίνει τώρα μετά, αν θα πάμε σε δεύτερες ή αν θα προκύψει κάποιο σενάριο συνεργασίας, αυτό είναι ίσως πρόωρο αυτή τη στιγμή να το εκτιμήσουμε.

0: είναι πολύ χαρακτηριστικό. Κάποιοι που βρίσκονται κοντά στον μεσήμιο πολιτικό λένε πως θα το κάνει την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, αν λέω για παράδειγμα ο Μητσοτάκης ανακοινώσει εκλογές 7 η ώρα, ο Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα 7 και 5.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η στρατηγική που έχει ακολουθήσει, που θέλει να ακολουθήσει. Και από εκεί και πέρα βεβαίως δεν ξέρουμε τι απήχηση θα έχει αυτό το κόμμα, εάν και εφόσον δημιουργηθεί.
1: Και από πού θα πάρει, από πού θα πάρει έτσι,
0: ναι.
1: Με πόσο θα, θα κόψει
0: ότι
1: από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Εκεί υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που λένε, ας πούμε, πόσο πιθανό είναι κάποιος να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά. Έχουμε δει ότι μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσοστό που μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει και το διψήφιο γύρω στο 10%. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο αυτό το να μιλάμε για ένα κόμμα που στην ουσία, δεν υπάρχει, και εφόσον δεν υπάρχει είναι πολύ δύσκολο να μιλάς για πρόθεση ψήφου.
1: Ναι. Είναι μεγάλο όμως το ποσοστό. Είναι μεγάλο ποσοστό αν είναι στο 10%.
0: Ναι, η interview, ας πούμε, το βρίσκει 12% σε αυτούς που δηλώνουν πολύ ή αρκετά πιθανόν να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Αντίστοιχα, μια τέτοια δυνητική ψήφο υπάλληλε την χαρτογραφή στο 13%.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά, όπως είπαμε, αυτά είναι περισσότερο πρόθεση ενδιαφέροντος και λιγότερο πρόθεση.
1: Ναι, εδώ όμως τώρα ξέρεις τι μου θυμίζεις. Μου θυμίζεις την αντίστοιχη ερώτηση που γινόταν πριν από κάνα χρόνο, όταν τότε συζητιόταν πάλι εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Και έμπαινε πάλι το ίδιο ερώτημα, το θυμάσαι προφανώς και εσύ καλά, εάν υπάρχει πρόθεση να ψηφιστεί αυτό το κόμμα σε περίπτωση που γίνει. Λοιπόν, θυμάμαι τότε ότι μιλούσα και με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, ας πούμε, και με άλλους δημοσκόπους, και έλεγαν ότι η πρόθεση, δηλαδή το πιθανό να το ψηφίσουμε, ήταν γύρω στο 10 με 12%.
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο. Και τώρα βλέπουμε ότι το έχει υπερβεί αυτό. Το ποσοστό η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το λέω τώρα βέβαια, είναι διαφορετικές περιπτώσεις, άλλο κόμμα το ένα, άλλο το άλλο, άλλη προσωπικότητα ο ένας, άλλη ο άλλος, δεν το συζητώ, αλλά αυτή η πρόθεση, έστω και ως πρόθεση, δηλαδή διατυπώνεται ότι θα μπορούσα, ναι, όντως είναι αξιοπρόσεκτο το ποσοστό του 10% τόσο.
0: Ναι, αν αυτό επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν αυτό επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, τότε κάποιοι ήδη ανοίγουν σενάρια για το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το κόμμα, αν επαρκούν όμως οι...
1: Της Νέας Δημοκρατίας με το Σαμαρά.
0: Ναι, υπάρχει ένα σενάριο τέτοιο, ναι.
1: Δηλαδή, εδώ σφάσονται. Σαμαράς δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκη ούτε ζωγραφιστό.
0: Ναι,
1: αλλά μετά το κόμμα του θα συνεργαστεί. Δηλαδή, αφού έχω φροντίσει να του πάρω δυνάμεις, να το πω απλά όπως το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, και να τον οδηγήσω στην αδυναμία να φτιάξει κυβέρνηση, μετά θα τον αγαπήσω και θα μπω μαζί του για να συγκυβερνήσω.
0: Προφανώς εκεί όμως θα βάλουν σαν όρο να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βλέπουν κάποιοι ότι όλο αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για να φύγει.
1: Για να φύγει ο Μητσοτάκης
0: από το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίο. Μακιαβελικό. Ωραίο. Μακιαβελικό τελείως.
0: Ναι. Όλα αυτά όμως δεν πάβουν να είναι σενάρια επί χάρτου, και
1: ναι,
0: πάρα πολλά τέτοια σενάρια να καταλήγουν στο καλάθι των αχρήστων. Αυτό που είναι βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα που έχει.
1: Φαινόμενο πανευρωπαϊκό, έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε για πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ.
0: Ναι, μετά από 8 σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης, μια και έχουμε πει και πια στο τελευταίο χρόνο της δεύτερης τετραετίας, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο που να το έχουμε συναντήσει και στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, αλλά και στην ευρωπαϊκή, όπως είπες. Και δείχνει βεβαίως και την αδυναμία ότι παρά την όποια φθορά που είναι αυτονόητο ότι έχει μια κυβέρνηση μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, αυτή τη φθορά δεν την έχει εισπράξει κανείς. Διότι και ο κύριος Τσίπρας που έχει σταθεροποιήσει, ας το πούμε, την θέση του αυτή τη στιγμή,

0: ποσοστά γύρω στο 14-15%, δεν νομίζω ότι δημιουργεί την αίσθηση ενός ρεύματος, έτσι. Είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι και χαμηλότερο από αυτό που κατάφερε ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ ενιαίος τότε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα να πιάσει το 2023. Έρχεται κοντά στο 18%, άρα υπολείπεται και αυτού του ποσοστού. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι εκεί εντάξει τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Απογοητεύονται πάρα πολλά στελέχη και η κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ που έβλεπαν ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο ή κάτι περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές ευκαιρίες ή πολλά περιθώρια να ανατρέψουν αυτή τη δημοσκοπική εικόνα και να πείσουν ότι ο στόχος που προβάλλουν, δηλαδή να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, μπορεί πραγματικά να έχει ρεαλιστικά χαρακτήρα.
1: Καλά, αυτό νομίζω ότι υπό συνθήκες ρεαλισμού, δηλαδή ρεαλιστικής προσέγγισης, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και δεν υπήρχε και όλες το ζητούσαμε και πριν καν εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας στο προσκήνιο, έτσι. Τώρα μάλιστα, εδώ τα πράγματα θεωρώ, Ζαχαρία, ότι γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί εφόσον φαίνεται ότι παγιώνεται τελικά Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ένας κόσμος από το ΠΑΣΟΚ θα φύγει και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι,
0: σίγουρα,
1: και προς τη Νέα Δημοκρατία, αυτή που είναι η πιο κεντρώη, ας το πούμε μέσα στο ΠΑΣΟΚ, και αυτή που είναι πιο πολύ προς την κεντροαριστερά, στο δεύτερο κόμμα. Συνήθως έτσι γίνεται, μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Οπότε δεν θα πρέπει να παραξενευτούμε, θεωρώ, αν δούμε και μεγαλύτερη σύρρηκνωση των ποσοστών του στην πορεία.
0: Σίγουρα όχι, δεν θα είναι έκπληξη. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες. Όσο απομακρύνεται η κυβερνητική προοπτική για το ΠΑΣΟΚ, είναι εύλογο να υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη. Και βεβαίως τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα, ξέρεις. Εάν ας πάρουμε το πιο, ας το πούμε, ρεαλιστικό σενάριο, να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, να είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Μια πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα απορριφθεί από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει πάρει μια απόφαση από το συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι εγκυμονεί και τον κίνδυνο μιας διάσπασης, διότι ένα μεγάλο κομμάτι μέσα από το ΠΑΣΟΚ θα είναι θετικό προς την συνεργασία, δεν θα θέλει να απορριφθεί αυτή η πρόταση, γιατί δεν θα υπάρχει καμία άλλη και δεν θα υπάρχει καμία προοπτική κυβερνητική. Συνεπώς εκεί τα πράγματα, νομίζω, για το ΠΑΣΟΚ θα αρχίσουν να περιπλέκονται και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να βγει από αυτή την κατάσταση στην πορεία.
1: Δύσκολο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του Τσίπρα, έχει πιάσει ταβάνι, πιστεύεις? Έχει ακόμα λαμβάνει? Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση, έτσι ακούω και αναλυτές να λένε, ότι ό,τι ήταν να πάρει, ό,τι ήταν να μαζέψει από τα κόμματα τα υπόλοιπα, δηλαδή από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Αριστερά, ό,τι ήταν να φύγουν, όσοι ήταν να πάνε, πήγανε. Και ότι αυτό είναι το ταβάνι του, δεν έχει άλλο, εκεί είναι.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό σε γενικές γραμμές ισχύει, συγκρινόμενο, όπως είπα και πριν, με το ποσοστό που κατάφερε να εξασφαλίσει ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, που ήταν γύρω στο 18%. Αν λοιπόν έχει, εντάξει, περιθώρια περαιτέρω συσπήρωσης αυτού του χώρου, νομίζω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλα, δηλαδή από το 15 το να πάει στο 18, εντάξει, προφανώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτό που θα αλλάξει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Προσπαθεί να διεισδύσει στο χώρο του κέντρου, γιατί το βλέπουμε αυτό και με μια σειρά από προτάσεις που καταθέτει και που διαφοροποιούνται από τον παραδοσιακό αριστερό τρόπο σκέψης, θα λέγαμε. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστική η τοποθέτηση σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που είχαμε πρόσφατα και που Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είπε ότι εντάξει, είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αναγνωρίσουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο, διότι ήδη έχουν δημιουργηθεί τα πανεπιστήμια αυτά.
1: Ναι.
0: Φοιτούν ήδη κάποιοι νέοι άνθρωποι, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Προσπαθεί λοιπόν με κάποιες τέτοιου είδους μετακινήσεις προς πιο κεντρώες, ας το πούμε, θέσεις, να εξασφαλίσει μια διείσδυση στο κεντρό ακροατήριο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο, γιατί πάντα σε αυτό το χώρο υπάρχουν επιφυλάξεις για τον κύριο Τσίπρα και το πρόσωπό του, υπάρχουν τραυματικές μνήμες, υπάρχουν αρνητικά στοιχεία από το παρελθόν που όσο rebranding και να κάνεις, αυτά μένουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όμως νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο αντίπαλος που προτιμάει η Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι βοηθάει και τη Νέα Δημοκρατία να συσπυρώσει το ακροατήριό της απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ενεργοποιώντας ως ένα βαθμό τα χαρακτηριστικά του πάλε ποτέ τη ΣΥΡΙΖΑ με το
1: ναι,
0: που
1: υπήρχε ναι.
0: και που εξασφάλισαν την πρωθυπουργία στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Mm-hmm. Πάντως, έτσι ναι. για να το μαζεύουμε λίγο, έχω την εντύπωση, Ζαχαρία, ότι τα πράγματα δεν θα διαφοροποιηθούν και πολύ από αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα, γιατί δεν είναι το τωρινό, είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που τα βλέπουμε όλα αυτά, έτσι, και όσο αφορά το Πασόκ, ακόμα και την εποχή που δεν υπήρχε Αλέξη Τσίπρας. Φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με όποιο ποσοστό, δεύτερο κόμμα θα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν είναι τι θα γίνει με την κυβέρνηση, δηλαδή αν θα κατορθώσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή αν θα πρέπει να συνεργαστεί και με ποιον. Άρα η κυβερνητική θητεία η επόμενη και ό,τι μορφή έχει, ό,τι σχήμα έχει αυτή, είναι που θα καθορίσει τις εξελίξεις περαιτέρω μετά και στο χώρο της κεντροαριστεράς. Δηλαδή ποιος θα αναδειχθεί τελικά ο κυρίαρχη δύναμη, εάν θα υπάρχει από ΠΑΣΟΚ, εάν ο Τσίπρας θα πέσει παρακάτω, θα εξαφανιστεί ή ξέρω εγώ, θα μειωθούν τα ποσοστά του ή θα παγιωθεί στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η επόμενη λοιπόν κυβερνητική θητεία νομίζω είναι που θα παγιώσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει πάντα πάνω στο τραπέζι και το σενάριο να πάμε ξανά σε δεύτερες εκλογές, εάν δεν υπάρξει σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας. Και ανάλογα με το ποσοστό που θα έχει καταφέρει να πάρει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, θα σταθμίσει και το πώς θα τοποθετηθεί την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν θα ζητήσει κάποια συνεργασία ή αν θα επιλέξει να πάμε κατευθείαν σε δεύτερες εκλογές, διεκδικώντας την αυτοδυναμία, διότι άμα είσαι στο 32 κάνεις ακόμη μια προσπάθεια να φτάσεις, ξέρω εγώ, στο ποσοστό που χρειάζεται για την αυτοδυναμία, που είναι γύρω στο 36-37%. Αν το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο, αναγκαστικά θα πρέπει να βρεθεί ένα κυβερνητικό σχήμα συνεργασίας και εκεί όλα τα σενάρια πια είναι ανοιχτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ο πόλος της κεντροαριστεράς μπορεί πραγματικά να έχει κυβερνητική προοπτική. Ετοιμάζεται βέβαια το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, συντρωτείται, είναι ένας καινούριος φορέας, θέλει και χρόνο για να μπορέσει να προετοιμαστεί. Αλλά νομίζω ότι ο ορίζοντας για τον κύριο Τσίπρα και την όποια επιστροφή σε κυβερνητικό ρόλο, σε ρόλο πρωθυπουργού, απομακρύνεται για τον ορίζοντα πια του 2031.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζαχαρία, καλές διακοπές. Καλό Αύγουστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Αύγουστο σε όλους.
1: Να έχουμε, ήρεμος να είναι, έτσι, να μην χρειαστεί να επιστρέφουμε άρον-άρον από όπου είναι ο καθένας, το απευχόμαστε.
0: Φωτιές
1: να μην έχουμε, μα γι' αυτό το λέω, φωτιές να μην έχουμε. Και από Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε για να ξαναπιάσουμε την άκρη του νήματος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια. Αυτά και με τα πολιτικά μας πράγματα. Μετά τη δεύτερη σπουδαία. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή μας, εδώ, από το πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ, στην ώρα μας, λίγο μετά τις 8, σταθερά, για να τα ξαναπούμε. Το απόγευμα στις 5 μας ξανακούτε σε επανάληψη, ή μας ακούτε για πρώτη φορά, αν δεν μπορείτε το πρωί. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Α, να πω και κάτι. Χθες είχα τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Καζουλάκη, εδώ και συνομιλούσαμε για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Το είπαμε και σας το λέω και τώρα και το έχω κάνει και σχετική ανάρτηση στα social media, ότι ό,τι ερώτημα έχετε σχετικά με τα δάνεια, με τους διακανονισμούς, με τον εξοδικαστικό, οτιδήποτε ερώτηση, απορία, οποιαδήποτε έχετε, μπορείτε να μου τα στέλνετε στο inbox μου, στο προσωπικό μου. Και όταν μαζευτεί ένας ικανός αριθμός ερωτημάτων, απορειών κτλ., θα τον έχουμε και πάλι εδώ στην εκπομπή μας για να τα απαντήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάξεις δυνατά.
1: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Ο Από, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Από ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
8: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του. Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που αγωνιζόταν στην Νότιχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχίσει την καριέρα του ο 20χρονος μέσος Αντώνης Παπακανέλος με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Επίσης οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather.
17: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας. Κάτσε να χαμηλώσω και τα ακουστικά, διότι ο Παγάνης ακούγε στα αυτιά, στα αυτιά του τόσο δυνατά. Απίστευτο. Εδώ αυτά. Πρέπει να ακούω και στην Κηφισίας, πρέπει να ακούω άλλο. Αλήθεια. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 11 λεπτά μετά τις 7. Πήγα να πω βράδυ Τετάρτης. Εντάξει, είπαμε ρε Παρδάλη, συνήθισε επιτέλους, απόγευμα. Τετάρτη δεν είναι. Δηλαδή έχω χάσει και τις μέρες, δεν έχω χάσει μόνο τις ώρες, έχω χάσει και τις μέρες. Λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης, 29 έχει ο μήνας. Και απόψε θα πορευτούμε, με τη βοήθεια του Θεού έως τα μεσάνυχτα. Δεν έχω ακόμα να σας πω κάτι για την άλλη εβδομάδα που θα περιμένετε. Γιατί μου αμέσως ήρθανε με το που ξεκινήσαμε δύο μηνυματάκια τι γίνεται την άλλη εβδομάδα. Καθίστε ρε παιδιά, ακόμα είμαστε στα μισά αυτής. Λοιπόν, υπομονή. Δύσκολη μέρα η σημερινή, δύσκολη νύχτα η χτεσινή με τη φωτιά στην Πάρο και σήμερα τραγωδία στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 11 μποφόρ. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Έχουν εκενωθεί οικισμοί. Στην Κρία Βρύση είναι δύο νεκροί πυροσβέστες. Η φωτιά τουλάχιστον μέχρι πριν από μία ώρα και για ανεξέλεγκτη. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά και στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, όπου και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι και έχουμε και εκεί μήνυμα από το 112 για εκένωση. Πρέπει να σας πω ότι για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες 8 μποφόρ. Μην κοιτάτε τώρα τις ρηπές που λέω εγώ. Οι ρηπές είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τη μορφολογία του εδάφους, το μικροκλίμα που λέμε, γιατί μάθαμε, γίναμε. Λέγαμε παλιά, δεν υπήρχε παλιά, δεν ξέραμε τι είναι το μικροκλίμα, το μάθαμε όταν τρινίσαμε τους νεκρούς στο μάτι. Μάθαμε για το μικροκλίμα. Γίναμε ειδικοί όλοι. Τέλος πάντων, δύσκολη μέρα θα είναι και αυριανή, λένε. Και θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από Δευτέρα. Μάλλον από Δευτέρα θα έχει καύσωνα, ενδεχομένως χωρίς αέρα. Νωρίς όμως να πούμε. Ο δορυφόρος κατέγραψε τους καπνούς της φωτιάς από το Ρέθυμνο. Ταξίδεψαν οι καπνοί στην καταγραφή του δορυφόρου, γιατί προφανώς ταξίδεψαν και περισσότερο, 100 χιλιόμετρα. Απίστευτο. Φανταστείτε πόσο δυνατός είναι ο άνεμος. Λοιπόν, έχει φωτιές πολλές και η Τουρκία, πρέπει να σας πω. Στα νότια και στα δυτικά παράλια και έχει μεγάλη μάχη των πυροσβεστών στα Μούγλα. Πάνω από 1000 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι μαζί μας απόψε στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Θα προσπαθήσουμε, λέω, γιατί δεν είναι εύκολο με τις παρούσες συνθήκες να δούμε λίγο, γιατί πριν ο Γιώργος είδε τι συμβαίνει στην Πάρο, να δούμε λίγο τι γίνεται στο Ρέθυμνο, αν έχουμε την ευκαιρία μετά τις 7.30. Θα έχουμε και πάλι απόψε τον κύριο Ριζό, έχω ερωτήματα από χτες δικά σας και μπορείτε να στείλετε και καινούργια, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της ενέργειας, καυσίμων, ρεύματος κτλ. Διότι είδα και τα ρεπορτάζ χτες, παίζει πολύ το θέμα και έτσι όπως πάει η κατάσταση με τη Μέση Ανατολή δεν είμαι πολύ σίγουρος για το που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Ενδιαφέρον βλέπω στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, αλλά η Τουρκία ούτως ή άλλως τα γιώνει όλα, δεν έχουμε λέει κοινό έδαφος γυαλί στην Κύπρο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανένα σχέδιο μπορεί να αποδώσει μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατεχόμενων.
Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας τα δείξει η ζωή. Τι είναι Παρασκευή είναι, κύριος Λευτέρης, μου έχει στείλει μήνυμα. Με τρολάρι μου λέει Παρασκευή είναι. Εντάξει, άρα όχι δεν δουλεύω. Μην έχετε, μην παραπονεθείτε. Καλώς τον λέει η κυρία Αρετή, καλώς την κυρία Αρετή. Ποιοι τραγουδούσαν τη διασκευή? Ποιος? Γιώργης Χριστοδούλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη, μάλιστα. Χριστοδούλου και Μπάμπαλη. Το Χριστοδούλου για να μην λέει Γιώργης, ναι. Δεν μου λέει κάτι. Σίγουρα θα το ξέρω. Την Μπάμπαλη την ξέρω γιατί είναι πολλά χρόνια στο... Ναι. Είναι σίγουρα θα το ξέρω. Αυτό δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Την Μπάμπαλη την έχω δει και στα ΜΑΤ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το Γιώργη Χριστοδούλου δεν μου λέει. Λοιπόν, είπαμε στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεύτερη μέρα προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου χωρίς αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι να πάω στο φαρμακείο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, μου έλεγε σήμερα φαρμακοποιός ότι κάποια φάρμακα που είναι σε έλλειψη, όταν έρχονται, επειδή υπάρχει πάντα μια πελατειακή σχέση, αν και κανονικά δεν επιτρέπεται, μου λιβάζουμε ένα κουτάκι στην άκρη για έναν άνθρωπο που τον έχουμε πελάτη 25-30 χρόνια. Βέβαια λέει, αν δεν εμφανιστεί μέσα σε 2-3 μέρες, εννοείται θα το δώσουμε. Τον παίρνουμε λέει και ένα τηλέφωνο και του λέμε, κοίτα ήρθε. Αν δεν έρθει σε 2-3 θα το δώσουμε. Αλλά για ορισμένα σκευάσματα η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ μπορεί, υπάρχουν φάρμακα τα οποία τι γίνεται και δεν έχουν γενώσιμο και δεν μπορεί να στα συνταγογραφήσει, μπορεί να σου δώσει δηλαδή τρίμηνη, αλλά ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να δεσμεύσει το κουτί που το έχει αναγεί κάποιος άλλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει γενώσιμο για τον επόμενο μήνα το δικό σου. Έχεις για αυτό το μήνα. Από τη στιγμή που άλλος δεν έχει εναλλακτική, πρέπει να του το δώσω γιατί δεν παίζουμε με την υγεία. Κατά τα λοιπά πάμε τέντα όμως, έτσι. Σούπερ. Εγγένεια, νοσοκομεία, εθνικά συστήματα. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Τέλος. Θα μου πείτε, δηλαδή τι θες να πεις, ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Όχι, δεν λέω αυτό. Επισημαίνω κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε το 2026 να παρατηρούνται. Δεν γίνεται το 2026 ασφαλισμένος με μηδενική συμμετοχή, θα το λέω κάθε μέρα, να πληρώνει συμμετοχή γιατί παίρνει το πρωτότυπο. Και γιατί παίρνει το πρωτότυπο και όχι το γενώσιμο? Γιατί το γενώσιμο είναι σε έλλειψη. Κύριε Φταίω, μηδενική δεν είναι η συμμετοχή μου, μάλιστα. Έχεις γενώσιμο να μου δώσεις? Όχι. Άρα ποια είναι η υποχρέωσή σου? Δεν είναι η υποχρέωσή σου να με καλύψεις? Είναι. Θα με καλύψεις λοιπόν με τους ίδιους όρους, με το φάρμακο που έχεις διαθέσιμο. Είναι το πρωτότυπο, μάλιστα. Φταίω εγώ? Όχι, γιατί να το πληρώσω? Νίκο, λέω κάτι παράλογο? Υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί το άκουσα και αυτό σε μια κουβέντα που έκανα σήμερα. Υπάρχουν, μου λένε, ασθενείς οι οποίοι ενώ υπάρχει το γενώσιμο, θέλουν το πρωτότυπο γιατί το παίρνουν 20 χρόνια και θεωρούν ότι αν αλλάξουν φάρμακο που δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα είναι και το γενώσιμο και το πρωτότυπο, δεν θα πάνε τόσο καλά όσο καλά τους έχει ρυθμίσει το πρωτότυπο. Ψυχολογικός παράγοντας. Σεβαστός. Δεν έχει καμία ισχύ. Πλασίμπο είναι. Καθαρά. Αλλά εκεί αναλαμβάνεις την ευθύνη και λες, δεν θέλω να μου δώσεις το γενώσιμο, θα πληρώσω το πρωτότυπο. Ο
Όταν όμως δεν έχεις να μου δώσεις το γενόσημο, δεν το έχεις, δεν υπάρχει στις αποθήκες, είναι σε έλλειψη και υποχρεωτικά μου δίνεις το πρωτότυπο, για ποιο λόγο με βάζεις να πληρώσω? Δώσ' μου άλλη επιλογή. Δώσ' μου άλλη επιλογή. Φουλ αδικία. Γεια σου ρε real blogger. Τώρα ο ΙΕ. Δεν τα κατάφερω ανάν. Δεν πιστεύω προσωπικά κανένας Γκουτέρες ότι θα τα καταφέρει, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τους Κυπρίους. Εδώ σου βλέπεις ότι αντιδρούν οι Τούρκοι. Ποιοι οι Τούρκοι, που υποτίθεται δεν έχουν σχέση με τα κατεχόμενα, που υποτίθεται άμεση σχέση έχουν. Γιατί είναι... Γεια σου ρε πικοαπικό. Δεν ήρθε. Έπεσε με αλεξίπτωτο. Γεια σας κυρία Γιώτα. Α, δεν ξέρω κυρία Γιώτα μου, δεν έχω εντρυφήσει τόσο βαθιά στα τον on demand. Τώρα λογικό είναι, τι να έχει on demand 5 ώρες εκπομπή. Είπαμε. Καλοκαίρι είναι, μουσικούλα. Κάπου μπάστα. Λοιπόν, μου λέει εδώ και... Ναι, σήμερα μπαίνουν οι συντάξεις στο... οι κανονικές. Τη Δευτέρα ήταν αυτά τα επικουρικά, τα αναπηρικά και τα ό,τι είναι τέλος πάντων. Σήμερα είναι... πέφτει το χρήμα, εν πάση περιπτώσει, σήμερα, πώς θα σας το πω. Αυτό το οποίο θα κρατήσει όσο κρατήσει. Με καταλάβατε. Ευχαριστώ. Εδώ λέει υπάρχουν φάρμακα λόγω rebate και clawback, ενώ συνταγογραφούνται υποχρεωτικά, ο ασθενής θα πληρώνει 100% την αξία. Εντάξει, ναι. Απλά ρε παιδί μου, εγώ έβαλα τώρα ένα θέμα. Σωστό είναι αυτό που γράφεις, πώς το πω καλά. Απλά εγώ έβαλα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ... Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν βρίσκω και λόγια, δηλαδή έχω αρχίσει και με αυτά που γίνονται, έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα ελληνικά μου. Τι μου έχουν βάλει εδώ? Α, αναφορές, μάλιστα. Real Taste Style, μάλιστα. Διαγωνισμός, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, 3 λεπτά έχουμε για να φύγουμε για διαφημίσεις. Να βάλουμε τραγουδάκι. Πώς το βλέπεις, Νικό? Ενδιαφέρουσα πρόταση.

0: Real FM.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κρία Βρύση. 17 άτομα απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Νέο μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 7 οικισμοί ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 15 χιλιόμετρων. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο.

Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Στυλιανέ, το έχω μεταφέρει, το ελέγχουμε. Νικόλα, ο συνονόματός σου έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να παίξει αμέσως μετά τους τίτλους του τραγούδι.

0: Εδώ προσπαθούμε με την κυρία Ειρήνη να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ, να δούμε τι, γιατί στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο, υπάρχει ζήτημα τεράστιο στο Νότιο Ρέθυμνο και προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, να δούμε και γιατί, ας πούμε, μιλάει τώρα η κυρία Ειρήνη απ' έξω και για να βγει κάποιος και της λένε τώρα τρέχουμε, είμαστε σε κατάσταση πανικού και κάνουμε και μια διαχείριση τηλεφωνική. Είδες ρε Γιάννη, επειδή λόγω της πανσελίνου μας έχει πιάσει η ερωτική διάθεση. Είναι απόψε, είναι το η πανσέλινος του ελαφιού. Είναι που επειδή τους μεγαλώνουν τα κέρατα. Εμείς πάλι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Άμα βγούνε, βγήκανε. Δεν έχει μικρά μεγάλα. Κύριε Διονύση, δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό που μου λέτε. Το έχω διαβάσει, αλλά δεν έχει έρθει επίσημο. Ποια ακριβώς λέει πράγματα και σε ποιον τομέα έχουν βελτιωθεί. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσαπάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Το είπα σωστά, κύριε Τσαπάκο, σωστά το είπα. Γεια σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ. Πώς,
1: πώς... Είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλά μπουφόρ.
0: Ναι.
1: Αντίξες, δυστυχώς τα αέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Α, δεν έχουμε αέρια.
1: Δεν έχουμε αέρια. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν πολύ πάνω.
0: Ναι.
1: Και παλεύουμε σε πήγες δυνάμεις. Ίσως ο αέρας πέσει.
0: Ακούγεται ο αέρας και από το τηλέφωνό σας.
1: Ακούγεται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δυστυχώς είχαμε ένα δεικό συμμάχα σαν και προσθέτε. Και από εκεί πέρα επικαιρούμε πρώτο μέλημα την ανθρώπινη ζωή και μετά τα όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Τσαπάκο, τι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ποια είναι για τις επόμενες ώρες.
1: Δυστυχώς αυτά έλεγε θα έχουμε για τις επόμενες μέρες. Θα δω και πάτε τις πιθαμούμε μέσα στο Σάββα.
0: Α, να πάει τόσο πολύ ο αέρας, ε. Η ενίσχυση των δυνάμεων είναι μόνο από Κρήτη ή στέλνουν και...
1: Προς το
0: παρόν από Κρήτη. Υπάρχει πρόβλεψη, γνωρίζετε αν θα έχουμε δυνάμεις και από άλλες περιοχές και από Αθήνα, γιατί βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
1: Όπως χρειαστεί θα μας ενισχύσουν.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και αέρια, δηλαδή που δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του αέρα. Μάλιστα. Είναι κοντά σε οικισμούς, σε κατοικημένες περιοχές, τώρα η φωτιά.
1: Ναι, γεννωθήκανε οικισμοί,
0: Ναι.
1: Προληπτικά γεννωθήκανε.
0: Εσείς έχετε εικόνα για καταστροφές, δηλαδή για σπίτια που έχουν καεί.
1: Δεν είναι η ώρα της αποτύπησης.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι προς Θεού. Απλά αν έχουν περάσει μέσα από οικισμούς.
1: Από οικισμούς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι...
0: Να σβήσει φωτιά, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ κύριε Τσαπάκο. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Εντάξει, τώρα προφανώς ο άνθρωπος είναι στο. Μάχης. Λογικό. Ευχαριστώ κύριε Ειρήνη. Λοιπόν. Δύσκολο. Προσέξτε εδώ. Για να καταλάβετε. Διαβάζω 29 άτομα που εγκλωβίστηκαν από πλευρά του λιμενικού, πριν ήταν 17. Προσέξτε τώρα πώς λειτουργούμε. Καίγεται η Πάρος, καίγεται το Ρέθυμνο. Έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών. Καίγεται η Λέσβος. Έχουμε προειδοποίηση, ισχυρούς ανέμους κτλ. Δεν θα πω το όνομα. Και στέλνει ένας ακροατής μήνυμα. Βγαίνει, ας πούμε, άνθρωπος που εντάξει έχει ένα θεσμικό ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μετράνε οι θεσμικοί ρόλοι. Εδώ τώρα πρέπει να σβήσει φωτιά. Και στέλνει ακροατής μήνυμα. Αφήστε να μας δροσίσει ο αέρας. Αμάν πια με τις φωτιές. Κάτι άλλο δεν μπορείτε να πείτε. Αγαπητέ φίλε, ακούστε να δω. Και σας το λέω με πραγματικά με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη. Δεν είναι ο Real FM για σας. Δεν κάνει να ακούτε Real FM. Βρείτε ένα άλλο ραδιόφωνο που παίζει μουσική. Βρείτε ένα ραδιόφωνο που τώρα να λένε για παραλίες. για ήλιο βασιλέματα. Επιτρέψτε μου, όταν έχεις φωτιές που κατακαίνε περιουσίες, όταν έχεις δύο ανθρώπους, δύο πυροσβέστες νεκρούς, όταν έχεις το λιμενικό που δίνουν οι άνθρωποι ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν από τις παραλίες κόσμου, θέλετε εγώ να συζητάω για τον αέρα που μας δροσίζει? Αλήθεια. Όσο καιρό μ' ακούτε, όσο καιρό, μέρες, μήνες, χρόνια, έχετε πάρει, έχετε καταλάβει ότι αυτή είναι η δουλειά μου? Καλό κύριε Γιάννη να μην σβήσει στη θάλασσα η φωτιά, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθυμνο, αλήθεια είναι. Εγώ, κύριε Μιχάλη, μισό λεπτό. Το διαχρονικό κλισέ, πρώτα η ανθρώπινη ζωή, αλλά να καεί η γη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα διαχρονικό κλισέ που να έχει μέσα το πρώτα η ανθρώπινη ζωή, αλλά να καεί η γη. Προφανώς η προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αλλά άμεση προτεραιότητα για να συμβεί αυτό είναι να σβήσει η φωτιά. Για να μην έχουμε και καμένη γη, να μην έχουμε και καμένες καλλιέργειες, να μην έχουμε και καμένες περιουσίες και σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τώρα τα περιεσκεμένου, επειδή είχαμε και μία κουβέντα χτες εδώ με ένα-δυο ακροατές, τα περιεσκεμένου, ακούστε. Εγώ έχω πει ότι υπάρχουν περιοχές που κάηκαν και δεν αναδασώθηκαν. Σε μία εν εξελίξη φωτιά, εγώ δεν θα πω ούτε για εσκεμένα, ούτε για συμφέροντα, ούτε για τίποτα. Όταν σβήσει η φωτιά και αναλόγως του ποια θα είναι η διαχείριση στην κάθε περιοχή που πιάνει φωτιά, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Την ώρα της μάχης, που δεν τη δίνω εγώ, ούτε εσείς, άλλοι τη δίνουν. Εμείς είμαστε, εγώ καλά είμαι εδώ, στούντιο, δροσιά, μια χαρά. Την ώρα της μάχης δεν μπορώ να κάθομαι να μιλάω ούτε για εσκεμένα ούτε για συμφέροντα. Όταν έρθει η ώρα και αν υπάρχουν στοιχεία, το συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως. Μου λένε τώρα ότι στην Πάρο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μου λένε και το ξαναλέω, δεν το έχω επισήμως και γι' αυτό και δεν το μεταφέρω πικοαπικό. Πικοαπικό. Φίλε αγαπητέ, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις όπου άνθρωπος χάνει τη ζωή του από φωτιά. Για όλες. Και ξαναλέω, αν δεν μου δώσει πυροσβεστική επισήμως ενημέρωση, δεν πρόκειται να μεταφέρω είδηση. Τέλος.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 4.55 λεπτά μετά τις 7. Ρε Θοδωρή μου, δεν βαριέμαι. Έτσι κι αλλιώς λέει, χαμένη είναι η ελληνική γη και μόνοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Εμείς με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας, αξίζουμε ό,τι έχουμε. Ναι, αλλά κάπου ρε πρέπει να τα αλλάξουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Έτσι θα πάμε. Κάθε χρόνο τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια τα λέμε. Αγαπητέ κύριε Στυλιανέ, είναι όσο βασανιστικό είναι για εσάς, είναι και για μένα, πιστέψτε με. Θα το μεταφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Οι φυσικές καταστροφές μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη, θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε, νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοι μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό. Οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενιές. Οι λέει θα πρέπει να κάνουν συμφωνία τέλος οι αμυντικοί εξοπλισμοί. Κύριε Βαγγέλη, μόνο πείτε μου τι ώρα να βάλω ξυπνητήρι, να το χάσω. Για να κάνουμε λέει χρήση των πόρων για να διαχειριστούμε την οικολογική καταστροφή στο δυνατόν. Άμα παίρνουμε, άμα κάνουμε εξοπλισμού, φορτώνουμε σε εξοπλισμούς, όλα τα άλλα είναι καλά. Δεν υπάρχει λέει περίπτωση να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι εδώ. Οπότε λέει οι ελίτ εξοπλίζονται για τα συμφέροντα τους. Έχουν ασφάλεια εναντίον ανθρώπων. Η φύση έχει διαφορετική λογική όμως. Σωστό. Ρε Γιάννη μου, μη μου κάνεις μαθήματα για τα αναδασωτέα, γιατί θα σου κατεβάσω λίστα με περιοχές που είναι αναδασωτές και δεν έχουν αναδασωθεί. Κάνε μου τη χάρη. Κύριε Κώστα, δεν είναι η Αγία Γαλήνη ο παραδοσιακός τουριστικός οικισμός που πρέπει να σώσουν. Είναι όλη η περιοχή που καίγεται και που είναι ο τουριστικός οικισμός, που είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός οικισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κριτήριο δεν είναι αν είναι τουριστικός προορισμός ή κάτι άλλο. Κύριε Διονύση, δεν ήταν για σας το σχολείο μου. Για το σχολείο σας το κατάλαβα, για άλλον ακροατή πήγαινε αυτό με τον αέρα. Δεν είναι για σας. Τελικά λέει έχουμε ντρόν και δορυφόρους για τις φωτιές. Ντρόν έχουμε. Που επιβλέπουν και... Δεν ξέρω τώρα για την περιφέρεια πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά στην Αττική και πέρσι δούλεψε καλά, νομίζω και πρόπερσι και φέτος μέχρι στιγμής έχει δουλέψει καλά. Τώρα, αν καλύπτεται και η περιφέρεια, δεν ξέρω. Οι δορυφόροι τι να κάνουν. Εδώ δεν έχουμε δορυφόρους για τη μετεωρολογία. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, δεν έχουμε δορυφόρους. Ντρόν έχουμε. Άλλο όμως είναι το ντρόν. Το ντρόν σε προειδοποιεί για την φωτιά ενδιγενές της, ώστε να είναι πιο έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και όλων όσοι επιχειρούν. Ο δορυφόρος είναι άλλος ο ρόλος του. Γιάννη, όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία θα σου πω τι συμβαίνει και πόσο είναι παρανόηση που μου λες, γιατί δεν είναι καθόλου παρανόηση για κάποιες περιοχές. Καθόλου παρανόηση δεν είναι. Μην επιμένεις τώρα, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις, έχει να κάνει με το ξεπούλημα. Άστο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς...
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι, 300 γραμμάρια, 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες, 1 κιλό, 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα, 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι, 500 γραμμάρια, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τα ενέργεια μέσα δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλωμάρι Λέσβου, όπου οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πολύ υψηλός είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Κορινθία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της Ενωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα 88 δολάρια το βαρέλι.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το Europa League. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως είπε, είναι ικανός να δείξει ό,τι δείχνει σε κάθε μάτς και σε κάθε προπόνηση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
9: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα. Προσπαθούμε να βρούμε και στην Λέσβο να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα και έλεγα ότι χωρίς επίσημη ενημέρωση δεν πρόκειται να πω κάτι. Υπάρχει άλλος ένας πυροσβέστης που έχει χάσει τη ζωή του, ωστόσο από την πυροσβεστική μας έχουν ενημερώσει, ενημερώνουν δηλαδή όχι μας όλους άπαντες, ότι δεν επιχειρούσε, ο άνθρωπος έχει πεθάνει από ανακοπή. Αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Και δεν επιχειρούσε σε κάποιο πεδίο. Οπότε δεν μπορεί να αθεριστεί με τους δύο νεκρούς, τους δύο ανθρώπους, και είναι και σε άλλη περιοχή, έτσι δεν είναι στο Ρέθυμνο. Δεν μπορεί να συνδεθεί ή να αθρηστεί με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, που ήταν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Έτσι, εφόσον η πυροσβεστική δίνει παθολογικά αίτια, και ότι για το παθολογικά αίτια επίσης, αν επιχειρούσε, προφανώς και παίζει ρόλο, αλλά ότι δεν ήταν σε επιχείρηση κατάσβεσης, είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό και δεν λέω κάτι. Εντάξει. Για να μην έχουμε ζητήματα. Ακροκεντρό, έχετε στείλει μήνυμα σε λάθος εκπομπή. Δεν νομίζω, κύριε Σταύρο, ότι έχει να κάνει ούτε με τον Τραμπ ούτε με τίποτα. Κύριε Ηρακλή, εσείς αναφέρεστε στο απολυθωμένο δάσος. Λοιπόν, το απολυθωμένο δάσος, παρά το ότι ήμουν 14 μήνες, σχεδόν 15 μήνες στο νησί Φαντάρος, προς το τέλος κατάφερα να πάω να το δω, γιατί δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δηλαδή ακόμα και στη Σκάλα Γαλονής, όταν κατεβαίναμε, που ήταν, Γαλονή ήταν το στρατόπεδο και η Σκάλα ήταν, ας πούμε, το χωριό, η παραλία, βγαίνανε μεικτά και μας κυνηγούσαν και πέθανε καμπάνες. Αν σε πιάνανε δηλαδή εκτός μια λόγω άδειας ή κάτι άλλο, χτυπάγανε καμπάνες της εκκλησίας κανονικά. Οπότε το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο πήγα και το είδα σχεδόν λίγες μέρες, είχε έρθει η μετάθεσή μου. Και πια δηλαδή δεν ασχολιόμουν, δεν ασχολούνταν και εκείνοι μαζί μου μετά από 14-15 μήνες. Αλλιώς δεν θα μπορούσα. Ό,τι είδα στη Μυτιλήνη πέρα από την Καλονή, το είδα τον τελευταίο μήνα που ήμουν εκεί, γιατί δεν έφυγες. Σας λέω, κατεβαίναμε στη Σκάλα, εξοδούχοι, για ένα καφέ, κάπου να φάμε κάτι, και πέφτανε καμπάνες. Βγαίνανε μεικτά και καλά το χειμώνα. Εντάξει, κάνανε και λίγο τα στραβά μάτια, γιατί τώρα πού να πας το χειμώνα. Σε μια καφετέρια θα κλειστείς, ένα σουλατζίτικο, να δεις καμιά μπάλα εκεί, τέλος. Το καλοκαίρι όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, τόση παραλία. Θες να ράξεις μια ώρα, να ρουφήξεις λίγο ήλιο, να ηρεμήσεις το μυαλό. Δεν είχε. Λοιπόν, αυτό που έχετε στείλει, το κράτος υποκατοχή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Και δεν μπορώ για να το διαβάσω, είναι τεράστιο. Δεν είναι θέμα λογικό, δεν είναι τα επιχειρήματα και τα δικά μου επιχειρήματα είναι λογικά. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα μου πεις, να σου πω πότε, θες την Παρασκευή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την κάνουμε. Να έχω φέρει τα στοιχεία μου και να σου πω ποιες περιοχές που ήταν αναδασωτές δεν έχουν αναδασωθεί. Και να δούμε τι έχει γίνει. Και όταν σου δώσω αυτά τα στοιχεία, κράτα τα, γιατί δεν τα έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κράτα τα, μελέτησέ τα, δες αν είναι έτσι όπως τα λέω, και έλα μετά να μου πεις ότι εκεί έχεις δίκιο και έχεις άδικο. Μανώλη λέει, αποκλιμάκωση στις τιμές της

0: βενζίνης πότε έχετε κάνει λάθος, κύριε Κώστα, στον τόνο. Στη λέξη πότε. Και έχετε βάλει και ερωτηματικό. Αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης ποτέ. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως πάει. Να το τώρα το δίνει και η ΕΡΤ. Νεκρός αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθια. Εντάξει. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν ήθελα να πω κάτι πριν να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εφόσον το δίνει η πυροσβεστική με αυτόν τον τρόπο, μπορώ και εγώ να το μεταδώσω πλέον χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι μπορεί να έχει γίνει και τι μπορεί να μην έχει γίνει. Με όσα λοιπόν σας έλεγα, κύριε Κώστα, γίνονται στο στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπω αποκλιμάκωση και είδατε στην ισιωτική χώρα 2.25, 2.30, 2.40. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Ελάτε, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Για δώστε μας μια εικόνα. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή εξίσωση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές.
1: Ναι, πράγματι. Πριν σας δώσω την εικόνα, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια.
0: Εννοείται.
1: Στους οικείους των ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς σήμερα έχασαν στο καθήκον τη ζωή τους. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τη χώρα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πράγματι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Περιμέναμε ότι θα έχουμε δύσκολες συνθήκες σήμερα και δυστυχώς και μέχρι την Κυριακή περιμένουμε να έχουμε δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, γιατί έχουμε το ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας, πάνω από το Γεύμα και τα ανατολικά επιρροτικά. Η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν άνεμοι στα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που κατά τόπους ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία καθοδηγήθηκε κύρια από τον άνεμο, μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμηλή βλάστηση της περιοχής, και μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να δημιουργεί κυλιδώσεις, να μεταφέρει δηλαδή κάστρες, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, οδηγώντας σε νέες εστίες και αυξάνοντας πάρα πολύ τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούσαν στο έδαφος. Δορυφορικά, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι η πυρκαγιά να διατηρεί γενικά την έντασή της, αν και σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι παραμένει ακόμη αρκετά ενεργή, με την εξάπλωσή της να λαμβάνει χώρα κυρίως σε αυτό που στην πυροσβεστική γλώσσα ονομάζεται στα πλευρά της πυρκαγιάς, ανατολικά δηλαδή και δυτικά.
0: Πάντως, αν η πρόγνωση, κύριε Γιάνναρε, γιατί μας το είπε πριν και ο αντιπεριφερειάρχης μας, μέχρι Σάββατο, τώρα εσείς λέτε μέχρι Κυριακή, αν η πρόγνωση είναι για ανάλογα καιρικά φαινόμενα για τόσες μέρες μετά, και με δεδομένο το ότι σήμερα δεν πέταξαν τα εναέρια, γιατί δεν μπορούσαν λόγω του αέρα.
1: Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει, βέβαια, αύριο, δεν προτρέχω, ανήμονο. Αλλά προφανώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Γιατί είναι πολλές ημέρες, ενώ που οι καιρικές συνθήκες δεν δείχνουν να βοηθούν στο έργο της πυρόσβεσης.
1: Όχι, δεν δείχνουν να βοηθούν. Ήταν γνωστό, φαινόταν ήδη, θα έλεγα, από το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα πάμε σε αυτόν τον πυρομετεωρολογικό τύπο καιρού, που θα έχουμε δηλαδή αυτό το πολύ ενισχυμένο μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Πυρωτική χώρα. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, η οποία έχει πληγεί επανειλημμένως από παρόμοια περιστατικά πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Το επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι οι άνεμοι, τουλάχιστον σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, φαίνεται να μην υποχωρούν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή, από τώρα το βράδυ και μέχρι και νωρίς αύριο το πρωί, προγνωστικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια διατήρηση της έντασης των ανέμων εκεί πέρα στα 6 με 7 τοπικά, στα 8 μποφόρ, με ρηπές οι οποίες πάλι θα ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη στην περιεχόμενη υγρασία της βλάστησης, και αυτή έχει να κάνει με το ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση κάπως του ρυθμού με τον οποίο εξαπλώνει τη φωτιά. Mm-hmm. Ωστόσο, η περιοχή εμφανίζεται ιδιαιτερότερα λόγω της αλληλεπίδρασης των βόρειων ανέμων με την οριογραφία. Αλληλεπίδραση η οποία εντείνει και τις ξηροθερμικές συνθήκες. Ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία, αυξάνει τη θερμοκρασία και ρίχνει την υγρασία.
0: Δημιουργεί δηλαδή αυτό που λέμε, που μάθαμε και εμείς πια, το μικροκλίμα αυτό που είναι...
1: Δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάνναρε, μία ερώτηση ακόμα και να σας αποδεσμεύσω. Επειδή μιλήσατε πριν για δορυφόρους, έχουμε εμείς δορυφόρους που παρατηρούμε τα καιρικά φαινόμενα στο Αιγαίο? Γιατί θυμάμαι μία κουβέντα με συνάδελφό σας που μου έλεγε ότι παίρνουμε στοιχεία από έναν τουρκικό δορυφόρο για το Μισό Αιγαίο.
1: Αναφέρεστε μάλλον σε μετεωρολογικό ραντάρ.
0: Και όχι σε ραντάρ μάλλον, είναι σωστά.
1: Δορυφόρους, επειδή τους αναφέρατε, να πω ότι υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πλέον. Έχουμε τους μικροδορυφόρους. Ξεκίνησαν να στέλνουν εικόνες, αν δεν κάνω λάθος, στο ξεκίνημα του Ιουλίου. Δεν γνωρίζω δυστυχώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Α, τώρα δηλαδή, είναι τωρινό. Ναι, είναι
1: από
0: πρόσφατο,
1: εκεί και πέρα,
0: ναι.
1: Φυσικά υπάρχουν και οι δορυφόροι, οι οποίοι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι, να το πω πολύ απλά. Οπότε μπορούμε να έχουμε εικόνα για τα λεγόμενα θερμά σημεία μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά ραντάρ, πράγματι μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε με μετεωρολογικό ραντάρ την πραγματική εξέλιξη
0: πάνω από τη χώρα. Αυτό,
1: Ναι, από όσο γνωρίζω, με το πρόγραμμα υγιής του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχουμε προμηθευτεί υπερσύγχρονα πλέον ραντάρ, αλλά δεν γνωρίζω αν έχουν εγκατασταθεί και αν έχουν τεθεί σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η πρόγνωση λέει για τη Λέσβο, έχετε εικόνα για πρόγνωση?
1: Η Λέσβο εντάσσεται και αυτή στο ίδιο πλαίσιο πρόγνωσης και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου. Περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες, λίγο χαμηλότερες ευδάσεις ανέμου, 5 με 6 μποφόρου λιπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και εκεί δυστυχώς φαίνονται να επιμένουν οι άνεμοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, ο τουριστικός οικισμός, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό και φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη και για τη Λέσβο, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερο για την Κρήτη. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Περιμένω, λέει, με αγωνία να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ, να μην κυκλοφορούμε μαζί με την μπλέμπα στο να καθαρίζει από το στάρι. Άντε, κύριε Γιάννη, άντε, με το καλό σας εύχομαι. Κάθε καλό, τι ωραία. Εντάξει, με χιούμορ το λέει βέβαια ο κύριος Γιάννης από το Ήλιον. Αλλά κάποιος θα το έχει σκεφτεί και αυτό, μην νομίζετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα πού πάνε όλοι αυτοί? Πού τι θέλουν τέτοια ώρα? Και μας δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση. Πού πάνε? Ω Χριστέ μου. Τζον Σμιθ, Έλληνας που ζω στην Αμερική 40 χρόνια. Είναι, ακούστε τώρα τι μου γράφει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα. Είναι, λέει, τραγικό ότι είναι είδηση. Προσέξτε, έχει δίκιο. Είναι τραγικό ότι είναι είδηση ότι τα χρήματα για τη σύνταξη έχουν κατατεθεί. Γιατί δεν έπρεπε κάθε μήνα, λέει, να είναι τα λεφτά κατατεθειμένα την ίδια μέρα? Πότε τελικά θα γίνουμε χώρα που να δουλεύει για τους πολίτες της? Προσέξτε τώρα τι λέει ο Τζον. Θα μου πείτε, ρε φίλε, ζεις στην Αμερική 40 χρόνια και μας κάνεις και παρατήρηση. Καλά, σωστά το λέει όμως. Γιατί λέμε, κατατέθηκαν συντάξεις. Πού είναι η είδηση? Η είδηση θα ήταν αν δεν είχαν κατατεθεί συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Το αυτονόητο δεν είναι είδηση ποτέ. Εμείς όμως το έχουμε κάνει ήδη. Ξέρετε γιατί το έχουμε κάνει ήδη? Γιατί ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάει στο ATM, να βάλει την καρτούλα και να δει ότι είναι μέσα τα χρήματα και να τα σηκώσει και να αρχίσει να πληρώνει. Σε μια κοινωνία που δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα, δεν θα ήταν είδηση. Τι μέρα είναι σήμερα? Μέρα πληρωμής. Ωραία. Είδηση. Μπήκανε στη τάξη. Όπα ρε φίλε. Και γίνεται είδηση για αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης, ο Τζον. Γιατί κάθε μήνα μπαίνουν σε άλλη ημερομηνία. Είχαν ανακοινώσει ότι θα μπουν Δευτέρα, άρα Παρασκευή βράδυ, αλλάξαν την ημερομηνία. Και ξέρετε, όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που παίρνουν σύνταξη είναι πάνω από έναν υπολογιστή και μπαίνουν στον ΕΦΚΑ και στα site για να δουν μήπως άλλαξε η ημερομηνία. Όταν βγαίνει λοιπόν η ημερομηνία και βγαίνουμε και εμείς και λέμε στις 9-10 του μήνα που βγαίνει η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, Δευτέρα, άρα Παρασκευή, ο άλλος το κλειδώνει στο μυαλό του, σου λέει, α, Παρασκευή, θα μπουν τα λεφτουδάκια τα πρώτα, θα έχουμε το Σαββατοκύριακο να πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Δεν είναι υποχρεωμένος να κάθεται να παρακολουθεί κάθε μέρα μήπως τον ΕΦΚΑ τους καπνίσει και αλλάξουν την ημερομηνία πληρωμής. Την αλλάξανε. Για τους δικούς τους λόγους. Εγώ λέω ότι καλά κάνανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Το κάνανε Τρίτη, άρα Δευτέρα. Και επειδή ως γνωστόν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε αυτή τη χώρα, δεν μιλάω τώρα για νεότερους ταξιούχους, είναι με ένα κινητό στο χέρι και ένα τάμπλετ και ένα λάπτοπ και δεν κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους παρά μπαινοβγαίνουν για να ενημερωθούν. Πήγανε κάποιοι την Παρασκευή και δεν είδα. Και στέλνανε μετά μηνύματα, παιδιά, δεν πήγανε στην τάξη. Και τους λέγαμε, ναι, άλλαξε η ημερομηνία. Πότε άλλαξε η ημερομηνία? Γιατί άλλαξε η ημερομηνία? Έχει δίκιο λοιπόν ο Τζον. Δεν είναι είδηση ότι μπήκαν τα χρήματα. Θα έπρεπε τα χρήματα να είναι δεδομένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων συγκεκριμένες ημέρες του μήνα. Και όχι κάθε μήνα 24, 25, 27, 29. Τι είναι? Μπακάλικο. Όταν το ίδιο το κράτος πληρώνει σε διαφορετικές κάθε μήνα ημερομηνίες για τους δικούς του λόγους, ο ιδιώτης τι περιμένετε να κάνει? Ό,τι θέλει θα κάνει. Έτσι δεν είναι?
Έτσι δεν είναι. Begging you cry.

Με θυμίζω με Διονύση Ρίζο, ε. Έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, έχω και κάποια από χτες. Και αν υπάρχει και κάτι ακόμα, βεβαίως, περιμένω τα μηνύματά σας με τραγουδάκι και Διονύση Ρίζο.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού που απεγκλώβησε 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έπεσαν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς Αγία Γαλήνη και οι πολίτες απομακρύνονται προς την Πάκη. Συνολικά έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκαν οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Στα 88 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real FM.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλίνης. Καλησπέρα κύριε Χριστόφα.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ, τι γίνεται στο νησί.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα επιχειρεί το ελικόπτερο εδώ, το εναέριο είναι ακόμα, πέρα από τα όλα που επικύρωσαν. Πυροσβεστικοί εθελοντές, τα μέτωπα είναι υπό έλεγχο, αλλά έχει αναζωπυρώσεις ακόμα οι ελιές εδώ. Εντάξει, όμως είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την αρχή του πυρκαγιάς.
0: Ναι. Είναι μεγάλη η καταστροφή στο...
1: Είναι σε ελαιόδεντρα, ακόμα δεν έγινε αποτίμηση.
0: Καλά,
1: γιατί
0: προφανώς.
1: Ακόμα σας λέω, okay, ξεκίνησε από μια περιοχή, μετά πέρασε απέναντι στο λόφο, ήταν δύο μέτωπα έντονα. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά συνεχίζουν εδώ οι δυνάμεις και επιχειρούν. Ακούτε και τώρα περνάει ελικόπτερο από πάνω μου ακριβώς.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Χριστόφα, σας παρακαλώ, έχετε εικόνα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις καιρικές συνθήκες?
1: Και αύριο μας έχουν πει ότι θα έχει ανέμους, και αύριο είμαστε κατηγορία 4 εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα χρειάζεται...
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Θα είναι ναι, μάλλον ναι. Μία νύχτα η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη. Βέβαια, αν περιοριστεί φωτιά θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόφα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

37 λεπτά μετά τις 8, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συμφωνώ απόλυτα η κυρία Αναστασία με τον συνακροατή μας, ίσως η μοναδική χώρα του κόσμου όπου η καταβολή των συντάξεων αποτελεί είδηση. Το έχω σκεφτεί λέει, πολλές φορές, οι συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες παντού. Είναι μια από τις πολλές παθογένειες της χώρας, καμία εμπιστοσύνη εκατέρωθεν. Καμία εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος, γιατί από την άλλη μεριά τι εμπιστοσύνη. Το κράτος άμα δεν θέλει να με εμπιστευτεί. Ναι. Γιατί πετάνε ελικόπτερα από πάνω. Πού κύριε Ανδρέα στον Πειραιά. Γιατί ακούστηκε, εγώ δεν τα άκουγα. Το εγώ τα άκουσα ότι ήταν, γιατί είναι στην πυρόσβεση. Μανώλη λέει αυτός ο Κούσνερ Φαταούλας, τι τη Ριβιέρα της Παλαιστίνης θέλει να βάλει χέρι της στην Αλβανία, λένε πως αγοράζει μεγάλες εκτάσεις τώρα με τη διοργάνωση των κυπέλων της FIFA που λένε πως μπαίνει μέτοχος. Γαμπρός του Τραμπ, μιλάμε θεούλης ο τύπος. Άμα έχει χρήμα, κάτι πρέπει να το κάνει. Τι να, πρέπει να γυρνάει το χρήμα. Δεν πρέπει. Γυρνάει και ξανάρχεται. Κάνει κύκλο και ξανάρχεται αυξημένο. Αυτό εννοώ, όταν λέω να γυρνάει, αυτό εννοώ. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, να γυρνάει σε λογική πλυντηρίου. Σε λογική πλυντηρίου γυρνάει ούτως ή άλλως. Κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ σε πλυντήριο τέλος πάντων, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Το ρίχνει και ξανάρχεται. Σαν μπούμερα είναι. Το ρίχνει και έρχεται, φέρνει κι άλλο μαζί. Ναι. Ωραίο πράγμα. Καλησπέρα, λέει Μανώλη, πόσο δίκιο έχει εγώ. Ο Τζον, ο φίλος που το στείλε, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ απλά συμφώνησα για τη συντάξη και τις ημερομηνίες του. Εδώ λέει να δεις τι γίνεται. Τέλος Ιουλίου και άντρας μου δεν έχει λάβει ούτε επίδομα αδείας. Κάθε πέρσι και καλύτερα, αδελφέ. Μένουμε κοκκινιά και τη θάλασσα τη βλέπουμε από την ταράτσα. Είναι τραγικό. Κυρία Ιωάννα, δεν ξέρω αν θα σας παρηγορήσει αυτό που θα πω. Αλλά εσείς από την κοκκινιά τη βλέπετε από την ταράτσα. Εγώ από το Γέρακα, όταν πρωτοπήγα σε αυτό το σπίτι που ζω. Εντάξει. Όταν πρωτοπήγα. Δεν είχε χτισμένο τίποτα και έβλεπα περιφερειακή ημιτού. Έβλεπα το δρόμο κανονικά. Τώρα δεν βλέπω ούτε τον ημιτό. Όχι τα ράτσα θάλασσα. Ούτε ημιτό δεν βλέπεις. Φαντάζομαι δεν αποτελεί παρηγοριά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Ειρήνη, όταν θα μπορέσετε, κάντε. Μάλλον έχουμε διακοπή. Ρίξτε τη διακοπή για να πάρουμε και τον. Τον κύριο Ρίζο.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο έβγαζαν διαφημίσεις και λίγο τώρα στο τραγούδι, ακούγαμε εδώ με τον Νίκο ένα ηχητικό ντοκουμέντο στην ΕΡΤ. Αν δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν, που έλεγε ότι αν δεν στείλουν ελικόπτερα στο Ρέθυμνο, θα χαθούν λίγοι άλλοι άνθρωποι. Είναι, η κατάσταση εκεί τώρα είναι δραματική με τον αέρα. Εν τω μεταξύ, πέφτει και το φως. Καλά, ούτως ή άλλως δεν επιχειρούσαν ένα αέρια μέσα, αλλά το βράδυ η κατάσβεση πάντα γίνεται πιο δύσκολη, ακόμα και για τις επίγειες δυνάμεις, ιδίως όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είναι και πιο επικίνδυνα και πολύ πιο δύσκολη, ιδίως σε περιοχές που είναι δύσβατες κτλ. Εντάξει, φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ θα έχουν οι άνθρωποι τώρα εμείς ή να έχουμε εμείς δύσκολη νύχτα. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Ρίζος τον έχουμε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα
0: στο κράτος. Γεια σας.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους και τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν και δύναμη.
0: Δυστυχώς, βλέπετε τι γίνεται. Δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε κάτι από χτες, δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ωραία. Έχουμε μόνο τα θέματα που αναπτύξαμε. Συν το θέμα της, είπαμε και λίγο και για την επαγγελματική ασφάλιση, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Όπου σπέβδει να καταθέσει και νομοσχέδιο η κυβέρνηση για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και της ενίσχυσης του δεύτερο πυλώνα. Με φορολογικές διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις για τις παροχές και για τα κεφάλαια που διαχειρίζονται τα επαγγελματικά ταμεία. Και με ένα άνοιγμα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν να δημιουργούν προγράμματα ομαδικής συνταξιοδοτικής παροχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Σωτηρία από την Καλογρέζα. Χείρεψα, λέει, το 2012. Το 2015 τελείωσε η τριετία που λάμβανα το 70% και τώρα παίρνω το 30% σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σημειωτέων. Λαμβάνω και προσωπική μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ. Γιατί εφαρμόζει το νόμο Κατρούγκαλου που έγινε το 16 σε περίπτωση όπως η δική μου που ήταν πριν το 16 από το 12?
1: Είναι παρανόηση αυτό. Δεν εφαρμόζει το νόμο Κατρούγκαλου σε περίπτωση της κυρίας. Οι συντάξεις κυρίας προ Κατρούγκαλου είχαν την εξής διαδρομή. Χορηγούνταν το 70% της σύνταξης για την πρώτη τριετία. Στη συνέχεια, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή έπαιρνε δικιά του σύνταξη, όπως έχουμε αυτή την περίπτωση, έπεφτε στο 50% του 70%, δηλαδή έπαιρνε το 35% ο δικαιούχος, και όταν συμπλήρωνε το 65ο έτος της ηλικίας του, ανέβαινε το ποσό από το 35% στο 70% του 70%, δηλαδή συνολικά στο 50% της μεταβιβαστής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε και το δικαίωμα, το χρησιμοποιούσαν πολλοί πριν τον Κατρούγκαλο, να επιλέγεις ποια από τις δύο συντάξεις θα πάρεις μειωμένη. Δηλαδή ποια θα υπολογίζεται ως ποσοστό και ποια θα είναι στο 100%. Δηλαδή μπορούσες να αλλάξεις και να πεις ότι αφού η σύνταξη θανάτου είναι μεγαλύτερη, να παίρνω το 100% αυτής και να παίρνω μειωμένη τη δικιά μου ή το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι το καθεστώς στους πριν προ-Κατρούγκαλο. Σε αυτούς δηλαδή που έχουν που ο θάνατος του οικείου τους είναι πριν το Μάιο του 16. Αυτοί λοιπόν, λόγω της δομής που έχει πλέον το ασφαλιστικό σύστημα και της επιλογής που γίνεται, μένουν εκτός της αύξησης. Δηλαδή δεν θα πάνε στο 70% όπου θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος έχει επέλθει μετά το Μάιο του 16.
0: Ναι.
1: Προφανώς εδώ είναι μια καραμπινάτη περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης ίδιων περιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει εδώ πέρα να έχει κάποιος το θάρρος ή το ψυχολογικό σθένος και την οικονομική δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει την προσάυξη της συνταξής.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας, κύριε Ρίζο, το πιο βασικό απ' όλα δεν είναι ούτε το θάρρος ούτε το σθένος, είναι η οικονομική δυνατότητα.
1: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό το πράγμα, αλλά φαντάζομαι πως όποιο και αν είναι το κόστος, για ένα συνταξιούχο θα είναι σημαντικό.
1: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι δύσκολο να υπαγάγεις πολλές περιπτώσεις μαζί, άρα να είναι μια ομαδική προσφυγή τέτοιου τύπου, η οποία ομαδική προσφυγή να έχει αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι πιο χαμηλό το κόστος.
0: Να. Ο φίλος Τόρπη λέει, τι θα γίνει, λέει, με την πληρωμή. Θα το καταλάβετε, φαντάζομαι, εγώ δεν πάω να το καταλάβω. Για συμπλήρωση ενσύμων για αυτούς που έχουν κλείσει τα 67 έτη και περιμένουν μήνα-μήνα να πάρουν τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα μαζί και να πάρουν σύνταξη. Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Είτε προαιρετική ασφάλιση, είτε υπαγωγή στο λογαριασμό αυτασφάλισης. Δηλαδή, όταν κάποιος φτάνει 67 ετών και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα, δεν έχει δυνατότητα εξαγοράς παρά μόνο του στρατού. Ή πρέπει
0: Για ξαναπείτε το, αν έχει συμπληρώσει...
1: Αν είναι 67 ετών,
0: ναι,
1: και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα,
0: ναι,
1: δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Άρα πρέπει
1: υπάρχει μια δικλίδα
0: να αγοράζει μήνα μήνα αυτό που λέει.
1: Ναι. Που λέει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις μαζεμένο πλασματικό χρόνο.
0: Mm.
1: Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις υπαγωγή στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα επιδοτούμενων ενσύμων,
0: mm,
1: τα οποία σου τα βάζουν μήνα μήνα. Άρα για να μπορέσεις εσύ να συνταξιοδοτηθείς, πας με μήνα μήνα καταβολή των ενσύμων. Δεν μπορείς να πληρώσεις ένα ενιαίο ποσό συνολικά σαν να αγοράζεις πλασματικά.
0: Τώρα, συγγνώμη κύριε Ρίζο, εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά και αυτό εμένα μου φαίνεται, μπορεί να κάνω εγώ λάθος βέβαια, άδικο δεν είναι?
1: Έτσι είναι η νομοθεσία, δεν είναι θέμα άδικου. Όταν το 2010 ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα πλασματικά,
0: ναι,
1: για άλλους λόγους τότε που αφορούσαν την προσάυξη των ορίων ηλικίας κλπ, έτσι, μετέθεσαν κάποιοι περιορισμοί. Και σου λέει ότι πλασματικά χρόνια δεν θα μπορείς να αγοράσεις για να πάρεις με 15 χρόνια στα 67.
0: Ναι. Όχι, το
1: οπότε,
0: λέω το
1: από τη στιγμή, ναι, που ο νόμος του 10 υπάρχει, τώρα για να αλλάξει αυτό και να μπορεί κάποιος να αγοράζει χρόνο, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει να υπάρξει καινούργια διάταξη. Γιατί η διάταξη τότε είχε ένα άλλο σκεπτικό, το οποίο διατηρήθηκε ως σήμερα.
0: Ναι, εγώ το λέω το άδικο, κύριε Ρίζο, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Στη λογική του ότι ένας άνθρωπος 67 ετών μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, μήνα-μήνα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε ποιοι έχουν τεράστιο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση.
0: Και δεν είναι και στα 67, δεν είναι εύκολο να δουλεύεις κιόλας.
1: Οι ομογενείς έχουν τεράστιο πρόβλημα, γιατί, ναι, δεν έχουν έλθει στην Ελλάδα μετά το 95, π.χ. 93-95. Δεν έχουν συμπληρώσει πολλοί από αυτούς 15 χρόνια ασφάλισης, γιατί, όπως ξέρετε κι εσείς, οι δουλειές που έκαναν ήταν περιοδικές, εποχικές κλπ.
0: Και είχε και πολύ μαύρο μέσα.
1: Δεν μπορούν να,
0: ναι,
1: αγοράσουν μαζεμένα ένσημα για να πάρουν σύνταξη και πρέπει να κάνουν ή προαιρετική ασφάλιση ή κάτι άλλο, έτσι ώστε να συμπληρώνουν σιγά-σιγά-σιγά-σιγά.
0: Όπου βέβαια για να κάνεις προαιρετική ασφάλιση πρέπει να μπορείς και να την πληρώνεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις πόρους, αν δεν έχεις. Αν δεν εργάζεσαι.
1: Τα πλασματικά θα κρατάνε τη σύνταξη.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν δεν εργάζεσαι.
1: Προφανώς, αν δεν έχεις πόρους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Αυτό και στα 67. Δεν είναι εύκολο να εργάζεται κάποιος.
1: Όπως το λέτε.
0: Εξαρτάται δηλαδή και από το. Ο καθένας το επάγγελμά του. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Άλεξ, λέει, εγώ λέει, ξέρω ότι μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις.
1: Μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις εάν το όριο ηλικίας στο οποίο θέλεις να υπαχθείς άλλαξε με το νόμο 3863 του 2010 ή αφορά τη συμπλήρωση 40 ετών και 62. Δεν μπορείς να αγοράσεις έτσι στον αέρα σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αν είναι ένας άντρας ασφαλισμένος ο οποίος έχει 12 χρόνια και θέλει να πάει στα 15, δεν μπορεί να αγοράσει απευθείας. Εκτός αν είναι ο στρατός και μετά κάνει προαιρετική.
0: Α, να συμπληρώσει δηλαδή τα χρόνια του, να αγοράσει τα χρόνια του στρατού, να εξαγοράσει τα,
1: ναι,
0: χρόνια,
1: ναι,
0: του στρατού, να τα αναγνωρίσει αυτό που λέγαμε παλιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και να πάει μετά σε προαιρετική. Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μηνύματα, ο κύριος Θανάσης και άλλο ένα ανώνυμο, που πραγματεύονται το θέμα του επιδόματος αδείας. Αυτό λέει με το επίδομα αδείας και την καθυστέρηση καταβολής του, το ζω και εγώ, γιατί είχε έρθει νωρίτερα ένα άλλο μήνυμα, μου γράφει το κύριο Στανάς, τηλεφώνησε και μου είπαν από το λογιστήριο της επιχείρησης αρχές Αυγούστου, χωρίς να μου καθορίσουν μέρα. Κρίμα. Κανονικά η νομοθεσία λέει ότι καταβάλλεται με την έναρξη
1: της
0: διεθνής αδείας. Αλλά...
1: την πρώτη μέρα.
0: Ναι, αλλά το τι γίνεται όμως τώρα. Το επίδομα αδείας δεν είναι ποινικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι εννοείται, η καταβολή του δεν επιφέρει αυτόφορο.
0: Δεν, ναι, αυτό λέω, δεν επιφέρει αυτόφορο.
1: Όχι.
0: Οπότε...
1: Να πει, μπορεί όμως να κάνει καταγγελία, δεν επιθεωρείς εργασία.
0: Εντάξει, τώρα να σας πω, εργαζόμενος για το επίδομα αδείας να κάνει... δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Έχω ένσημα από το 84, ο κύριος Παντελής, και μάλιστα λέει βαριά, είμαι 54, δηλαδή έχω ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Πότε θα βγω στη σύνταξη, λέει, και αν βγω στα 67 με 53 χρόνια ένσημα, πόσα θα, καλά, πόσα θα πάρει, δεν μπορεί να σας πει ο κύριος Ζήρος.
1: Θα πείτε μου λίγο γιατί δεν τα άκουσα.
0: Ένσημα από το 84, βαριά,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι βαριά και ανθυγιεινά, είμαι λέει 54, έχω δηλαδή ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Και 2 μήνες προφανώς που ήταν άνεργος, βρισκόταν εκτός εργασίας.
1: 54 είναι ο άνθρωπος.
0: 54, ναι.
1: Είναι όλα αυτά βαρέα.
0: Έτσι μου γράφει.
1: Αν είναι όλα αυτά βαρέα, τότε μπορεί να υπαχθεί στην ειδική διάταξη για το 1500 με 7.500. Αναλόγως πότε έχει συμπληρώσει τις 7.500 των βαρέων, υπάρχει δυνατότητα εξοδότησης και πριν τα 60.
0: Μπορώ, λέει, να κάνω sharing με κανέναν που δεν έχει να τον βοηθήσω.
1: Φυσικά
0: γιατί...
1: και όχι.
0: Α, γιατί τώρα το διάβασα και λέω...
1: Δεν
0: και...
1: μεταβιβάζονται τα ένσημα.
0: Α, ξέρω εγώ. Να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα και ένα μήνυμα που ήρθε, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μαθητής κομμωτικής ΔΥΠΑ. Τελειώνει τις σπουδές και ενώ έχει δουλέψει παράλληλα τα 2 χρόνια φοίτησης σε κομμωτήριο, η επιθεώρηση εργασίας αρνείται να δώσει βιβλιάριο ανηλίκου, διότι το επάγγελμα της κομμωτικής θεωρείται επικίνδυνο.
1: Ισχύει αυτό που λέει.
0: Ναι, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.
1: Τώρα τι είναι να σας πω, είναι θέμα της επιθεώρησης εργασίας αυτό.
0: Όχι, καταλαβαίνετε τι καταλαβαίνετε.
1: Πολύ αυστηρά, είναι μεγάλη αυστηρότητα σε θέματα εργασίας ανηλίκων, επομένως είναι λογικό εδώ πέρα κάποιος επιθεωρητής να είναι τύπος και υπογραμμός.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά από τη στιγμή που κάποιος τελειώνει τις σπουδές του, έχει δουλέψει τα 2 χρόνια που προβλέπεται, για να κάνει την πρακτική του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει, πρέπει μετά να κάθεται και να περιμένει να ενηλικιωθεί για να βγάλει βιβλιάριο.
1: Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι καθαρά ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Η λογική λέει ότι πρέπει να βοηθήσουν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι. Αλλά είναι και θέμα του πόσων ετών είναι τώρα. Δηλαδή, αν είναι 18-17,5 χρονών, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Αλλά είναι μικρότερο. Αν είναι 16, ας πούμε, δύσκολα θα βγάλουν.
0: Τώρα, εδώ...
1: Γιατί μέχρι τα 16, ξέρετε, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις καλλιτεχνικών και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το διάβασα. Το διάβασα τώρα αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες για τα εποχικά επαγγέλματα και ανήλικη εργασία κτλ. Ακόμα και για την εστίαση, ας πούμε, που κανονικά δεν επιτρέπεται.
1: Υπό
0: προϋποθέσεις και από 17-18 κτλ. Εδώ τώρα δύο ακροατές ρωτάνε. 54 ετών και έχει ένσημα 40 χρόνια είναι δυνατόν. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει ένσημα.
1: Αν λέει από το 84 ο άνθρωπος, από το 84 μέχρι σήμερα είναι 40 ετών πράγματι. Αλλά για να είναι 54 έχει γεννηθεί το 1972. Έτσι, το 72 με το 84 σε 12 χρονών. Δεν νομίζω να ξεκίνησες να δουλεύεις 12 χρόνια.
0: Όχι, το 12 ή 14, ναι, εντάξει, σωστό είναι τώρα έτσι όπως το λέτε, αλλά θέλω να πω ότι κάποιος νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει να κολλάει ένσημα από τη στιγμή που ολοκληρώνει τη φοίτηση του γυμνασίου, που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Μιλάμε σήμερα. Παλιά υπήρχαν τα βιβλιάρια ενηλίκων, μην το ψάχνετε. Υπάρχουν βιβλιάρια ενηλίκων κανονικά που δουλεύανε και τέτοια.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά ότι... δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Εντάξει,
0: όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρονικά μπορεί να βγαίνει. Αυτό λέω, ότι μπορεί χρονικά να καλύπτεται ο χρόνος. Κύριε Ρίζο.
1: Ναι. Χρονικά να καλύπτεται ο χρόνος είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, προσέξτε. Σπάνια έχω συναντήσει περίπτωση η οποία το 2026 έχει πάνω από 32-33 χρόνια.
0: Ναι, Νέλη, μου στείλε μήνυμα τώρα. Νέλη, έχω ένσημα από το 84 και τα έχω στη διάθεση όποιου θέλει να τα δει.
1: Ωραία.
0: Προφανώς ο άνθρωπος θα εργαζόταν.
1: Έχει βιβλιάριο ανηλίκων και μετά συνεχόμενα βαρέα.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι. Είναι από τις περιπτώσεις τις σπάνιες που λέτε κι εσείς.
1: Υπήρχαν ειδικά βιβλιάρια τότε, ανηλίκων σας λέω, ειδικά βιβλιάρια που δεν ήταν ίδια και το καθεστώς δεν είναι το σημερινό.
0: Καλά, προφανώς το
1: Το καθεστώς του 84 επέτρεπε πολύ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: Λόγος ερευνητής του αστεροσκοπίου Θεόδωρος Γιάνναρος. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου που καίει σε εκτάσεις με ελιές και πεύκα και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η εικόνα από τα μέτωπα γίνεται την τελευταία ώρα καλύτερη, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος, έστειλε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η Τουρκία με επιστολή της Ηνωμένα Έθνη επανέλαβε την πάγια προκλητική θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Ανωδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα $88 το βαρέλι εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Μπορώ να ηγηθώ της ομάδας ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, δήλωσε ο Γερμανός θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ, ο Άρης επισημοποίησε τη μεταγραφή του διεθνή φόργοντ Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
4: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους.
5: Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Τρίτη, σωστά. Της εκπομπής. Μετά τις 10 θα ανοίξουμε και γράμμες. 9.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη για να δούμε λίγο τι γίνεται με την ενέργεια. Ρεύμα, πετρέλαιο κτλ. Κτλ. Διότι οι τιμές βλέπετε πώς πάνε. Τα 10 λεπτά. Τι να κάνουν τα 10 λεπτά όταν η τιμή έχει φτάσει 2,25-2,30 στην ισιωτική χώρα και να δούμε πού θα πάει. Ο κύριος Θωμάς εδώ πέρα μου στείλει ένα μήνυμα. Όσο λέγεται τα ένσημα στα 10 και στα 12 το 84, δεν ήταν και τόσο σπάνιο. Όχι, έχετε, αυτό έλεγα πριν εδώ στον Νίκο. Εγώ κόλλησα τα πρώτα μου ένσημα το 90-17. Λοιπόν, στο 80, 17 χρονών. Και από τότε αδιαλείπτος. Το 90 είχα λοιπόν ένα συμμαθητή ο οποίος δούλευε, φαντάζομαι θα κολλούσε και ένα, δεν ξέρω, από το 87. Αυτό σου είπα 73-83-87. Από το 87 δούλευε το παλικάρι, δούλευε οικοδομή. Δεν ξέρω τι ανάγκες είχαν οι άνθρωποι και... Λοιπόν, και παράλληλα ερχόταν στο... και το Λύκειο κανονικά. Δεν το παράτησε το Λύκειο. Τώρα πώς τα κατάφερνε δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι αυτό έλεγα πριν, ότι σου ρίχνει μια στην πλάτη φιλική και έφευγες δύο τετράγωνα. Γιατί είχε, το χέρι του δεν ήταν βαρύδι. Λοιπόν, δούλευαν τότε τα παιδιά, δούλευαν σε διάφορες δουλειές. Και εννοείται ότι δούλευαν και οικοδομία, άρα δεν παράλογο καθόλου. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι έχει σταλεί μήνυμα 112 σε οικισμούς γύρω από την περιοχή Κρύα Βρύση. Στο Ρέθυμνο, είπαμε, σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την Κρήτη και για το Ρέθυμνο. Ακόμα περισσότερο, το χειρότερο, 31 είναι τα άτομα τα οποία έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσια, από παραλίες δηλαδή, λιμενικό, ψαράδες, καΐκια κτλ. Κτλ. Η κακή είδηση της νύχτας είναι ότι οι καιρικές συνθήκες προβλέπεται πως θα συνεχιστούν σίγουρα για αύριο, αλλά μπορεί να διατηρηθούν με αυξομοιώσει την ένταση, αλλά πάντως γενικά με αρκετά έντονα φαινόμενα σε ό,τι αφορά τον αέρα μέχρι και την Κυριακή. Δηλαδή μιλάμε για άλλες 4 ημέρες. Βέβαια το ζήτημα είναι να βρεθεί ένα παράθυρο χρονικό που να κοπάσουν λίγο οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και να μπορέσουν να πετάξουν τα ενέργεια. Γιατί εκεί αλλάζει το σκηνικό. Γιατί χωρίς τα ενέργεια, κακά τα ψέματα, τόσο μεγάλες φωτιές, δεν είναι εύκολο να περιοριστούν. Αυτό δηλαδή που έγραψε πριν ένας φίλος, ότι τέτοιες φωτιές, αν δεν υπάρχει συνδρομή ή δεν υπάρχει δυνατότητα κατάσβεσης για πολλούς λόγους, σβήνουν στη θάλασσα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν πέταξαν ένα αέρια, αυτομάτως έχει μειωθεί σε ένα τεράστιο βαθμό η δύναμη κατάσβεσης από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Κύριε Γιώργο, πριν από λίγο τελειώσαμε με τον κύριο Ρίζο. Αν έχετε κάποιο ερώτημα, στείλτε το, να το κρατήσω πια για την άλλη εβδομάδα. 2 μέρες βγαίνει ο άνθρωπος. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν... Τώρα... σε λίγο μετά τις 9.30 θα έχουμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη για να μιλήσουμε για την, είπαμε, για τις τιμές που, στα καύσιμα και στην ενέργεια που δυστυχώς ανεβαίνουν. Διάβασα όμως και ένα άρθρο σήμερα
που λέει ότι η συσκευή του, το κλιματιστικό λειτουργεί, λέει, με την ίδια ισχύ είτε ρυθμιστεί στους 16 είτε στους 24 βαθμούς. Είχα την αίσθηση ότι στους 16 και πολύ περισσότερο, γιατί καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρει τη θερμοκρασία στο επιθυμητό, στο ζητούμενο. Πάντως, εγώ έχω προσέξει ότι όσο περισσότερο ρίχνεις τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, τόσο δυσκολότερα ανταποκρίνεται. Δηλαδή, θα έρθει κάποια στιγμή που θα ψήξει το χώρο, δεν ξέρω σε επίπεδο κατανάλωσης τι επιβάρυνση έχει, θα έρθει κάποια στιγμή που θα ψήξει το χώρο, αλλά δυσκολεύεται πολύ και είναι και χρονοβόρο. Ενώ αν το βάλεις σε μια θερμοκρασία ούτικος θεσής, παλιά το βάζα κι εγώ όσο πιο χαμηλό μπορούσα, πλέον 25-26, ενίοτε και 27, και σε λίγη ώρα έχει φτάσει ο χώρος σε μια επιθυμητή θερμοκρασία, πώς το λένε, ανεκτή, ευχάριστη, γιατί το air condition δεν είναι για να κρυώνεις. Όταν νιώθεις ότι αρχίζεις και κρυώνεις από το air condition, δηλαδή ότι ο χώρος ψύχεται τόσο πολύ ώστε να νιώθεις πια κρύο, όχι δροσιά, δεν είναι καλό πράγμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι το air condition σε γενικές γραμμές αφαιρεί την υγρασία του χώρου, ξηραίνει την ατμόσφαιρα, πράγμα το οποίο δημιουργεί άλλα προβλήματα και σίγουρα θα το έχουν αισθανθεί, θα το έχετε αισθανθεί κι εσείς αν σας πάρει ο ύπνος με air condition, χωρίς να σας χτυπάει απαραίτητα, που θα ξυπνήσετε και ο λαιμός σας θα είναι ξερός, γιατί αφαιρεί την υγρασία. Το έχεις, σίγουρα το έχεις νιώσει, έτσι. Σε αντίθεση με τον ανεμιστήρα, που εντάξει προφανώς δεν κάνει την ίδια δουλειά, αλλά δεν δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα. Το πρωί μετά από ύπνο με air condition είναι βασανιστικό, ιδίως σε μικρούς χώρους. Και δεν είναι μόνο βασανιστικό, είναι και επικίνδυνο, γιατί μπορεί να τσιμπήσεις από κρύωμα μέχρι ψήξη και να μην το πάρεις χαμπάρι. Τέλος πάντων, θα τα ρωτήσω αυτά γιατί... Κύριε Γιώργο, ακούστε. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει τη δουλειά που θα κάνει, αναλαμβάνει και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτή τη δουλειά. Τι θέλω να πω. Ο τελευταίος που θα πει ότι οι άνθρωποι, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες δεν είναι ήρωες, είμαι εγώ. Δεν είναι όμως θέμα ηρωισμού. Είναι άνθρωποι που ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, που η δουλειά τους είναι η κατάσβεση των πυρκαγιών. Η δουλειά τους είναι να προσπαθήσουν να σώσουν τη δική σας, τη δική μου, του Νίκου, την περιουσία. Η δουλειά τους είναι να περιορίσουν τις φλόγες. Κανείς δεν φεύγει από το σπίτι του για να πάει να καεί ή να πεθάνει. Γνωρίζουν όμως αυτοί οι άνθρωποι, εκ των προτέρων, περισσότερο σε σχέση με όλους μας που μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε το οτιδήποτε, ότι έχουν κάνει την επιλογή ενός επαγγέλματος το οποίο είναι επικίνδυνο. Εμένα, ξέρετε, μετά το θάνατο του ανθρώπων που πέφτουν την ώρα του καθήκοντος, όλη αυτή η κουβέντα περί ηρωισμού δεν μου αρέσει, και δεν μου αρέσει γιατί τη θεωρώ και λίγο υποκριτική. Οι ήρωες είναι και αυτοί που σβήνουν τις πυρκαγιές και γυρνάνε το βράδυ ή μετά από δύο βράδια ή μετά από μια εβδομάδα ή μετά από 10 μέρες στο σπίτι τους, μαύροι από τη στάχτη, και αυτοί δεν είναι ήρωες. Με την ίδια λογική. Δεν έδωσαν μία μάχη
που σε πολλές στιγμές ήταν άνηση, ε? Αυτό δεν είναι ηρωισμός? Ένα λόγο παραπάνω, βέβαια, οι άνθρωποι που είχαν τη ζωή τους, προφανώς.

Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Μου έχετε στείλει και φωτογραφία. Να δούμε τι έχει γίνει. Μισή ώρα πάντως, δεν κινείται. Μάλιστα. Να το δούμε, δεν ξέρω. Η εικόνα στο πλωμάρι, θέλω να σας πω ότι είναι ένας λόφος που έχει την αίσθηση ότι έχουν ανάψει εκατοντάδες μικρά καντιλάκια. Αυτό ανά πάσα στιγμή με έναν αέρα μπορεί να πάει οπουδήποτε. Λοιπόν, για βάλε ένα τραγούδι να ψάξω λίγο το μήνυμα εδώ πέρα του κύριου Δημήτρη. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.

Εδώ είμαστε, 27 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, για αυτό που μου έχετε στείλει, κύριε Δημήτρη, έχω επικοινωνήσει και το ψάχνω. Περιμένω δηλαδή απάντηση, δεν το ψάχνω. Έχω ενημερώσει και περιμένω απάντηση. Δεν λέω κάτι άλλο. Καβοντορείται αυτή η ιστορία με τη Βρετανίδα και με τη βαλίτσα. Εντάξει, το δεύτερο περιστατικό με γυναίκα, με πτώμα που βρίσκεται μέσα σε βαλίτσα, έτσι καταλαβαίνω. Κύριε Βαγγέλη, ούτε εγώ το γνωρίζω. Φαντάζομαι όμως ότι πλησίον της φωτιάς λογικά θα δοθεί σε υπηρεσία. Ναι, και εγώ νομίζω ότι γίνεται όχι κατάχρηση. Εγώ απλά δεν θεωρώ, επειδή είπα για τους ήρωες, θεωρώ ότι οι ήρωες είναι άπαντες. Ένα λόγο παραπάνω οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους στο καθήκον, προφανώς, αλλά ήρωας για μένα είναι και αυτός που απόψε θα δίνει και κάθε βράδυ, οποτεδήποτε και κάθε μέρα και κάθε στιγμή δίνει μάχη με τις φλόγες, δίνει μάχη με το χρόνο, είναι πάνω στο τιμόνι ενός ασθενοφόρου, χίλια δυο μπορώ να σκεφτώ. Θυμάστε κάποτε που λέγανε, ο Λαζόπουλος νομίζω το είχε βγάλει, η μικρή ήρωση της καθημερινότητάς μας, κάπως έτσι δεν το είχε πει, κάπως έτσι νομίζω το λέει. Ο Λαζόπουλος νομίζω το είχε βγάλει, η μικρή ήρωση.

0: Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Το πύρινο μέτωπο περνά από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης και οι πολίτες απομακρύνονται προς την Πάκη. 7 οικισμοί έχουν εκκαινωθεί μέχρι στιγμής, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στο νοσοκομείο της Σπάρτης για ιατροδικαστική εξέταση μεταφέρθηκε η σωρός αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος που βρέθηκε νεκρός στο Γήθιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: 33 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8. Ο κύριος Χριστοδουλίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι τιμές έβλεπα, κύριε Χριστοδουλίδη, 23,5 στην νησιωτική χώρα για τα καύσιμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ισχύει αυτό που λέτε. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει μια αποκλιμάκωση, ειδικά στα νησιά, μέσα στον Αύγουστο, διότι θα πούμε το εξής, ότι κάθε
0: καλοκαίρι... Γιατί στην υπηρετική χώρα θα στρώσει, λέτε?
1: Όχι, θα πω και για αυτό, αλλά απλά τώρα για ένας λόγος παραπάνω, επειδή στα νησιά υπάρχει και

0: σημαίνει τουριστική κίνηση. Καταλαβαίνετε ότι στα νησιά 3-4 μήνες η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση του ντίζελ ενώ είναι πάντα πολύ υψηλότερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Βέβαια, εδώ τώρα έχουμε και το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή που δεν λέει να κοπάσει. Βλέπετε ότι ενώ ξεκινάμε, λέμε, τα βρίσκουμε, υπάρχει μια συμφωνία, μια εκεχηρία και μετά από λίγο παραβιάζεται, δεν έχει σημασία είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί ή να αποκλιμακωθεί, εν πάση περιπτώσει, η τιμή στα καύσιμα, ενώ και στο πετρέλαιο, κυρίως στο φυσικό αέριο.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, αν με επιτρέπετε, κύριε Χρυστοδουλίδη, εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, δεν ξέρω για πόσο καιρό, δεν είναι μακριά το ενδεχόμενο να πάμε σε ένα παγκόσμιο μπαμ οικονομικό, εννοώ, σε ό,τι αφορά την ενέργεια.
0: Μα εννοείται ότι εάν η κρίση αυτή κλιμακωθεί και περαιτέρω, νομίζω ότι πλέον θα μιλάμε για ένα για μια, όχι, δεν θα μιλάμε μόνο για ενεργειακή κρίση, αλλά θα μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες και με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, ενώ από τα θέματα τροφίμων, υπηρεσιών, μεταφορών κλπ. Η κατάσταση βλέπετε ότι δεν δείχνει να τερματίζει κάπου στο άμεσο ορίζοντα. Αντίθετα βλέπουμε και νέες επιθέσεις είτε από τους Χούθη είτε από τους φρουρούς της Επανάστασης είτε ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και όλα αυτά τα χτυπήματα και όλες αυτές τις πολεμικές επιθέσεις σίγουρα δεν δείχνουν μια αισιόδοξη διάσταση στο πρόβλημα. Και θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και αν αύριο με ένα μαγικό ραβδί τερματίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δηλαδή τα βρει το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να ξέρετε ότι για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, θα περάσουν μήνες, διότι όταν έχουν καταστραφεί οι ενεργειακές υποδομές στις χώρες του κόλπου, κυρίως στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ, που είναι η μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου, η μεγαλύτερη στον κόσμο, όπου ξέρετε από τα στενά του Ορμούς περίπου το 20-25% διακινείται κυρίως φυσικό αέριο, αυτό θα δημιουργήσει αλλεπάλληλες μια σειρά αντιδράσεων με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.
1: Ναι. Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη.
1: Ναι, ειλικρινά.
0: Ναι, δηλαδή, τα θέματα της ενέργειας που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, όχι μήνα, εβδομάδα που λέει ο λόγος. Είναι τόσο ασταθές όλο το περιβάλλον, όλο αυτό το ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνει ενώ τις τιμές ενέργειας και το πετρέλαιο και, και τα διυλισμένα προϊόντα γενικότερα, που δεν μπορώ πραγματικά και η δική της αγοράς που είναι ειδικότερη εμού, δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις το τι μέλλει γενέστε για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τι γίνεται?
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα και εκεί.
1: Ναι, εκεί γιατί όμως τώρα, τι επηρεάζει?
0: Το αύριο με μία αύξηση στην χοντρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 18%, τα 92 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα κλείνει σε μία τιμή γύρω στα 111, περίπου 112 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ποσοστό της αύξησης σίγουρα θα επηρεάσει και τα τιμολόγια της δυναμικής του ρεύματος που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Αυγούστου. Και αναφέρουμε κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια και στα πράσινα. Ναι, τα πράγματα δείχνουν ότι τον Αύγουστο θα έχουμε μία αύξηση σημαντική στα τιμολόγια του ρεύματος. Έτσι κι αλλιώς πάντα κάθε Αύγουστο οι τιμές ήταν στα ύψη λόγω της αυξημένης ζήτησης.
1: Ναι.
0: Λόγω του ότι
1: κλιματιστικά κτλ.
0: Και τουριστική κίνηση και όλα αυτά. Mm-hmm. Πόσο μάλλον τώρα, όταν η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται από την πάρα πολύ υψηλή τιμή του φυσικού αερίου. Σκεφτείτε τώρα που μιλάμε, βλέπω ότι ο δείκτης TTF, η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, κινείται γύρω στα 65 ευρώ. Πριν την κρίση ήταν στα 32. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, έτσι. Και πριν από ένα μήνα ήταν κοντά στα 40 και λέγαμε πάλι καλά να παραμείνει εκεί. Όταν έχει ξεπεράσει τα 50 και 55, δεν μπορεί να διαμορφώσουμε τιμές ρεύματος σε χαμηλότερα επίπεδα.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και παρατηρώ και θα κάνω και άλλο ένα σχόλιο, το οποίο προηγουμένως το είδα. Σήμερα κατά τις 3 η ώρα η τιμή του ρεύματος ήταν 0. Η χοντρική αγορά του ρεύματος 0.
1: Τι σημαίνει 0?
0: Σημαίνει ότι δουλεύανε φουλ τα φωτοβολταϊκά και όλη η ζήτηση καλυπτόταν από τον ήλιο.
1: Τι λέτε?
0: Ναι, μετά τις 9 η ώρα το βράδυ η τιμή πήγε στα 150 ευρώ και κάνουμε εισαγωγή από τη Βουλγαρία. Εν τω μεταξύ στις 3 η ώρα το μεσημέρι που η τιμή ήταν 0,
1: ναι,
0: μηδενική συγγνώμη, κάναμε εισαγωγή της περίσσιας πράσινης ενέργειας στη Βουλγαρία σε χαμηλή τιμή, χαμηλότατη τιμή, και τώρα το βράδυ που έχει φτάσει στα 155, κάνουμε εισαγωγή
1: σε τι τιμή?
0: 155 ευρώ σας λέω.
1: Και σε εξαγωγή σε τι τιμή κάναμε?
0: Η τιμή σας λέω στις 3 ώρα ήταν 0.
1: Ναι, αλλά όταν θέλαμε έξω το πουλάγαμε.
0: Ναι, το πουλάγαμε σε πολύ χαμηλή τιμή.
1: Χαμηλή.
0: Που μπορεί να ήταν 10 ευρώ, 20, 30.
1: Α, για τέτοιες διαφορές μιλάμε. Το πουλάμε 30, τα αγοράζουμε 155.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είμαστε πολύ ωραίοι τύποι.
0: Ναι, λοιπόν, και όλα αυτά διότι δεν υπάρχουν αποθηκευτικά συστήματα. Αποθηκεύσουμε εμείς την περίσσια της πράσινης ενέργειας, ώστε το βράδυ τώρα που έχουν σβήσει τα φωτοβολταϊκά να δίνουμε ρεύμα από το αποθηκευμένο πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες.
1: Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα?
0: Καλή ερώτηση.
1: Καλή ερώτηση. Φαντάζομαι δεν είστε κι εσείς υπεύθυνος και αρμόδιος να απαντήσει, αλλά...
0: Όχι, εντάξει, μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, όχι, ναι. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που όταν παράγεις κάτι, στη ζωή μας γενικά, έχεις και την υποδομή να το αποθηκεύεις.
0: Καλύτερα να πείτε την πρόνοια.
1: Ναι, και δεν είναι θέμα πρόνοια. Δηλαδή είναι το αυτονόητο ότι όταν κάνεις μια παραγωγή, κάπου πρέπει αυτό που παράγεις να το βάλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν θα το χρησιμοποιήσεις όλο.
0: Ναι, και να σας πω και κάτι
1: κάπου
0: άλλο.
1: Κάπου πρέπει να το αποθηκεύσεις κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να το βγάλεις την επόμενη, τη μεθεπόμενη, όποτε χρειαστεί τέλος πάντων. Έτσι λέει η λογική.
0: Ναι, η λογική είναι αυτό που λέτε, αλλά όμως ξέρετε τα θέματα της αγοράς ενέργειας δεν λειτουργούν πάντα με τους κανόνες της λογικής.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, για την Ελλάδα.
1: Εντάξει, για να μην έχουμε παρεξηγήσει για αυτό το λέω.
0: Οι Βούλγαροι, για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν εγκατεστημένη πράσινη ισχύ 8 γιγαβάτ, δηλαδή σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, εμείς έχουμε 18 παρεπιπτόντως, έχουν περίπου 3 γιγαβάτ, 8 είναι τα πάρκα, 3 γιγαβάτ είναι οι μπαταρίες. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ πράσινα πάρκα, ενώ φωτοβολταϊκά και αιολικά, και ξέρετε πώς είναι η ισχύ των μπαταριών? 0,5 γιγαβάτ.
1: Πολύ καλά.
0: Τι συζητάμε? Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας σας κάνει τους συνειρμούς και τις δεύτερες σκέψεις για ποιο λόγο στην Ελλάδα δεν προχώρησαν τα αποθηκευτικά συστήματα. Απλά μόνο θα πω, χωρίς να κάνω κάποιο δεικτικό σχόλιο, ότι όταν θα είχες μπαταρίες της τάξης του 52% όπως έχουν άλλες χώρες, 52% ενώ από την εγκατεστημένη πράσινη ισχύ τους, το 52% είναι σε μπαταρίες, μιλάμε για χώρες του Βορρά, δεν μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο εισαγόμενο LNG, αλλά δίνεις ρεύμα στο δίκτυο από το αποθηκευμένο σου πράσινο ρεύμα που ήταν φθηνό. Εδώ όμως πώς θα γίνει? Δηλαδή οι ενεργειακές εταιρείες, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι οποίοι προμηθεύονται, εμπορεύονται το φυσικό αέριο, τι θα κάνουν? Θα γίνουν κλέφτες, λέω εγώ τώρα, τα δικά μου.
1: Ναι. Έχει έρθει ένα μήνυμα, κύριε Στοδουλίδη, ο ακροατής που χρησιμοποιεί το ψευδόνυμα Πίκος Απίκος από τη Φρουτοπία. Αναρωτιέμαι, λέει, πέραν της κριτικής για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, ποιοι μηχανολόγοι, λέει, και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί σχεδίασαν αυτό το δίκτυο χωρίς στοιχεία αποθήκευσης? Με πρόλαβες, λέει, την ώρα που το έγραφα. Δεν είναι δόλιο αυτό? Δηλαδή, λέει, σε μια εποχή τέτοια κρίση στην ενέργεια και αβεβαιότητα πολέμων κτλ., ποιος αποφάσισε να μην συνδεθούν μονάδες αποθήκευσης?
0: Αυτό καταρχήν δεν είναι θέμα μηχανολόγων. Για το...
1: Α, ναι, για πείτε μας. Ναι.
0: Δεν είναι θέμα μηχανολόγων. Αυτό είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης, πολιτικής επιλογής. Είναι καθαρά θέμα ενεργειακής πολιτικής. Η κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια αποφάσισε να δώσει χρήματα να κάνει επενδύσεις σε πάρκα, ναι, χωρίς να κάνει επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας. Βέβαια, όταν ξεκίνησε σιγά σιγά να το κάνει, ήδη έχουμε χάσει 2, 3, 4 τρένα, δεν ξέρω πότα.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα μηχανολόγου, είναι και η τεχνογνωσία υπήρχε και υπάρχει.
1: Αυλεψία λοιπόν θα μπορούσε να πω, αστοχία.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αστοχία, θα σας πω μόνο τι είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΡΜΙΕ. Μεταφέρω ακριβώς τα λόγια. Δεν έγιναν διότι υπήρξε υπονόμευση στα project των αποθηκευτικών μονάδων. Τι εννοείται, από εσάς και από μένα?
1: Όχι, από ποιον υπήρξε υπονόμευση?
0: Δεν είπε συγκεκριμένα από ποιο.
1: Α, γενικά υπήρξε υπονόμευση.
0: Γενικά υπήρξε υπονόμευση.
1: Α, αυτό ξέρετε πώς το λέμε στη δουλειά μας.
0: Ναι, για πείτε.
1: Λάσπη στον ανεμιστήρα.
0: Όχι, δεν, για το λέει ένας αντιπρόεδρος του.
1: Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέει. Αλλά όταν
0: κάτι ξέρει και λέει. Όχι,
1: βρε, όχι, κάτι ξέρει, αλλά όταν το λες πρέπει να πεις και ποιος το υπονόμευσε.
0: Ναι, αυτό ας τον καλέσει ο εισαγγελέας.
1: Α, σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι, δεν το κρίνουμε εμείς.
1: Όχι, αλλά ξέρετε.
0: Απλά όμως αυτό που είπε ουσιαστικά είναι αυτό που σκεφτόμαστε όλοι και δεν το λέμε φανερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει, εκείνος βέβαια είχε ένα θεσμικό ρόλο για να το πει.
0: Υπήρχε μεθοδευμένη υπονόμευση στο να μην γίνουν αποθηκευτικά συστήματα προκειμένου να κερδίσουν, δηλαδή χρήματα αυτά που λέμε τα ορονακατέβατα κέρδη, η μεγάλη ενεργειακή όμιλη. Τι άλλο να πω, το είπα έτσι απλά.
1: Ναι, το είπα, εντάξει, ναι. Ναι.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τον κάλεσε κανένα εισαγγελέα, δεν ξέρουμε.
0: Γκουγκλάρετε δηλώσει αντιπροέδρου.
1: Τις είδα τις δηλώσεις, τις είδα, τις βρήκα.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα εγώ σας λέω τι λέει ένας επίσημος θεσμικός
1: εκπρόσωπος. Ναι, εκπρόσωπος φορέας είναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα εγώ τι να πω, φτωχός πολίτης.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Απαντάω απλά στις απορίες.
1: Ναι, ναι, ναι, μα και εγώ το διάβασα το μήνυμα γιατί ως απορία κροατού ήρθε.
0: Ξέρετε τώρα ότι αν υπήρχαν αποθηκευτικά συστήματα πόσο θα ήταν η τιμή του ρεύματος, έτσι για πλάκα τώρα, μελέτες που έχουν γίνει.
1: Πόσο χαμηλή θα ήταν η τιμή του ρεύματος?
0: Ναι, πόσο χαμηλή. Ναι. Αντί να είναι 16,5 λεπτά θα ήταν 9,5 και 10 λεπτά.
1: Δεν λοιπόν, άσχημα.
0: Όχι βέβαια. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή έχουμε από τις υψηλότερες τιμές κιλοβατόρας και προσέξτε, μην παραμυθιάζεστε με αυτό που λένε κάποιοι ότι είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Βεβαίως και είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο στα 22,3 πόσο λεπτά κιλοβατόρα, αλλά αν σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
1: Αυτό που λέμε πάντα. Γιατί με, ναι, ότι είναι, λέει, τι ίδιες λέει είναι οι τιμές. Ναι, αλλά τι παίρνει ο άλλος όμως και τι παίρνω εγώ, εκείνη το θέμα.
0: Βέβαια, αν δεν σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη, η απόλυτη τιμή του προϊόντος, του αγαθού, της υπηρεσίας δεν μου λέει τίποτα. Αυτά έτσι παρένθεση τώρα. Mm. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως εγώ προβλέπω έναν δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, για ποιο λόγο? Μανώλη, για ένα και μόνο λόγο.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου έπρεπε οι δεξαμενές αποθήκευση του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους να είχαν μια πληρότητα της τάξης του 90% και αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 40, κάτω από 50, συγγνώμη, που σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο αγώνα δρόμου για να κάνουμε πλήρωση των δεξαμενών φυσικού αερίου και σε τι τιμές, όχι μόνο σε τι, και πού θα βρούμε φορτία. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειμμα στο φυσικό αέριο, θα πρέπει να κυνηγάμε τα δεξαμενόπλια όταν κατευθύνονται στην Ασία, να τα γυρνάμε πίσω και για να γυρίσει πίσω το δεξαμενόπλιο θα σου δώσει το φορτίο του σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Μιλάμε ότι τέτοιες καταστάσεις φοβάμαι ότι θα ζήσουμε, διότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αλλά εμείς δεν προνοήσαμε να μαγειρεύσουμε. Αυτή είναι δυστυχώς
1: η οπότε θα παραγγείλουμε απ' έξω. και θα πληρώσουμε γι' αυτό.
0: Κοίταξε, η ενέργεια πλέον είναι ένα αγαθό εμπόρευμα, θα πω τώρα πια, πολυτελείας. Δεν έχει να κάνει με κοινωνικά αγαθά όπως τα ξέραμε.
1: Διότι είναι πρώτης ανάγκης, είναι πολυτελείας.
0: Είναι κανονικά θα έπρεπε να ήταν είδος πρώτης ανάγκης, αλλά όπως έχει μετατραπεί.
1: Δεν είναι πολυτέλεια να έχεις ψυγείο, ας πούμε, και να μπορείς να συντηρίζεις.
0: Όμως η τιμή του είναι τόσο υψηλή.
1: Α, από αυτή την άποψη. Ναι.
0: Μα από αυτή την έννοια το λέω, που τελικά κατατάσσεται και στα εμπορεύματα πολυτελείας. Λοιπόν, και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, διότι όταν εμείς το 90% της ενέργειάς μας το εκθέτουμε στο χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή τι γίνεται, όλη η εμπορία περνάει μέσα από ένα χρηματιστήριο. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει μόνο το 20%, το υπόλοιπο 80%, ξέρετε πώς γίνεται η εμπορία της ενέργειας, μέσω από... μακροπρόθεσμα σταθερά συμβόλαια, συμβόλαια με σταθερές και κλειδωμένες τιμές, και ό,τι δεν φτάνει παίρνεις από το χρηματιστήριο. Εμείς το έχουμε κάνει ανάποδα. Το κύριο εμπόριο της ενέργειας γίνεται μέσω του χρηματιστήριου και μόνο ένα 10% περνάει από την προθεσμιακή αγορά με συμβόλαια με κλειδωμένες τιμές. Αυτό αν δεν αλλάξει, δεν πρόκειται πραγματικά να δούμε χαμηλές τιμές στην ενέργεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα δομικό πρόβλημα, στο οποίο οι κυβερνήσεις πετάνε χαρταετό. Δεν ξέρω αν έγινα καταοπιστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Απολύτως. Ευχαριστώ κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, στα 56 λεπτά μετά τις 9, κυρία Μπέτη μου στείλε ένα μήνυμα. Δουλεύει αεροδρόμιο. Άντρας μου με πήρε τηλέφωνο με κάμερα. Μεγάλη φωτιά προς Κοροπή μεριά. Ο Γρηγόρης αμέσως κινητοποιήθηκε, ο Διβάνης. Θα τα ακούσετε και στις ειδήσεις. Έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Άλλο ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, έτυχε. Σε ό,τι αφορά τώρα, επειδή είχε έρθει ένα μήνυμα νωρίτερα από τον κύριο Γιάννη, δεν είχα πει τι, γιατί το ψάχναμε, για ένα καράβι το οποίο είναι ακινητοποιημένο εδώ και πολλή ώρα έξω από το λιμάνι της Ραφίνας. Με πήραν τώρα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου ενημέρωσα και περίμενα και εγώ να με ενημερώσουν τι έχει συμβεί. Επειδή δεν έχει θέσεις το λιμάνι της Ραφίνας, είναι το καράβι έχει ακινητοποιηθεί και περιμένει κάποιον να, να αποπλέψει για να μπορέσει να δέσει για διανυκτέρευση. Αυτός είναι ο λόγος που έχει μείνει ακινητοποιημένο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το λύσαμε και αυτό. Ναι. Εντάξει ρε Γιάννη, είναι όλα τέλεια, δηλαδή πραγματικά. Μου λέει εδώ ο Γιάννης, μιλάμε μου λέει για απόγνωση. Έκανε βόλτα λέει σήμερα άδωνε σε πλατεία στη Λίμνο. Πέρασε από ένα μαγαζί χαιρετώντας τον κόσμο. Πάνω από 50 άτομα τον χαιρέτησαν κανονικά εκτός από δύο. Δύο άτομα λέει που κάθονταν σε ένα τραπέζι για έξι και είχαν φάει και πιει τον αγλέο, άρα τον αποδοκίμασαν. Γιατί δεν το καταλαβαίνω, ποιες και φάσεις δεν μπορείς να αποδοκιμάσεις πολιτικό πρόσωπο. Πρέπει να είσαι λιμάρης, πεινασμένος, ας πούμε, από τα κόκαλα βγαλμένος και να ακτινογραφία. Το κατάλαβα το κριτήριο. Ξέρεις, λέει, πώς βαφτίστηκαν αυτά τα δύο άτομα από πάμπολες σελίδες. Ο λαός της Λίμνη, οι νησιώτες δεν ανέχθηκαν τον Γεωργιάδη, μεγάλες αποδοκιμασίες. Δεν τάδα, Γιάννη. Αλήθεια, δεν παρακολουθώ το έργο του, της περιοδίας του Υπουργού Υγείας στα νησιά. Και το πώς τον χαιρετάνε. Ούτε μετράω πώς τον χαιρετάνε. Και εγώ να σου πω κάτι, αν ερχόταν κάπου που πίνω καφέ, θα τον χαιρετούσα. Δεν έχω λόγο να μην το δει, γιατί του έκανα μουτράκια. Αυτό τι σημαίνει ότι συμφωνώ με την πολιτική του. Λέω τώρα. Ή ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, ή ο Μητσοτάκης, ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ο Κουτσούμπας, όποιος θες. Αν ερχόταν και σε ένα σημείο που έπινα τον καφέ μου ή έτρωγα να χαιρετήσει, δεν θα τον έβριζα, δεν θα τον έφτυνα, τον χαιρετούσα. Είναι αυτό που λέμε αστική ευγένεια. Αυτό τι σημαίνει. Ότι τον ψηφίζω κιόλας, ότι θα τους ψηφίζω όλους. Δεν καταλαβαίνω τα πραγματικά τα κριτήρια.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με 2 πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρία Βρύση. Το πύρινο μέτωπο περνά από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης, όπου εστάλει μήνυμα το 112 στους πολίτες να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν ακοινωθεί 7 οικισμοί, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Θα πνέουν τοπικά έως 8 μποφόρ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, είπε στο σταθμό μας ο πυρομετεωρολόγος ερευνητής του αστεροσκοπείου Θεόδωρος Γιάνναρος. Σε 2 μέτωπα εξελίσσεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, που καίει σε εκτάσεις με ελιές και πεύκα και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης το απόγευμα στο Γήθιο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς αξιωματικός της πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου παραμένει σταθερός στόχος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Την πάγια προκλητική θέση της επανέλαβε η Τουρκία με επιστολή της στα Ηνωμένα Έθνη, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Λίγη την Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας. Για το φετινό ακαδημαϊκό έτος είναι αυξημένο κατά 115%.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 2-1 έχασε η ΑΕΚ από την τουρκική Samsung Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, η Κηφισιά έρθει ισόπαλη 1-1 με την βελγική Βέστερλο. Και ο Ηρακλής έφερε επίσης 1-1 με την Ιταλική Παλέρμο. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα εφήβων κέρδισε με 78-77 τη Σερβία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλά τα πάμε μέχρι εδώ. Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 10. Η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πα, ήρθε η αλλαγή, εντάξει. Κυρία Χριστόδουλου, εντός ολίγου αναλαμβάνει στη σκυταλοδρομία. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Και το 211-208-200 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, γιατί ανοίγουμε πια γραμμές μέχρι πρώτα αυτό στα μεσάνυχτα. Στούντιο papakirialfm.gr, πάντα ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ.
1: Έλα, Ιωσήφ.
2: Μισό λεπτό, φίλε μου. Α, δεν θα μας το πάει καλά. Γιατί το πιάσε αυτό. Μ' ακούς?
0: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Ναι.
0: Αλλά ακούω και εμένα.
1: Προσπαθώ να το βγάλω τώρα κάτι. Προσπαθώ να το βγάλω από το speakerphone και κόλλησε. Είδε τι μα κάνει η Apple.
0: Εντάξει, συμβαίνουν.
1: Ωραία, λοιπόν, έλα φίλε μου.
0: Για πάμε.
1: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω χαιρετίσματα πάντα στον αξιότιμο Βολέμονο, εύχομαι να είναι καλύτερα. Στον Ξηρομερίτη, στην κυρία Ιώτα, στον κύριο Λευτέρη, στον Αριστοτέλη, στον Μαύρο Ρόδο, στον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα και τον Νίκο.
0: Ωραία.
1: Και όπως πάντα, αν ξέχασα κάποιο, ζητώ συγγνώμη. Και θα ήθελα τώρα λοιπόν να κάνω μια αντεπίθεση, γιατί τελευταία έχει βγει η Σοσιαλιστική Διεθνές στο ραδιόφωνο και πουλάει κάποιες ιστορίες για την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση φταίει για όλα τώρα. Ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 500 χρόνια.
0: Για την κυβέρνηση φταίει στην Ελλάδα.
1: Κυβέρνηση. Ναι, ναι, εννοείται στην Ελλάδα. Έτσι έχουμε λυσάξει τώρα με τον Κούλη.
0: Με τον κύριο
1: Κυριάκο
0: Μητσοτάκη.
1: Κυριάκο, ναι, με τον Κυριάκο να έχουν πληθάξει όλοι εδώ πέρα τώρα. Ειδικά τώρα που φτάνουμε στις εκλογές, θα πάει, πες το, η τρέλα από το 10 θα πάει, πώς έλεγα, στο Spinal Tap.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις όμως κάτι. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Ναι, θέλω να σου πω λοιπόν, οπότε να διορθώσουμε κάποιες ανακρίβειες. Ανακρίβειες.
0: Για πες.
1: Γιατί μιλούσαν για το ρεύμα στην Αγγλία κλπ. Να πιάσουμε λοιπόν κάποια δεδομένα.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε με δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο πράγματα δεδομένα. Το μέσο λοιπόν όφελος σε κάθε βρετανική οικογένεια
0: 45 λίρες.
1: Θα είναι 25 λίρες.
0: Ναι, 45 διαβάσω.
1: 25.
0: Ναι.
1: 25. Αν επεκταθεί για χρόνο ή παραπάνω, μπορεί να φτάσει στις 45. Αυτή τη στιγμή για 6 μήνες θα είναι 25. Γιατί λένε if ifs and buts were candy and nuts, έτσι λένε εκεί πέρα. Άσε το αν.
0: Ναι, πάντως η μείωση πάντως του, ο μηδενισμός του ΦΠΑ δεν είναι κακό πράγμα. Καλό είναι.
1: Κάτσε λίγο να τα πιάσουμε ένα-ένα από την αρχή, γιατί είπαμε ότι η Βρετανία έχει από το ακριβότερο κόστος και δεν θέλω να ακούω άμα κάνει αναπροσαρμογή κλπ. Γιατί το πετρέλαιο το αγοράζουν όλοι το ίδιο.
0: Περίμενε, γιατί μιλάμε όμως για τη Βρετανία?
1: Γιατί κάποιος βγήκε στον αέρα και μίλησε για τη Βρετανία. Ωραία, και μετά άρχισε να. Μισό λεπτάκι. Όπως τον άρχισε να μιλήσει εκείνος για αυτά που θέλει, θέλω να μιλήσω και εγώ για αυτά που θέλω.
0: Αλλά και εγώ διάβασα αυτά τα οποία και σημαίνουν στην
1: Ελλάδα. Ναι, αλλά θέλω να πω κάποια περισσότερα πράγματα, αν μου επιτρέπεις. Εκτός και αν δεν επιτρέπεται, να μην το συζητήσω.
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, για να πιάσουμε λίγο εδώ πέρα κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχουν από το υψηλότερο κόστος κιλοβατόρας στην Ευρώπη. Από το υψηλότερο. Και δε για εταιρείες, σχεδόν το υψηλότερο. Γιατί υπάρχει αυτή η ρημάδα η βιομηχανία που θέλει κάπου να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Και θα ασχοληθούμε λίγο και για την πράσινη ενέργεια, να πούμε γιατί έχουν τόσο μεγάλο κόστος. Και γιατί επίσης έχουν από το μεγαλύτερο κόστος δίζελ στην Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα, με τα 10 και εκατομμύρια, η Ελλάδα έχει 10 και κάτι εκατομμύρια. Η Βρετανία έχει σχεδόν 70.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν 4 δηληστήρια τους έχουν μείνει και μην πάτε εκεί πέρα στο Τζέμινι και ρωτάτε πόσα έχει. Εσείς που δεν τα έχετε ψάξει, γιατί θα σου πει αλλαντάλλον. Και άμα του πει, μα πρόσφατα δεν κλείσανε τόσα δηληστήρια, και θα σου πει, α, ναι, έχει δίκιο, έχουν μείνει μόνο με 4 ενεργά δηληστήρια. Λοιπόν, και πώς έχει η Ελλάδα 4 δηληστήρια. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουν, πώς το λέμε, να δεις τι κάνει το δηληστήριο, δήληση. να κάνουν δίληση λιγότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ναι, και εμείς οι Ελλαδίτες που είναι μια σταλίτσα μπορούμε να κάνουμε 500.000 και. Δηλαδή από πληθυσμό 7:1 πάμε καλύτερα από το 2:1 στα δίληση. Γι' αυτό η Ελλάδα,
0: δεν το ξέρουμε, η Ελλάδα δηλαδή, κάνει εισαγωγή. Να το ψάξω, ναι.
1: Ναι, κοίταξε, όταν έλεγε ο άλλος τα τέτοια δεν τα ψάχνες.
0: Όχι, περίμενα.
1: Ναι. Άμα λέω κάποιοι ψέματα, ας πούνε κάποιοι να τα πούνε. Δεν και είπα, η Ελλάδα δεν, αυτή τη στιγμή κάνει εισαγωγή.
0: Δεν είπα τι λες ψέματα. Είπα ότι δεν ξέρω τι κάνουμε εισαγωγή. Πρέπει να το δω.
1: Ναι, κάνουμε εισαγωγή λοιπόν διελισμένων καυσίμων στο ρυθμό των 13 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Κάτι τέτοιο. Οπότε βγάζουμε και λεφτά κιόλα.
0: Ναι.
1: Ενώ η Βρετανία κάνει εισαγωγή μόνο τη βενζίνη, γιατί το έχουν ρίξει αυτοί γύρω στο 60-80% είναι διζελοκίνητα. Έτσι. Και εμείς έχουμε γύρω στο 30 και κάτι. Που είναι μιλάμε για αυτοκίνητα τώρα, δεν μιλάμε για λεωφορεία και τέτοια.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τα αυτοκίνητα. Και γι' αυτό οι άλλοι καίνε τόσο. Και πετρέλαιο κάνουν εισαγωγή. Δηλισμένο. Οπότε θέλω να ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα. Ας βγει κάποιος που είναι ειδικός να μας πει τι είναι πιο υγιές να υπάρχει στο δρόμο. Να υπάρχει βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο. Δηλαδή το άσθμα χειροτερεύει όταν τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι στο δρόμο. Και μας πούμε ότι το ευρώ το 6 είναι περίπου 25% υψηλότερο. Γιατί βγήκανε μετά και κάνανε τεστ και είδανε πώς είναι στον πραγματικό κόσμο ένα διζελοκίνητο και ένα βενζινοκίνητο και βγάλανε απόδειξη ότι είναι τουλάχιστον 10 φορές υψηλότερη η βλαβερή ρήπη που δημιουργούν. Δηλαδή υπάρχει το άσμα το οποίο είναι το αποκτάς λόγω του περιβάλλοντος. Τα παιδιά.
0: Ναι, πάντως να σου πω κάτι.
1: Και τα diesel,
0: το διεθνές εμπόριο μας είχε πρέξει στα σηκώτια για το πετρέλαιο. Και έρχεται το πετρέλαιο και θα καταργηθεί.
1: Για το πετρέλαιο που θα καταργηθεί.
0: Όχι, θα καταργηθεί.
1: Όταν λες πετρέλαιο, δεν εννοείς πετρέλαιο κίνητο. Εννοείς πετρέλαιο, ας πούμε,
0: το πετρέλαιο κίνηση. Το πετρέλαιο κίνηση και θα καταργήσει τη βενζίνη και είναι πιο φθηνό και οι κινητήρες και θα πάμε στο διάστημα. Και μετά ξαφνικά.
1: Κάποια εταιρεία υπήρχε να δεις που έκανε κάτι εκεί πέρα με το ντίζελ και τους πιάσανε και τους πλακώσανε στα πρόσωπα.
0: Όχι, περίμενε. Εγώ μιλάω για όλο τον πλανήτη τώρα, δεν μιλάω για την Ελλάδα.
1: Ναι, όχι, λάθος κάνεις, γιατί στην Ασία έχουν πάει στο φυσικό αέριο πολύ.
0: Στα αυτοκίνητα.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον όταν είχα πάει Ταϊλάνδη, όλα τα ταξί ήταν πες στο ροζ, και ήταν πες στο με φυσικό αέριο, και ήταν τζάμπα να πας από τη μία πλευρά.
0: Ναι, εγώ σου λέω πώς λειτουργεί η αγορά.
1: Φυσικό αέριο.
0: Και εγώ σου λέω πώς λειτουργεί η αγορά στην Ελλάδα.
1: Αυτό γιατί είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο, η ρήπη που βγάζει, είναι πιο υγιεινή και από τη βενζίνα και από το πετρέλαιο. Και πολλοί είχαν πει, ας κάνουμε σαν ενδιάμεσο βήμα το φυσικό αέριο. Αλλά οι τρελαμένοι εκεί πέρα τη σοσιαλιστική διεθνού που θέλουν να σώσουν τον πλανήτη και ό,τι κάνουν είναι χειρότερο σε τελική ανάλυση από ό,τι δεν κάνουν. Έτσι. Και αν θέλουμε να καθίσουμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή εκτενέστερα. Έτσι. Γιατί όταν εγώ, επειδή έχω κολλήσει στο ντίζελ, κάθομαι και κάνω εισαγωγή στη Βρετανία, ξέρω εγώ από την Ινδία, γιατί η Ινδία έχει, ας πούμε, από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στον κόσμο, αυτό το ντίζελ πώς πάει μέχρι τη Βρετανία πετώντας. Τι ρήπους βγάζει εκείνο το δεξαμενόπιο.
0: Όπως πάει σε όλο τον πλανήτη, ξέρω.
1: Ναι, εκείνο το δεξαμενόπιο έχει καταλύτες.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Ναι, για λέγε τώρα. Ναι.
0: Όχι, ότι μας είχαν
1: επρίξει. Γιατί ακούω πολλά και διάφορα, δηλαδή.
0: Ότι μας είχαν επρίξει.
1: Δεν έχουμε μπαταρίες. Ναι, τι πάει.
0: Περίμενε, Ιωσήφ, μισό λεπτό.
1: Ναι, γιατί όταν... εγώ είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος.
0: Ναι, όταν σου λέει ότι το μεσημέρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Είχαμε, το μεσημέρι είχαμε τιμή 0 στο ρεύμα, γιατί καλύπταμε όλες μας τις ανάγκες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πουλήσαμε στη Βουλγαρία προς 10 και 20 ευρώ και αγοράζουμε το βράδυ προς 155, συγγνώμη γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσουμε την ενέργεια, συγγνώμη, αλλά κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όχι. Mm. Περίμενε. Έχεις ένα χωράφι και καλλιεργείς πατάτες.
1: Ναι.
0: Δεν
1: θα απαντήσω την ερώτηση.
0: Μισό λεπτό. Δεν θα κάνεις και με ένα αποθηκευτικό χώρο για να βάζεις πατάτες.
1: Ναι, ξέρεις, να φτιάξεις ένα αποθηκευτικό χώρο για πατάτες, αν το φτιάξεις στο στάθος, κρατήσεις 100 χρόνια. Αυτές οι μπαταρίες θα κρατήσουν 100 χρόνια.
0: Όχι,
1: η μπαταρία.
0: Μπορεί, δεν ξέρω αν θα κρατήσει.
1: Κάτσε, κάνεις μια ερώτηση. Και τώρα μου,
0: δεν έχουμε όμως καθόλου
1: αποθηκευτικό.
0: Περίμενε, δεν έχουμε όμως καθόλου.
1: Δεν μπορεί να με κόψει για να φτάσω και
0: δεν σε κόβω, κουβέντα κάνουμε. Δεν έχουμε καθόλου αποθηκευτικούς χώρους.
1: Όχι, έχουμε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους. Αλλά η τεχνολογία της μπαταρίας. Γιατί αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ γενικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί ξέρεις, εγώ δεν ξέρω τίποτα από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είμαι στο δεύτερο.
0: Εγώ δεν ένα αυτοκίνητο,
1: το Αμπέρα, το οποίο ήταν μισό, ήταν υβριδικό, αλλά με μπρίζα, να το πω έτσι απλά. Και τώρα έχω το Bolt, το οποίο είναι και εκείνο, τώρα αυτό είναι πλήρες ηλεκτρικό. Έχω τσιπάκια τα οποία έχουν μπει σε τέτοια αυτοκίνητα, έχω τσιπάκια τα οποία έχουν μπει σε νορμάλ αυτοκίνητα, οπότε εγώ δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν. Και έχουν μπει και σε battery management systems. Για όσους ξέρουν, ξέρουν. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάποια απλά πράγματα τώρα, σαν χαζός που είμαι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κάποια απλά πράγματα. Η τεχνολογία της μπαταρίας αυτή τη στιγμή έχει οριμάσει. Είμαστε στο σημείο δηλαδή που να πάμε να ξυλωθούμε και να τα δώσουμε όλα σε μπαταρίες. Και να κάνουμε αυτό το έξοδο. Και αν το κάνουμε αυτό το έξοδο, ποια θα είναι η μακροβιότητα της μπαταρίας αυτής.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, κάθε πόσα χρόνια
0: η τεχνολογία δηλαδή, να πάμε να την αλλάξουμε. Δηλαδή είναι πιο ικανή που έχουν αποθηκευτικό χώρο για την ενέργεια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρωτάω και εγώ για να.
1: Αυτοί, πώς τις πήρανε, τους ενδιαφέραν, τις αλλάξουν.
0: Μπορεί να μην παράγουν, αλλά αγοράζουν από εμάς και αποθηκεύουν. Και μετά πουλάνε σε εμάς αυτό που τους πουλήσαμε εμείς στην τριπλάσια τιμή. Γιατί έχουν που να το βάλουν.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, είναι θέμα μόνο αποθηκευτικότητας. Είναι θέμα μήπως ότι αυτοί έχουν ένα κώδικα για να χτίζουν σπίτια, ο οποίος επιβάλλει κάποια μόνωση. Δεν ξέρω τι να σου πω. Γιατί αν εγώ το έχω τερκοντήσει το βράδυ στη τσίτα, έτσι. Γιατί έφτιαξα σπίτι, τώρα θα μου πεις τι υπάρχει, ας πούμε, υποδομή, ίσως τι πες το. Πώς να σου το πω τώρα. Σωστός κώδικας. Για να υπάρχει και για τα σπίτια στην Ελλάδα.
0: Να στο πω λίγο, ξέρω, να στο πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ.
1: Όπως το κάνω, σκέφτεσαι εσύ.
0: Ναι, κάνω παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν την καταναλώνω όλη. Ναι. Αλλά επειδή δεν έχω αποθηκευτικό χώρο, αναγκάζομαι και την πουλάω.
1: Μήπως θα έπρεπε να έχεις. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν πληρώνουμε 155 cents την κιλοβατόρα. Εγώ να σου το πω πολύ
0: απλά. Περίμενε μισό λεπτό.
1: Υπάρχει ένας τρόπος που δεν είναι τόσο πράσινος για να βγάλεις εσύ αυτές τις κιλοβατόρες και να μην σου κοστίσει 155 cents.
0: Δεν είμαι ειδικός στο χώρο.
1: Και με τα τσαρούχια. Υπήρχε ένα ρημάδι που λεγόταν. Πώς λεγόταν να δεις. Απολύ ξεκινούσε και γνήτη τελείωνε. Πώς ήταν να δεις κάποιο αυτή τη λέξη.
0: Η απολιγνητοποίηση έχει. Εδώ πήγαμε και την κάναμε πιο γρήγορα εμείς. Για να μην μας πούνε.
1: Ναι, γιατί υπογράψαμε κάτι. Κάτι υπογράψαμε. Δεν θυμάμαι τι υπογράψαμε.
0: Υπογράψαμε και πήγαμε και την κάναμε πιο νωρίς από ό,τι υπογράψαμε για να φανούμε καλά παιδιά.
1: Ναι. Mm. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, αν δεν είχαμε κλείσει το λιγνίτι, με καμία Παναγία δεν θα πληρώναμε ποτέ 100 οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε μπαταρίες. Που είναι ο Ink Trial Error, γιατί υπάρχει εκεί πέρα ένας ρόλος λιγνίτης με τον οποίο μπορεί να την κάνει δουλειά στο βράδυ. Και ξέρεις, ένα πράγμα καλό που έχουν τέτοιου είδους εργοστάσια είναι ότι τα ανοίγεις και τα κλείνεις. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να τα πηγαίνεις 100% και κλείνεις την εκροή ενέργειας πολύ πιο εύκολα. Γιατί ένας πυρηνικός αντιδραστήρας δεν λειτουργεί έτσι.
0: Ναι.
1: Οι Γερμανοί είναι πολύ έξυπνοι.
0: Μου λέει εδώ ο Παντελής ο Χάρος, ακροατής είναι.
1: Ναι.
0: Πες λέει στο φίλο ότι και εμείς κάνουμε εξαγωγές στην Κύπρο, αλλά εκεί το δικό μας πετρέλαιο έχει 1,30 και όχι 2 ευρώ. Όταν ανεβαίνει είναι Brent, όταν κατεβαίνει είναι αργό και κατεβαίνει αργά.
1: Για ποιον το λέει αυτό, για τη Βρετανία το λέει.
0: Όχι για εμάς, για την Ελλάδα.
1: Ότι κάνουμε, τι κάνουμε εξαγωγή.
0: Στην Κύπρο.
1: Ναι, γιατί το αργό πετρέλαιο είναι Brent. Δεν υπάρχει diesel.
0: Δεν έπιασες το χιούμορ. Λέει, όταν ανεβαίνει είναι Brent, όταν κατεβαίνει είναι αργό και κατεβαίνει αργά.
1: Εγώ δεν το ψάχνω. Εγώ το ψάχνω πάντα, επειδή ξέρεις ότι το σπίτι μου ψάχνω West Texas Intermediate. Τα υπόλοιπα τα έχω γραμμένα.
0: Εσύ. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα.
1: Θα είχαμε. Τώρα εδώ πέρα με κάτι κοπεδάκια που έχει ανοίξει ο άλλος, γιατί στη Βρετανία, ας πούμε, έχουν μπόλικα κοιτάσματα, αλλά αρνούνται να ανοίξουν καινούρια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση, ξέρεις. Δηλαδή, όταν δένεις τον εαυτό σου χειροπόδαρα και μετά λες «Α, δεν μπορώ, αφήστε με» και κλαις, μετά ας κλαις. Εγώ δεν έχω θέμα να κλαις. Να κλαις. Γιατί ας πούμε όταν γυρνάς, ας πούμε, και λες «Α, δεν θα έχω ατσάλι», γιατί, κοίταξε, σου λέει αυτή η κουβέντα πάει μακριά. Είναι το ατσάλι σημαντικό για τη βιομηχανία?
0: Δεν θα είναι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Εξαρτάται τη βιομηχανία.
1: Όπως να τα φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, είναι μερικοί που είχαν βγει, ας πούμε.
0: Περίμενε, εξαρτάται τη βιομηχανία έχεις.
1: Ναι, εξαρτάται βέβαια. Άμα πιάσεις,
0: αν έχεις βιομηχανία ιατρικών, πες το, ιατρικών ειδών, μπορεί να μην είναι.
1: Ξέρεις, όταν ακούω και βγαίνει κάποιος εκεί πέρα από την κυβέρνηση ή από κάποια αντιπολίτευση και λέει «Η βαριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός», θέλω να σκίσω τα ρούχα μου.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Μα το λένε και το εννοούν όμως.
0: Τι να κάνουμε τώρα, το έχουμε πει 15.000 φορές.
1: Ναι,
0: πρώτα
1: απ' όλα,
0: βιομηχανία η οποία
1: ναι,
0: δεν κάνει,
1: κάνει παραγωγή. Αν δεν είχαμε κλείσει το λιγνίτι, θα πληρώναμε 500 ό,τι πληρώνουμε δεν με ενδιαφέρει την κιλοβατόρα.
0: Μη μου λες αν, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κλείσουμε.
1: Δεν υπήρχε. Κοίταξε, τώρα, κανονικά βάσει αυτών που έχει υπογράψει, δεν θα έπρεπε να είχε δώσει τα οικόπεδα εκεί πέρα στη Μόμπιλ. Στην Exxon, συγγνώμη, στην Exxon, να το πούμε σωστά. Ναι, στην Exxon. Αλλά τα έδωσε. Μπράβο του που τα έδωσε. Εγώ γουστάρω. Ας βγει εκεί πέρα απέναντι ο Γενίτσαρος να πει θα τα πάρω.
0: Για να δούμε.
1: Όχι, εσύ, να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω και μικρή μαθηματική πιθανότητα να μπορέσει να τα πάρει από την Exxon? Σωστά, απλά
0: όχι.
1: Και όμορφα. Γιατί?
0: Δεν ξέρω μήπως συνεργαστεί όμως με την Exxon αύριο μεθαύριο.
1: Κοίταξε, άμα βγει κανένας δικός μας έξυπνος σοσιαλιστής και πει θα τα... Πες το, πώς το πει, να δεις, θα το πει.
0: Θα το πιάσεις.
1: Θα τα κάνουμε, πώς το λένε...
0: Συνεκμετάλλευση.
1: Θα τα εθνικοποιήσουμε, χωρίς καν να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιο πράγμα, αλλά για να τα πάρει από τους κακούς Αμερικανούς, μπορεί να τα πάρει στο τέλος ο άλλος. Άμα είμαστε τόσο έξυπνοι.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου
1: αλλά
0: πω.
1: Εκεί θέλω να σου πω, δηλαδή, ακούω τέτοια πράγματα και για όλα τα πάντα, για τα πάντα, φταίει ο Πρωθυπουργός, για τα πάντα. Επί δεκαετίες τώρα που κυβέρνησαν άλλοι, έτσι, ήταν όλα σωστά και βγήκε τώρα ξαφνικά αυτός και τα χαντάκωσε.
0: Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του.
1: Ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Πολύ σωστά. Πολύ σωστό.
0: Το ξέρεις ότι ψηφίσανε προχτές. Και αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Πες μου.
0: Τροπολογία όπου πλέον εάν χρωστάς στις τράπεζες δεν θα κινείται αυταπάγγελτα διαδικασία παρά μόνο αν κάνει μήνυση η τράπεζα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Ιωσήφ μου?
1: Όχι, για εξήγησέ μου, γιατί εσείς έχετε κάτι πολύ περίεργους νόμους.
0: Ότι, αν εγώ, εγώ χρωστάω στην τράπεζα, η τράπεζα θα μου κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Αλλά στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε τα κέρατά τους, δεν θα μπορέσει να ασκηθεί αυταπάγγελτα καμία να
1: ξεκινήσει. Δεν γίνεται, δηλαδή κάνουμε κέρατά.
0: Α, μπράβο. Να σου πω όμως κάτι.
1: Εντάξει, καλά, κοίταξε.
0: Όχι, εντάξει, καλά, κοίταξε.
1: Σου είχα πει, συγγνώμη, είχαμε κάνει παλιά μια κουβέντα για το χρέος και για την Ελλάδα και για τη σκληρή διαπραγμάτευση, όχι του κυρίου Τσίπρα, του γιου του Αλντρίκο Ντελπάσο, του κυρίου Γιωργάκη, ο οποίος λεφτά υπάρχει.
0: Καλά, δεν έκανε καμία διαπραγμάτευση ο Παπανδρέου.
1: Δεν έκανε, εννοείται. Είχε πει το εξής σοφό, κάποιος, ο οποίος ήταν μεγαλοειθήνος στη Citibank. Δεν ξέρω την έχεις ακούσει, μια μικρή τραπεζούλα εκεί πέρα. Είχε πει το εξής.
0: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι, έχουν φύγει. Έτσι, τι να κάνουν.
0: Πολλά.
1: Όταν. Ναι, το ξέρω, Το είχα ψάξει να δω ποιες ελληνικές, ποιες αμερικανικές εταιρείες τραπεζών είχαν μείνει στην Ελλάδα.
0: Καλά, ούτως ή άλλως εξυπηρετούνται. Είχε καταστήματα, αλλά εξυπηρετούνται από την Αλφα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, και είχε πει το εξής. Όταν χρωστάς, λέει, σε μια τράπεζα. Τότε, ας πούμε, αυτό το είχα πει, τον είχα δει να δίνει στην Ελλάδα στη δεκαετία του 80. Οπότε κάνε μια ανάλυση, μια αύξηση. Αλλά είχε πει τότε, όταν χρωστάς σε μια τράπεζα 100.000 δολάρια, είσαι ιδιοκτησία της τράπεζας. Δεκαετία του 80 100.000 δολάρια. Τότε ήταν τα λεφτά. Έπαιρνες 4 σπίτια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν χρωστάς στην τράπεζα 250 εκατομμύρια, τότε η τράπεζα είναι η ιδιοκτησία σου. Εμείς πόσα χρωστούσαμε στους Societe Generale, Deutsche Bank και δεν συμμαζεύεται? Πάνω από 250 εκατομμύρια νομίζω. Έτσι νομίζω.
0: Εσύ μου θα σε εκπλήσω, γιατί νομίζω κι εγώ.
1: Α, ναι.
0: Πρέπει να κάνω, ναι, γιατί λοιπόν, είναι και 28.
1: Θα ήθελα να αφήσω τους φίλους της Σοσιαλιστικής Διεθνούς με το εξής πολύ ωραίο ρητό, το οποίο δεν είναι δικό μου. Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Κάποιος χαζός το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι.
1: Το ξέρεις από πού είναι. Τα αφήνω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Ισήφ, φιλιά.
1: Θα ακούσω τα υπόλοιπα στον αέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Χαίρετο.
0: Στην πράξη μου γράφει εδώ ο Αβραάμ, μια μείωση κατά 30% των εκπομπών προϋποθέτει ουσιαστική αλλαγή του ενεργειακού μείγματος. Λιγότερο λιγνίτη, περισσότερες ΑΠΕ και μεταβατικά φυσικό αέριο. Διαφορετικά, ο στόχος θα έμενε στη θεωρία και η χώρα θα πλήρωνε ακριβά σε δικαιώματα ρήπων και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Εντάξει, πολλά. Ναι, μωρέ Γιάννη, εντάξει, δεν το κάναμε πιο γρήγορα. Έχεις δίκιο. Άσε μας, Γιάννη. Εμείς διαβάζουμε, πες το, εμείς είμαστε, γεννηθήκαμε σε άλλη χώρα. Ναι, γι' αυτό σταματήσαμε το λιγνίτη και μετά τον πήραν οι Γερμανοί και μετά τον επαναφέραμε. Καλά. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. 7 οικισμοί έχουν εκκαινωθεί μέχρι στιγμής, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι της Λέσβου. Στο νοσοκομείο της Σπάρτης μεταφέρθηκε ισορρός αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα εκτός περιμέτρου πυρκαγιάς στο Γήθιο. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογέας. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 10, ο Καβοντορίτης, ελάτε. Καβοντορίτη. Καβοντορίτη. Κυρία Ειρήνη, για καλέστε τον Καβοντορίτη, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Κύριε Κωστό, κάθε ακροατής έχει την άποψή του, την εκφράζει και κρίνεται για αυτήν. Ναι, το λιγνίτι γι' αυτό δεν είναι το ενεργειακό αποτύπωμα. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Ποιος τρώει το κουτόχορτο, δεν ξέρω, και το σανό. Δηλαδή, λέει ο κύριος μας, λέει ότι η Βουλγαρία που πριν μερικά χρόνια έφυγε από τον κομμουνισμό έχει καλύτερη μόνο στα κτίρια. Δεν είπα αυτό. Δεν το κατάλαβα εγώ έτσι, δηλαδή. Τον έχουμε. Όχι. Κυρία Κατερίνα, από τα Πετράλωνα, ελάτε.
2: Καλησπέρα
1: κύριε Παρδάκη. Γεια σας κυρία Κατερίνα.
2: Έλα.
1: Ελάτε.
2: Ναι. Ήθελα να πω πάρα πολλά, αλλά με το δελτίο ειδήσεων και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη είναι τόσο θλιβερά που κανείς χάνει το μυαλό με θανάτους και όλα αυτά που γίνονται κάθε χρόνο, τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αντέξει, δεν ξέρω, είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν και συμβαίνουν κάθε χρόνο και την ίδια περίοδο.
1: Σε κάθε περίοδο συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα.
2: Όχι, πέρσι και κάθε τόσα χρόνια τώρα, τον Ιούλιο μήνα έχουμε αυτές τις πυρκαγιές. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι το καλοκαίρι έχουμε πυρκαγιές, το χειμώνα έχουμε πλημμύρες, ανάλογα με την εποχή έχουμε τα φαινόμενα που έχουμε.
2: Αυτά δεν είναι απαραίτητα να συμβαίνουν, κύριε Παρδάλη μου, έτσι.
1: Απαραίτητα δεν είναι, αλλά συμβαίνουν.
2: Ναι, συμβαίνουν και με τραγικό τρόπο. Τέλος πάντων, δεν θα θέλω να πω απλά, επειδή σήμερα είναι...
1: Κυρία Κατερίνα, βλέπετε τι γίνεται τόσες μέρες στην Ισπανία και στη Γαλλία.
2: Τα έχω ζήσει στη Γαλλία, κύριε Παρδάλη.
1: Ναι, τα βλέπετε και πόσους νεκρούς έχει.
2: Τα έχω ζήσει πριν χρόνια στην
1: Νότια. Δυστυχώς συμβαίνουν.
2: Ναι, τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει, κύριε Παρδάλη. Αλλά δεν ήταν με νεκρούς και τέτοια. Δεν ξέρω. Αυτό πάλι σήμερα ξεπερνάει πάλι τη φαντασία μας. Είχαμε πει, σταμάτησε αυτή η ιστορία. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν. Εντάξει. Επειδή σήμερα η τέτοια συγγέννηση του Νίκη Θεοδωράκη, και το ξεχάσατε να το πείτε, θέλω να μου βάλει ένα τραγούδι, όπως και το απόγευμα άκουσα στο σταθμό σου, από τον κύριο Παγάνη και από τον κύριο Στραδελάκη. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει τρόπο στη δισκοθήκη σας, να μου βάλετε ένα τραγούδι, μπορείτε.
1: Θέλετε κάποιο συγκεκριμένο?
2: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Ποιος στη ζωή μου κυβερνά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι με την Μαρία

0: Χαραντούρη, τη ισχύ χίλια του. Μάμα. Είναι πολύ γνωστό και έχει και δύο βερσιών. Έχει μία με την Κατσουμπίσα και έχει και μία με τη Μαρία Χαραντούρη. Αν θέλετε και είναι εύκολο, και να αποφορτήσουμε και τη. Την κατάσταση όπως την.
1: Γιατί είναι και ευχάριστο τραγούδι. Αισιόδοξο.
0: Δεν είναι ευχάριστο, κύριε Παρδάλη.
1: Εντάξει, εντάξει. Εννοείται, κύριε
0: Παρδάλη. Δεν είναι ευχάριστο, κύριε Παρδάλη μου, αλλά είναι τη πραγματικότητα αυτά που έχει γράψει ο ποιητής. Και δυστυχώς τα ζούμε. Τα ζούμε. Και εντάξει. Σας ευχαριστώ το προτέρα.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Εσείς,
1: γεια σας, κυρία Κατερίνα. Γεια σας. Καβαντορίτη δεν τον έχουμε. Όχι. Ε. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Όχι. Κυρία Ειρήνη, ή τον Καβαντορίτη ή τον κύριο Γιώργο. Λοιπόν. Ποια η Μέρκελ ήτανε. Δεν ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε λάθος αναγνώρισε λάθος πολιτική, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη. Ότι υπήρξαν λάθη τέλος πάντων στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία χειρίστηκαν. Φαντάζομαι αυτό εννοείς. Φαντάζομαι και εγώ θα μου πείτε που πάμε.

0: Κύριε Τάσο, τα βλέπω αυτά που μου στέλνετε για την κυρία Χαριστιανού. Τι να κάνω, άμα δεν μπορούν να τα βρουν μέσα στο. Άμα μεταξύ του. Ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες που το αναλογούν. Τα πάμε αυτά. Καβοντορίτη. Ωραία, πάμε.
1: Καβοντορίτη. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Την καλησπέρα μου, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σου. Εντάξει, θα λέμε.
0: Αφήστε τα συγχαρητήρια, δεν είμαστε για.
1: Εντάξει, όχι. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να λέμε και τα καλά. Γιατί έχουμε γεμίσει κακά, δυστυχώς. Είδατε το θέμα που έγινε με την κοπέλα και στη βαλίτσα. Εμένα με συγκλώνησε αυτό το πράγμα.
0: Με τη Βρετανή, ναι.
1: Με τη Βρετανή. Αν είναι δυνατόν, σε μια βαλίτσα ένας άνθρωπος, τι άλλο γίνεται.
0: Δεύτερο περιστατικό σε λίγες μέρες είναι.
1: Τι κοινωνία είναι αυτή,
0: να πούμε.
1: Δηλαδή, εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Το έγκλημα έχει γίνει, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω με αυτή την ιστορία. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος όσο πάει και πηγαίνει προς το χειρότερο. Δεν ξέρω αν είμαι απεσιόδοξος ή αισιόδοξος. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Άντω σε αισιοδοξία έχετε εσείς για το μέλλον. Καμπαρδάλης.
0: Αν έχω αισιοδοξία για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Όχι ιδιαίτερη.
1: Όχι ιδιαίτερα. Το ίδιο είμαστε και εμείς.
0: Τι, θα σας πω ψέματα ότι έχω.
1: Όχι, εντάξει, για το όνομα αυτό, την αντίθετα. Εδώ πήγαινα στη Λαϊκή τώρα αυτές τις μέρες και ρωτάω 5-6 άτομα τα οποία ήταν και γνωστοί και λέω ότι θα ψηφίσετε, μου λέει Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Γιατί να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι. Θέλω να πω το εξής. Αυτό το λέω για την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Η αντιπολίτευση, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν ούτε μία στο εκατομμύριο να βγει.
0: Η αντιπολίτευση είναι έτσι τα τελευταία 7 χρόνια. Ναι, όσο δηλαδή γυρνάει η Νέα Δημοκρατία, έτσι είναι η αντιπολίτευση.
1: Ο Ελλάς, το Πασόκ, αυτοί. Αυτοί αν μπορούν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη. Δεν μπορούν. Έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή και με αυτά που θα εξαγγείλει ο. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δεν θα πάρουν ούτε ένα ψήφο. Θα βγει αέρα. Και τελικά, καλά, εσύ έχεις πει κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνει. Τον Οκτώβριο, εντάξει, δεν είσαι και μάγος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει, μια εκτίμηση κάνει.
0: Έχανα, προφανώς.
1: Εντάξει. Δεν το πιστεύω εγώ για τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι η κυρία Ελένη θα πέσει μέσα και θα πάμε το.
0: Άνοιξη,
1: με αυτούς που έχει, κοιτάξτε να δείτε, με αυτούς που έχει, δηλαδή με αυτή την αντιπολίτευση που έχει, με 15% τώρα και 5, 6, 7, 8, η Καριστιανού θα πέσει κι άλλο. Είπε για τις αμβλώσεις, είπε για το ένα, είπε για το άλλο.
0: Νομίζω και εγώ
1: δεν είναι η κοπέλα πολιτικός. Δεν είναι η κοπέλα πολιτικός.
0: Ναι, καλά, δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Η κοπέλα έπρεπε, να σας πω κάτι, έπρεπε, δεν έπρεπε καταρχήν να κάνει κόμμα. Γιατί δεν έχει την εμπειρία. Εκτός αν γίνουν άλλα πράγματα. Πράγματα και θάματα.
0: Ενώ από αυτούς που έχουν.
1: Ενώ
0: από αυτούς που έχουν την εμπειρία, έχουμε χορτάσει πολιτική.
1: Όχι. Δεν με καταλαβες.
0: Κατάλαβα, εντάξει. Λέω εγώ τα δικά μου.
1: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Με αυτά που λέει και με εκείνο και τ' άλλο, δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο να
0: πει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν την έχω.
1: Δεν την οικονομία.
0: Δεν την έχω ακούσει να λέει και τίποτα.
1: Πέρα από το. Εντάξει, σεβόμαστε ότι η γυναίκα έχασε ένα παιδί, έτσι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Δεν είναι προς συζήτηση, αλίμονο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι όλοι οι συγγενείς.
0: Αλίμονο.
1: Αλλά και αυτοί έχουν πέσει σε μία. Ο Πλακιάς βρίζει την Καριστιανού. Η Καριστιανού που λέει άντε από εδώ. Δηλαδή, βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία μόνο που τα βλέπεις, ξέρεις, σαν άνθρωπος τρίτος και όλοι μπορεί να έχουμε χάσει ανθρώπους σε τροχέα. Σε τόνα, σε τάλο. Εντάξει, αυτό ήταν σημαντικό τώρα στα τέμπη για το όνομα αυτό και τη Παναγία. Αλλά θέλω να πω το εξής. Όλοι έχουμε χάσει ανθρώπους, ξέρω εγώ, σε τροχέα από εδώ, από εκεί. Και όχι, δεν είναι και αυτή η κατάσταση. Ο ένας να βρίζει τον άλλον τώρα για το όνομα αυτό και τη Παναγία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Πήραμε το γουστάρωσα ο οποίος είναι παιχτάρας μεγάλος και θα αφήσει εποχή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έχω πει, έχω, Καβοντορίτη, έχω πει και θα το ξαναπώ,
1: ναι,
0: ότι οι μεταγραφές είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά γίνονται ακόμα ωραιότερες όταν αποδίδουν οι παίχτες μέσα στο γήπεδο.
1: Καλά, εννοείται. Αυτό είναι, δεδομένο.
0: Γιατί έχουν έρθει παιχταράδες που δεν μπορούσαν να βρούνε την μπάλα από το, να δώσουν πάσα από το αριστερό στο δεξί.
1: Συγγνώμη, ο Ζάχοβιτς δεν ήταν παιχταράς.
0: Ο Ζάχοβιτς ήταν το παιδί. Παιχταράς
1: είχε μυαλό.
0: Είχε θέματα συμπεριφοράς ο Ζάχοβιτς. Ήταν άλλη περίπτωση.
1: Ήταν η συμπεριφορά που ήταν χάλια.
0: Δεν είχε να κάνει με την μπάλα που έπαιζε. Γιατί στην μπάλα ο Ζάχοβιτς μίλαγε.
1: Μίλαγε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εκείνο ο προπονητής να το διαχειριστεί. Έχεις κακή συμπεριφορά. Μιλάς μες στο γήπεδο. Διαχειρίσουμε, θα σου λέγε ένας άλλος.
0: Σας θυμίζω ότι όταν είχε έρθει ο Ντέταρη.
1: Μεγάλος παίχτης.
0: Μεγάλος παίχτης, αλλά για να τον κάνουν καλά. Έπρεπε να φέρουν τον Πεθερό του. Ο Πεθερός του δεν ήταν
1: εγώ ήμουν και της εποχής εκείνης και τα ξέρω καλά. Ήταν μεγάλος παίχτης όμως. Ήταν μεγάλος παίχτης. Αλλά δεν είχε δίπλα του. Εντάξει, ήταν άλλες συνθήκες. Ο Ολυμπιακός εκείνης εποχής άξιζε να πρωταθλεί. Κατά τη γνώμη μου. Ακούτε?
0: Ναι, πως δεν ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καταρχήν καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά.
1: Και ο κόσμος, η ακρίβεια, η πείνα και η δυστυχία έχει λιανίσει τον κόσμο. Θα πρέπει να δούνε πολλά πράγματα και πρέπει στη ΔΕΘ να γίνουν πράγματα και θάματα.
0: Να είστε καλά, νομίζω, κύριε, ότι θα γίνουν στη ΔΕΘ πράγματα. Θα ακουστούν.
1: Να δώσετε χαιρετισμούς πάρα πολλούς,
0: ναι,
1: στις εκπομπές, στη Στεφανία την Κασίμη,
0: η Λίπη, στη Βραχά. Είναι σε άδεια.
1: Πώς, στη Κασίμη?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, το απλά το λέω.
1: Και στη Ρίστα την Πιζόγλη, η οποία είναι φοβερή. Mm. Και στη Ειρήνη Κούρτη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, να περάσει όμορφες διακοπές.
0: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά που με ακούσατε. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Η Βουλγαρία μου γράφει: ο Ιωσήφ κοντεύει 40 χρόνια που άφησε τον κομμουνισμό. Από τότε χτίζουν καινούργιες κατοικίες με λαχδαίο ρυθμό που συνεχώς αυξάνεται, ενώ εμείς περάσαμε σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια χαμένοι. Εμείς γιατί περάσαμε τα τελευταία 20 χρόνια χαμένοι? Λόγω των μνημονίων. Αλλά Ιωσήφ, το τι γίνεται, τι οργασμός υπάρχει οικοδομικός τώρα, ας μην το συζητήσουμε. Δηλαδή, λέει, για να το κάνω ψηλά, εμείς σταματήσαμε να χτίζουμε όταν οι άλλοι ξεκινούσαν. Επίσης, οι Βούλγαροι έχουν σχεδόν 30% ενεργειακή αναβάθμιση υπάρχοντα σπίτια, ενώ εμείς ούτε 10% βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Γιατί εμείς δεν έχουμε αναβάθμιση και οι Βουλγαροί έχουν? Θες να σου πω γιατί? Γιατί κόβονται από τα κριτήρια στην Ελλάδα και δεν παίρνουν την επιδότηση. Ενώ στη Βουλγαρία σου λέει κάνε αναβάθμιση, γιατί άμα το αναβαθμίσει θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί κιόλα. Κύριε Τάσο, πολύ λάθος είναι αυτό που μου είχε στείλει με τη φωτογραφία από την, από τον Παρθενώνα. Καμία σχέση. Η μέρα είναι η φωτογραφία που μου στείλατε με τα πιο σκοτεινά σημεία της νύχτας. Ελάτε τώρα. Η σύγκριση και μόνο σας αδικεί. Σύντομη διακοπή.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ωραίο τραγούδι το προηγούμενο, μικρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στα 53 λεπτά μετά τις 10. Με ρωτάτε συνέχεια για το πρόγραμμα και έχουμε 29 Ιουλίου. Μην γίνεστε ανυπόμονοι. Έχουμε μπροστά μας καλά να είμαστε όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχετε εσείς μεγαλύτερη αγωνία από ότι έχουμε εμείς προσμονή για το τι, πώς θα ξεκινήσει η σεζόν και πώς θα πάμε. Είναι δυνατόν? Από αυτά λοιπόν που ακούμε σήμερα από Ελλάδα και εξωτερικό, προτείνω λέει να μην πάμε εκλογές, θα συνεχίσει ο Μητσοτάκης μέχρι το 2040. Κακή πρόταση. Γίνεται, δεν γίνεται. Γεννάνε λίγη τα κοκόρια του Ηλίοπουλου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να μπει έξω στους ισχυρούς στην κλήρωση, έπρεπε να αποκλειστεί μια ομάδα από 4 υποψήφιους που ήταν από πάνω. Τις είχαν περάσει όλες και έμενε μόνο μία, η Λεχ Πόζναν, που στο πρώτο μάτς εκτός έδρας στην Δανία είχε κερδίσει με 4-1 και τελικά κάνανε το θαύμα. Οι Δανείοι κέρδισαν στην Πολωνία 1-4. Πήγε το μάτς στα πέναλτι και περάσαν. Μάλιστα. Ναι, θυμάμαι κι εγώ που λέγαμε ότι δεν μπορεί κάποιο να γκελάρει. Δεν παρακολούθησα βέβαια μετά την πορεία των ομάδων. Βέβαια, το γκρουπ των ισχυρών, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, προφανώς και είναι σημαντικό για την ΑΕΚ, αλλά δεν σημαίνει πάντα κάτι, γιατί η δυναμικότητα των ομάδων, τώρα η ΑΕΚ επειδή έχει χρόνια να παίξει σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή της Champions League, αυτό εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθώ, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τη δυναμική που θα με την οποία θα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε ομάδες που εντάξει έχουν πιο συχνή παρουσία. Λοιπόν, άλλα ποδόσφαιρα θα τα δούμε αύριο. Μεταξύ έχουμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, και πρέπει να δω και τις ώρες γιατί θα έχουμε εκπομπή, φαντάζομαι. Θα έχουμε ενημέρωση από τους συναδέλφους του αθλητικού. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω τώρα ότι η κατάσταση στο Ρέθυμνο συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λέσβο, αλλά σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα στη Λέσβο σε σχέση με την Κρήτη. Στην Κρήτη γίνεται αναφορά μόνο για μία από τις περιοχές που εκενώθηκαν για περίπου 2.000 τουρίστες. Γιατί είμαστε τώρα και full season αυτή τη στιγμή. Και να δούμε και πώς θα κυλήσει η νύχτα. Πάντως πριν που μιλούσα με έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής μου, έλεγε ότι η ελπίδα όλων είναι να υπάρξει αυτό που έλεγα πριν, δεν το έλεγα εγώ δηλαδή, μου το μεταφέρανε, να υπάρξει ένα παράθυρο χρονικό το πρωί που να μπορέσουν να σηκωθούν αεροσκάφη. Δηλαδή για ένα διάστημα να κοπάσει ο αέρας τόσο όσο χρειάζεται για να σηκωθούν αεροσκάφη και να κάνουν τις πρώτες ρήψεις. Για να δούμε, δεν ξέρω. Γεια σας κυρία Ζέτα, στείλατε και πριν ένα μήνυμα. Ιωσήφ μου, το τι χτίζεται στην Ελλάδα, το πώς το εκμεταλλευτεί ο καθένας είναι άλλο θέμα. Πάντως η οικοδομική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ υψηλή. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας την περιουσία του δεν ξέρω. Μπορεί να τα δώσουν Airbnb, μπορεί να τα έχουν νοικιάσει χρονική, ξέρω εγώ. Σπιτάκια για τον Κοσμάκη, αν κάποιος έχει ένα οικόπεδο και το δίνει για να χτίσουν, φαντάζομαι ότι δεν φτιάχνει σπιτάκια για τον Κοσμάκη. Αλλά δηλαδή στο Γέρακα, ας πούμε, δεν έχει μείνει πια οικόπεδο, δεν βρίσκεις οικόπεδο. Παλιά ξέραμε, ας πούμε, ότι υπήρχαν 5-10 οικόπεδα που πηγαίνανε το βράδυ, βγάζανε βόλτα τα σκυλάκια τους από εδώ. Δεν βρίσκεις οικόπεδο να πάει σκυλή να κατουρίσει. Απίστευτο. Όταν λέμε χαμός. Εν τω μεταξύ κάποια τελειώνουν και τελειώνουν γρήγορα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης το απόγευμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, αξιωματικός της πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φωτιά εκδηλώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλουνήσου παραμένει σταθερός στόχος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, εν ώψη της διεξαγωγής διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Την πάγια προκλητική θέση της επανέλαβε η Τουρκία με επιστολή της στα Ηνωμένα Έθνη, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974 ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη. Λίγη την Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας. Για το φετινό ακαδημαϊκό έτος είναι αυξημένο κατά 115%.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 έχασε η ΑΕΚ από την τουρκική Samsun Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο μπάσκετ, σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα εφήβων, επικρατώντας με 78-77 τη Σερβίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: λεπτά μετά τις 11:05 και τελευταία ώρα της εκπομπής. Η κυρία Σωτηρία από την Καλογρέσα, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας κυρία Σωτηρία.
1: Η αγάπη για την εκπομπή που παρουσιάζεται δεν άργησε μία μέρα, άργησε 5 χρόνια και κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ποιο λόγο τώρα πήρα σήμερα. Το απόγευμα είχα επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο και η ευγενέστατη κυρία Ειρήνη σας μετέφερε το μήνυμά μου ως που είχατε ερωτήσει
0: για το κύριο
1: Ρίζο. Τώρα μην μου πείτε να σας πω τι κατάλαβα. Αυτό που κατάλαβα και αυτό που μένει είναι ότι μόνο δικαστικά και αν τυχόν ούτε το χρήμα διαθέτω ούτε και τα χρόνια.
0: Αυτό είπε.
1: Αλλά όμως με γέμισε πάρα πολύ, γιατί όντως καταθλιπτική εδώ και 20 χρόνια πήρα το θάρρος να πάρω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την κυρία που μετέφερε το μήνυμα και εσείς με όλη την ευτυχία που δείξατε το μετεφέρετε.
0: Να είστε καλά, καλά λίμον, αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι δουλειά σας, επιτελείτε έργο για μένα τουλάχιστον προσωπικά. Τι να πω, να πω ότι περίμενα το 2-5 και στολιζόμουν για να ακούσω την εκπομπή και λέω τώρα θα ευχαριστηθώ.
0: Α, τα ξημερώματα,
1: Τι να λέμε τώρα. Χρόνια και χρόνια. Μου αρέσουν όλες οι φωνές, εκτός βέβαια από τις ακραίες, χούντα να ζει και τέτοια.
0: Ναι.
1: Να ακούω όχι μόνο αυτά που θέλω εγώ να ακούσω, αλλά να ακούω και άλλους. Πολύ με ευχαριστούν. Το τι αγαπημένες φωνές έχω από το σταθμό σας. Να μην κουράσω πρώτη μέρα και δεν έχω και το θάρρος.
0: Όχι καλά, γιατί να μην έχετε το θάρρος, σιγά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που εξαιτίας τους μου κρατάνε συντροφιά. Και σας βέβαια ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς καλύτερα. Και καλό βράδυ να υπάρχει, μήπως έχουμε καλύτερες εξελίξεις.
0: Λέτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ κυρία Σωτηρία, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, όταν λέει σου λένε οι άνθρωποι της οικοδομής ότι επί το πλήστον δουλεύουν σε σπίτια των 500.000, εσύ τι λες ότι είναι αυτά? Γιατί είναι, αν είναι λέει της του Κοσμάκη, τότε όντως Μητσοτάκης μέχρι το 2040. Κάτσε ρε σου τώρα, γιατί θα με τρελάνεις. Ξέρεις εσύ κανένα να χτίζει εργατική κατοικία? Ό,τι χτίζεται στο 95% πολυτελέσσινα. Ποιος χτίζει κουτί, ας πούμε, για να πάει ο άλλος να το νοικιάσει φτηνά, να τα αγορά. Καλά, δεν συζητάμε. Όποιος χτίζει, κάτι καλό χτίζει. Εγώ δεν μου έχει τύχει πάντως να δω κάτι που να... θα φαντάζομαι θα έχει, ξέρω εγώ. Ακούω, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη, για κομμουνιστικά κράτη. Ίσως λέει δεν γνωρίζουμε, αλλά ο κομμουνισμός είναι μια πολιτική θεωρία που έχει στόχο να επιταχύνει τη λεγόμενη κομμουνιστική κοινωνία. Τώρα τέτοια κοινωνία δεν έχει κοινωνικές τάξεις, ιδιωτική ιδιοκτησία, χρήμα και κεντρικό κράτος. Πού έγινε αυτό? Μέχρι και στη Σοβιετική Ένωση ποτέ δεν ισχυρίστηκαν ότι έχουν κομμουνισμό, αλλά σοσιαλισμό, και εργάζονταν για να επιτύχουν κομμουνισμό. Καλά, εκεί είχαν υποσχεθεί να διαλύσουν το κράτος μέσα σε 5 χρόνια από την Επανάσταση. Φυσικά λέει αυτό δεν έγινε. Γιατί από τη θεωρία στην πράξη καταλαβαίνεις τη δυσκολία. Το μετρό Καλαμαριάς, μου γράφει ο κύριος Νίκος, συνεχίζει το από μήνα σε μήνα και από εξάμηνο σε εξάμηνο και οι Θεσσαλονικοί εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται. Η Νέα Δημοκρατία υποσχόταν ότι θα παραδώσει το έργο του μετρό πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Ο απολογισμός της το παραδίδουν πιο αργά και προκλητικά πιο ακριβά, κατά 600 εκατομμύρια ευρώ άριστη σε όλα τους. Να ξέρετε πάντως κύριε Νίκο ότι στην πλειονότητα τους τα έργα που ξεκινούν με ένα προϋπολογισμό τον ξεπερνούν. Σπάνια ένα έργο θα ολοκληρωθεί με την αρχική πρόβλεψη κόστους και στον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο. Δεν το λέω τώρα αυτό για να δικαιολογήσω τη Νέα Δημοκρατία και για το μέτρο Καλαμαριάς. Έτσι, γιατί άλλο τώρα το έργο που θα αναλάβει ένας αρχιτέκτονας Χύψη Ωμέγα ή ένας μηχανικός για έναν ιδιώτη, άλλο όταν το έργο το πραγματοποιεί η πολιτεία του κράτους. Προφανώς. Αλήθεια, έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει και κάτι σχετικό. Οπότε, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κάποιος ακροατής, κύριε Γιώργο, μου είχε στείλει μία λίστα με τα εργοστάσια ανακύκλωση που έχουν παραδοθεί το τελευταίο διάστημα στις φλόγες. Τυχαία, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ και κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει να ψάξω να τη βρω. Δεν την έχω εύκαιρη αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να ψάξω να τη βρω. Φαντάζομαι ότι σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωση θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά έφλεκτα υλικά και ίσως κάποιες υποδομές και λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας να μην βοηθούν στο να κυλήσουν όλα με ασφάλεια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της πυροσβεστικής ξεκάθαρα. Τι γίνεται στο Ρέθυμνο, ρωτάει ο κύριος Ανδρέας. Κύριε Ανδρέα, τα είπα και πριν, δύσκολη κατάσταση, η φωτιά μένεται. Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Αναμένεται το βράδυ για λίγο να μειωθεί η έντασή τους, όχι όμως να κοπάσουν. Και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για πόσο χρόνο θα συμβεί αυτό. Οπότε, το ξαναλέω, θα είναι σίγουρα μια δύσκολη νύχτα και για τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, αλλά και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες, τους τουρίστες, άπαντες. Στην Λέσβο είναι λίγο καλύτερη εικόνα και εκεί μένει τη φωτιά, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πρώτη, λέει, μεγάλη φωτιά φέτος και μετράμε 2 νεκρούς. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Δεν είναι η πρώτη μεγάλη φωτιά. Είχαμε κι άλλες, να ψάξω να βρω τώρα, αλλά σημαδεύει αυτή τη φωτιά ο θάνατος αυτών των δύο ανθρώπων, δυστυχώς. Συμφωνούν με την απάντησή σου, μου έφερε σαν επιχείρημα στον αέρα ότι γίνεται χαμός με οικοδομική. Αφού γίνεται χαμός με οικοδομική δραστηριότητα, να σου πω, δεν γίνεται. Με το υπονοούμενο στον ακροατή ότι ο μέσος όρος μόνος στα σπίτια θα καλυτερεύει. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Πού να ξέρω εγώ αν ο μέσος όρος μόνος θα καλυτερεύει. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, λέει, τελείως διαφορετική οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δεν συζητώ, λέει, καν πόσα αρχαιολογικά μη inverter κλιματιστικά επιβιώνουν ακόμα στην Ελλάδα, επειδή, ειδικά επειδή όταν αγοράστηκαν ήταν υψηλής ποιότητας, παραδείγματος χάρη Ιαπωνέζικα, επειδή υπήρχαν τότε κάποια χρήματα. Ναι. Δεν ξέρω τον αριθμό. Φαντάζομαι θα υπάρχει ένας αριθμός. Αν και πλέον τα κλιματιστικά νέας γενιάς, το κόστος τους είναι τέτοιο που η συντήρηση και μόνο ενός παλιού κλιματιστικού νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, όταν μπορείς να αγοράσεις ένα 9 κλιματιστικό με 230 ευρώ, που κάποτε με 230 ευρώ δεν έπαιρνες ούτε το κοντρόλ από ένα κλιματιστικό. Έτσι, υπήρχε κλιματιστικό. Καλά, και τώρα παρόν δεν είσαι. Υπήρχε κλιματιστικό 1 εκατομμύριο δραχμές. 1.200. Και ήταν εντωμεταξύ κάτι γομάρια για την εποχή τους. Και μετά όταν πήγαμε στο ευρώ πάλι ήταν πολύ ακριβά τα κλιματιστικά. Θυμάμαι είχα αγοράσει τότε πιτσιρικάς από μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια. Ήταν η αλυσίδα των Elephant. Να το θυμίδιες. Ναι. Λοιπόν. Και μάλιστα τότε τα κλιματιστικά τα δίνανε και με δικά. Έκανες επιτόπου αίτηση για δάνειο για να μας... καλά. Ναι, όλα τα διάβασα. Ό,τι έχει στείλει το έχω διαβάσει. Γιατί? Κύριε Νίκο από το Βερολίνο, το είπαμε προχτές. Οι 2.000 λίρες προφανώς και ήταν υπερβολή. Τα δημοσιεύματα λένε γύρω στις 45 λίρες. Εξαρτάται βέβαια μετά από την κατανάλωση, το μέγεθος του σπιτιού κτλ. Δηλαδή και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Λοιπόν, πάμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

και 25 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης 29 Ιουλίου. Μου γράφεται ένας φίλος, δεν έχει φύγει, μου λέει. Πολύς κόσμος. Αυτό συζητούσαμε πριν και με τον Γρηγόρη. Έχει φύγει κόσμος, αλλά όχι πολύς. Έχει κίνηση ακόμα πολύ. Ιωσήφ μου γράφει εδώ, ξέρω με τη σκαλίνη και μια παράγκα με τζάκι και μπα... Ρε φίλε, παράγκα με τζάκι και μπαρμπεκιού. Βάλε και μια σάουνα. Ψηλά λέει στο βουνό και όχι στο λιβάδι, να φτάνουν οι μυρωδιές μέχρι την Ιθάκη και παρακάτω, ειδικά αν φυσάει. Τότε λέει μπορεί να μας ανακαλύψουν οι φαν στις Οδύσσες των Νόλαν και παράγκα να μεταμορφωθεί σε παλάτι. Μου μπέρδευσες τώρα την Οδύσσια με το... τη Σταχτομπουτά. Με το γοβάκι. Αυτή δεν ήτανε. Καλησπέρα από Κωνσταντσα, ο κύριος Κωστής. Μανώλη λέει, θυμάσαι πόσο τα 100 από τις ενεμογεννήτριες που έχουν προγραμματιστεί να μπουν στην Ελλάδα έχουν πει μέχρι στιγμής και πόσα δάση έχουν μείνει άκαυτα. Υπομονή και οι πυρκαγιές θα σταματήσουν μετά από κάποιο νούμερο ανεμογεννητριών. Θα έχουν μπει στα βουνά και κάμπου σε νησιά και υπηρετική χώρα. Καλό ύπνο στους φίλους Έλληνες. Ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν χώρες. Γιατί, εντάξει, προφανώς οι ανεμογεννήτριες ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, έτσι. Υπάρχουν χώρες λοιπόν οι οποίες εκμεταλλεύονται την αιωλική δύναμη και βάζουν ανεμογεννήτριες σε απίθανα σημεία, ακόμα και μέσα στη θάλασσα, εντάξει, μην φανταστείτε σε κανένα βάθος, σας λέω έτσι, παραλιακά, σε δρόμους που περνάνε από θάλασσα, εκμεταλλευόμενοι δηλαδή και το ότι είναι σημεία που είναι ανοιχτά στον αέρα και που δεν επιβαρύνουν, ας πούμε, περιοχές ορεινές που έχουν ακουστεί πολλά για το τι μπορεί να προκαλέσει μια ανεμογεννήτρια στο ζωικό βασίλειο της περιοχής εκεί στα Πέριξ και μετά όταν θα τεθεί εκτός λειτουργίας κτλ. Κτλ. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, πάντως, να ξέρετε. Τι τρομερό, λέει, να μην μπορείς να πάρεις πίσω το γράμμα που έστειλες. Τι είναι αυτό, κυρία Ζέτα? Και γιατί να πάρεις πίσω το γράμμα που έστειλες? Άμα σου θες να στείλεις ένα γράμμα, το στέλνεις, τελειώνει η ιστορία. Θα το μετανιώσεις μετά? Όχι, δεν είναι, δεν παίζουν αυτά. Α, ναι, τώρα μια που το είπατε αυτό. Από την τεχνολογία. Ένα πράγμα που συγχαίνομαι. Μου έρχεται μήνυμα. Παίρνω δεκάδες μηνύματα κάθε μέρα και επαγγελματικά και προσωπικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και πριν να μπω να το... μπορεί να μπω καν την ίδια μέρα. Εξαρτάται πού θα είναι. SMS, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιλογή διαγραφής μηνύματος. Τι είναι τούτο? Δηλαδή, τι φάση? Σου στείλα μήνυμα, αλλά το μετάνιωσα μετά και το διαγράφω. Ή σου στείλα μήνυμα, άρχισε να το διαβάσει και το διαγράφω. Δεν το διαβάσω ποτέ. Τι? Παλιά δεν είχε. Έστελνες μήνυμα, τελείωσε. Έστελνες γράμμα, τέλος. Είμαι, λέει, έχουμε τίτλους, τέλος. Είμαι, λέει, έχουμε τίτλους,

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με δύο πυροσβέστες να πέφτουν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες στην Κρία Βρύση. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί, ενώ με τη συνδρομή του λιμενικού απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν άνεμοι έως 8 μποφόρ. Σε διάσπαρτες εστίες εξελίσσεται φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, καίγοντας εκτάσεις με ελιές και πεύκα, και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Σίδωρο. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: 97,8.
1: Από ντροπή μου γράφει κυρία Ζέτα, μπορεί κάποιος να θέλει να... γυρίσει πίσω το γράμμα που έστειλε. Δεν βρίσκω το λόγο. Να είστε καλά, Τόρπη, τον άκουσα, λέει τον κύριο Ρίζο. Είναι μεγάλη αδικία για μένα να είμαι άνεργος 12 χρόνια και να μην πάρεις, λέει, ούτε ευρώ από τον ΑΕΔ και να σου δώσουν 200 ένσημα επειδή έχουν περάσει 10 χρόνια άνεργος. Είναι αυτό που έλεγα πριν με τον κύριο Ρίζο. Ορισμένα πράγματα στην εργατική νομοθεσία εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Βέβαια το είπε και ο άνθρωπος ότι τότε που λαμβάνονταν οι αποφάσεις λαμβάνονταν με άλλο σκεπτικό και για άλλο λόγο. Μετά οι νόμοι που εφαρμόζονταν τότε συνέχισαν να εφαρμόζονται κάτω από άλλες Πρέπει να υπάρχει όμως ένα συγχρονισμός, μια ανανέωση. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Σήμερα μου γράφει ο κύριος Γιάννης, προσπαθούσα να επικοινωνήσω με το ΚΕΠ για να μου δώσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με μια αίτηση που έχω κάνει για ΚΕΠΑ. Δεν κατάφερα, λέει, να επικοινωνήσω. Η γιατρός μου δεν μπορεί να μπει να μου γράψει τον εισηγητικό φάκελο γιατί πρέπει να κάνετε εσείς κάτι πρώτα. Και μετά δεν το ξέρα. Να το ψάξω και να πάρω και αύριο ένα τηλέφωνο γιατί με ενδιαφέρει και εμένα αυτή η ιστορία. Πρέπει πρώτα ο ασφαλισμένος να κάνει κάποια αίτηση και μετά να ανοίξει ο γιατρός το φάκελο, δεν το ξέρω. Αν κάποιος γνωρίζει, να μας πει. Λοιπόν, γράφει κυρία Μαρία, είμαι ιδιοκτήτρια μονοκατοικίας στην Κερατέα Αμφιθεατρική κοντά στη θάλασσα. 85 τετραγωνικά, επιπλωμένη, εξοπλισμένη πλήρως. Είναι αυτό που λέμε σκουπίζεις τα πόδια και μπαίνεις. Δεν βάζεις τίποτα παρά μόνο τα ρούχα σου. Το δίνω 450 ευρώ. Αυτό είναι. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις είναι Κερατέα. Δεν είναι δίπλα. Αλλά πια με την Αττική Οδό κοντά πλέον. Δεν έκανα αύξηση, λέει, τον περασμένο Οκτώβριο που έκανα ανανέωση. Ανακαίνιση προφανώς. Παρ' όλα αυτά, με καθυστερεί στο ενίκιο κάθε μήνα και με έχει ένα μήνα μέσα. Έχει βγει εξώπορτα, δεν μου το είπε. Μου το είπε γείτονας, δεν λέει να τη φτιάξει. Για να μην λέμε λίγο μόνο για τα αυξημένα ενίκια, αλλά και για τους ασυνεπείς μισθωτές. Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό, δεν είναι προφανώς. Λοιπόν, τώρα επειδή είπατε για ασυνεπείς μισθωτές, εκεί που μένω, υπήρχε και μια κατοικία που ήταν ενοικιάζονταν. Τώρα πια την έχει αγοράσει ένα ζευγάρι με δύο παιδάκια εδώ και χρόνια. Η οικογένεια λοιπόν που την ενοικίαζε, φαντάζομαι ότι θα ήταν και ακριβό το ενίκιο, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται ότι δεν είχαν οικονομικό θέμα.

0: νοικιάσουν. Ήτανε λίγο φασαριόζι. Δηλαδή, ήτανε λίγο βίαιη γενικώς. Αλλά... είχε τύχει δηλαδή μια-δυο φορές να καλέσουμε για την αστυνομία, γιατί φοβόμασταν μη συμβεί κάτι. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή αυτοί μέναν εκεί, γιατί ο πατέρας της οικογένειας ήταν αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, κάτι. Τέλος πάντων, χτίζαν το σπίτι τους και νοικιάζανε, γι' αυτό λέω δεν είχαν και οικονομικό θέμα, νοικιάζανε μέχρι να ετοιμαστεί το σπίτι τους. Όταν λοιπόν φύγανε και μπήκε μέσα η ιδιοκτήτρια, επειδή γνωριζόμαστε όλοι στο συγκρότημα, μας φώναξε για να έχει μάρτυρες για αυτό που αντίκρισε. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είχαν ξυλώσει όλες τις πόρτες, εκ των οποίων οι μισές ήταν σπασμένες. Τώρα, μπουνιές ήταν, κλωτσιές ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Και είχαν ξυλώσει και όλα τα καλοριφέρ. Και άντε την πόρτα. Καλά, βέβαια, άμα είναι κατεστραμμένη η πόρτα, θέλει αντικατάσταση. Αλλά η πόρτα, άμα δεν είναι κατεστραμμένη, ρε παιδί μου, τη βάζει στη θέση της. Δεν είναι τίποτα. Ένα σήκωμα και στους μεντεσέδες. Το καλοριφέρ, άμα δεν έχεις γνώσεις, δεν μπορείς εύκολα να το συνδέσεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συνδέσω καλοριφέρ, λυπάμαι. Δεν έχω προσπαθήσει, αλλά έβλεπα τον άνθρωπο που το έκανε και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα τα κατάφερνα. Πείτε μου τώρα, για ποιο λόγο, καλά, πέρα από φθορές που είχαν προκαλέσει στον πάγκο της κουζίνας, στον νεροχύτη, γενικά στα είδη υγιεινής του σπιτιού. Πού, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι είναι και φθορές που κάποιες μπορεί και να προκληθούν, ας πούμε, από ένα ατύχημα ή από το πέρασμα του χρόνου. Αλλά όλες οι πόρτες να είναι ξεκρέμαστες και όλα τα καλοριφέρ ξεκρέμαστα, εγώ δεν το κατάλαβα. Ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι. Ελάτε, γείτονα.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι πρέπει να κάνεις πρώτα αίτηση εσύ για να εισηγηθούν ο πρώτος γιατρός.
0: Πρώτα αίτηση ο ασφαλισμένος και μετά ο γιατρός.
1: Ναι, μετά ο γιατρός και λέτε. Μετά όλοι οι γιατροί. Μετά θα ξανακλείσει ο γιατρός το φάκελο που έκλεισε που μπήκε πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την φάση τώρα. Εξ αρχής.
0: Ο ασφαλισμένος δηλαδή, γιατί πρέπει να...
1: Ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει αίτηση. Θα κάνει αίτηση για να ανοίξει ο φάκελός του. Ανοίγει ο φάκελος και ο πρώτος γιατρός, ανάλογα πόσους γιατρούς έχει, ναι, ο πρώτος γιατρός κάνει την πρώτη εισήγηση. Κάνουν οι υπόλοιποι γιατροί τις εισηγήσεις και κλείνει πάλι ο πρώτος γιατρός το φάκελο και τότε τον ειδοποιούν τον ασφαλισμένο πότε θα πάει να περάσει από εκεί πά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι πάλι σε αυτή την φάση και θα έχω αποτελέσματα από Οκτώβριο μάλλον.
0: Αποτελέσματα όταν λέτε?
1: Αποτελέσματα
0: να σας καλέσουν.
1: Όταν ξαναπεράσω επιτροπή.
0: Mm. Πότε θα ξαναπεράσει, έχετε περάσει?
1: Εγώ δεν πέρασα, έχει το φάκελό μου.
0: Mm.
1: Έχει το φάκελό μου που...
0: Α, το... μπράβο, ναι, ναι, τον έχω. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι γίνεται τώρα.
0: Άρα και στην επανεξέταση πάλι ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μα τι γραφειοκρατία είναι αυτή, για ποιο λόγο?
1: Παρότι με ρωτάνε, θέλεις να περάσεις ή δεν θέλεις? Και λέω, δεν θέλω.
0: Συγγνώμη, ποιος, επειδή μου το έχουν ξαναπεί. Ναι, τι πάνε να πείτε?
1: Όχι, λέει να ξαναπεράσεις. Και ξαναπεράσεις. Και από την αρχή τα...
0: Α, ναι, αφού εσείς μείνατε ανασφάλιστος.
1: Ορίστε.
0: Μείνατε, λέω, εκτός αναπηρικούλου. Ναι.
1: Είμαι εκπρόθεσμος.
0: Εκπρόθεσμος είστε?
1: Εκπρόθεσμος είμαι που έκανα την αίτηση, αλλά έχει περάσει η προθεσμία που με είχαν σε αναπηρία, τέλος πάντων.
0: Ναι, άρα τώρα αυτή τη στιγμή δεν είστε αναπηρός.
1: Τώρα όχι.
0: Ναι, θα ξαναγίνετε.
1: Τώρα είμαι μια χαρά.
0: Ναι, αυτό η γελιότητα του συστήματος αυτή είναι.
1: Ναι, ναι. Μα είπε ο κύριος Ζήλος ότι κάποια λάθη έχουν κάνει και προσπαθούν να τα διορθώσουν.
0: Συγγνώμη, αυτά
1: άμα
0: δεν
1: είναι. Τα διορθώσουν.
0: Κύριε Σπυρό, συγγνώμη, αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι γελιότητες. Λάθος είναι, να γίνει ένα λάθος στη συμπλήρωση ενός εντύπου. Να, αυτά είναι. Τώρα το να ένας άνθρωπος με ένα ποσοστό αναπηρίας ξαφνικά να αποχαρακτηρίζεται από ανάπηρος μέχρι να ξαναπεράσει, γιατί τον ρωτήσανε και έγινε αυτό και δεν βρίσκανε την αίτηση και τον αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Και να, δηλαδή ο ανάπηρος ξαφνικά πάβει να είναι ανάπηρος για την πολιτεία και πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή για να τον ξανακρίνει ανάπηρο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, είναι γελιότητα. Λυπάμαι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι καραγιοζηλίκια.
1: Τέλος πάντων.
0: Εγώ το λέω.
1: Είμαστε από την αρχή τώρα. Περιμένω να βρω τους γιατρούς τώρα. Ψάχνω για τους γιατρούς. Εισηγηθούν πάλι οι γιατροί και οι γιατροί λείπουν τώρα και καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Θα κάνω υπομονή, όχι τίποτα άλλο. Εγώ δεν έχω ανάγκη γιατί δεν κάνω και κάποιες εξετάσεις που να γλιτώσω 10-20 ευρώ. Δεν χαλάσω ο κόσμος. Αλλά το κάνω πεισματικά. Να περάσω ξανά επιτροπή. Είναι περισσότερα τα γεγονότα τώρα που προέκυψαν. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να μου αυξήσουν το ποσοστό. Θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα ενημερωθεί.
0: Να είστε καλά. Θα τα πούμε.
1: Παρακολουθώ πάντως.
0: Πρώτα θες να είμαστε καλά, θα τα πούμε.
1: Παρακολουθώ, για χαρά.
0: Γεια σας κύριε Σπύρο. Παρδάλη λέει δεν έχει διαβάσει αστικό κώδικα η αγροάτριά σου την εξώπορτα, γιατί να τη φτιάξει ο μισθωτής, γιατί να μην τη φτιάξει. Ναι, όταν νοικιάζω ένα σπίτι, την πόρτα που μπαίνω μέσα στο σπίτι, αν χαλάσει, έχω δύο, δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής, έχω δύο επιλογές. Ή να ενημερώσω τον ιδιοκτήτη ότι έχει χαλάσει πόρτα για να έρθει να τη φτιάξει, ή να τον ενημερώσω και να του πω ότι θα τη φτιάξω, θα κρατήσω τις αποδείξεις και θα αφαιρέσουμε το ποσό από το ενίκιο. Έτσι δεν είναι? Εδώ όμως η ακροάτρια που μου λες δεν έχει διαβάσει αστικό κώδικα, δεν ξέρω γιατί πρέπει να έχει διαβάσει αστικό κώδικα, σου λέει ότι δεν την ενημέρωσε καν ότι έχει χαλάσει η πόρτα, το έμαθα από γείτονα. Και εγώ, αν νίκιαζε ένα σπίτι, δεν θα ήθελα ο ιδιοκτήτης να είναι κάθε μέρα μες στα πόδια μου για να βλέπει αν υπάρχει ζημιά. Αφήνεις το σπίτι, έτσι, το εμπιστεύεσαι σε έναν άνθρωπο που του το νοικιάζεις. Αν λοιπόν μου συμβεί, για πολλά χρόνια νίκιαζα, όταν συνέβαινε κάτι, έπαιρνα τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη, του έλεγα έχει συμβεί αυτό. Είτε μου έλεγε θα έρθω να το δω, μήπως το φτιάξω. Φτιάξτο και θα τα βρούμε. Αλλά να πάθω μια ζημιά και να το μάθει από τον διπλανό, όχι. Και ναι, την εξώπορτα του σπιτιού μου, αν πάθει ζημιά, πρώτα απ' όλα για τη δική μου ασφάλεια, εγώ θα τη φτιάξω. Για ηλεκτρονική αίτηση και πάλι πρώτα ανοίγει το φάκελο ασφαλισμένος και μετά μπαίνουν οι γιατροί με πρώτη την κύρια πάθηση. Το απλά το κάναμε δηλαδή. Το απλουστεύσαμε. Γιατί έπαιρνε ο γιατρός το φάκελο, ήταν χειρόγραφα, δεν ήταν ηλεκτρονικά. Έφτιαχνε το φάκελο, πήγαινε για το γνήσιο της υπογραφής ο γιατρός στο αστυνομικό τμήμα και σου δίνε μετά το φάκελο και κατέθετες και τελειώναμε. Τώρα πρέπει ο ασφαλισμένος να μπει ηλεκτρονικά να κάνει την αίτηση. Αν δεν μπορεί να μπει ηλεκτρονικά, πρέπει να βρει κάποιον να του την κάνει. Αν δεν έχει κάποιον να του την κάνει, πρέπει να απευθυνθεί δεν ξέρω πού. Και πάω σε γνωστό, σε κάποιον τέλος πάντων. Και μετά να μπει ο φάκελος. Εντάξει, το απλουστεύσαμε. Μια χαρά. Όχι ρε παιδιά, είπε έχει βγει εξώπορτα και δεν μου το είπε. Μου το είπε ο γείτονας. Δεν λέει να τη φτιάξει. Προφανώς εννοεί να τη βάλει στη θέση της. Και αν έχει και κάποιο κόστος, παίρνεις τον ιδιοκτήτη και του λες κοίτα να δεις, έχουμε πάθει αυτή τη ζημιά. Συνεννοηθούμε να το φτιάξουμε. Ξέρω εγώ. Αφήστε το έτσι. Έχουμε τι έχουμε. Διακοπή. Πάμε σύντομη για να πάμε στην κυρία Αγγελική.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κυρία Αγγελική από το Χολαργό, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Αγγελική.
1: Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
0: Τι κάνω? Δεν κάνω τίποτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ελάτε.
1: Εγώ έτσι το κρίνω.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε γερός.
0: Όλοι μας.
1: Ακούω τώρα. Έχω ξανακούσει τον κύριο Σπύρο από το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Για κάποια προβλήματα που έχει με τα ΚΕΠΑ.
0: Εγώ... αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι.
1: Τέλος πάντων. Ας τα πούμε έτσι. Εγώ, ο σύζυγός μου είναι 83 ετών.
0: Ναι.
1: Πέρσι τον Ιούνιο, το 25,
0: ναι,
1: έπαθε εγκεφαλικό. Νοσηλεύτηκε τέλος πάντων και έχει πάθει μια ζημιά λόγω του εγκεφαλικού. Έχει καθετήρα μόνιμο.
0: Τι έχει καθετήρα μόνιμο, ναι.
1: Μόνιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε μήνα έρχεται ο ουρολόγος και αλλάζουμε τον καθετήρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και η νευρολόγος,
0: ναι,
1: ο καρδιολόγος, γιατί έχει κάνει επιδιόρθωση βαλβίδας ανοιχτή καρδιά.
0: Άσχετο αυτό με το, με το εγκεφαλικό, ναι.
1: Από λάθος ιατρικό μυελοπαθητικός. Είχα νοστεωθεί η σπόνδυλη του αυχένα και έπεφτε κάτω, παρέλυε. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Τον είχαμε στην καρέκλα γραφείου και τον κινούσαμε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, γίνεται και το εγκεφαλικό και είπα στην νευρολόγο, γιατί ήταν νευρολόγου θέμα, να κάνουμε αίτηση στο ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Κάνει τον εισηγητικό η νευρολόγος, κάνει έκθεση ο καρδιολόγος, ο ουρολόγος, τέσσερις γιατροί και ο ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε είναι ένα χρόνο ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, έχει και μια, τώρα τι να την πω, το ένα δευτερόλεπτο του λες κάτι και ξεχνάει τα πάντα. Τέλος πάντων. Είναι κινητικός.
0: Συνέπεια του εγκεφαλικού είναι αυτό ή έχει αρχίσει να έχει κανένα...
1: Ναι, ναι. Δεν είναι από το εγκεφαλικό.
0: Mm.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάναμε τον εισηγητικό, τον έκλεισε η νευρολόγος και μας κλείνουν 13 Μαρτίου να περάσει και πά.
0: 13 Μαρτίου του 26 φέτος.
1: Του 26.
0: Ναι.
1: Τον πάντα παιδιά μου,
0: ναι,
1: και εγώ, είμαι κι εγώ μαύρα χάλια,
0: ναι,
1: και περνάει από το ΚΕΠΑ και του δίνουν 89% αναπηρία,
0: ναι,
1: και βοήθεια εταίρου προσώπου.
0: Ναι.
1: Μας είπανε ότι την απόφαση να την κοινοποιήσουμε στο ΝΕΦΚΑ,
0: ναι,
1: να κάνουμε μια αίτηση τέλος πάντων με την απόφαση για να βγει ένα, όχι επίδομα, του είπαν ένα συμπλήρωμα στη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Ο σύζυγος είναι συνταξιούχος του δημοσίου, πολιτικός υπάλληλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μας έρχεται μια απάντηση από τον ΝΕΦΚΑ,
0: mm,
1: ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί...
0: Α, οι στρατιωτικοί δεν δικαιούνται.
1: Ούτε πολιτικοί υπάλληλοι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Ναι, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, θα σας το πω τώρα έτσι όπως το ξέρω, δεν έχει γίνει ακόμα από τον ΕΦΚΑ η συνένωση των ταμείων από το 2016. 10 χρόνια τώρα.
1: Δηλαδή και να ξανακάνουμε πάλι εισηγητικό και αίτηση και όλη τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, αυτό θα το κάνετε για το ποσοστό της αναπηρίας. Γιατί έχει κάποιες φοροαπαλλαγές, έχει κάποια πλεονεκτήματα. Αλλά δεν έχει γίνει αυτή η συνένωση των ταμείων και κάποιοι ασφαλισμένοι που ήταν στρατιωτικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι σε στρατιωτικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: και κάποια άλλα ταμεία δεν δικαιούνται. Όχι, δεν δικαιούνται, επειδή το δημόσιο δεν δίνει, λέει, επίδομα αναπηρίας, ενώ αν είχε γίνει συνένωση θα μπορούσαν να τα πάρουν. Αλλά το έχει καθυστερήσει καμιά δεκαετία τώρα ΕΦΚΑ. Το λέω το καμιά δεκαετία σαν να είναι, ξέρετε, κάνα διήμερο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Το ξέρω δηλαδή και από περίπτωση άλλη ακροατή.
1: Δεν ξέρατε κάτι. Αλλά ξέρετε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Θα ρωτήσω πάντως την ερχόμενη εβδομάδα τον κύριο Ρίζο αν έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτή την περίφημη συνένωση που,
1: ναι,
0: έχει χρονίσει εδώ και 10 χρόνια.
1: υπουργείο είναι αυτό?
0: Το ΑΕΦΚΑ είναι, είναι από το...
1: Είναι οργανισμός...
0: Όχι, όχι, είναι εργασίας και... Είναι, το ένα είναι το εργασίας, δηλαδή, και το άλλο είναι το πρόνοιας.
1: Το υπουργείο και εργασίας είναι... Στο Υπουργείο Εργασίας υπάγεται, δηλαδή...
0: Υπάρχουν υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και οι υγειονομικές υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι. Αυτή τη συνένωση...
0: Οι ασφαλιστικές του εργασίας.
1: Τη συνένωση αυτή ποιος θα τη...
0: Ο ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ δεν είναι... Α, ποιο Υπουργείο, δεν το ξέρω. Πρέπει να το ρωτήσω, κυρία Αγγελική, δεν το ξέρω. Μη σας πω ψέματα.
1: Αν το θυμηθείτε...
0: Βέβαια, όχι, εννοείται, το έχω σημειώσει ήδη.
1: Ναι, γιατί έχω ξανακούσει τον κύριο Σπύρο. Από το Μαρούσι.
0: Ναι, ναι, καλό. Ο κύριος Σπύρος αυτό που ζει είναι... Ναι. Είναι δηλαδή είναι να τους πλακώσεις τις μηνύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να έχεις λεφτά να κάνεις μηνύσεις και να περιμένεις μετά πότε θα πληρωθείς.
1: Κύριε Παρδάλη, πάντως δεν ξέρω. Η πρόνοια στην Ελλάδα είναι...
0: Ποια πρόνοια?
1: Ναι, ναι, ναι. Ανύπαρκτη.
0: Εντάξει.
1: Ανύπαρκτη. Σας ευχαριστώ και
0: εγώ
1: πάλι.
0: Θα έχω νέα την άλλη εβδομάδα πρωτοθέως που θα έχουμε τον κύριο, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: τον
1: ναι.
0: κύριο Ρίζο για να δούμε αν έχει γίνει κάτι με αυτή την... Καλά, αν είχε γίνει...
1: Θα είχε ακουστεί.
0: Θα είχε ακουστεί, γιατί δεν θα σας ενημερώσουν. Ναι, ναι. Μόνοι σας θα πρέπει να κινηθείτε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αγγελική.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πάλι. Καλό βράδυ.
1: Επίσης,
0: γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος από το... Κύριε Νίκο. Έχουμε 2 λεπτά, θέλετε να βγούμε αύριο για να μην κάψετε τώρα για 2 λεπτά τη συμμετοχή σας?
2: Απλώς επειδή αλλάξατε το ωράριο και εγώ σας ακούω που κάνατε μέχρι τις 2.
0: Ναι, τώρα αυτή την εβδομάδα είμαστε λόγω θέρους, ναι, είμαστε πιο νωρίς.
2: Ναι, έχουμε 11.30 ώρα, μπορούμε να μιλήσουμε
0: 11.30 ώρα, θα το σημειώσω από τώρα, αύριο 11.30 ώρα να σας καλέσουμε.
2: Μάλιστα, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Νίκο, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γιατί ήταν αμαρτία τώρα για 2 λεπτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θα πω τα δικά μου και θα βάλουμε τραγουδάκι για να κλείσουμε. Ωραία. Η καλύβα στο βάθος τι είναι, ρε ξηρομερίτη? Ποιος στέλνει, λέει, σήματα καπνού από ξηρόμερο και ταμπουριαξάν? Είναι τσικνοπέμπτη και πάει το ψητό. Ψητό, λέει, δεν είναι ψητό. Το ψητό γόνα. Ψητό είναι γουρνοπούλα αυτό, έτσι, χωρίς το ρου. Και έχει έρθει κι άλλο ένα μήνυμα. Ο καλοπροαίρετος. Εγώ είμαι ο καλοπροαίρετος. Κυρία Χιλέπη, δεν έχω χρόνο τώρα πραγματικά για να σας απαντήσω σε ό,τι με αφορά. Επειδή μάλλον δεν ακούτε την εκπομπή, έτυχε να την ακούσετε σήμερα. Δεν εξηγείται διαφορετικά, αλλά επειδή το έχω ξαναδεί το όνομά σας στα mail. Λίγη ντροπή, Δεν ακούγατε τόση ώρα τι έλεγα για τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Δεν ακούσατε τι είπα για την απόφαση για τις τράπεζες, για τις μηνύσεις. Ελάτε τώρα. Ελάτε. Ελάτε. Όλοι έχουμε καθρέφτη στο σπίτι. Δεν ντροπή. Ναι, το πρωί είναι ικανό εύκολα, αλλά υπάρχουν διοικητικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Νίκος Λικούρης, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Γρηγόρης Διβάνης σε λίγο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Τα μεσάνυχτα, Μανώλης Παρταλής στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Αύριο πρώτα θέλω πια, Πέμπτη 30 του μηνός. Καλά να είμαστε στις 7 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: τη συνδρομή του λιμενικού απεκλωβίστηκαν 31 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Σε διάσπαρτες εστίες εξελίσσεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, καίγοντας εκτάσεις με ελιές και πεύκα, και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στο Γήθιο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης το απόγευμα, εντοπίστηκε νεκρός αξιωματικός της πυροσβεστικής εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις επόμενες ώρες προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Λίγη την Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας. Για το φετινό ακαδημαϊκό έτος είναι αυξημένο κατά 115%.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 έχασε η ΑΕΚ από την τουρκική Samsun Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο μπάσκετ, σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Γάλλο Γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά που ιτήθηκε με 2-1 από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορρίς, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντινικού ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio at realfm.gr και 211-200-8200 για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Μπαγοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Τελαπλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο, το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880 στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός Χαμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής Υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός Καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Παγοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, Οικοντάν Project, αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος, ευρωτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και του Απόρριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάντε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις πράξεις, εσέ μελώδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη. Μην ανησυχείτε, θα ακούσει οπωσδήποτε το παίρνουν ακαμπέσα. Καλησπέρα στην Χαρούλα, θα συμφωνήσω. Όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Γεια σου Βαγγέλη στην Κοζάνη, καλησπέρα στον Δημήτρη στο Ρέθυμνο με τον Νότι Μαυρουδί. Βεβαίως και θα ακουστούν αρκετές ελληνικές μελωδίες απόψε. Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη. Είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν Ατένας από Απόρριμαξ και Έλλη Πασπαλά.

Πάμε για το επόμενο, η Σόφη Σόλομον με το Band by the Sun. Η Σόφη Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος στο Νόιβα Βόι, πήρε την μελωδία του Γέρζι Πετερσμπούσκι από το 1935 με τον τίτλο του Οστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Band by the Sun.

Γεια σου, Ιωάννα. Δεν υπάρχει λέει, καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινό. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι, Ιωάννα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιπέθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουρσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χορός και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Ταν Γκέτο και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence στον Deepest Mode, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ricardo Epesparcher. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Moulin Rouge, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, για αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα. Κάτι είχα ψηλιά στη μου λέγει απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο. Από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε το θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα, καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκεται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Tony Bennett, αφιερωμένα στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη.

0: Γιάννη, το Bye Bye Lara από τους Μπαχοφόν το έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μονομιάς να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλαιότερα αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία. Και αυτή είναι η απόψη, γιατί αυτό το τάγκο είναι απλά το πιο μελωδικά υπέροχο. Αντριάνο Τσελεντάνο και Λουμφάρδια.
1: Έχει βιβλτή σαν τέρμα. En la boca de noche está. Allá

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φετερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά. Αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική είναι από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 2.87. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον. Και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Πιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο, συν τη διάνθωσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρία του οποίου άγγιζε την υπερβολή, αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός του Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. Δελαντάπ, αβεσάς, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ. Γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από το Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες, όπως είναι φυσικά το Περούνα Καμπέσα, το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Πορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Ρώμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγκορ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «για ένα κεφάλι» και συγκεκριμένα «για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

justo en la raya afloja al llegar y que al regresar

0: juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me...
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω πάνω στον Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα από τη Μαριέτα που λέει: το πιο ερωτικό για ένα κεφάλι αλόγου. Τι να πει κανείς. Είδατε, καταρρύψαμε για έναν μύθο απόψε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ακούσει παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι και αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30 και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στο δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών. Studio atrialfm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική, για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστορ Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστορ Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαήλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Λιάννα που είναι συνάδελφος. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια και Μετροπόλιταν.

σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μια σελίδα, μια ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου ναυσικά στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 3.37. Δυστυχώς είχε έρθει κενό το μήνυμά σου. Γεια σου Μάγδα. Με τιμά ιδιαίτερα το email που έχει στείλει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Να και η πρώτη ελληνική νότα για απόψε. Το κλασικό, ας ερχόσουν για λίγο. Με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πρόσφατο remix βέβαια που έχει γίνει και όχι στην αρχική εκτέλεση. Επιλογή του Αντρέα για απόψε.

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Ανθή. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάντα Ντεαρέντσο στο καμπαρέ Σαντε Κλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε και την στήριξη από το περονικό καθεστώς που το κατέστησε για λόγους πολιτικής εθνικό προϊόν της Αργεντινής.

0: Alfredo Zitarrosa.
1: Milonga.

0: Γεια σου Μαριέτα, όχι, αυτή δεν είναι η Κοντά Project. Οι Κοντά Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Παχοφόντο, Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντε Λα Πλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Μιλόγκα.
0: Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική Χρήστο μου αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση. Χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά.
2: Ladies and gentlemen.
0: Τους Golden Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Και... πάμε για Los Vídeos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

muchas las cosas que me han fascinado.

Να και το δεύτερο ελληνικό για απόψε, που θα μας πάει μέσα στο διαφημιστικό, από τη Δέσποινα Ολυμπίου, επιλογή του Βασιλείου.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορ, ο Άστορ Πιατσόλα και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό, τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ, Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου, Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου, Αγγελική, υπέροχα μου λέει. Τα τάγκο σας μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε, βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου, Αλέξανδρε, στο Τορόντο. Καλησπέρα, Μέτη, και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio@3fm.gr ή 211-200-8200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του ουρουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσική και δημιουργοί του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά την νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole. Επιλογή του Γιάννη για απόψε. Con un

Το Well Valsur, του Αστόρ Πιατσόλα, το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Scoop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Και η επίδραση της jazz οδηγεί στη γέννηση του Tango Nuevo με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άργησε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του Tango Nuevo στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires και μαρτυρίες εκείνης της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν από βαθύ λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά, θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο, τη βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο Θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στήλη μουσικής και χορού και είναι τυχαίον το ενδιαφέρον σου για το τάγκο. Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Will, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά, η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.